0: για την ταπείνωση. Βέβαια ξέρω ότι την έχουμε όλοι μας και δεν χρειάζεται να μιλάμε για πράγματα που έχουμε, αλλά επειδή άλλος την έχει πολύ πολύ ας πούμε και άλλος την έχει μέτρη, άλλος την έχει λίγο, ας πούμε να δούμε πώς την βλέπουν και την ταπείνωση οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και ειδικότερα μάλιστα όπως την εκφράζουν οι Άγιοι Ερημίτες και οι Σιγαστές. Γιατί σε εκείνους έδιδε πλήθος από αρετές, τους επλούτιζε από χαρίσματα και όμως εκείνοι φρόντιζαν με πομιλή επιμέλεια να τις κρύβουν. Να βλέπεις καμιά φορά η καρδιά σου να βράζει από την ενεργωμένη μέσα σου προσευχή και την ωερά ακόμα. Και η επιμέλειά σου είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί να την γνωρίζει κανένας ούτε και να την καταλαβαίνει. Να το αντιλαμβάνεται πιθανόν ο πλησίον σου, ο συγγενής, ο φίλος, ο γείτονας και εσύ να το αρνείσαι. Τι είναι αυτό ταπείνωση? Να αγαπάς τον πλησίον σου ακόμα και τον εχθρό σου και να τον ελεείς κρυφά και το σπουδαιότερο να προσεύχεσαι γι' αυτόν μέρα νύχτα και να λες καλά λόγια γι' αυτόν, να τον δικαιολογείς για τις πράξεις του. Αυτό είναι ταπείνωση. 48 ολόκληρα χρόνια κάνουν κηρύγματα. Και πρωινά και σπερινά και βραδινά και στους ναούς και στις αίθουσες και σε σπίτια. Συμμετείχα σε περισσότερο από 10.000 θείες λειτουργίες από ό,τι έχω υπολογίσει και όλες βέβαια με αναξιότητα. Και γράψαν αυτά που γράψαν. Εάν πιστέψω ότι όλα αυτά είναι δικά μου και περάσει και ψηλός λογισμός, τότε είμαι γεμάτος από υπερηφάνεια, καινοδοξία, εγωισμό και ήηση. Ταπείνωσης μηδέν. Έχουν γίνει με τη χάρη του Θεού και χιλιάδες εξομολογήσεις. Σας βεβαιώνω λοιπόν και άλλα πάρα πολλά, τα οποία δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Σας βεβαιώνω λοιπόν ότι τίποτα από αυτά δεν θα με σώσει. Τίποτα. Τα έργα δεν σώζουν τον άνθρωπο. Κανέναν δεν σώζουν. Δεν πιστεύουμε στην εργοσωτηρία όπως πιστεύουν οι αιρετικοί και οι προτεστάντες και οι παπικοί. Η ταπείνωση σώζει. Κι αν τυχόν σωθώ, θα σωθώ μόνο από το έλειος του Θεού που απορρέει από τη σταυρική του θυσία και όχι από τα δίθεν έργα. Μπορεί όμως να σωθώ κι αν μου κάνετε λίγη προσευχή. Δεν αποκλείεται να μην λυπηθεί ο Θεός. Εκατοντάδες ιερείς και επίσκοποι, Μητροπολίτες και Πατριάρχες, Ιεροκήρυκες, προϊστάμενοι εκκλησιαστικών οργανώσεων, ακόμα και γεροντάδες με συνοδείες και πολλοί άλλοι ρασοφόροι, ακόμα και λαϊκοί θεολόγοι και εμείς, με πολλές δραστηριότητες, ποικίλες ποιμαντικές δραστηριότητες και θαυμαστές και αξιέπινες μέσα στον κόσμο. Όλοι μαζί τότε θα παρουσιαστούμε στην κρίση του Θεού και θα τον πούμε: Κύριε, ούτως ονόματι προεφητεύσαμεν στο όνομά σου, δεν κηρύξαμε το λόγο σου, δεν προφητεύσαμε. Ακόμα και προορατική γεννήκαμε. Μερικοί από εμάς γίναμε και διορητικοί. ούτως ονόματι δαιμόνια εξεβάλλουμεν, θα το πούμε. Δηλαδή με τις εξοργιστικές ευχές που διαβάσαμε, βγήκαν ακόμα και δαιμόνια. Και το ονόματι πολλάν δυνάμεις επίησαμεν. Κάναμε δηλαδή και θαύματα. Όχι μόνο θεραπείες ασθενειών ή ναρκωμανών, αλλά και σώσαμε και ανθρώπους από τον βούρκο της αμαρτίας ή μιας ή οσδήποτε οικονομικής καταστροφής. Χτίσαμε ναούς και αίθουσες. Κάναμε και ιεραποστολές. Και τι δεν κάναμε. Πολλά και θαυμαστά έργα. Και τότε θα γυρίσει ο Θεός και θα πει σε όλους εμάς που καμαρώσαμε και αναφέραμε αυτά τα πράγματα που αναφέραμε στον Θεό. Ουδέποτε έγνων ημάς, ποτέ δεν σας εγνώρισα για δικούς μου μαθητάς. Αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Φύγετε από μπροστά μου, διότι υπήρξατε εργάτες της ανομίας. Δηλαδή χρησιμοποιήσατε τα χαρίσματα που σας έδωσα για δική σας ωφέλεια, για δική σας επίδειξη, για να προβληθεί το όνομά σας, για να ικανοποιήσετε τον εγωισμό σας, τη ματαιοδοξία σας, την υπερηφάνειά σας, την εκμετάλλευση των αδυνάτων, την συγκομιδή αργυρίων και την ικανοποίηση πολλών, πολλών, πολλών, πολλών άλλων παθών. Υπήρξατε ακόμα μερικοί από εσάς και θρησκειοκάπηλοι. Η αμοιβή σας ποια είναι? Οικαιωμένη λίμνη, πυρή και θείο. Αυτή είναι η αμοιβή σας. Εις το πύρητο αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Εάν, χριστιανοί μου, δεν εξετάζουμε και δεν ερευνούμε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή μας, τότε είμαι γεμάτη από υπερηφάνεια και δαιμονική αλαζονία. Ταπείνωσης μηδέν. Αυτά βέβαια που είπα αφορούν εμάς κατεξοχήν τους κληρικούς και πρώτον εμένα. Διότι πράγματι θα παρουσιαστούμε και θα το πούμε ούτως ονόματι προφητεύσαμε και δυνάμεις πολλάς επιείσαμε και δαιμόνια εξεβάλλουμε. Και πράγματι θα ακούσουμε οι περισσότεροι από εμάς. Υπάγεται απ' ημού κατηραμένοι οι εργάτες της ανομίας. Ο Απόστολος Παύλος εκφράζει κάποιον φόβον που έχει μέσα του μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Λέγει, μήπως άλλης κηρύξας αυτός εγώ αδόκιμος γένομαι. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος, μήπως ενώ έχω κηρύξει σε τόσα έθνη το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Χριστού, εγώ στο τέλος να αποδοκιμαστώ από το Θεό. Γι' αυτό και ανέφερα 48 χρόνια κηρύγματα, 48 χρόνια ιεροσύνης, Θείας Λειτουργίας, εξομολογήσεων, ευχών και δεν ξέρω τι άλλο. Μήπως λειψών στο τέλος αποδοκιμαστώ από τον Θεό, διότι εργάστηκα για τον εαυτό μου, για το όνομά μου, για την καλοπέρασή μου και δεν ξέρω για ποια άλλη ικανοποίηση ανομίμου πάθους. Αν αυτό το ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, εγώ τι πρέπει να ομολογώ στον εαυτό μου, αλλά και στον λαόν του Θεού, δηλαδή σε εσάς. Και ο Απόστολος Παύλος, για να φυλαχθεί από όλα αυτά, γράφει στον ίδιο στίχο. Υποποιάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Καταταλαιπωρώ δηλαδή το σώμα μου και το υποβάλλω σε σκληρή πειθαρχία. Με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, οδηπορίες, ξεφτελισμούς, ταπεινώσεις και άλλα πολλά, όσα ο ίδιος περιγράφει εκεί σε μια του επιστολή. Να η αληθινή ταπείνωση. Εγώ τι κάνω? Τίποτα. Πώς έγινε όμως, ποιος θα έκαμε? Ο Θεός. Ο Θεός Κυρίς. Αυτή τη στιγμή με κράτησε στην υγεία. Με έφερε από το σπίτι εδώ και μου δίδει το λόγο για να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή μπορεί να αγγίξει ένα κύτταρο από τον εγκέφαλο μου και να αρχίζω αυτή τη στιγμή να τραυλίζω. Αυτή τη στιγμή μπορεί να πέσω κάτω νεκρός. Αυτή τη στιγμή, μη σας φαίνεται παράδοση. Ο Θεός έδωσε και δίδει και τη σοφία και τη δύναμη και το λόγο και τη γραφίδα και όλα τα χαρίσματα. Δεν είναι ταπεινολογία, είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Τι έχω και δεν το έχω λάβει από τον Άγιον Θεό? Τι έχεις εσύ και δεν το πήρες από τον Θεό? Τι έχεις και εσύ και δεν το πήρες από τον Θεό? Τι έχουμε όλοι μας και δεν τα έχουμε πάρει από τον Θεό? Τι είναι δικό μου και τι είναι δικό σου? Και γιατί επερηφανεύομαι γι' αυτό? Γιατί το επιδεικνύω? Πού είναι η ταπείνωσή μου? Μάθετε απ' εμού τε πράος ημί και ταπεινός στην καρδία. Τότε ευρίσκεται ανάπαυση τες ψυχές ημών. Πού είναι η πραότητα και πού είναι η ταπείνωση? Πού είναι το πνεύμα του Αγίου Θεού? Πού είναι ο νους Χριστού? Τι έχεις σου και έλαβες? Ή δε και έλαβες τι καυχάσε ως μιλαβόν? Το τονίζει βεβαιωτικά ο Απόστολος Παύλος εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους. Άρα καμιά καύχεσης και κανένας έπαινος. Ο καυχόμενος εν Κυρίου καυχάστο, εν τέλει το λόγος του Θεού, και πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης ανήκει μόνον στον Πατέρα, στον Υιόν και στο Πανάγιον Πνεύμα. Δεν αποδίδομαι δόξα, τιμή και έπαινο στους ιερείς. Σε κανέναν. Η τιμή πρέπει και η δόξα να αποδίδεται μόνο εις τον Πανάγιον Θεόν, που τον φωτίζει και τον κάνει καλό υπερέτη και διάκονό του. Και ας μην ξεχνάμε ότι πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, αν οθενιστεί καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Το λέμε και στην οπισθάμβονου ευχή. Τελεία και παύλα. Μόνον αυτή η αναγνώριση είναι ταπείνωση. Ταπείνωση. Ταπείνωση. Και μόνον και μόνη της αυτή μας σώζει. Ένας άνθρωπος ονόματι Σιλβανός, που ήταν προηγουμένως θεατρίνος, θέλησε να γίνει μοναχός στη μονή του Αγίου Παχωμίου. Έτσι αρνήθηκε τον κόσμο και πήγε στον Όσιο. Τα πρώτα πράγματα που του είπε ο Όσιος είναι ότι να προσέχεις, διότι η μοναχική ζωή εδώ απαιτεί και κόπους και θυσίες και έχει ανάγκη να γρυπνάς συνεχώς, να έχεις υπομονή και υπακοή, φρόνιμες και συνετές σκέψεις, να προσέχεις τους λογισμούς σου, για να μπορέσεις έτσι με τη χάρη του Θεού να αντισταθείς στο διάβολο, ο οποίος διαρκώς μέρα νύχτα μας πιέζει. Και εσένα θα σε πιέζει ευκολότερα, διότι έχεις δώσει δικαιώματα με τον προηγούμενο βίο. Θεατρίνος ήσουν, διαρκώς μέσα στην αμαρτία ζούσες. Συμφώνησε ο Σιλβανός ότι θα τα εκτελεί όλα. Όσα διδάσκει όχι μόνο ο Μεγάλος Άγιος, αλλά και όσα εντέλεται η μοναχική αγγελική πολιτεία. Αφού λοιπόν αγωνίστηκε για αρκετό καιρό, άρχισε να παραμιλεί τη σωτηρία του, όπως κάνουμε και εμείς, μας πιάνει ο πρώτος ενθουσιασμός. Κάνουμε λίγα πράγματα τις πρώτες μέρες και ύστερα τις υπόλοιπες τα ξεχνάμε και να οι τούμπες η μία πίσω από την άλλη. Και άρχισε να λέει και διάφορα αστεία, σαν και αυτά που ήξερε τότε όταν ζούσε στα θέατρα. Τον εκάλυψε ο Άγιος και τον διέταξε να αποβάλει το μοναχικό του σχήμα μπρος στους αδελφούς, να φορέσει τα παλιά του κοσμικά ενδύματα και να επιστρέψει στον κόσμο. Βέβαια, συνήλθε όπως καταλαβαίνετε ο Σιλβανός, έπεσε στα πόδια του Αγίου, ζήτησε συγχώρεση, τον παρακάλεσε βέβαια να τον συγχωρέσει ακόμη μια φορά και τελευταία και ότι από σήμερα θα βάλει μια καινούργια αρχή. Του έδωσε βέβαια τις απαραίτητες συμβουλές που χρειαζόταν. Ο Άγιος και αφού έλαβε την διαβεβαίωση από τον Σιλβανό ότι θα διορθώσει τον εαυτό του, τον κράτος. Αλλά ο Άγιος ζήτησε εγγύησεις. Για να παραμείνεις εδώ θέλω εγγύησεις. Τότε ένας μοναχός, φιλάδελφος, ο Πετρόνιος, θαυμάσιος μοναχός, εδέχθη να εγγυηθεί ότι ο Σιλβανός θα τον πάρει κοντά του βέβαια, θα τηρήσει τις υποσχέσεις του και έτσι ο Άγιος το συγχώρησε και τον κράτησε κοντά του. Τον ευλόγησε βέβαια και τον παρέδωσε στον Παχώμιο, στον Πετρόνιο. Ο Σιλβανός έλαβε τη συγχώρηση και όταν την έλαβε από εκείνη την ημέρα τόσο πολύ ταπείνωσε τον εαυτόν του ώστε έγινε τύπος και υπογραμμός για ολόκληρη την αδελφότητα και ιδιαίτερος για όλες τις αρετές που κατόρθισε και προπαντός διότι καλλιέργησε τα κατά Θεόν δάκρυα, τα δάκρυα του πένθους, της συντριβής και της μετανοίας. Τόσο πολύ τον διέκρινε η κατάνοιξης, ώστε και όταν ακόμα έτρωγε, πολλές φορές τα δάκρυά του έτρεχαν σε ποτάμι και γέμιζαν το πιάτο το λιτό του φαγητού του από τα δάκρυα. Και έτσι εφαρμόζονταν σε αυτόν το ψαλμικόν που λέγει ότι σπονδώνωση άρτων έφαγον και το πόμα μου με τα κλαθμού εκείρντον. Δηλαδή και το νερό που έπινα το γέμιζα από τα δάκρυα της μετανοίας μου. Ο άρτος που έφαγα και που έτρωγα ήταν σαν στάχτη, η ερμηνεία του στίχου. Και το νερό το ανακάτευα με τα δάκρυά μου. Βέβαια οι άλλοι μοναχοί που τον έβλεπαν να τρώει στο τραπέζι και να χύνει τόσα δάκρυα, του είπαν ότι μήπως πρέπει να συγκρατείτε, ειδικότερα όταν υπάρχουν και ξένοι στην τράπεζα όπως συμβαίνει συνήθως, γιατί στα ανδρικά μοναστήρια συνηθίζεται και δεν το είδαμε πουθενά αυτό να παραβιάζεται, στην τράπεζα των μοναχών να συγκεντρώνονται οι άρενες προσκυνητές. Του ζητούσαν βέβαια με πολλή επιμονή να μάθουν γιατί έχει τόσα πολλά δάκρυα και γιατί εμείς δεν μπορούμε να δακρύζουμε και να κλαίμε όπως ακριβώς εσύ. Πώς λοιπόν τους απαντούσε εκείνους να μην χύνω δάκρυα μετανοίας όταν βλέπω να με υπηρετούν Άγιοι τον οποίον ακόμα και η σκόνη από τα πόδια τους έχει μεγάλη αξία. Ενώ εγώ δεν είμαι άξιος για τίποτα. Δεν πρέπει λοιπόν να πενθώ, να κλαίω. Πέστε μου, αξίζω εγώ ο θεατρίνος να υπηρετούμε από τέτοιους Αγίους που με περιβάλλουν. Πενθώ λοιπόν αδελφού μου, διότι φοβούμαι καθημερινώς μήπως με καταπιεί η γη και φοβούμαι διότι ενώ έχω γνωρίσει τόσα πράγματα εν τούτης αμιλώ την ψυχική μου σωτηρία. Αυτό αφορά όλους μας. Δεν αφορούσε μόνο τον Σιλβανό. Γιατί ενώ έχουμε γνωρίσει του κόσμου τα πράγματα από την θεϊκή διδασκαλία του Κυρίου μας, είτε από το Ιερό Ευαγγέλιο, είτε μέσα από τα Ιερά Μυστήρια και ειδικότερα από τη Θεία Κοινωνία, όσες χάρες μας έχει δώσει, είτε μέσα από την ταπεινή μας προσευχή την πρωινή, την βραδινή, είτε από άλλα ψυχοφιλή πνευματικά ανοιπτικά βιβλία, είτε μέσα στο Ιερό Εξομολογητήριο. Εν τούτης βλέπουμε ότι εξαιτίας των παθών που μας πιέζουν, πολλές φορές αμελούμε την ψυχική μας σωτηρία, μη καλλιεργώντας καθημερινά τις ευαγγελικές αρετές. Και κάνουμε το χειρότερο απ' όλα. Βλέπουμε τις καμπούρες των άλλων, βλέπουμε τα ελαττώματα των άλλων, τις ελλείψεις των άλλων, τις αδυναμίες των άλλων και παραβλέπουμε τελείως τις δικές μας αδυναμίες που είναι ασυγκρίτως περισσότερες από το διπλανού μας. Και μάλιστα οι περισσότερες είναι και κρυφές, αν των άλλων είναι φανερές. Αυτό σημαίνει ότι όταν ασχολούμε και ειδικότερα όταν κατακρίνω τις αδυναμίες των πλησίων και μέσα στην οικογένεια ακόμα, γιατί ζούμε μέσα σε μια κοινωνία η οποία παραπέει στο πλήθος των ανομιών και της κακότητος και της πονηρίας, εάν λοιπόν προσέχουμε διαρκώς και κατακρίνουμε, τότε βλάπτουμε την ψυχική μας σωτηρία και δεν καλλιεργούμε την ταπείνωση. Με αυτόν τον τρόπο περίπου αγωνίζεται εκείνος ο Σιλβανός. Και οι θεατρίνοι, και ειδικότερα την παλιά εποχή, αλλά δεν είχαν καλή φήμη, όπως και σήμερα. Να μην πω τι λέγονται και τι ακούγονται. Α. Ο Θεός όμως δέχεται τους πάντες, γιατί ήρθε αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Και δέχεται όλους τους αμαρτωλούς μηδενός εξαιρουμένου. Και έχουμε τέτοιους, τους οποίους πήρε ο Θεός μέσα από την πορνεία και τους έκανε Αγίους, όπως τη Μαρία την Αιγυπτία, την Οσία Πελαγία, την Οσία Ευγενία, την Οσία Θεοδόρα και τόσες άλλες. Επειδή λοιπόν αγωνίζονται κατά αυτόν τον τρόπο, μια μέρα στην τράπεζα ο Άγιος Παχώμιος είπε τα εξής σε όλους εκεί τους παρευρισκομένους μοναχούς, οι οποίοι δεν ήσαν λίγοι, υπολογίζεται ότι πρέπει να ήσαν 500 τότε. Λέει, αδελφοί μου, διακηρύσου ενώπιον του Αγίου Θεού ότι από τότε που ιδρύθηκε το μεγάλο αυτό κοινόβιο δεν γνωρίζω κανέναν από όλους τους αδελφούς που μένουν μαζί μου, από όλους εσάς δηλαδή, να με εμιμήθη εμένα, είπε ο Άγιος Παχώμιος, εκτός από έναν. Όταν το άκουσαν αυτό βέβαια όλοι οι μοναχοί εκεί, 500, άλλοι νόμιζαν ότι εννοούσε τον μοναχό Θεόδωρο, άλλοι τον Πετρόνιο και άλλοι τον Ορσίνιο. Αυτοί ήσαν διακεκριμένοι σε ολόκληρη την αδελφότητα. Έλαβε λοιπόν το θάρρος ένας από αυτούς, ο Θεόδωρος, να ρωτήσει τον Μέγα Παχώμιο ποιον εννοεί. Ο Μέγας Άγιος βέβαια δεν ήθελε να απαντήσει, επειδή όμως εντωμεταξύ επέμειναν όχι μόνον οι τρεις αυτοί που αναφέραμε, αλλά και μεγάλο πλήθος από τους αδελφούς, ο Άγιος τους απάντησε ως εξής. Εάν εγνώριζε ότι εκείνος για τον οποίο επρόκειτο να μιλήσει είναι ενδεχόμενο να υπερηφανευθεί όταν θα επινηθεί, δεν θα το εφανέρωνα ποτέ. Αλλά επειδή γνωρίζω ότι όσο κι αν επενείται, τόσο περισσότερον και ταπεινώνεται και εξευτελίζεται με τη χάρη του Θεού, γι' αυτό, για να μιμηθείτε κι εσείς τον τρόπο του, θα τον επενέσω κι εγώ ενώπιόν σας, χωρίς φόβο ότι θα πάθει τυχόν ζημιά. Συ, λοιπόν, αδελφέ μου Θεόδωρε, και Πετρόνιε και Αρσίνιε, και όσοι αγωνίζονται όπως εσύ, όπως εσείς, σε αυτό εδώ το κοινόβιο και τη μεγάλη σκήτη, δέσατε τον διάβολο και τον ρίξατε σαν σποργίτη κάτω από τα πόδια σας και καθημερινώς με τη χάρη του Χριστού τον πατάτε στο χώμα. Εάν όμως παραμιλήσετε λίγο τους εαυτούς σας, υπάρχει άμεσος φόβος να σηκωθεί κάτω από τα πόδια σας ο εχμαλωτισμένος διάβολος και να ορμήσει πάλι εναντίον σας και να σας καταπιεί. Άρα λοιπόν και όταν τον πατάμε δεν είμαστε ασφαλείς. Θέλει κάτι πολύ περισσότερο ο Θεός από μας, όπως το τονίζει ο Μέγας Παχώμιος. Και συνεχίζει ο Άγιος. Ο αδερφός όμως Σιλβανός, τον οποίον προλίγου χρόνου επρόκειται να τον διώξουμε από τη σκήτη μας, λόγω της αμιλίας του και των άλλων φανερών αδυναμιών του, αυτός τώρα υπέταξε τελείως τον διάβολο και τον εξαφάνισε, ώστε να μην μπορεί πλέον να φανεί πλησίον του και στον τέλος με την υπερβολή της ταπεινώσεώς του τον κατενίκησε και τον ξεφτύλισε τελείως. Σεις μεν, επειδή έχετε πράξει έργα αρετής, στηρίζετε το θάρρος σας σε όσα μέχρι στιγμής πράξατε. Αυτός όμως όσο περισσότερο αγωνίζεται, τόσο και περισσότερο παρουσιάζει σε όλους σας τον εαυτόν του περισσότερο αρχάριο, σκεπτόμενος συνεχώς ότι είναι αχρίος, άχριος δούλος, σύμφωνα με όσα διδάσκει και εντέλεται ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Όταν ποιήσετε πάντα τα διαταραχθέντα ημίν, λέγετε ότι δούλοι άχριες μεν, ότι ο οφείλωμεν ποιήσε πεποιήκαμεν. Δεν κάναμε τίποτα περισσότερο από αυτά που μας λέει το Ευαγγέλιο. Άρα όταν τα φτιάξουμε όλα, ποιος από εσάς τα κάνει όλα, εγώ δεν τα κάνω πάνω. Ούτε τα μισά, ούτε τεν τρίτο, ούτε καν έβαλα αρχή. Θα λέμε ότι είμαστε και θα το πιστεύουμε, όχι θα το λέμε μονάχα. Ότι είμαστε άχρηοι δούλοι. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που λέμε στην Ιερά Εξομολόγηση είναι «Είμαι αμαρτωλός, δεν κάνω τίποτα». Αυτό λέμε. Και ύστερα αρχίζουμε και αραδιάζουμε τις αδυναμίες μας για να φανεί ότι πράγματι δεν κάνουμε τίποτα. Και να πονάμε γι' αυτό. Τίποτα δεν αδυνατίζει και δεν εξασθενεί το διάβολο όσο έμπραξη ταπείνωσης που ασκείται με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και που πιστεύουμε ότι είμαι θαμαρτωλή. Γιατί μερικοί ενώ το ομολογούμε δεν το πιστεύουν. Λέμε βρε αδερφέ, έχω και μια αρετούλα τώρα τέλος πάντων. Τον Παύλο τον συγχώρεσα. Την κυραδέσποινα τη Στρίγλα τη λέω καλημέρα. Την πεθερά μου βέβαια δεν θέλω να τη δω στα μάτια μου. Τι λέτε. Έτσι λοιπόν ο αδελφός Σιλβανός μετά από αυτή την ομολογία έζησε άλλα 8 χρόνια και κοιμήθη οσιακός. Την αγιότητά του την διακήρυξε ο Άγιος Παχώμιος, ο οποίος είπε ότι τη στιγμή εκείνη που παρέδιδε την ψυχή του στα χέρια του Θεού, είδε πράγματι πλήθος Αγίων Αγγέλων να την παραλαμβάνουν με χαρά και δοξολογίες και να ανέρχονται στον ουρανό και να την προσφέρουν ως θυσία εκλεκτή στο Χριστό και Θεό ημών που θα είναι και ο Κριτής μας κατά τη Δευτέρα αυτού παρουσία. Για να δούμε τώρα από αυτή τη στιγμή και μετά ποιος από εμάς πρώτος θα μπορέσει, και εγώ βέβαια μαζί σας, να μιμηθεί τον απλό αυτόν μοναχό, τον λεγόμενο Σιλβανό. Η Αγία Συγκλητική έλεγε ότι τόσο μεγάλη αρετή είναι η ταπείνωσης, ώστε ο διάβολος που μπορεί να μιμείται σχεδόν όλες τις αρετές και να εμφανίζεται ακόμα και ως άγγελος φωτός, αυτή δεν την γνωρίζει καθόλου τι πράγμα είναι. Διότι αν ο διάβολος πει ήμαρτον, πει συγχώρεσέ με, πει έλεος Θεέ μου, θα γίνει και πάλι άγγελος φωτός. Δεν το λέει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, επειδή γνωρίζει την ασφάλεια και την σταθερότητα αυτής της μεγάλης αρετής, μας προστάζει να την στερεώσουμε όσο είναι δυνατόν περισσότερο επάνω μας. Να την φορέσουμε σαν στολή, όπως αυτή τη στολή φόρεσε ο Θεός και έγινε άνθρωπος. Και αυτή η στολή να είναι στολή ψυχική, να γίνει ένα αναπόσπαστο μέρος με τον εαυτό μας και μέσω αυτής να συγκρατώνται και να συσφίγγονται όλες οι άλλες αρετές και όλα τα χαρίσματα και όλες οι δωρεές που μας έχει δώσει ο Θεός και μας έχει πρικίσει με αυτές. Διότι με αυτόν τον, δηλαδή αυτή η αρετή είναι που θα τη συγκρατήσει και τις άλλες μέσα μας και θα δώσει τη δυνατότητα να καλλιεργηθούν έτσι περισσότερο. Όπως είναι ακριβώς αδύνατον να κατασκευαστεί ένα πλοίο, λέγει η Αγία Συγκλητική, χωρίς καρφιά, έτσι είναι αδύνατον και τελείως αδιανόητον να σωθεί ο άνθρωπος, ο χριστιανός, χωρίς την μεγάλη αυτή αρετή. Και επειδή ο Θεός θέλει πάντα σωθήνε, εάν λοιπόν δεν καταβάλουμε τρόπους θεληματικούς για να ταπεινούμεθα ή να αυτομεμφόμεθα, να αυτοξευτελιζόμεθα τουλάχιστον την προσευχή μας, να ομολογούμε και στο διπλανό μας, βράδερφε μη κοιτάζει αυτό και εκείνο, και εγώ αμαρτωλός είμαι, με έδωσε ο Θεός μια δυνατότητα, την κάνω, αλλά τη δυνατότητα την έδωσε ο Θεός, τη φώτιση την έδωσε ο Θεός, δεν είναι από μένα τίποτα, ό,τι κάνω το κάνω με τη χάρη του Θεού, ο ημί χάρη τη Θεού ημί, έτσι κάπως, έτσι να τοποθετούμε τα πράγματα για να μπορέσουμε να σωθούμε. Και συνεχίζοντας μας αναφέρει τους ύμνους των τριών παιδών. Δηλαδή, ενώ μέσα στους ύμνους δεν ανέφεραν και πολλοί τις άλλες αρετές, απαριθμούσαν μαζί με τους υμνούντας μόνον τους ταπεινούς, χωρίς να αναφέρουν ούτε τους όφρονας, ούτε τους εγκρατείς, ούτε τους νηστευτάς, ούτε άλλη κατηγορία ανθρώπων. Υμνούσαν και δοξολογούσαν εκείνους οι οποίοι είχαν το φρόνημα και τη θέληση να κρατούν στη ζωή τους το ταπεινό φρόνημα. Η αρχή λοιπόν και ο σκοπός όλων των αρετών ας είναι η ταπείνωση. Ένας από τους πατέρες της ερήμου διηγήθηκε ότι κάποιος φιλόπονος γέροντας σε ένα από τα κελιά που υπήρχε γύρω στη σκήτη φορούσε για ένδυμα ένα πράγμα που ήταν κατασκευασμένο από ψάθα. Του είχε μπαλώσει από εδώ, του είχε μπαλώσει από εκεί, του είχε κάνει και κάτι τρύπες και το φορούσε. Κάποτε επισκέφθηκε τον μεγάλο Αβά Μονά. Μόλις τον ίδιο ο Αβάς του είπε, τι το φοράς αυτό, δεν σου οφείλει σε τίποτα. Και εκείνος πάλι, αντί να ταπεινωθεί, να κατεβάσει το κεφάλι, του είπε, Πάτερ και Αβά Μονά, με ενοχλούν τρεις λογισμοί. Τι να του κάνει τώρα, αφού του είπε ότι δεν σου οφείλει αυτό, ρώτησε, ποιοι οι λογισμοί. Πρώτον λέει να γυρίζουν στην έρημο, μόνος, έτσι. να φύγω σε, ξένα, σε έναν άλλον ξένο τόπο που δεν με γνωρίζει κανένας δεύτερο αυτό. Ή να κλειστώ σε ένα κελί. Όχι, να παραμείνω μάλλον έγκλειστος. Και όποιος με λυπάται να μου ρίχνει κανένα ξεροκόμματο από το παραθεράκι όπου θα είμαι έγκλειστος. Ποιον από τους τρεις δρόμους να διαλέξω? Εσείς λέτε ποιον, τον είπε. Έτσι με το λογισμό σας. Του είπε κανέναν δρόμο. Γιατί κανένας δεν σε συμφέρει και κανένας δεν θα σε οικοδομήσει. Προτιμότερο λοιπόν είναι, αν θέλεις να με ακούσεις, διότι ότι αυτή η ψάθα που βουράζει δεν σε οφείλει σε τίποτα. Αυτό είναι ταπεινοσχημία και δεν είναι ταπείνωσος. Τα άλλα ήταν ταπεινολογία και δεν ήταν ταπείνωσος. Να καθίσεις το κελάκι σου, να τρώγεις κάθε μέρα αυτό που σου προσφέρει το κοινόβιο και να έχεις διαπαντός μέσα στην καρδιά σου τον λόγο του τελών. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό. Και να χτυπάς το στήθος σου κάθε μέρα, διότι όντως είσαι αμαρτωλός, όπως το έκανε και ο τελώνης. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, διαβάζουμε ακόμα και στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, βέβαια έλεγε εκείνος το «μνημονευταίον Θεού μάλλον ή αναπνευστέον», ότι περισσότερες φορές πρέπει να ενθυμίσει τον Θεό από όσο αναπνέεις. Γι' αυτό και οι πατέρες φρόντισαν να καλλιεργούν την μονολόγηστη προσευχή «Καταρχάς το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με τον αμαρτωλό», και ύστερα να το κάνουν πέντε λέξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Άλλο τι κάνει η προσευχή ύστερα από χρόνια όταν από μόνη της εσωτερικά τέμπεται. Άλλο εκείνο. Πάντως καλλιεργούσαν αυτές του είδους τις προσευχές, τις τελωνικές, όπως είναι το «Ο Θεός μου ηλάσθητη με το αμαρτωλό», ή όπως είναι το «Πάτερης ημαρτωνής των ουρανών και ενώπιόν σου», ή τις κραυγές εκείνες τις οποίες έβγαλε μία φορά η Χαναναία «Ιησού Ιε Δαβίδε, ελέησόν με, ότι η θυγάτρη μου κακώς δαιμονίζεται, για όσα τραβάει το σπίτι μου και τα παιδιά μου ή το παιδί μου, ο άντρας μου ή η γυναίκα μου, και όσα δεινά και ταλαιπωρίες και γρουσουζιές έχουμε μέσα στο σπίτι μας, εγώ φταίω. Εμένα ελέησέν. Ελέησόν με, ότι η θυγάτρη μου», δηλαδή η θυγατέρα μου, δαιμονίστηκε εξαιτίας μου. Άρα εμένα να ελέησες. Το παιδί μου έμπλεξε με τα ναρκωτικά. Ελέησέ με, Κύριε. Ο άντρας μου έπληξε με τον τζόγο, ελέησόν με, Κύριε. Γίνεται εκείνη η αμαρτία, έρχεται αυτό το κακό. Υπάρχει αυτό το δεινό, εκείνη η αρρώστια. Ελέησόν με, Κύριε. Γιατί άμα δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε από μόνοι μας, που ήθελα να τον πω προηγουμένως και μου ξέφυγε, μας ταπεινώνει ο Θεός με αρρώστιες. Όχι αρχιεπίσκοπος, δώσει και πατριάρχης. Ο πλωσιότερος άνθρωπος στον κόσμο να είσαι, Θεός ξέρει να σε ταπεινώνει με την αρρώστια. Σε συντρίβει, σε ταπεινώνει εκεί για να ζητήσει το έλειος, να πει συγγνώμη. Πεθαίνω τώρα, ποιος είμαι? Ποιος θα με σώσει? Οι επιστήμονες, τα λεφτά, τα πλούτη, η δόξα, οι τιμές, οι έπινες, ο στρατός, τα όπλα, η εξουσία? Ποιος θα με σώσει? Μόνο ο Κύριος ο Θεός σώζει. «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς», φώναζαν οι δέκα λεπροί. «Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόν με», φώναζε ο τυφλός ο Βαρτιμαίος. Αυτή είναι η ταπείνωση. «Είμαι τυφλός, Κύριε, ελέησέ με. Είμαι στραβός, ελέησέ με. Δεν έχω μυαλό, ελέησέ με. Όλα μου πάνε ανάποδα, ελέησόν με. Εγώ φταίω. Δεν φταίνει οι άλλοι. Δεν φταίνει οι περιστάσεις, δεν φταίνει οι συνάδελφοι, δεν φταίει ο συνέτερος, δεν φταίει ο από πάνω, δεν φταίει ο από κάτω.
1: Εγώ φταίω. Αν εγώ ήμουν καλός, και γύρω μου θα ήταν καλή. Εγώ να διορθωθώ. Και να πιστεύω ότι η αυτοδιόρθωση είναι και το ρεδιόρθωση. Είμαστε ένα κομμάτι μιας ολόκληρης κοινωνίας. Άμα το κύτταρο αυτό είναι υγιές, θα αντισταθεί στην αρρώστια που χτυπάει τους γύρω. Μπορεί να βρεθεί και ένα άλλο υγιές ύστερα. Και ένα άλλο υγιές και ένα άλλο υγιές και να γίνει μια μονάδα ισχυρή μέσα σε αυτόν τον οργανισμό ολοκλήρου της κοινωνίας που μπορεί να αποκαταστήσει και την υγεία σε ολόκληρο το σώμα. Αν υποφέρει λοιπόν το σώμα, είναι γιατί είναι άρρωστα τα κύτταρα. Για την κατάντια της κοινωνίας εμείς φταίμε. Και ο καθένας μας χωριστά, μη βγάζουμε την ώρα μας απ' έξω. Εμείς φταίμε. Και άμα καλλιεργήσουμε το εμείς φταίμε και το εγώ φταίω, θα γίνει καλύτερος και ο κόσμος. Και θα έχουμε ειρήνη στην ψυχή και να που θα έρθει η ταπείνωση. Ένας αδερφός πήγε κάποτε στο όρος της Φέρμης σε ένα μεγάλο γέροντα και το ρώτησε, τους γέροντες τότε του λέγανε αβάδες. Αβά, τι να κάνω, γιατί χάνεται η ψυχή μου? Γιατί τέκνο μου, το ρώτησε εκείνο. Να λέει, όταν ήμουν στον κόσμο νίστευα ευχαρίστως. Έκανα και αγρυπνίες, είχα και εγκράτεια, είχα και πολύ κατάνοιξη, είχα και δάκρυα, είχα και θερμό ζήλο, έκανα και ελεημοσύνες, έλεγα και κανέναν καλό λόγο στο διπλανό μου. Τώρα δεν έχω τίποτα, κανένα αγαθό στην ψυχή μου, δεν έχω τίποτα απολύτως. Κανένα καλό δεν βλέπω. Και η απάντηση. Τέκνον, πίστεψε ένα πράγμα, ότι όλα όσα έκανες όταν ήσουν μέσα στον κόσμο δεν τα εδέχεται ο Θεός, διότι τα έκανες από κοινοδοξία. Τα έκανες για τον έπαινο των ανθρώπων. Τα έκανες για να φανώσει τις ανθρώπους, για να φαίνεσαι. Γι' αυτό και δεν συμπολεμούσε ο διάβολος. Δεν τον ένοιαζε αυτό να κόψει την προθυμία σου. Επειδή και να τα έφτιαχνες, δεν είχες καμιά ωφέλεια. Αφού υπήρχε στη μέση κοινοδοξία, υπήρχε και το μπράβο των ανθρώπων. Τώρα όμως, επειδή σε βλέπει ότι κλείθηκες από τον Χριστό για να γίνεις ένας σωστός στρατιώτης του και μαθητής και απόστολος, και με αυτόν τον τρόπο πλέον τον πολεμάς, κρατώντας το χέρι και το κομποσχήνι και λέγοντας μέρα νύχτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Τώρα λοιπόν ο διάβολος σε στράφει εναντίον σου. Γι' αυτό να θυμάσαι ότι στο Θεό είναι αρεστός ένας ψαλμός και μόνον, και μια ευχή που θα κάνεις και από την οποία θα επαναλαμβάνεις, παρά τους χίλιους ψαλμούς που έλεγε στον κόσμο. Εδώ ο Θεός δέχεται την λίγη νηστεία που κάνεις με πολλή ευχαρίστηση, παρά την νηστεία που έκανες και την έδειχνες των πολλών εβδομάδων στον κόσμο. Εγώ νηστεύω από Δευτέρα ως Παρασκευή, δεν τρώω τίποτα. Σαββατοκύριακο λίγο λαδάκι. Και το λες και σ' όλους. Τι δεν νηστεύεις? Πα, θα σε κάψω ο Θεός. Μην του ρωτάς ο άλλος άλλο αντέχει. Μπορεί να έχει ζάχαρο, μπορεί να έχει χίλιες δυο αρρώστιες. Τι κοκοράβεις την νηστεύση από Δευτέρα ως Παρασκευή? Νηστεύσε και μην το λες. Πλένει το πρόσωπό σου και σου άμα σε ρωτήσουν, νηστεύεις? Δυστυχώς δεν νηστεύω. Και να νηστεύσω καμιά φορά, δεν νηστεύουν τα μάτια μου. Δεν νηστεύουν τα αυτιά μου. Δεν νηστεύει η γλώσσα μου. Δεν νηστεύει ο νους μου. Πες τα έτσι. Να ταπείνωσε. Τι μου κοκορεύεις ότι και λες ότι νηστεύω? Εγώ, πάτερ μου, λέει το πρώτο πράγμα που που μπήκε να μου πει ένας που ήρθε να εξομολογηθεί. Εγώ ξέρω τι λέει, κρατώ όλους τις νηστείες. Και την μεγάλη σαρακοστή, όχι μόνο ένα λάδο τι, αλλά με ξερό ψωμί. Τι να του πεις τώρα αυτό. Μα τώρα λέει δεν νηστεύω καθόλου, απάντησε εκείνος. Τα χάσα όλα τα αγαθά που είχα στον κόσμο. Το λίγο είναι προτιμότερο από το πολύ. Όταν μάλιστα γίνεται κρυφά και με πολύ υπομονή, γιατί τότε είσαι ευάρεστος στο Θεό. Αυτός εξακολουθούσε να επιμένει και να λέει, μα εγώ βλέπω εδώ να κάνετε. Η ψυχή μου εκεί πήγαιναν όλα καλά, μέλι γάλα. Και εντάξει να δεις, του λέει, δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Αλλά μια και το θέλεις θα στα πω, λοιπόν, χήμα και τσουβαλά του. Επειδή βλέπω ότι ο διάβολος δεν σε έχει ρίξει μόνο στην αμέλεια, στην ακιδεία, στη ραθυμία και στη λύθη, αλλά και στην απελπισία. Γι' αυτό λοιπόν σου λέω το εξής. Πιστεύεις λοιπόν ότι όταν ήσουν στον κόσμο έκαμες καλοσύνες, νηστείες, ελεημοσύνες, προσευχές και αγρυπνίες και νόμιζες ότι είσαι η βάρη στο Θεό? Λοιπόν, κακομοίρη μου, όλα αυτά τα έκανες από υπερηφάνεια και ήταν υπερηφάνεια και είναι υπερηφάνεια. Έτσι νόμιζε και ο Φαρισαίος, ο οποίος είχε και κάφηση για αυτά που έκανε. Νηστεύω, δεις το Σαββάτο, νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα. Έτσι, όπως συνήθως γίνεται όλο το χρόνο εκτός από τις Σαρακοστές. Άλλοι θέλουν να νηστεύουν και τη Δευτέρα, με γεια τους, με χαρά τους. Από 100 ως 8, πόσα βγάζω μισθό, 1000 ευρώ. Τα 100 τα δίνω για ελεημοσύνη. Τα ομολογούσε αυτά, φανερά. Και έλεγε, δεν είμαι τέτοιος, δεν είμαι από αυτός, δεν είμαι από εκείνους. Και δεν είμαι σαν και αυτόν. Τον τελώνει εδώ, αρχικλέφταρος. Το να νομίζει λοιπόν στην παρούσα φάση τη ζωή σου ότι δεν κάνεις κανένα καλό, αυτό είναι υπεραρκετό για να σωθείς, διότι αυτό λέγεται ταπείνωση. Μέσα από την ταπείνωση και μέσα από αυτήν την ελεονολογία του εαυτού σου, έτσι μόνο θα σωθείς όπως σώθηκε και ο Τελώνης. Και θέλω να σας πω κάτι το οποίο βέβαια θα το επαναλάβω και άλλη φορά. Είναι προτιμότερο το διάβολο να τον έχουμε απέναντί μας παρά στο σβέρκο μας. Στο σβέρκο μας τον έχουμε όταν κάνουμε τα θελήματά του. Όταν υποκύπτουμε στις αδυναμίες μας και στα πάθη μας. Όταν κάνουμε το θέλημα του διαβόλου και όχι του Θεού. Αντιθέτως, τότε δεν μας πολεμάει, γιατί είναι ήδη στο σβέρκο μας, γιατί να μας πολεμάει. Αφού οι ίδιοι είμαστε θύματα και δούλοι και υποχείροι των παθών μας, γιατί να μας πολεμήσει. Όταν όμως θα μπούμε στο δρόμο του Θεού, θα αρχίζουμε από τη μετάνοια, την εξομολόγηση, τον εκκλησιασμό, τη μελέτη, την προσευχή, τη Θεία Κοινωνία και όλα όσα εντέλεται το Ευαγγέλιο. Και αρχίζουμε και διορθώνουμε τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας και καλλιεργούμε τις αρετές. Διορθώνουμε και περιορίζουμε τις αισθήσεις μας και διορθώνουμε και περιορίζουμε τους λογισμούς και τις σκέψεις μας, τότε ο διάβολος μπαίνει απέναντί μας. Φεύγει από το σβέρκο μας και πάει απέναντι. Είναι προτιμότερο απέναντι. Να τον έχουμε αντίπαλο από απέναντι. Ευκολότερα τον πολεμούμε. Για σκεφτείτε το λιγάκι να δείτε. Ότι ευκολότερα πολεμείται ο αντίπαλος που είναι απέναντί σου παρά αυτός που είναι στο σβέρκο. Αυτό ήθελα να σας πω. Και με αυτό ήθελα να κλείσω την σημερινή μας ομιλία.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στην προπερασμένη μας ομιλία είχαμε μιλήσει, αν ενθυμίστε όσοι είμαστε μαζί, για μια αίτηση που γίνεται στην εκκλησία μας, μέσα βέβαια σε άλλες πολλές, που λέγει συγκεκριμένως το εξής: την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Είναι μια αίτηση μέσα στα ειρηνικά, είναι μια συναπτή, όπως λέγεται, μετά των καθαγιασμών των Αγίων Δώρων, και στην οποία εμείς όταν την ακούμε λέμε δια του ψάλτου «Παράσκου Κύριε, ναι, να μας δώσεις αυτήν την ημέρα να είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητο». Και μάλιστα τη ζητάμε από τον Κύριο, διότι είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος μόνος του δεν είναι δυνατόν να ζήσει, έστω και αν ζήσει όσα χρόνια έζησε ο Νόε, όσα χρόνια έζησε ο Μασουσάλας, 960 τόσα ο ένας, 930 ο άλλος. Δεν είναι δυνατόν να σε αυτού του να ζήσει έστω και μίαν ημέραν τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον μόνος του, με τις δυνάμεις του, με την ικανοσύνη του, όπως τα λέγαμε. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό ακριβώς τη ζητάμε από το Χριστό. Τώρα το θέμα είναι, θα τη δώσει ολόκληρη ο Χριστός? Εμείς δεν θα βάλουμε τίποτα? Θα βάλουμε και εμείς από την πλευρά μας. Πάντοτε ο Κύριος βάζει εκείνα που δεν μπορεί να βάλει ο άνθρωπος. Εκεί που μπορεί ο άνθρωπος να εργαστεί, ουδέποτε εργάζεται ο Θεός. Και αυτό που μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να το κάνει, ουδέποτε θα το βάλει ο Κύριος. Είδατε την Ανάσταση του Λαζάρου? Τον ανέστησε, τα χέρια δεν του τάλισε, λύστε του λέει τα χέρια. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς, δεν είναι να το κάνω εγώ, μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και είναι πολλά τέτοια πράγματα τα οποία θα μπορούσε να τα κάνει ο άνθρωπος. Θα μπορούσε πολλά πράγματα να προλάβει ο άνθρωπος αφ' αυτού του, και να βάλει ο Κύριος εκεί που ο άνθρωπος δεν μπορεί να βάλει, δεν δύναται άλλο, εκεί να προσθέσει. Αλλά σε ένα πράγμα που μπορεί ο άνθρωπος να το θεραπεύσει, μην περιμένει από τον Θεό. Γιατί κάποτε μας κατηγόρησε ο διάβολος και είπε ότι οι άνθρωποι είναι παράδοξοι, και το είπε μάλιστα για έναν μοναχό που ο μοναχός αυτός είχε το σατανά στην αμασχάλη του, και ό,τι του έλεγε ο σατανάς έπρατε. Αλλά έπειτα στη συνέχεια επήγαινε να πει την προσευχή του και έλεγε το πατεριμόν και έλεγε «Μη σε νέγεις ημάσεις πειρασμόν, μη σε νέγεις ημάσεις πειρασμόν». Τι να μη σε βάζω σε πειρασμό, εφόσον εσύ κάνεις ό,τι εγώ λέγω. Τι, δεν παίρνεις κανένα μέτρο, πώς να μη σε βάλω και εγώ σε βάζω σε πειρασμό? Δεν εφύλαξες τα μάτια σου ποτέ? Άμα δεν φυλάξεις τα μάτια σου από τη σκόνη, τι θα πάθεις? Άμα δεν φυλάξεις τα ρούχα σου από τα κάρβουνα, τι θα πάθεις? Αν δεν φυλάξεις τα αυτιά σου από τις βομολογίες, τι θα πάθεις? Μπορεί να το κάνεις, είναι ανάγκη να το κάνει ο Θεός? Θα πάω εγώ να δω το άσεμνο, αν δεν σκανδαλίζουμε? Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Θα σε φυλάξει ο Θεός? Θα πάω στη συντροφιά αυτή, αλλά δεν παθαίνω κακό εγώ? Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Θα πας στη φωτιά και δεν θα καείς? Θα καψαλιστείς οπωσδήποτε. Θα φαίνεσαι ότι επέρασες από φωτιά ως διαπυρός. Θα φαίνεσαι σαν μια καπνισμένη σανίδα. Θα φαίνεσαι. Έστω και αν δεν πάθεις τίποτα και προλάβεις, σε φύγεις, πράγμα το οποίο δεν είναι πάντοτε δυνατόν. Για να είναι λοιπόν, λέγω, η ημέρα τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος, όπως τη λέγει εδώ, χρειάζεται η βοήθεια του Κυρίου. Αλλά πολλές φορές δεν έχει μέρος ο Χριστός να σταθεί να βοηθήσει. Πού να σταθεί? Θέλουμε ένα ελικόπτερο σε μια έκτακτον στιγμή να πάρει κάποιον που έπασε μια γαστρολογία κάπου. Πού θα σταθεί αυτό να τον πάρει? Πρέπει κάπου να βρούμε ένα μέρος. Έχουμε, ξεκινά από την Αθήνα και πηγαίνει σε ένα νησί. Πού θα το πάρει? Πρέπει να βρεθεί ένα αλόνι. Το πολύ πολύ, αν δεν μπορούν, να βρεθεί έστω μια ταράτσα κάπου. Ένα μέρος να μπορεί. Ένα μέρος να μπορεί να σταθεί για να μπορέσει να το πάρει. Λέγω τώρα εγώ στον εαυτό μου και πείτε και εσείς τον δικό σας. Αν έχετε παράπονο ενώπιον του Θεού ότι δεν σας πειράζει, δεν σας βοηθάει, ώστε να είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτωση ημέρα, του δίδετε την ευκαιρία εσείς, του δίδετε μέρος, τον βοηθάτε, λέτε εγώ θέλω και κάνω από την πλευρά μου ό,τι μπορώ, όλες εξαντλώ. Γιατί ο Παύλος λέγει σε ένα μέρος, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, δεν αντεστάθημεν, λέγει, στην αμαρτία μέχρι αίματος. Μέχρι αίματος να αντισταθεί στην αμαρτία. Θυμήστε αυτόν των μοναχών που εδέχτη την επίσκεψη της Στέρνης, που επήγαινε οπωσδήποτε να τον βάλει να αμαρτήσει και του ζήτησε μέσα σε μια βαρχημονιά ένα βράδυ να τη κάνει εντριβή γιατί πέθαινε. Άναψε φωτιά, έβαλε τα πόδια του στη φωτιά να καίγονται και έπειτα έβαλε το χέρι του για να τη κάνει την εντριβή για να μην πεθάνει. Έκαιγε τα πόδια του για να προλάβει τον πειρασμό, ο οποίος θα είναι από τα χέρια του, από την Αθήνη. Ποιος αγωνίστηκε από μας ώστε να παραπονεθεί ότι εγώ έβαλα από την πλευρά μου ό,τι ήτανε, αλλά ο Θεός δεν μου πρόσθεσε και γι' αυτό δεν ολοκλήρωσε? Ποιος μπορεί να το πει αυτό το πράγμα? Εμείς το θέλουμε όλο από το Θεό. Θα δαγκώσει τα χέρια σου, θα κόψει το δέρμα σου, δεν ξέρω τι θα κάνει. Να αντισταθεί, να μην γίνει αυτό. Θα κάνεις πολλά πράγματα που διακριτικοί, πνευματικοί τα συνιστούν να προλάβεις τον πειρασμό. Αλλά εμείς δεν προλαμβάνουμε την όπου μπορεί από το χέρι μας να προλήφθει. Γι' αυτό και ακριβώς η αποτυχία μας είναι 100%. Όσες φορές έχουμε πάει στην εκκλησία, δεν ξέρω πόσο χρονών είναι ο καθένας μας και πόσες φορές εκκλησιάζεται, το έχει ακούσει αυτό το πράγμα. Αν πάει και στον Εσπερινό, το έχει ακούσει και στον Εσπερινό. Αν πηγαίνει στην εκκλησία, το έχει ακούσει δύο φορές, το λιγότερο είναι στην εκκλησία. Δεν ξέρω λοιπόν πόσες φορές το έχει ακούσει αυτό. Και αν σκέφτεται ποτέ του, αν είναι συνεπής, και αν δεν είναι συνεπής, τι είναι αυτό που φταίει και πώς μπορεί να γίνει συνεπής, ώστε να είναι πραγματική η αίσθηση αυτή και καρποφόρο. Παρά το Κυρίο λοιπόν ετησόμεθα. Η μέρα, αγαπητή μου, χοντρικά σας ομιλώ, η οποία δεν θα χρησιμοποιηθεί με επαφή με τον Χριστό. Δεν εννοείται η μέρα ούτε αγία, ούτε ειρηνική, ούτε αναμάρτητο, ούτε τελεία. Και εν τούτης, πολλοί από εμάς κάνουμε μια προσευχή το πρωί, οι περισσότεροι τυπική, άλλη μια ολιγόλογον δικιάς μας εφευρέθεως, έξω από την πόρτα. Και αυτό είναι όλο, χωρίς την υπόλοιπη ημέρα, τουλάχιστον σε διαλύματα πνευματικά, να ερχόμαστε σε επαφή με το Θεό και να σκεπτόμεθα τίποτα περί Θεού, περί υποχρεώσεων της ημέρας, ότι η ημέρα αυτή είναι μια οφειλή η οποία οφείλεται εις τον Κύριον, ο οποίος μας την προσθέτει, ουχή να τη χρησιμοποιήσουμε όπως εμείς θέλουμε, αλλά όπως πρέπει για μας, διότι ο σκοπός της Χριστότητος και της μακροθυμίας του Θεού που μας προσθέτει των χρόνων είναι για το συμφέρον το δικό μας. Οι άνθρωποι, λέγω λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δεν σκέπτονται πέρα από την τυπική αυτή προσευχή που θα κάνουν και μια άλλη τυπική που θα κάνουν το βράδυ, δεν ξέρω τι θα συνίσταται, από εσπερινό, απόλυπνο, ξέρω εγώ τι θα πούνε, η μία από το σχέδιο προσευχή ή ένα σταυρό, ένα πατερημό, δεν ξέρω τι έχουν σε σπίση να προσεύχονται. Εκτός, λέγω, αυτών των τυπικών ή άλλων ξηρών σταυρών που κάνουν ορισμένοι πρωί και βράδυ ή μεσημέρι, δεν ξέρω, τίποτα άλλο δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η ημέρα να είναι ούτε τελεία, ούτε αγία, ούτε ειρηνική, ούτε αναμάτητος. Θα είναι ατελής, θα είναι αμαρτωλός, θα είναι θορυβώδης, θα είναι που θα γράφει συνεχώς ολόκληρη την ημέρα η μαγνητοτενία του σατανά. Για να κατορθώσει ο άνθρωπος μερικώς, ώστε η ημέρα να είναι κάπως σχετική με αυτή την αίτηση, θα πρέπει να εφαρμόσει εκείνο το τρίπτυχο που κάποτε απήδησε κάποιος που ερωτήσει πώς διαθέτει την ημέρα του και είπε τη διαιρώ σε τρία μέρη. Το ένα μέρος το χρησιμοποιώ ή να ομιλώ εις τον Θεό, το δεύτερο μέρος το χρησιμοποιώ να μου ομιλεί ο Θεός και το τρίτο μέρος το χρησιμοποιώ να ομιλώ δια τον Θεό. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν προσέχει αυτό το τρίπτυχο που είναι πολύ σοφό και πρακτικό, δεν το προσέχει, θα κάνει ζημιά στον εαυτό του, οι ημέρες θα περνούν, οι αμαρτίες θα καταγράφονται και θα μας βρει ο θάνατος και μπλεγμένους μάλιστα. Ποιο για να λίγο. Πότε μπορώ να ομιλώ θερυπήν εγώ στο Θεό? Είναι το μόνο προσόν που έχει ο άνθρωπος. Κανένα από τα άλλα δημιουργήματα ή κτίσματα δεν έχουν αυτό το προνόμιο να ομιλούν με τον Θεό. Είναι η προσευχή. Είναι το μόνο δημιούργημα που μπορεί να ομιλεί με τον δημιουργό του, που του κάνει την τιμή ο Θεός να τον ακούει και χαίρεται μάλιστα όταν τον ακούει να του ομιλεί οτιδήποτε και αν του λέγει. Πόσο χαίρεται η μητέρα όταν ακούει το μωρό, παρότι δεν έχει ακόμη ούτε γνώση ούτε λόγια, να της αναπτύξει τα αιτήματά του, το τι αισθάνεται. Εντούτοις εκεί που παίζει τα πόδια της δίπλα εκεί, που κάτι της λέει με τον τρόπο του, αυτή χαίρεται. Και με τα νοήματα ακόμη, κατά κάποιον τρόπο, αντιλαμβάνεται τα ανάγκες του και σπέρνει να τις θεραπεύσει. Κάπως έτσι γίνεται όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε νηπιώδη κατάσταση πνευματική. Διότι ο Παύλος χωρίζει σε νήπια και σε άνδρας. Όταν είμαι νήπιος, λέει, νήπιος Θεός, νήπιος ελάλλου. Τώρα, λέει, που μεγάλωσα, ομιλώ διαφορετικά. Τώρα, λέει, θα στρέφω μεγάλα. Έπειτα θα σας δώσω στερεά τροφή. Και έτσι είναι αλήθεια. Και ο καθένας θα το καταλαβαίνει από εμάς ότι προβιβάζεται κατέτος, καθημέραν τολμώ να πω, πράγματα που τα ήκουσε χθες δεν τα αντιλαμβάνεται, τα ακούει πάλι σήμερα και άρχισε κάτι να καταλαβαίνει. Ξανά αν τα ακούσει, θα ακούσει κάτι παραπάνω, διότι άρχισε και μπορεί και αφομοιώνει. Διότι δεν είναι αρκετό ένας οργανισμός να τρώει. Ο γιατρός δεν λογαριάζει τι τρώει ο ασθενής, τι αφομοιώνει εξ αυτών ο ασθενής. Από εκεί υπολογίζει. Γιατί πολλοί τρώγουν αλλά δεν αφομοιώνουν. Έτσι είναι και το πνευματικό μέρος του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος λοιπόν ξεκινάει από νήπιος, από μωρό και φτάνει σε μέτρον ηλικία του Ιησού Χριστού. Η προσευχή λοιπόν θα πρέπει για έναν άνθρωπο που θέλει να διατηρήσει την ημέρα του να είναι ή δυνατόν αδιάλειπτος. Βέβαια πολλοί λέγουν ότι πρέπει να πάρουν τη σύνοψη ή τη συνέξιμο και να στέκονται στο αναλόγιο και να αφήσουν τη δουλειά τους. Όχι, να σταματήσουν να σειράνε να σταματήσουν να τραγουδάνε, να σταματήσουν να διηγούνται, να σταματήσουν να λένε σόκιν και βομολογίες, να σταματήσουν να μιλάνε για το προπό και για το γήπεδο, να μιλάνε για τον υπόδρομο και δεν ξέρω τι, πολιτικά κλπ. Την ώρα τους αυτή, τη διεργασία τους, δύναται να προσεύχονται με μια σύντομη προσευχή: Παναγία εις του Χριστέ μου, Παναγία εις του Χριστέ μου, Παναγία εις του Χριστέ μου. Όταν περνάνε αυτά τα δύο ονόματα από το στόμα του και από την ψυχή του, δεν μπορεί να σταθεί Σατανάς μέσα. Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίου. Δεν μπορούν να ανεχθούν οι Σατανάδες ούτε του Χριστού το όνομα, ούτε της Παναγίας το όνομα. Αν δεν μπορούν να πούν «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με τον αμαρτωλόν», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με τον αμαρτωλόν», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ το σπίτι μου», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ τον σύζυγον, την σύζυγον, το παιδί μου εκεί που βρίσκεται στο σχολείο κλπ». Χίλιες δυο περιπτώσεις. Ο άνθρωπος λοιπόν, αν θέλει να φυλάξει κατά κάποιον τρόπο, ώστε να είναι Αγία ημέρα. Και όταν λέμε Αγία, λέμε καθαρά. Διότι όταν λέγει τα Άγια της Αγίης, λέγει τα Άγια στους καθαρούς, στους μη μεμολυσμένους, στους ανθρώπους τους βαπτισμένους που διατήρησαν το ένδυμά τους καθαρών. Σε αυτούς τους ανθρώπους λέει τα Άγια. Όταν λοιπόν λέει Άγιος, αυτό πάει να πει. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη λέει οι Άγιοι να γίνουν έτσι Άγιοι. Και οι Παροί, ρυπαρευσά το έτσι, ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Πολλοί λοιπόν δεν το λαμβάνουν υπόψη αυτό και έχουν τη γνώμη διότι έκαναν κάποια προσευχή στο σπίτι ή έξω που βγήκανε στο δρόμο ή δεν ξέρω πού αν έκαναν καν, ότι ήδη εξασφαλίστη η ημέρα, είναι φρουρημένη η ημέρα και ότι δεν νομίζω να θέλει και παραπάνω τίποτα ο Θεός από αυτόν. Την υπόλοιπη ημέρα, τα όργανα τα υπόλοιπα του στόματος, της ψυχής και του σώματος, μπορεί να τα διαθέτει όπως θέλει για χίλια δυο άλλα πράγματα. Είναι ένα λάθος σοβαρό και δράσω με την ευκαιρία να το υπενθυμίσω. Δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος ποτέ του, μα ποτέ του, να κάνει έστω μία ημέρα Αγία, εάν δεν έχει την αδιάλειπτη προσευχή. Η προσευχή είναι αυτή η οποία φρουρεί τον άνθρωπο και τον κρατάει σε μια κατάσταση επαφής με τον Θεό. Είναι σαν τις γυναίκες που βάζουν την πρίζα στο σίδερο της πρίζας, του βάζουν στο ρεύμα και διατηρούν μία θερμότητα και κάνουν τη δουλειά τους. Εάν το βγάλουν, παγώνει το σίδερο, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Όσο δε είναι ζεστό το σίδερο, είναι αδύνατον οποιοδήποτε παράσιτο να το πλησιάσει. Εφόσον θα παγώσει, και κατσαρίδες μπορεί να πάνε μέσα και δε πάθης φύσεως παράσιτο μπορεί να πάει μέσα. Έτσι είναι ο άνθρωπος όταν είναι σε επαφή με τον Θεό. Κάποτε ερωτήσει μια Αγία πόσο Σατανάς αντιλαμβάνεται ότι εγώ προσεύχομαι εσωτερικό, διότι η προσευχή αυτή που θέλω να διατηρήσω, όπως είπα, την ημέρα μου καθαρά και το νου μου καθαρόν, μακριά από τα περιτά αυτά που μολύνουν την ψυχή, είναι μια εσωτερική υπόθεση η οποία δεν φαίνεται εξωτερικό. Γράφω εγώ εδώ πέρα τώρα ένα διπλότυπο, μέσα μου λέγω όμως Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Δεν το ακούς εσύ, δεν το βλέπει κανείς, το ξέρει μόνο ο Θεός. Ούτε ο Σατανάς το ακούει ότι εγώ το λέγω. Αλλά παθαίνει κάτι τι άλλο ο Σατανάς. Ό,τι παθαίνεις όταν πας και βάλεις το χέρι σου σε μια σόμπα η οποία μέσα έχει κάρβουνα και καίγεσαι χωρίς να βλέπεις φωτιά, αλλά διότι καίει από μέσα, καίγεσαι. Ακριβώς αυτό γίνεται στο Σατανά. Ο Σατανάς, όταν ο άνθρωπος μέσα του προσεύχεται, καίγεται. Δεν μπορεί να πλησιάσει. Γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί, νιώθει την πειράν και απομακρύνεται. Αν λοιπόν θέλει ο άνθρωπος να κρατήσει την ημέρα του, κατά αυτήν την έννοια, θα πρέπει κατά ένα μεγάλο ποσοστό, κατά αναλογία που του επιτρέπει η εργασία του, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που πρέπει να είναι απεσπασμένοι 100% ορισμένες ώρες πάνω στη δουλειά τους. Έχουν ορισμένη μία ανάπαυλα, μπορούν να επικαλεστούν, μπορούν να φρεσκάρουν, μπορούν πως κατά περιόδους παίρνεις το ρηπίδιο και περνάς το πρόσωπό σου και παίρνεις λίγη δροσιά. Δύναστε, πως πίνεις λίγο νερό και ξεδιψάς και προχωρείς. Δύναστε, διότι είναι της ψυχής αυτά τα πράγματα που καθαρίζουν αφενός και αφετέρου προλαμβάνουν την ύπαρξη. Αυτό είναι το θέμα. Και πολλοί δεν το έχουν μέσα στο σχέδιό τους. δεν το πιάνουν αυτό το πράγμα. Η εντολή είναι δια του Πνεύματος του Αγίου. Πάσα πνοή ενεστάτω τον Κύριον και ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Η άλλη σκουπίζει και εις το διαπασόν το ή την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο και τραγουδάει ταυτοχρόνως ή τις τραγουδάνε και νομίζει ότι περνάει μια ημέρα ευτυχισμένη. Βάζει μια ταμπέλα επάνω στην ώρα εκείνη, χαρά και εργασία, πόσο είναι κλάμα και εργασία, και έχει τη γνώμη ότι τι άλλο μπορεί να περιμένει ο Θεός από μένα, γιατί να μην στρίξω, γιατί να μην τραγουδήσω. Και εφόσον δεν έχει τίποτα καλό που μπορούσε κανείς να πει να χαρεί, άλλωστε και όταν πρόκειται περί χαρά, κατά τον Παύλον η χαρά είναι χαίρεται εν Κυρίω, όχι εν σαρκή, όχι εν κόσμο, και η χαρά εν Κυρίω είναι συνδυασμένη με λύπη. Και κατά τους Αγίους μας λέγεται χαρμολύπη. Περισσότερο ένας άνθρωπος χαίρεται όταν βρεθεί προσευχόμενος και να κλαίει παρά ο άλλος που τραγουδάει. Αυτός νιώθει μια ανάνυψη μέσα του. Νιώθει σαν να έκανε αλουτρό ψυχικό που δεν το είχε κάνει ποτέ του στη ζωή του. Εν αντιθέσει με τον άλλον, μόλις σταματήσει το τραγούδι και έρθει ο εαυτός του στην πράξη, το τι του συμβαίνει, το τι χρωστάει, το πώς το κυνηγάνε και τι υποθέσεις έχει, θα πενθοφορήσει και πάλι. Είναι κάτι λεπτομέρειες, λεπτές βέβαια, που διαφεύγουν σε ορισμένους ανθρώπους, οι οποίοι νομίζουν ότι ο χριστιανισμός είναι μια χοντροκοπιά, ένα γκρομπετό και φτιάξαμε το οικοδόμημα. Όπως ξέρετε, ένα οικοδόμημα μόνο διότι πέθανε οι κολόνες, δεν έπεται ότι φτιάξαμε οικοδόμημα. Οι λεπτομέρειες είναι εκείνες που αξιοποιούν το οικοδόμημα και κάνουν την ζωή ανετοτέραν και πραγματική. Δεν θα μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να επιτύχει της ημέρας με αυτά τα παραγγέλματα εάν δεν έχει την προσευχή την αδιάλειπτον, η οποία βέβαια δεν αποκτάται, όπως λέει ο Θεός Χρυσόστομος, ούτε σε μια μέρα ούτε σε δυο, είναι σαγόν πολλών ημερών και πολλών ετών για να επιτύχει ο άνθρωπος. Ο Άγιος Νεκτάριος, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, είχε επιτύχει αυτήν την αδιάλειπτον προσευχή, την εσωτερική προσευχή, και πολλές φορές τον δυσκόλευε και στην συγγραφή ακόμη, διότι αυτομάτως ήρχε το από μέσα στο νου του το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησέ. Μία λοιπόν πλευρά για να επιτύχει ο άνθρωπος την ημέρα είναι αυτή. Η δεύτερη πλευρά που θα δει την ευκαιρία στο Χριστό να του μιλήσει, γιατί όταν προσεύχομαι ομιλώ εγώ στο Θεό, του λέω εγώ τα αιτήματά μου, τα παραπονά μου, τις ανάγκες μου, την παρακλησή μου, την ευχαριστία μου. Τώρα θα ήθελα να του δώσω την ευκαιρία να μου μιλήσει αυτός. Αυτός ομιλεί δια των γραφών. Εγγραφέ, εσύ ομιλούσε περί εμού. Έτσι λέγει στο ε 39 του Ιωάννου. Ερευνάτε, λέει, τα γραφά, ότι δοκείται εν αυτή ζωή αιώνιον έχει. Έτσι νομίζετε, ότι μέσα στις γραφές υπάρχει αιώνιο ζωή. Και άστε εσύ εμαρτυρούσε περί εμού. Εγώ είμαι αιώνιο ζωή και αυτές ομιλούν για μένα. Και είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι μένουν μακριά της αληθείας, διότι δεν γνωρίζουν τη γραφή. Δεν θα είχαν ερωτήματα οι άνθρωποι αν εγνώριζαν τη γραφή. Αν εγνώριζαν τους πατέρας, αν εγνώριζαν παλαιάν και καινήν διαθήκη, δεν θα είχαν ερωτήματα. Γι' αυτό και ο Χριστός μας τους είπε, πλανάστε μη δότε στας γραφάς. Δεν θα μου έγραφε αυτός ο Κύριος τι γίνεται η ζωή πέραν του τάφου εάν γνώριζε στας γραφάς. Γιατί αυτό έλεγαν και οι Σαδουκαίοι, τους οποίους είπε ότι πλανώνται μη δότε στας γραφάς. Όταν λοιπόν ανοίξεις τη γραφή, όταν ανοίξεις ένα θρησκευτικό βιβλίο σωστό, ορθόδοξο, εμπνευσμένο από Πνεύμα Άγιον, σου ομιλεί ο ίδιος ο Θεός. Δίδεις την ευκαιρία στο Θεό να σου μιλήσει για τα θέματα σου. Που αν αυτό που διαβάζεις σε απασχολεί σήμερα, θα σε απασχολεί και αύριο. Και αν δεν απασχολεί εσένα, θα απασχολεί και κάποιον άλλον. Και είσαι υποχρεωμένος εσύ να του μιλήσεις για αυτό. Δυστυχώς είμαι θα έτοιμη να μιλήσουμε για φάρμακα. Α, ένα και ένα θα σου πω εγώ. Ξέρεις, θα πάρεις αυτό, θα πάρεις εκείνο. Για όλα σχεδόν και τα πιο
2: πώς να τα πω, νοσήματα που οι γιατροί τα βλέπουν από μακριά, εμείς παρουσιαζόμαστε με φάρμακο. Μη μου λέτε να κάνω το και θα δεις. Για θέματα όμως ψυχής δεν έχουμε φάρμακα. Δεν είμαι θα η θέση να ξέρουμε. Γιατί? Διότι δεν διαβάσαμε. Είδαμε, δεν διαβάσαμε. Δεν πήγαμε και να ακούσουμε. Ας το κορόιδο τον Παναγόπουλο να μιλάει. Συμφέρον έχει. Άμα δεν είχε συμφέροντα, όταν εκεί πέρα τα λέει αυτά τα πράγματα. Τι είπα, σε ακούσει παπάδε. Συμφέρον έχω. Να. Πέρασε ένα στην Αιγυπτό που ήμουν εκεί. Υπήρχε ένα αμετός. Και απ' έξω έγραφε, γίνονται παρακλήσεις. Δίναστε να γράψετε ονόματα κλπ. Να λέει η απάτη, λέει. Εδώ είναι η απάτη. Παίρνει τα λεφτά από την τσέπη ο παπάς και θα κάνει παράκληση που είναι άρρωστη η μάνα σου, η αδερφή σου κλπ. Πάει σε ένα χαρτάκι πέρα, πα του δίνει ένα δίφραγκο να μελετήσει και τον άνθρωπό σου. Εδώ είναι, λέει, η απάτη. Και του είπε κάποιος, του πήρανε πολλά εσένα. Πού να πάρει αυτό, σπάνκο, δεν πάει στην εκκλησία. Αλλά ο διάβολος δεν τον συμφέρει αυτά τα πρόσωπα, τα πονεμένα, τα άρρωστα κλπ. Γιατί ο άλλος, άμα δεν έχει ανάγκη, δεν πάει να γράψει για παράκληση. Δεν πάει στην Παναγία να πει, μίλησε για το παιδί μου, για το σύζυγο, για τη σύζυγο κλπ. Στην ανάγκη. Αλλά ο Σατανάς που είναι σαδίστας και θέλει ο άνθρωπος, η προσωπικότητα αυτή, η εικόνα και ο μήνος του Θεού να υποφέρει και στον ήλαιόνα και στο μέλλοντα, έχει τα οργανά του αυτά. Ναι, έχουμε υποχρέωση. Τουλάχιστον εμείς που λέμε ότι ξέρουμε δύο γράμματα, να διαβάζουμε. Μας μιλάει ο Χριστός. Είναι για σένα αυτό, κράτησέ το. Και αν σου ζητήσει κανένας άλλος, δώσου το. Ξέρετε τη συνταγή αυτή. Και δεν γνωρίζουμε δυστυχώς. Ναι, βρήκα ανδρόγενα με αμαρτίες σοδομικές. Δεν γράφουν οι γραφές. Δεν γράφει το πρώτο κεφαλαιό του Προδρομαίου για την αμαρτία την σοδομική αυτήν που εγένετο η χειρόμενη. Άνοιξες ποτέ άντρα που ζητάς τέτοια πράγματα? Και άνοιξες ποτέ γυναίκα που υπέκυψε σε τέτοια πράγματα? Πού θα δικαιολογηθείς? Πού θα σταθείς? Δεν δίνει την ευκαιρία να σου μιλήσει. Το έχεις κλεισμένο. Γνωρίζω ανθρώπους που αποπειράθησαν να διαβάσουν τη γραφή. Το Ευαγγέλιο. Που είναι γραμμένο στη γλώσσα μας. Που πρέπει να κολακιβόμεθα, διότι ο Θεός μέσα σε τόσες γλώσσες βρήκε τη δικιά μας και να μιλήσει και να γράψει. Και εντούτοις, παρότι οι ξένοι έρχονται και διαβάζουν τα αρχαία μας. Και διαβάσα, ακούσατε προχτές, ο ξένος αυτός ο Γάλλος μίλησε από τις αρχές μας, τη γλώσσα μας. Τόσο αισθητή είναι και τόσο περιεχόμενο έχει, δεν κατορθώνουμε εμείς να το ανοίξουμε το Ευαγγέλιο. Επεχείρησαν να διαβάσουν και διάβασαν τη μια μέρα μία σελίδα και τη δεύτερη σελίδα. Την τρίτη μισή, τη τετάρτη το έκλεισαν και το απαράτησαν. Δεν τους αφήνει ο διάβολος να το διαβάσουν. Διότι άφτε εισήνε μαρτυρούσε περί εμού. Θα μάθεις περί του Χριστού πώς ήρθε και γιατί ήρθε. Και τι ζητάει από τον καθέναν από εμάς. Και αυτό είναι ένα πράγμα που δεν συμφέρει στον Σατανά. Βράτω με την ευκαιρία να σας πω μία αντίθεση. Εν σχέση με τους ετεροδόξους, οι ορθόδοξοι δεν μελετούν τα γραφά. Δεν δίνουν την ευκαιρία στον Χριστό να τους μιλήσει. Και κατά συνέπεια η ημέρα τους, εφόσον ζουνε εν αγνία, θα είναι με τέτοιες πράξεις που θα μολύνουν την ημέρα μου και θα δημιουργούν παθητικών για την ημέρα μου. Εν αντιθέσει με τους ετεροδόξους, οποίοι κόπτονται, μα το αυτοκίνητο, μα το τρολί, μα μια στιγμή το αυτό, μα την εξοχή, τη βίβλο στο χέρι, Πώς αυτό διαβάζει? Πώς αυτό δεν νιώθει ανία? Πώς δεν το νιώθει άνοστο? Πώς λέει ότι δεν το καταλαβαίνει? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί αυτόν τον αφήνει ο διάβολος και τον διαβάζει? Για τον έχει βάλει στη μέσα τσέπη με τηλαίρεση. Διάβαζε το τηλαίρεση και να το διαβάζεις και να μην το διαβάζεις. Δεν έχω σίγουρο. Αυτό να μην το διαβάζει. Εσύ διάβαζε το. Τρόπον αυτή την ώρα είναι και ελεσιμότης μου. Υπάρχουν άνθρωποι ευτυχώς που έχουν διαβάσει 40 φορές την Καινή Διαθήκη. Εγώ ολόκληρον δεν την έχω διαβάσει ούτε μία. Κάνω την ομολογία να αυτή. Αδιαφόρος βέβαια αν ξέρω την γραφή. άτερο, έτερον, εκάτερον. Όμως υπάρχουν εδάφια τα οποία δεν τα θυμούμε και θα έπρεπε να τα ενθυμούμε. Και αν ορισμένοι νομίζουν ότι εγώ γνωρίζω τη γραφή, είναι διότι προκειμένου να φτιάξω ένα θέμα επιστρατεύω αυτά που μου χρειάζονται. Και έτσι μου λέει ότι ευκαιρία σιγά σιγά να φτάσω στα άκρα της γραφής. Αλλά πάντοτε θα μένουν ανεξευρεύνητα εδάφια τα οποία δεν τα πέρασα. Γιατί? Διότι δεν άνοιξα συστηματικά κάθε μέρα ή όποτε έχω ευκαιρία να την περάσω ολόκληρον την Αγία Γραφή. Μάλιστα. Θα πει κανείς, τι είναι καλύτερο, εκείνο είναι το σωστό. Εγώ δεν το έχω επιτύχει ακόμη. Το λέγω όμως και όσοι μπορούν να το βάλουν σύστημα. Να βρουν τη γραφή την ανάλογη που τους εξυπηρετεί σε μέγεθος στοιχείων και σε γλώσσα. Να μην πάρουν την προτεσταντική γραφή της Βιβλικής Εταιρείας. Έχει πολλά ψεύδι μέσα. Να πάρουν το κείμενο και ελαφρώς ερμηνευμένο. Ευτυχώς υπάρχουν ερμηνείες σήμερα και του κυρίου Τρεμπέλα και του κυρίου Κολιτσάρα που δίδουν στοιχεία. Δεν είναι 100% όπως το θέλαμε, όμως δίδουν στοιχεία. Υπάρχουν άλλες επίσης μελέτες που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Υπάρχουν τα έργα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Υπάρχουν τα έργα του Αγίου Νεκταρίου, τα οποία συνιστώ κατεξοχήν στους νέους και στας νεάνιδας και στους κυρίους τους μορφωμένους που καλούνται να απολογηθούν τη σημερινή κοινωνία, η οποία παρεσύρθη από τις θεωρίες του υλισμού και του αθεϊσμού. Ζητούν επιχειρήματα. Έχει ο Άγιος Νεκτάριος επιχειρήματα, διότι ο Άγιος Νεκτάριος είναι σύγχρονος. Δεν έχει γράψει στη Μαλιαρή, έχει γράψει στην Καθαρέβουσα. Δεν έχει γράψει σε παπαδίστικων τόνων, έχει γράψει σε επιστημονικών τόνων, που ικανοποιεί όλα τα σεφέστη και όλους τους ανθρώπους των γραμμάτων και της επιστήμης. Και δράτω με την ευκαιρία να σας πω, προσέξτε τα έργα του, διότι θα δώσετε λόγον μια ημέρα. Όταν υπάρχουν εφόδια, πολεμοφόδια, και δεν τα χρησιμοποιούμε εναντίον του εχθρού, ο οποίος καθημερινώς κάνει τέτοια καταστροφή, το πίμνιο του Χριστού θα ζητηθεί λόγος. Διότι ο Χριστός δεν θα μας κρίνει για ό,τι κακό κάμαμε και για ό,τι καλό μπορούσαμε να κάνουμε και δεν το κάμαμε. Ναι, είναι λοιπόν και αυτό, ότι ο άνθρωπος θα πρέπει αφενός να ομιλεί με τον Θεό και αφετέρου να δίνει ευκαιρία να του ομιλεί ο Θεός, πράγμα το οποίο σας είπα μπορεί να κάνει με τη Δευτέρα αυτή περίπτωση. Υπάρχει και το τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος είναι όταν ομιλεί αυτός για τον Θεό. Ναι, και είναι ανάγκη και μάλιστα στις ημέρες μου. Θα πει κανείς, εγώ δεν ξέρω τι να πω. Θεολόγος είμαι εγώ, παπάς είμαι εγώ, δεσπότης είμαι εγώ, χεροκήρυξη είμαι εγώ, τι είμαι εγώ, δεν μπορώ. Είναι αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν. Ο Χριστός μας όμως δεν θα με ρωτήσει αν μπορούσε. Γιατί δεν εισέλισε. Ένας κύριος είχε ένα φίλο και πήγε κάποτε να τον επισκεφτεί στο σπίτι του. Ο φίλος του δεν ήξερε πολλά πράγματα από απόψεως θρησκείας. Όμως του συζήτησε γύρω από την υπόθεση και συγκεκριμένα του Πάσχα, γιατί ήταν η μέρα του Πάσχα. Όμως αφήρης, όπως θα τον λέγαμε, δεν πίστευε σε τίποτα. Εφόσον του λέει, εγώ δεν πιστεύω την Ανάσταση του Χριστού, δεν μπορεί να μου μιλάει για Χριστό. Μου αποδεικνύει ότι ο Χριστός ανέστη. Αν μου αποδείξεις ότι ο Χριστός ανέστη, τότε όλα μπορούν να συζητηθούν. Εγώ όμως δεν πιστεύω σε Χριστόν Αναστάντα. Φακήρυξαν ο Χριστός. Πήγε στις Ινδίες και έμαθε τέχνη. Φακήρε μένουν 80 ώρες μέσα στον τάφο θα μένει. Και αυτός που έμεινε 33, τρεις φορές θα έπρεπε να έχει αναστηθεί. Ο άλλος δεν ξέρει να του απαντήσει. Ανοίγει το κομωδίνο του και του βγάζει ένα βιβλιαράκι μικρό. Το βιβλιαράκι αυτό έλεγε «Αληθώς ανέστη ο Χριστός». Εγώ του λέει, αδελφέ, αγαπητέ, δεν ξέρω να σου πω. Καθώς ξέρεις, δεν ξέρω γράμματα. Τέχνη ξέρω, μαζί δουλεύουμε στη δουλειά, αλλά γράμματα δεν ξέρω, ούτε θεολόγος είμαι. Όμως, πάρε αυτό το βιβλιαράκι και διάβασέ. Και αν δεν πιστείς με αυτό, του λέγω ότι δεν πρόκειται να πιστείς ποτέ. Το πήρε. Και πήγε σπίτι. Το έβαλε στη τσέπη, μπήκε στο τραμ, πήγε σπίτι. Όταν έπεσε να κοιμηθεί, η σύζυγος δίπλα του κλπ. Αυτός άρχισε να διαβάζει. Αποκοιμήθη η κυρία. Σε μια στιγμή πετάγεται αυτός επάνω και κάθεται καθιστός. Ανέστη ο Χριστός. Ανέστη ο Χριστός. Ανέστη ο Χριστός. Ξυπνάει αυτή, άρχισε να σταυροκοπιέται. Ανέστη, τη λέει ο Χριστός. Και άρχισε να το σταυρώνει. Νόμιζε ότι κάτι έπαθε. Τι έπαθε, σου λέει Γιώργο μου κλπ. Ανέστη, τη λέει ο Χριστός. Ανέστη, ανέστη. Καλά του λέει, ανέστη, κάθεται του λέει. Σκόνεται να βάλει λιβάνι. Μη βάλει λιβάνι, λέει. Ανέστη ο Χριστός. Μέχρι που της εξήγησε περί τίνους πρόκειται. Και το πρωί βγήκε εδώ στο Δημαρχείο μπροστά και θεία οικονομία συναντά έναν πιτόρο. Και του λέει, ξέρεις κανέναν εξομολόγο να πάω να εξομολογηθώ? Και τον έστειλε στον πατέρα Δημήτριο στην Ηλιούπολη, στην Αγία Μαρίνα. Εκεί θα πάει. Πρωί πρωί πηγαίνει εκεί πέρα. Και του εξομολογείται ο άνθρωπος αυτός. Και μπαίνει στον χριστιανισμό. Του βάλε κανόνα ο πάτερ, του βάλε κανόνα, του λέει: εγώ δεν πρόκειται να σου φέρω ποτέ αμαρτία εδώ. Αυτό με δυσκόλευε, αλλάζω ζωή. Καλά του λέει, έλα σε ένα μήνα κλπ. Πήγε σε ένα μήνα, πώς πήγαν, δεν σου είπα δεν έχει αμαρτία, τι λέει. Άφησε με να κοινωνήσω. Πόσοι άνθρωποι δεν μπορούν ένα γλυκό να μην το φάνε? Μας κατηγορούν διότι δίδουμε 8 δραχμές βιβλία. Ακριβό λέει το βιβλίο. Ένα καφέ δεν τον πίνει σήμερα με 8 δραχμές. Ξέρεις που βρισκόμαστε σήμερα? Σε βάνει ο διάβολος το γλυκό να το πληρώσεις 10 και 15. Και να στενοχωρηθείς μάλιστα ότι σε προσβάλλει που δεν κάθεται να πει ο πάρει ο άλλος γλυκό, ε? Ή δεν έρχεται ο σπίτι να του κάνεις τα έξοδα να χαλάσεις 100, 200, 500. Να πάρεις ένα βιβλίο 8, 10, 15, 20 δραχμές, ε? Δεν θα αφήνει ο διάβολος να το πάρει. Πως οι άνθρωποι δεν έχουν βρει το δρόμο τους δια των βιβλίων. Τι είναι το βιβλίο? Ότι είναι και η εικόνα. Τι δείχνει η εικόνα? Ότι λέει το βιβλίο. Και τι είναι το βιβλίο? Ότι γράφει την εικόνα. Εστίκησαν πάνω το σταυρό ο Χριστός και ο Ιησούς, η μητέρα αυτού και ο Ιωάννης. Να το λέει εκεί, το λέει και εδώ. Τον εκένισε στην πλευρά και έβγαλε ένα κύδρο. Να το εκεί πέρα καρφωμένος με αίμα και ίδιο. Είναι το Ευαγγέλιο των αγραμμάτων. Και είναι η υπενθύμηση των εγγραμμάτων. Και εν τούτης, δεν είμαι θεολόγος εγώ. Έχεις 10 δραχμές όμως. Κάνε μια οικονομία. Βγάλε 100 δραχμές την εβδομάδα στην άκρη. Και κάτω τη διακονία. Στείλε γραφή κάπου. Στείλε δύο βιβλία στο χωριό. Στείλε δύο βιβλία στο εξωτερικό. Στείλε δύο βιβλία κάπου στη φυλακή. Δώσε δύο βιβλία στο νοσοκομείο που πάθε εκεί πέρα. Περί μετανοίας, περί εξομολογήσεως. Δώσε κάτι. Δεν μπορεί να δώσει. Μπορούμε να δώσουμε. Όμως δεν το σκεφτήκαν ποτέ. Περιμένουμε να γίνουμε θεολόγοι για να μιλήσουμε την ημέρα. Ακούμε όλους να ομιλούν κατά τις θρησίες και εμείς το κλείνουμε το στόμα μας την ημέρα. Πόσα είναι αγία η ημέρα? Πόσα είναι τελεία η ημέρα εφόσον δεν έκανε καμία ομολογία για τον Χριστό και έχει υποχρέωση να το κάνει? Αυτό θα ξαναέρθει να σταυρωθεί. Θα φυγοδικεί, θα φύγει. Γνωρίζετε ότι ο Πέτρος κάποτε έφυγε από τη Ρώμη. Και βγαίνοντας από τη Ρώμη, συνήθισε το Χριστό μας. Και του λέει, πού πας Πέτρε, πού πας, του λέει, κύριε, πάω εκεί που άφησες εσύ, του λέει. Και γύρισε πίσω Πέτρε. Αυτό δεν το έχουμε υπόψη εμείς. Και έχουμε τη γνώμη ότι η μέρα μας, χωρίς ούτε καν να προσευχηθώ, να προσευχόμεθα, ούτε καν να μελετούμε ή να ακούμε κάτι, ούτε καν να ομιλούμε και να μεταφέρουμε και στους άλλους, και να αποκαλύπτουμε αλήθειες πως έχει δύναμη στους Θεού. Διότι δράτουμε σκεφτεί να σας πω αγαπητοί, κάτι που άλλος κλωτσάει από εγωισμό, κάτι που άλλος κλωτσάει γιατί τον πονάει αυτό που του λέει, και ο εγωισμός δεν τον αφήνει, γνώριζε ότι θα έρθει η μέρα που αυτός θα το εφαρμόσει. Ας το ξέρει. Ας το έχει το υπόψη. Και αν δεν τον μπορεί σήμερα, θα τον μπορέσει αύριο. Βρήκα ανθρώπους που πέρασαν μέσα στα 25 χρόνια αυτά της διακονίας μου, τους οποίους καν είχα ξεχάσει. Τους είχα αφήσει στη θηρία. Και τους βρήκα όχι αρνιά, αλλά γυμνά αρνιά. Είχαν αφήσει και το δέρμα τους, όχι το μαλλί τους και το γάλα τους τους άλλους διέθεσαν, αλλά και το δέρμα τους ακόμη. Πώς αυτή η αλλαγή? Με το χρόνο. Τ' άκουσαν. Δεν τα μπόρεσαν τότε. Τα είδανε ξένα. Τα είδανε ακατόρθωτα. Αλλά ήρθανε τα πράγματα σιγά, σιγά, σιγά και εμπήκε μέσα. Και αυτή τη δουλειά θα την κάνω εγώ. Θα την κάνετε εσείς. Θα την κάνει ο καθένας που έχει την τόλμη να σκόνει το χέρι του και να κάνει το σταυρό, υπενθυμίζοντας τον εσταυρωμένο. Εάν αυτά τα πράγματα τα κάνουμε εμείς, ποιος θα τα κάνουν οι άγγελοι, θα τα κάνουν. Από εμάς το περιμένει αυτό το πράγμα. Δεν είναι ανάγκη να με δει να συμβουλεύει τον Καραμανλή. Μπορείς κάποιον άλλον του ιδίου φυράματος του δικού σου. Στείλε με κύριε, άνοιξε μου κύριε το στόμα μου. Δεν θα σε εκτύχει καμιά φορά να βρεθείτε σε δύσκολη στιγμή και να απαντήσετε και να μιλήσετε και να κατατροπώσετε και να ρωτάτε τον εαυτό σας επέ και να λέτε καλά, τι τους είπα, ποιος θα είπα αυτά. Αν με βάλουν τώρα να ξαναταπώ, θα μπορέσω να τα πω? Δεν θα μπορέσω να τα πει. Αυτό είναι το θέμα. Και εν τούτης ο άνθρωπος ντρέπεται. Κυκλοφορεί η απιστία σήμερα, η αθεία σήμερα. Γενικά η διαφορά κλπ. Και η αρετή έχει κρυφτεί, έχει σμουλάτει, μην παρεξηγηθεί. Προτιμότερο και από τη δουλειά να σε διώξουν και το ψωμί από το στόμα να σε πάρουν. Όταν ο Χριστός σε δει ότι διώκεσαι, θα εφαρμοστεί εκείνο που εσυνέβη το ποτέ τυφλό που άκουσε, λέει ο Χριστός, ότι έκαναν αυτόν από συνάγωγο. Πού το άκουσε? Το ραδιόφωνο? Δεν υπήρχαν τότε. Πού το άκουσε? Θεός είναι. Δεν ξέρει τι συμβαίνει. Και για ποιο λόγο διώκεσαι? Και γιατί έγινες από συνάγωγο? Και γιατί στερήσε σήμερα? Δεν το ξέρει? Το ξέρει. Και θα σε βοηθήσει. Θα έρθει και πάλι να σε βοηθήσει. Είναι λοιπόν απαραίτητο στοιχείο, αν θέλει ο άνθρωπος την ημέρα του να μην τη χρεώνει, αλλά να εξοφλεί δυνατόν και να γράφει και να πιστώνει έτσι γερά να καταθέτει, θα πρέπει να το προσέχει και προσευχεί δυνατόν. Και ανάγνωση των θεογραφών και των Ευαγγελίων κλπ. Και ακρόασμα της θρησκείας μας επάνω στα θέματα όπου υπάρχουν ορθόδοξα κηρύγματα. Ακόμη, αυτό που σας είπα, το τρίτο, το να ομιλούμε με παρησία, όχι με εγωισμό, κάθισε αδελφέ, δεν είναι έτσι. Για κοίταξε εδώ τι λέει. Έχει την τόλμη να ενταχθεί στο Ευαγγέλιο, στο Χριστό, στο Μέγα Βασίλειο, στην Παναγία κλπ. Χαλάνε. Εγώ όμως πρέπει να σου το πω. Η αλήθεια έχει την δύναμη. Και όταν το θέσει τον άλλον αντιμέτωπον τη δυνάμεω, το πράγμα αλλάζει. Και δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να το κάνει. Ένα ακόμη τέταρτο για το λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου για την ημέρα είναι το θέμα της μεγαλύτερης αρετής, της ελεημοσύνης, η οποία ελεημοσύνη δυστυχώς, παρότι είναι δυτή εν λόγω και έργο, διότι ο άνθρωπος είναι υλικός και πνευματικός και έχει ανάγκη ελαίου σωματικού και πνευματικού. Και χαρά στον άνθρωπο που μπορεί να βοηθήσει πνευματικώς. Αλλά επίσης χαρά στον άνθρωπο που μπορεί, έστω και με στέρηση, να βοηθήσει και σωματικώς. Διότι ο άνθρωπος όταν πονεί, όταν έχει ανάγκη, όταν τα πετάνε έξω, όταν κινδυνεύει και έχει ανάγκη βοηθεία θηλυκή, δεν έχει κουράγιο, δεν έχει σκέψη, δεν μπορεί να του μιλήσει για πνευματικά θέματα. Θα πρέπει να του ιατρέψει τα υλικά για να τον βοηθήσει πνευματικά. Όταν ο Χριστός μας εδέχτη την επίσκεψη αυτού του ντουνιά με τους πολλούς ασθενείς έξω εκεί στην έρημο, δεν τους στήριξε, τους κράτησε τρεις ημέρες εκεί, όπως αναφέρει ο Μάρκος το Ήτα. Τρεις ημέρες ομιλία. Ακούτε τους νεοτεριστάς που λέει 10 λεπτά γιατί βιάζονται, κουράζονται. Τρεις ημέρες ομιλία εκεί. Λοιπόν, τους έκανε καλά πρώτα όλους τους ασθενείς. Εφόσον τους εθεράπευσε τους ασθενείς, τους ειδικούς τους και τους ιδίους, καθίστε τώρα σας μιλήσει. Τους ασθενιστικούς. Αλλά τους θεράπευσε πρώτα τις ανάγκες τις σωματικές. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε υπόψη. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος και το περιμένει ο άνθρωπος. Είναι βέβαια άνθρωποι οι οποίοι δεν περιμένουν να δουν τι κρατάς στα χέρια. Αλλά τι κρατάς στο στόμα. Γι' αυτό και υπάρχει μια λαϊκή σοφία που λέγει «Τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου φάτο». Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν, θέλουν να ειδούν. Και Δι' αυτού του τρόπου του υλικού, ας μεταφερθούμε έπειτα στα πνευματικά, εφόσον του θεραπεύσουμε πρώτα τα θανάγκα. Η ελεημοσύνη είναι, τολμώ να πω, η αρετή των αρετών. Η θυσία αυτή που πρέπει να γίνεται απαραίτητος για τον άλλον. Και όχι πάντοτε από το περίθελμα, αλλά και από το υστέρημα ακόμη ή δυνατόν. Δεν θέλω να σκανδαλιστεί κανείς με αυτά που σας λέγω. Θα σας μεταφέρω μερικές γνώμες Αγίων ανθρώπων αναφορικώς με την ελεημοσύνη. Να δείτε τι δύναμη έχει. Βέβαια αυτά είναι της Παλιάς Διαθήκης ως επί το πλήστον. Γι' αυτό δεν καταργούν τα μυστήρια τα άλλα. Όπως ορισμένοι θα πούν, εγώ έκαμα κάτι, θα το πληρώσω. Όχι. Παρότι εδώ λέγει πράγματα που τον άνθρωπο τον ταράσουν. Λέγει παραδείγματι στον 36ο Ψαλμό, στίχος 27, το εξής. Ο δίκαιος όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έχει. Πολλά παιδιά έχουν βρει έλεος από το Θεό εξαιτίας της αποχαιριάς των γονέων των. Αυτοί δεν είναι καλοί άνθρωποι στην πραγματικότητα και δεν άξιζαν καλής μεταχειρήσεως εκ μέρους του Θεού. Όμως για το χατήρι των γονέων, για αυτά που έχουν κάνει τα καλά οι γονείς, βρίσκουν και αυτοί έλεος. Ποτίζονται και αυτοί ακόμη. Δροσίζονται και αυτοί ακόμη. Προσέξτε δε, διακρίνει την ελεημοσύνη σε δύο. Σε έλεος και σε δάνεισμα. Το έλεος είναι αυτά που θα δώσεις και δεν θα τα πάρεις πίσω. Και το δάνεισμα είναι αυτά που θα διευκολύνει τον άλλον στην ανάγκη, αλλά θα τα πάρεις πίσω. Γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Όταν μου βάζουν τη φιλιά, εμένα με πνίγουν και έρχεσαι και μου τη βγάλεις τη φιλιά για ορισμένο χρονικό διάστημα, διότι με δανείζεις να ξεφύγω αυτών των κλειών των αποπνικτικών. Δεν κάνεις τίποτα άλλο, είμαι μόνο με διευκολύνεις. Αλλά θα σου τα επιστρέψω αυτά που θα μου δώσεις. Με βγάζεις από τη δύσκολη στιγμή, αλλά θα σου τα επιστρέψω. Υπάρχει και έλεος που δίδεις, ελεείς όλη την ημέρα όσο μπορείς, χωρίς να περιμένεις. Σε ανωνύμους ανθρώπους, χωρίς να παίρνεις αποδείξεις, χωρίς να περιμένεις εγγυητά. Δίδεις. Τον ετούντα παρασού δίδεις. Βέβαια θα σε βάλουν και στο χέρι ορισμένοι πονηροί. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ούτε αυτοί πρόκειται να γίνουν ονάθηδες, ούτε εσύ πρόκειται να αδυνατήσεις. Εσύ ελεείς την κατάστασή του. Δεν ελεείς την πονηριά του. Ο Σιράχ επίσης, στο γάμα κεφαλαιό του στίχος 29, λέγει το εξής. Ελεημοσύνη εξυλάσσεται αμαρτία. Ακούτε, η ελεημοσύνη εξυλάσσεται αμαρτία. Καθαρίζει αμαρτία. Τώρα βέβαια εμείς είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Εμείς γνωρίζουμε ότι οι αμαρτίες είναι μετανία και εξομολογήσεις. Αλλά πόσες αμαρτίες δεν έχουμε εξομολογηθεί διότι δεν τις θυμόμαστε. Αυτές λοιπόν οι αμαρτίες που εν αγνία παραμένουν κάπου σε κάποιο υπόγειο της ψυχής κρυμμένες, και ο Σατανάς τις έχει γραμμένες, όταν υπάρχει ελεημοσύνη στη μέση με αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ο Θεός εξοφλεί. Έτσι λέει το Πνεύμα το Άγιο δια του Σιράχ. Το Ντοβίτ δε, το δε, Ιώτα Βίτα εννέα, το Ντοβίτ λέγει. Ελεημοσύνη ρίεται εκ θανάσου. Ελεημοσύνη ρίεται εκ θανάσου. Τώρα, πώς θέλετε να τον πάρετε το θάνατο, πάρτε το. Για από τον προσωρινό, από την κόλαση, δεν ξέρω, μια φορά καλό κάνει. Και από εδώ, να μας γλιτώσει από μια κατάσταση άσχημη κλπ. Έχετε ακούσει μερικούς που πέσανε σε έναν κύβηρο μια στιγμή και γλίτωσαν ως εκθαύματος, και λέγουν ορισμένοι άλλοι, είχετε Άγιο. Αυτές είναι οι περιπτώσεις. Δεν είχαμε Άγιο, για το Άγιος δεν θα ερχότανε αν δεν υπήρχε κάποιο ηθικό έρισμα πίσω, κάποια προεργασία. Κάτι έβλεπε ο Θεός από μένα και έκανε το έλεος και έστειλε τον άγγελο να με γλιτώσει τόσες φορές που έπρεπε να έχω πεθάνει και σκοτωθεί και πνιγεί 20 φορές. Κάτι έβλεπε λοιπόν από τον πατέρα μου, από τους άλλους, κάτι έβλεπε. Γι' αυτό λέγει ελεημοσύνη ρίεται εκ θανάτου. Έχει και ένα άλλο πατερικό που δεν μπόρεσα να βρω ποιος το λέει, και λέγει τι ενδοξότερον του ελεήν
1: και σώζει τον άνθρωπο από παντός κακού. Γιατί δεν είναι μόνο να τον ελεήσεις, του δώσεις ένα κομμάτι ψωμί, να του πληρώσεις ένα νίκη, ένα γραμμάτιο, να του πάρεις τα φάρμακα, να του πληρώσεις το νοσοκομείο, αλλά να τον γλιτώσεις από την αμαρτία, να τον διαφωτίσεις, να τον ελεήσεις πνευματικά, να μπορέσει να σταθεί, να βρει το δρόμο, να τον χειραγωγήσεις κάπου μαζί στον εξομολόγο, να σταθείς δίπλα του, να του μιλήσεις, έστω και αν σε βρίσκει, να κάνεις κάτω να υποταχθείς για να μπορέσεις να τον βοηθήσεις τον άνθρωπο αυτόν. Έχεις μεγάλο έλεος. Και εν τούτης, και αυτή η ελεημοσύνη που τόσο βοηθάει τον άνθρωπο να διατηρεί την ημέρα του Αγία καθαράν και αναμάρτητον, δεν είναι μέσα σε ορισμένο το πρόγραμμά του. Είναι αλήθεια, περνούμε στον δρόμο και βλέπουμε κάποιον. Κάποιο κοσαράκι στραβό που δεν περνάει, του το ρίχνουμε μέσα εκεί. Είναι αλήθεια ότι μπαίνουμε στην εκκλησία και βλέπουμε του φιλοπτώχου το αυτό. Δεκάρα δεν ρίχνουμε μέσα. Περιμένουμε να έρθει το Πάσχα ή να έρθει τα Χριστούγεννα.

έξω από το σπίτι, έξω από τα παιδιά, έξω από την σύζυγο και από τον σύζυγο. Υπάρχει και κάποιος, θα έφυγε λίγο τα πράγματα. Με μια κουταλιά λιγότερο στον καθέναν και θα έβγαζε και αυτού. Θα έβγαζε του αδελφού του Χριστού. Ναι, και θα αγίαζε ούτω την ημέρα. Δεν εννοείται ημέρα που να μην λέει ο άνθρωπος, είτε πνευματικός είτε υλικός, την ανθρωπών του. Ναι, αν θέλει να τη διατηρεί καθαρά. Έχει και ένα άλλο σοβαρό θέμα για να είναι ημέρα τελεία αγία και ειρηνική και αναμάρτης, αλλά η ώρα δεν μας φέρνει. Θα σταματήσουμε εδώ και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε την άλλη. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στην προηγούμενη εκπομπή, αδελφοί μου, ακούσαμε τον Αβά Ισαάκ να μας συνιστά να έχουμε διαρκώς το νου μας στον Θεό και να προφέρουμε ακατάπαυστα την παρακλητική φράση του 69ου Ψαλμού. «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με σπεύσον», που σημαίνει «Σώσε με, Θεέ μου, Κύριε, τρέξε γρήγορα να με βοηθήσεις». Αυτή την φράση επιθυμεί ο μεγάλος δάσκαλος της νοεράς προσευχής, ο Αβάς Ισαάκ, να την επαναλαμβάνουμε συνεχώς και ο νους μας να προσπαθεί να ερμηνεύσει σε βάθος τα νοήματα που κρύβουν οι λέξεις αυτές, έτσι ώστε να αποκτήσουμε τη δύναμη να αρνηθούμε όλα τα του βίου του κοσμικού και να δώσουμε όλη μας την προσοχή στα αιώνια αγαθά τα οποία μας προσφέρει η χάρις του Τριαδικού Θεού. Αυτή η προσευχή είναι τόσο δυνατή που απορρίπτει όλο το πλήθος και την ποικιλία των πολλών λογισμών που κατακλείζουν το νου μας. Έτσι, περιορισμένη, συνεχίζει ο Αβάς Ισαάκ, η ψυχή στην απλότητα αυτού του ταπεινού στίχου θα καταφέρει να φτάσει εύκολα στο στόχο του ευαγγελικού μακαρισμού που έχει δώσει την προτεραιότητα σε αυτού του είδους την πνευματική πτωχία που λέει «Μακάρι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στον Θεό, γιατί δική τους είναι η Βασιλεία των Ουρανών». Αν γίνουμε πτωχοί με αυτού του είδους την εξαιρετική πτωχία, θα εκπληρώσουμε αυτά που λέει ο προφήτης Δαβίδ. «Ο φτωχός και ο άπορος να υμνούνε το όνομά σου, Κύριε». Υπάρχει άραγε πιο μεγάλη και πιο ιερή πτωχή από αυτή που έχει ο άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται στερημένος από όλα τα μέσα και από κάθε είδους δύναμη και εκλιπαρεί καθημερινά για το έλεος των ανθρώπων. Αλλά υπάρχει και μεγαλύτερη πτωχία από το να βλέπει κανείς ότι όλη η ζωή και η ύπαρξή του στηρίζεται κάθε στιγμή στη Θεία Πρόνοια και ότι θεωρείται σαν αληθινός επέτης του Κυρίου, ο οποίος φωνάζει προς Αυτόν καθημερινά με οικετευτική φωνή. «Εγώ είμαι άθλιος και πτωχός, μη με ξεχάσεις όμως, Κύριε». Έναν τέτοιο άνθρωπο, ο ίδιος ο Θεός θα τον φωτίσει με το φως του και θα τον ανυψώσει στην ύψιστη και πολύμορφη γνώση του Θείου είναι. Αυτόν θα τον χορτάσει με την αποκάλυψη των υπέρτατων και απόκριφων μυστηρίων, καθώς λέει και ο προφήτης, «Τα ψηλά βουνά είναι για τα ελάφια, η βράχη είναι καταφύγιο για τους λαγούς». Η προσευχή αυτή ταιριάζει απόλυτα στην έννοια της αληθινής πτωχίας. Ο απλός και ταπεινός άνθρωπος δεν βλάπτει και δεν βαρύνει ποτέ κανέναν. Αυτός είναι ικανοποιημένος και μόνο από την πτωχία του. Αυτός δεν επιθυμεί τίποτα παραπάνω από ένα καταφύγιο που να τον προστατεύει για να μην γίνει θύραμα των εχθρών του. Αυτός έχει γίνει σαν πνευματικός λαγός που βρίσκει άσυλο και προστασία κάτω από την πέτρα και εννοεί το Ευαγγέλιο. Αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, όντας αυτός ο άνθρωπος προστατευμένος από την αδιάλειπτη μνήμη του πάθους του Κυρίου και από τη διαρκή εντρίφηση στο στίχο της προσευχής που λίγο πριν αναφέραμε, ξεφεύγει από όλες τις παγίδες και από τις επιθέσεις του εχθρού. Είναι σαν αυτούς τους σκαντζόχυρους για τους οποίους έχει γραφεί στο βιβλίο των Παροιμιών. Οι σκαντζόχυροι δεν είναι όντα δυνατά και φτιάχνουν το σπίτι τους στο βράχο. Γιατί πράγματι, τι υπάρχει πιο αδύναμο από τους χριστιανούς και τι είναι πιο ανίσχυρο από ένα μοναχό? Γιατί δεν είναι ότι του χριστιανού του λείπουν μόνο τα μέσα για να πάρει εκδίκηση για τις ύβρις και προσβολές που του γίνονται, αλλά δεν έχει ούτε καν το δικαίωμα να νιώσει και την παραμικρότερη και εσωτερική ταραχή όταν τον κακοποιούν. Εκείνος που, όντας σε αυτή την κατάσταση, συνεχίζει να προχωρεί πνευματικά, δεν κατέχει μόνο την απλότητα της πτωχίας, αλλά οπλισμένος με το χάρισμα της διακρίσεως, γίνεται ο εξολοθρευτής των δηλητηριωδών ερπετών που του επιτίθενται, αλλά και κρατά τον σατανά κάτω από την ποδιά του. Η ζωντανή φλόγα της ψυχής αυτού του ανθρώπου τον κάνει να μοιάζει με πνευματικό ελάφι που βόσκει στα πνευματικά όρη των προφητών και των Αποστόλων, που χορταίνει δηλαδή από τις υψηλές και μυστικές διδασκαλίες τους. Δυναμωμένος ο κατά Θεόν πτωχός από αυτή την μόνιμη τροφή της απλότητας και της ακακίας, εισχωρεί τόσο βαθιά στα βιώματα που εκφράζονται στους ψαλμούς, ώστε τους απαγγέλει στο εξής, όχι σαν να ήταν αυτή γραμμένη από τον προφήτη Δαβίδ, αλλά σαν να ήταν αυτός ο ίδιος ο συγγραφέας τους. Τους προφέρει δηλαδή σαν προσωπική του προσευχή, έχοντας βιώματα βαθύτα της συντριβής. Με άλλα λόγια, αυτός ο άνθρωπος νιώθει τα λόγια των ψαλμών σαν να γράφτηκαν ειδικά για αυτόν τον ίδιο. Γνωρίζει ότι αυτά που εκφράζουν οι ψαλμοί δεν συνέβηκαν μόνο εκείνη την εποχή στον προφήτη, αλλά τα βλέπει να εφαρμόζονται καθημερινά στον ίδιο τον εαυτό του. Συμβαίνει πράγματι να μας αποκαλύπτονται πολλές φορές τα νοήματα της Αγίας Γραφής και να μας φανερώνεται πιο καθαρά το βάθος και η ουσία τους. Αυτό γίνεται όχι μόνο όταν η ερμηνεία επιτρέπει να αντιληφθούμε τα νοήματά τους, αλλά και όταν κάποια φορά βγαίνει από εμάς τους ίδιους αυτή η γνώση. Όταν δηλαδή το νόημα των λέξεων δεν μας γίνεται κατανοητό με τη βοήθεια κάποιου λεξικού, αλλά μας αποκαλύπτεται μέσα από την εμπειρία που μας προσφέρουν οι δοκιμασίες που σηκώνουμε στη ζωή μας. Τότε, ζώντας τα ίδια βιώματα που είχε ο προφήτης Δαβίδ όταν έγραφε και όταν έψαλε αυτούς τους στίχους, γινόμαστε κατά κάποιο τρόπο εμείς οι συγγενείς του, γιατί έχουμε και εμείς τα βιώματα που γέννησαν αυτούς τους στίχους. Δεν έχουμε δηλαδή δημιουργήσει τα βιώματα από τη χρήση των ψαλμών, αλλά συλλαμβάνουμε το νόημά τους πριν γνωρίσουμε την ερμηνεία τους και πριν κατανοήσουμε την αιτία που έκαναν τον προφήτη να τους συνθέσει. Καθώς προφέρουμε τα θεία αυτά λόγια, ξυπνούν μέσα μας προσωπικές μας μνήμες, μνήμες που ανακαλούν εμπειρίες μας από τις καθημερινές επιθέσεις του εχθρού και ζωντανεύουν κάθε τι που έχουμε παλαιότερα υποστεί ή που τώρα αντιμετωπίζουμε εξαιτίας της αμέλειας ή του ζήλου μας. Αυτές όλες οι αναβιώσεις ανασύρονται στη συνείδηση από την πρόνοια του Θεού ή από κάποια απάτη του εχθρού που τις είχε ως τότε απομακρύνει στο χώρο της καταστροφικής λύθης αυτής που τόσο ανεπαίσθητα και τόσο ύπουλα εισχωρεί στην ψυχή μας. Επιπλέον, για αυτές τις μνήμες ευθύνονται τα ελαττώματά μας, αυτά που εκτρέφει η ανθρώπινη αδυναμία μας. Ευθύνεται επίσης και η τύφλωσή μας, η οποία έχει προκληθεί από την αμέλεια και από την άγνοιά μας. Όλα αυτά τα βιώματα τα βρίσκουμε μέσα στους ψαλμούς. Επειδή όμως έχουμε και εμείς προσωπική εμπειρία πάνω σε όλα αυτά που εκφράζει ο προφήτης Δαβίδ, τα ζούμε σαν να αναφέρονται αυτά σε μας τους ίδιους και τα κατανοούμε πολύ πιο βαθιά. Οδηγούμαστε δηλαδή από τα δικά μας βιώματα στην κατανόηση του νοήματος των ψαλμών, γιατί αυτά δεν είναι για μας πράγματα που τα διδασκόμαστε, αλλά νιώθουμε κατά κάποιο τρόπο σαν να τα αγγίζουμε, αφού τα έχουμε ήδη βιώσει τόσο βαθιά. Επιπλέον, δεν έχουμε την αίσθηση ότι αυτά απευθύνονται στο νου μας, αλλά είναι σαν αυτά να γεννιούνται στο βάθος της καρδιάς μας, σαν να είναι ένα μέρος από το είναι μας. Δεν είναι η ανάγνωσή τους αυτή που μας κάνει να διεισδύσουμε στο νόημά τους, αλλά το κλειδί της κατανόησής τους είναι η εμπειρία μας πάνω στα όσα αυτά εκφράζουν. Με αυτόν τον τρόπο φτάνει η ψυχή μας στην καθαρότητα της προσευχής, που ήταν το αντικείμενο το οποίο η προηγούμενη συνομιλία μας επεχείρησε με τη χάρη που ευδόκησε να μας παραχωρήσει ο Κύριος να προσεγγίσει. Αυτή η προσευχή δεν έχει ανάγκη από την ύπαρξη καμιάς εικόνας. Πολύ περισσότερο αυτή δεν εκφράζεται με φράσεις ή με λέξεις, αλλά ξεπηδά με πύρινη ορμή, με παράφορη έκφραση και με ακόρεστη ένταση του πνεύματος. Χαρούμενη τότε η ψυχή, έξω από κάθε αισθητό και ορατό, με αλαλήτους στεναγμούς, ξανοίγεται προς τον Θεό της.

Στη συνέχεια τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός και λέει: «Εμείς γέροντα, ζητούσαμε να μας παραδώσετε πνευματική διδαχή. Εσείς κάνατε πολύ περισσότερα από αυτό. Μας τα ξεκαθαρίσατε όλα και τέλεια. Τι πιο τέλειο υπάρχει και πιο εξαίσιο από το να βρει κανείς τον Θεό μέσα από αυτό το τόσο σύντομο μονοπάτι. Εντρυφώντας σε αυτό τον ψαλμικό στίχο, αξιωνόμαστε να διασχίσουμε τα όρια του ορατού αυτού κόσμου. Μέσα σε μερικά σύντομα λόγια, κατανοούμε όλα εκείνα τα μυστικά βιώματα που ενδέχεται να γεννηθούν από την προσευχή. Δεν μας μένει πια παρά να μάθουμε μονάχα ένα πράγμα. Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας εξηγήσετε με ποιο τρόπο μπορούμε να διατηρήσουμε στο νου μας αυτόν το στίχο που μας δώσατε σαν τύπο προσευχής. Πώς θα σταθεροποιήσουμε αυτά τα λόγια της προσευχής μέσα μας, έτσι ώστε να κατορθώσουμε με τη χάρη του Θεού, να απελευθερωθούμε από τις μάταιες και ανοημάτιστες σκέψεις του καιρού μας και να διατηρούμε συνεχώς μέσα μας πνευματικούς λογισμούς. Έχουμε στο νου μας, για παράδειγμα, ένα χωρίο κάποιου ψαλμού. Ασυναίσθητα, αυτό κάποια στιγμή μας διαφεύγει και η ψυχή ασυνείδητα και εντελώς άσκοπα γλιστρά προς ένα άλλο χωρίο της Αγίας Γραφής, το οποίο αρχίζει στη συνέχεια να μας απασχολεί. Αλλά πριν ακόμα εισχωρήσει ο νους μας στο βάθος του νοήματός του, ένα άλλο χωρίο καινούριο προβάλλει στη μνήμη και διώχνει το προηγούμενο. Την ίδια στιγμή κάποιο τρίτο χωρίο ξεπετάγεται μπρος μας, καινούρια αλλαγή. Η ψυχή γλιστράει από τον ένα ψαλμό στον άλλο. Πηγαίνει από το Ευαγγέλιο στις επιστολές του Αποστολού Παύλου, μετά στους προφήτες και από εκεί μεταφέρεται σε άλλα πνευματικά θέματα και διηγήσεις. Αμφιταλαντεύεται στη συνέχεια και περιπλανιέται με αστάθεια εδώ και εκεί σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής, ανίκανη να αποκλείσει ή να συγκρατήσει κάτι από όλα αυτά. Αδυνατή να εντρυφήσει σε κάτι συγκεκριμένο, να εμβαθύνει σε αυτό, να το εξαντλήσει και να το ολοκληρώσει. Δεν κάνει τελικά η ψυχή τίποτα άλλο από το να αγγίζει και να γεύεται λίγο το πνευματικό νόημα κάθε αγιογραφικού χωρίου, χωρίς να το κατανοεί βαθιά και χωρίς να το οικειοποιείται. Πάντοτε ο νους βρίσκεται σε κίνηση, διαρκώς σύρεται και περιπλανιέται. Ακόμα και την ώρα της ακολουθίας διασκορπίζεται ο λογισμός σε διάφορες κατευθύνσεις, σαν να βασανίζεται από ένα είδος μέθης, χωρίς να παρακολουθεί τελικά, καθώς θα έπρεπε, καμιά ακολουθία. Είναι η ώρα της ανάγνωσης και ο λογισμός πετάει σε κάποιο ψαλμό ή σε ένα άλλο ανάγνωσμα. Ψέλνουμε και ο νους μας ασχολείται με άλλα πράγματα έξω από αυτά που λέει ο ψαλμός. Την ώρα που είμαστε στην ακολουθία, ο νους μας στριφογυρίζει γύρω από κάποια σχέδια ή προγράμματα ή αναλογίζεται κάτι που έχουμε ήδη διαπράξει. Έτσι ο νους δεν λειτουργεί σωστά, δεν δέχεται δηλαδή και δεν απορρίπτει κάτι όταν και όπως θα έπρεπε. Μοιάζει να βαδίζει άσκοπα και να σύρεται όπου τύχει. Δεν έχει ούτε καν τη δύναμη να συγκρατήσει ή να διαφυλάξει ακόμα και τις ιδέες και τις σκέψεις στις οποίες ο ίδιος αρέσκεται να εντρυφά. Θα έπρεπε λοιπόν
πριν φύγουμε από εδώ, να μάθουμε πρώτα-πρώτα πώς να στεκόμαστε σωστά σε αυτές τις ιερές ακολουθίες ή τουλάχιστον πώς να κρατάμε σταθερά το νου μας στο στόχο που μας δώσατε σαν τύπο προσευχής. Έτσι θα μπορέσουμε κάποτε να κυριαρχήσουμε στις σκέψεις μας και να μην τους επιτρέπουμε να έρχονται και να φεύγουν σαν σύννεφο, σκόνης, άσκοπα και χωρίς σταματημό. Απαντά σε αυτό το μακροσκελέστατο ερώτημα του πατρός Γερμανού ο Αββάς Ισαάκ. Νομίζω, παιδί μου, ότι έχω απαντήσει αρκετά ικανοποιητικά στο ερώτημά σου, τότε που ανέλυα αυτή την προσευχή. Όμως, επειδή μου ζητάς να επανέλθω στο θέμα, θα σου πω με δύο λόγια το μέσο για να σταθεροποιήσετε το νου σας, εσύ και οι άλλοι πατέρες, στην προσευχή. Τρία πράγματα καθιστούν σταθερό το νου που συνεχώς διασπάται. Οι αγρυπνίες, η μελέτη και η ευχή. Η συνεχής και συνεπής ενασχόληση του ανθρώπου με αυτές τις τρεις ασκήσεις οδηγεί το νου σε μια ακλόνητη σταθερότητα. Αυτή η σταθερότητα δεν αποκτάται παρόλα αυτά αν κανείς παραμένει αργός, χωρίς εργόχειρο ή κάποια άλλη διακονία. Πρέπει όμως να εργάζεται, όχι οδηγημένος από το πνεύμα της πλεονεξίας, αλλά για τις ανάγκες του μοναστηριού. Γιατί η εργασία είναι το μέσο για να απελευθερωθούμε από τις ανησυχίες και από τις μέρημνες αυτής της ζωής και έτσι να πραγματώσουμε την αποστολική εντολή που μας παρακινεί να προσευχόμαστε αδιάλειπτα. Εκείνος που προσεύχεται μόνο όταν γονατίζει για προσευχή, προσεύχεται πολύ λίγο. Και εκείνος που γονατιστός παραδίδεται σε κάθε είδους γενικές αόριστες σκέψεις, δεν προσεύχεται καθόλου. Πρέπει πριν αρχίσουμε την προσευχή να εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, οι οποίες θα μας είναι αναγκαίες κατά την ώρα της προσευχής. Γιατί είναι νόμος απαράβατος. Οι διαθέσεις της ψυχής κατά την ώρα της προσευχής εξαρτώνται από την κατάσταση που προηγήθηκε. Κατά συνέπεια, θα δούμε την ψυχή άλλοτε να ανυψώνεται προς τον ουρανό και άλλοτε να πέφτει στη γη, ανάλογα με τους λογισμούς που την είχαν προηγουμένως απασχολήσει. Και κλείνει αυτό το κεφάλαιο της συνομιλίας με τον Αββά Ισαάκ με τις σκέψεις ως επίλογο του Αββά Κασιανού. Σε αυτό το σημείο τελείωσε η δεύτερη συνομιλία μας με τον Αββά Ισαάκ για τη φύση της προσευχής, την οποία ακούσαμε με βαθιά συντριβή, γεμάτη θαυμασμό για τη διδασκαλία του πάνω στο στίχο «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες», τον οποίον οι αρχάριοι κατά την γνώμη του θα έπρεπε να τον κάνουν νόμο και να τον μελετούν συνεχώς σαν τύπο για την εξάσκησή του στην προσευχή. Επιθυμούσαμε έντονα να τον θέσουμε ήδη σε εφαρμογή. Νομίζαμε ότι είχαμε να κάνουμε με μία μέθοδο εύκολη και σύντομη, αλλά η πράξη μας έδειξε ότι ήταν μια πρακτική δυσκολότερη από τον συνηθισμένο τρόπο προσευχής που ως τότε εφαρμόζαμε. Ως τότε παίρναμε αφορμές για προσευχή από όλα τα χωρία της Αγίας Γραφής, χωρίς να εντρυφούμε ιδιαίτερα σε κανένα. Τώρα είμαστε σίγουροι για ένα πράγμα. Η έλλειψη μόρφωσης δεν αποκλείει σε κανέναν τη δυνατότητα να αποκτήσει την τελειότητα και η στέρηση επιστημονικής γνώσης δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο
για την απόκτηση της καθαρότητας του νου και της καρδιάς. Καθένας έχει τη δυνατότητα με ένα σύντομο τρόπο να την αποκτήσει, αρκεί να αρχίσει να εντρυφά στο στίχο του ψαλμού που προείπαμε και να προσεύχεται με αυτόν. Έτσι θα καταφέρει να κρατήσει σωστά και αδιάλειπτα μέσα του τη μνήμη του Θεού.

Και τώρα θα περάσουμε σε μια άλλη ενότητα που είναι η συνομιλία του Αβά Κασιανού με έναν άλλο μεγάλο Αβά της Ερήμου, τον Αβά Χερήμωνα. Λέει ο Αβάς Κασιανός, ήταν τον καιρό που μέναμε στο μοναστήρι μας στη Συρία. Αφού πήραμε τα πρώτα στοιχεία του μοναχικού τυπικού και είχαμε κατά κάποιο τρόπο στερεωθεί πνευματικά, αισθανθήκαμε την επιθυμία της πνευματικής αύξησης και προόδου προς την τελειότητα. Έτσι, αποφασίσαμε αμέσως να πάμε στην Αίγυπτο. Θέλαμε να μπούμε στα ενδότερα, μέσα στη μακρινή έρημο της Θηβαΐδας και να επισκεφθούμε όσο το δυνατόν περισσότερους οσίους πατέρες. Επιθυμούσαμε να συναντήσουμε εκείνους που η φήμη και η δόξα τους είχαν διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. Δεν μας έσπροχνε βέβαια ο ζήλος για να τους μιμηθούμε και να μείνουμε στην έρημο. Θέλαμε απλά να έχουμε μια πρώτη γνωριμία μαζί τους. Το ταξίδι μας έφερε σε μια πόλη της Αιγύπτου που ονομάζεται Θένεσης. Αυτή περιβρέχεται ολόγυρα, πότε από θάλασσα και πότε από λίμνες με αλμυρό νερό. Οι κάτοικοι της περιοχής, μη έχοντας καθόλου στεριά να καλλιεργήσουν, ασχολούνταν αποκλειστικά με το εμπόριο. Όλος ο πλούτος αυτών των ανθρώπων προέρχεται από το εμπόριο της θάλασσας. Τόσο άγονος είναι αυτός ο τόπος, ώστε όταν οι ντόπιοι θέλουν να κτίσουν κάτι, είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν με τα πλοία τους το χώμα από μακριά, γιατί στον τόπο τους δεν υπάρχει ούτε το ελάχιστο. Φτάσαμε λοιπόν εκεί. Ο Θεός ευνοούσε τους πόθους μας και οικονόμησε έτσι ώστε συγχρόνως με μας να έρθει εκεί και ο επίσκοπος Αρχίβιος. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος με σπάνια αγιότητα και ξεχώριζε από όλους τους ανθρώπους. Τον είχαν αποσπάσει από το περιβάλλον των αναχωρητών για να τον κάνουν επίσκοπο της Πανεφό. Αυτός όμως σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έμεινε αυστηρά προσιλωμένος στο μοναχικό ιδεώδες. Δεν τον είδαν ποτέ να συμπεριφέρεται διαφορετικά παρά με την παλιά του, γνώριμη σε όλους, ταπεινοφροσύνη. Ποτέ δεν τον συνέλαβε το μάτι τους να απολαμβάνει αυτάρεσκα τις τιμές τις οποίες του πρόσφεραν αφιδώς οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του. Γιατί μπορεί να τον είχαν εκλέξει γι' αυτό το λειτουργήμα, αλλά εκείνος πίστευε ότι αυτό δεν είχε γίνει επειδή ήταν ο ίδιος κατάλληλος για αυτή τη διακονία. Μάλλον λυπόταν για την εκλογή του, επειδή πίστευε ότι τον είχαν αποσπάσει από τον αναχωρητικό βίο σαν ανάξιο για αυτή την μορφή της ζωής. Και αυτό γιατί, ενώ είχε μείνει στην έρημο 37 ολόκληρα χρόνια, δεν είχε κατορθώσει, καθώς έλεγε, να φτάσει στην καθαρότητα της ψυχής που απαιτεί αυτή η τόσο υψηλή πνευματική επιστήμη. Η εκλογή κάποιου άλλου επισκόπου τον είχε φέρει εκείνη την ημέρα στην πόλη Θένεσης. Μας δέχθηκε με πολλή φιλοφρονήσεις και με εκδηλώσεις τρυφερής αγάπης. Όταν άκουσε την επιθυμία μας να επισκεφθούμε τους πατέρες στις πιο απομακρυσμένες επαρχίες της Αιγύπτου, μας είπε «Μέχρι να φύγετε για τη βαθιά έρημο, ελάτε να δείτε τους γέροντες που κατοικούν εδώ κοντά, σε μικρή απόσταση από το μοναστήρι μας. Η ηλικία τους φαίνεται από το κυρτωμένο κορμί τους και η αγιότητά τους λάμπει σε ολόκληρη την όψη τους. Και μόνο το να τους δει κανείς, για όσους γνωρίζουν να εκτιμούν
τα χαρακτηριστικά της όψης τους, αξίζει περισσότερο από πολύωρες διδασκαλίες. Το ιερό μυστικό που εγώ δυστυχώς το άφησα να μου ξεφύγει και δεν μπορώ τώρα να σας το μεταδώσω, διότι για μένα η ευκαιρία αυτή έχει πια χαθεί, θα σας το μάθουν αυτοί. Και αυτό θα γίνει όχι με λόγια, αλλά με το παράδειγμα της αγνής ζωής τους. Μακάρι με αυτή την βοήθειά μου να αναπληρώσω κατά κάποιο τρόπο την προσωπική πνευματική φτώχεια μου. Εφόσον εγώ δεν διαθέτω τον καλό Μαργαρίτη του Ευαγγελίου που εσείς γυρεύετε, θέλω τουλάχιστον να σας δώσω τα μέσα ώστε να τον προμηθευτείτε πιο εύκολα κατευθείαν από εκείνους τους όσιους. Πήρε το ραβδί και το δυσάκι του, όπως συνηθίζουν να κάνουν όλοι οι μοναχοί σε αυτή τη χώρα, όταν πρόκειται να πεζοπορήσουν, έγινε οδηγός μας και μας έφερε ο ίδιος στην έδρα της Επισκοπής του. Το έδαφος της Πανεφώ, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της γειτονικής περιοχής, ήταν άλλοτε τόσο έφορο που μόνο αυτό, όπως λένε, προμήθευε τα εδέσματα για το τραπέζι του βασιλιά. Τώρα όμως είχε πια κατακλειστεί από νερό. Η θάλασσα, ύστερα από ένα ευνίδιο σεισμό, υψώθηκε απότομα, ξεπέρασε τα φυσικά της όρια και ερήπωσε σχεδόν όλα τα χωριά. Έτσι, οι άλλοτε πλούσιες παιδιάδες σκεπάστηκαν από ένα έλος με αλμυρό νερό. Έγινε εκεί αυτό που λέει ο ψαλμωδός, με την πνευματική του έννοια. Εκείνος μεταβάλλει τους ποταμούς σε έρημη γη και τις νεροποντές σε άνυδρους τόπους, την καρποφόρα γη σε αλμυρή εξαιτίας της κακίας των κατοίκων της. Οι στίχοι αυτοί θεωρούνται με την καταγράμμα ερμηνεία τους σαν προφητεία για εκείνο που τότε συνέβη σε αυτό τον τόπο. Μέσα όμως στην ευρεία περιοχή υπήρχαν μερικοί οικισμοί που είχαν κτιστεί στα υψηλότερα σημεία του τόπου. Η πλημμύρα έδιωξε μακριά τους κατοίκους και δημιούργησε αμέτρητες περιπτώσεις από ερημονήσια. Αυτά τώρα προσφέρουν στους ασκητές που επιζητούν τόπο περισυλλογής την ποθούμενη ερημιά.

Εκεί λοιπόν κατοικούσαν τρεις υπέργυροι αναχωρητές, ο Χερίμων, ο Νηστερό και ο Ιωσήφ. Ο επίσκοπος Αρχίβιος προτίμησε να μας οδηγήσει πρώτα προς τον Αβά Χερίμωνα, και αυτό γιατί εκείνος κατοικούσε πιο κοντά, αλλά και γιατί ήταν ανάμεσα στους μοναχούς ο πιο προχωρημένος στην ηλικία. Ήταν πάνω από 100 χρονών και μόνο το μυαλό του παρέμενε σε νεανική εγρήγορση και καθαρότητα. Το πολύ σκύψιμο που έκανε κατά την ώρα της προσευχής τον είχαν διπλώσει σχεδόν στα δύο, έτσι ώστε να μοιάζει πως είχε ξαναγυρίσει κατά κάποιο τρόπο στην παιδική ηλικία. Περπατούσε έρποντας στον κήπο. Τα χέρια του, ακόμα και όταν στεκόταν όρθιος, έφταναν σχεδόν μέχρι το έδαφος. Το πρόσωπό του είχε μια εκπληκτική ομορφιά και το βάδισμά του ένα ξεχωριστό τρόπο. Θαυμάζουμε πώς μπορούσε ακόμα να διατηρεί την ακρίβεια της παλαιάς του αυστηρότητας. Ταπεινά του ζητήσαμε να καταδεχθεί να μιλήσει μαζί μας και να μας διδάξει από την πείρα του. Τον διαβεβαιώσαμε ότι αποκλειστικός σκοπός της επίσκεψής μας ήταν ο πόθος μας να ακούσουμε πνευματική διδαχή, ώστε να βαδίσουμε σωστά την οδό της μοναχικής άσκησης και της αγγελικής πολιτείας. Τότε ο Αββάς αναστέναξε βαθιά και είπε: «Αββάς Χερίμων, τι διδασκαλία μπορώ να κάνω εγώ, πατέρες? Είμαι ηλικιωμένος και η αδυναμία που έχω εξαιτίας της ηλικίας μου με υποχρεώνει να χαμηλώσω την ένταση της παλιάς μου αυστηρότητας. Έχω χάσει πια την παρησία του λόγου και της διδαχής. Πώς θα είχα την έπαρση να διδάξω αυτό που εγώ ίδιος δεν εφαρμόζω, ή πώς θα μπορούσα να εκπαιδεύσω τους άλλους σε πρακτικές τις οποίες εγώ δεν τηρώ με ακρίβεια, εφόσον ζω τόσο χλιαρά?» Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που δεν έχω επιτρέψει σε κανένα από τους νεαρούς μοναχούς να μείνει κοντά μου, παρόλη την ανάγκη που έχω στην ηλικία που βρίσκομαι. Φοβάμαι μήπως το παράδειγμά μου ζημιώσει τους νέους, ή μήπως τους παροτρύνει προς τον χαλαρό αυτό τρόπο ζωής και έτσι τους απομακρύνει από την μοναχική ακρίβεια. Τα λόγια του δασκάλου έχουν ισχύ και κύρος μόνο όταν επικυρώνονται από τις πράξεις του, έτσι ώστε να εντυπώνονται σαν σφραγίδα στην καρδιά του μαθητή του. Αββάς Κασχιανός, τα λόγια αυτά μας έφεραν μεγάλη συντριβή και κατάνοιξη και το απαντήσαμε: «Πράγματι, γέροντα, θα έπρεπε να ήταν αρκετό για νουθεσία μας και μόνο το ότι βλέπουμε από κοντά τον τόπο που ζείτε και τον τρόπο της άσκησης στην οποία υποβάλλετε τον εαυτό σας παρά την προχωρημένη ηλικία σας. Αυτό τον τρόπο ζωής ακόμα και οι πιο ρωμαλαίοι νέοι μοναχοί με δυσκολία θα μπορούσαν να τον αντέξουν. Επιπλέον, κι αν εσείς σιωπήσετε, όλα αυτά μιλούν από μόνα τους και αποτελούν πολύ σπουδαίο μάθημα για μας. Μας συγκινούν και μας φέρνουν σε βαθιά κατάνοιξη. Παρόλα αυτά, σας παρακαλούμε να διακόψετε για λίγο την σιωπή σας. Κάνετε μας τη χάρη να μας πείτε τι μας είναι οπωσδήποτε απαραίτητο για να μπορέσουμε, δεν λέω να μιμηθούμε, αλλά τουλάχιστον να απολαύσουμε όπως της αξίζει την αρετή που βλέπουμε ζωγραφισμένη στο πρόσωπό σας.
Ομολογούμε πως η χλιαρότητά μας, που θα την έχετε ασφαλώς ήδη διαπιστώσει, δεν αξίζει αυτή την εύνοια που σας ζητάμε. Οφείλετε όμως να ανταποκριθείτε στο αίτημά μας, προσφέροντας τη διδαχή σας σαν αμοιβή για την κούραση ενός τόσο μεγάλου ταξιδιού που κάναμε από το μοναστήρι της Βηθλεέμ μέχρι εδώ. Εκεί μελετάμε μόνο τα στοιχειώδη πνευματικά μαθήματα. Μας διακατέχει όμως τώρα έντονα η επιθυμία να ακούσουμε τη διδασκαλία σας και φλεγόμαστε από τον πόθο της πνευματικής προόδου. Αβάς χερίμων. Υπάρχουν τα εξής πράγματα, πατέρες, που συγκρατούν τον άνθρωπο από το να παραδοθεί στο κακό. Το πρώτο είναι ο φόβος της κολάσεως ή των ανθρώπινων νόμων. Το δεύτερο είναι η ελπίδα ή ο πόθος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και το τρίτο είναι η διάθεση για το καλό, μόνο και μόνο επειδή αυτό είναι καλό, και η αγάπη για την αρετή. Πράγματι, διαβάζουμε ότι ο φόβος εμποδίζει τη μετάδοση του κακού, λέει το βιβλίο των Παροιμιών. Όποιος σέβεται τον Κύριο, απεχθάνεται το κακό. Η ελπίδα επίσης κλείνει την είσοδο της καρδιάς σε όλες τις κακίες. Λυτρώνει ο Κύριος, λέει ο Ψαλμωδός, τη ζωή των δικών του, και όσοι σε Αυτόν ελπίζουν δεν θα τιμωρηθούν. Τέλος, η αγάπη δεν φοβάται τα συντρίμια της αμαρτίας, γιατί ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης. Και πάλι ο Απόστολος Πέτρος λέει, η αγάπη θα καλύψει πολλές αμαρτίες. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Απόστολος Παύλος θεωρεί ότι αυτές οι τρεις αρετές είναι προϋποθέσεις και ταυτόχρονα το περιεχόμενο της σωτηρίας μας. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Αλήθεια, η πίστη συντελεί στο να αποφεύγουμε τον ρήπο της αμαρτίας. Από φόβο για τη μέλουσα κρίση και τα αιώνια βάσανα. Η ελπίδα ανακαλεί το μυαλό μας από τα πρόσχερα πράγματα και με την προσδοκία της ουράνιας ανταμοιβής μας κάνει να περιφρονούμε όλες τις ειδονές του σώματος. Η αγάπη ανάβει μέσα μας μια ιερή φλόγα προς τον Χριστό. Κεντρίζει την καρδιά μας στο να επιθυμεί την πνευματική καρποφορία και μας εμπνέει την τόσο τέλεια αποστροφή για κάθε τι που αντιτίθεται σε αυτήν. Ένας λοιπόν είναι ο σκοπός προς τον οποίον τίνουν αυτές οι τρεις αρετές, εφόσον όλες τους μας καλούν να αποφεύγουμε κάθε αμαρτία. Διαφέρουν όμως η μία από την άλλη ως προς το βαθμό τελειότητας. Οι δύο πρώτες είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων.

Πάλι το βιβλίο των παροιμιών σημειώνει. Ο Κύριος τα δημιούργησε όλα για αυτά τα ίδια. Δηλαδή, τα δημιούργησε όλα από αγάπη και μόνο και όχι από κάποια αναγκαιότητα. Δείχνοντας ο Θεός την αγάπη Του, χαρίζει όλα τα αγαθά Του και στους δίκαιους και στους άδικους. Δεν τον εξοργίζουν οι βλασφημίες. Ούτε η αμαρτία των ανθρώπων μπορεί να τον ταράξει. Εκείνος παραμένει πάντοτε ο μόνος αγαθός και άτρεπτος Θεός. Θερμές ευχές για μια ευλογημένη ημέρα. Ο Θεός με θυμών. Amen.

η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
2: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Γυναικείος μοναχισμός, η θέση του γέροντος στο γυναικείο μοναχισμό».
3: Ιδρύθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τον Ανδρικό. Όταν ο Μέγας Παχώμιος, ως γνωστόν, συγκρότησε το πρώτο ανδρικό κοινόβιο στην Ταβέρνη, τον ακολούθησε μετά από λίγα χρόνια η αδελφή του και κατόπιν άλλες γυναίκες που ποθούσαν το μοναχικό βίο. Γι' αυτές ο Μέγας Παχώμιος οικοδόμησε γυναικείο κοινόβιο κοντά στο ανδρικό. Έτσι έγινε ιδρυτής 9 ανδρικών και 2 γυναικείων μονών. Στην αδελφή του Μαρία ανέθεσε την διεύθυνση των γυναικείων κοινοβίων που λειτουργούσαν με βάση τους κανόνες του κοινοβίου του. Ο ίδιος είχε αναθέσει την διδασκαλία και την εποπτεία των γυναικείων κοινοβίων στον γέροντα Πέτρον, μοναχό προχωρημένο στην ηλικία και στην αρετή. Κάτι ανάλογο έγινε με τον Μέγα Βασίλειο και την αδελφή του Οσία Μακρίνα στον Πόντο. Έπειτα από το θάνατο του μνηστήρα της, η Μακρίνα μαζί με την μητέρα της, Οσία Εμέλεια και με τις υπηρέτριές της, αποσύρθηκαν και ασκήτευσαν κοντά στον ποταμό Ήριδα, σε γυναικεία μονή. Η μονή λειτουργούσε σύμφωνα με τους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου και ηγουμένη ήταν η Οσία Μακρίνα. Κοντά στο μοναστήρι της Οσίας Μακρίνας βρισκόταν ανδρική μονή με ηγούμενο τον αδελφό της Πέτρο. Στην ιστορία του μοναχισμού, οι περισσότερες γυναίκες μόναζαν σε κοινόβια. Προτιμούσαν δηλαδή τον κοινοβιακό βίο και όχι τον ερημητικό, που είναι τραχής και δεν ταιριάζει πολύ στη λεπτότερη και λιγότερο ανθεκτική γυναικεία φύση. Ας μεταφερθούμε τώρα στον ελληνικό χώρο και ακριβώς μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Τότε πραγματοποιήθηκαν εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις με βάση την έκθεση που εισηγήθηκε το 1833 ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Φαρμακίδης, γραμματέας τότε της Ιεράς Συνόδου και υλοποιήθηκε από την Αντιβασιλεία. Κατά το σημαντικότερο θεολόγο του 19ου αιώνα Κωνσταντίνο Οικονόμο των Εξοικονόμων, οι μοναχοί πήρξαν τα τελευταία θύματα της εκθέσεως. Οι βαβαροί διοικητές του κράτους μαζί με τους ξενοσπούδαστους δικούς μας θεολόγους και εκκλησιαστικούς αξιωματούχους δεν είχαν επίγνωση του σκοπού και της προσφοράς του Ορθοδόξου μοναχισμού. Έβλεπα την αξία του μόνο στην εξωτερική δράση, όπως γινόταν και γίνεται ακόμη στη Δύση, γι' αυτό και τον πολέμησαν. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Οικονόμος που ανατράφηκε με την Ορθόδοξη παράδοση και την βίωσε, ερμήνευσε ως εξής τις σχετικές αποφάσεις. Η ξαφνική μετατροπή όλων των μοναστηρίων σε κοινόβια αποτέλεσε πρώτον τρόπον ενεργότατον εις διάλυση των μοναστηρίων. Η απαγόρευση συστάσεως κοινοβίου με λιγότερους από 30 μοναχούς των δεύτερων τρόπων της των μοναστηρίων καταστροφής. Και τέλος χαρακτήρισε τον αποκλεισμό από τον μοναχισμό προσώπων κάτω των 30 ετών ως τον τρίτον τρόπον γενναιότερων προς εξορόθρευση της μοναχικής πολιτείας. Βάσει αυτής της εκθέσεως επετράπη λειτουργία μόνο σε 4 γυναικεία μοναστήρια σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Έτσι ο Ορθόδοξος μοναχισμός στην ελληνική επικράτεια, ανδρικός και γυναικείος, υπέστη έντονη παρακμή από τα μέσα του 19ου αιώνα ως και τα μέσα του 20ου αιώνα. Ακόμα και αυτόν το Άγιον Όρος κινδύνεψε να απολυψανδρία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας κατά τους εορτασμούς της χιλιετηρίδας του Άγιου Όρους το 1963 είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. μαζί με την χλιετηρίδα γιορτάζουμε και τα λίστια του Αγίου Όρους. Η Θεία Πρόνοια όμως δεν ήθελε να σβήσει ο αγιορητικός μοναχισμός. Και έτσι τώρα μιλούμε όχι μόνο για την επάνδρωση, αλλά για ακμή του Αγίου Όρους. Χαρισματούχοι γέροντες όπως ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής με τους υποτακτικούς του, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης και ο μαθητής του γέροντας Σοφρόνιος με το ενάρετο βίωμά τους, με το λόγο και τα γραπτά κειμενά τους προσέλκυσαν στον αγιορητικό μοναχισμό πολλούς νέους και συνέβαλα με αυτόν τον τρόπο στην ανάκαμψή του. Το ίδιο έγινε και στο γυναικείο μοναχισμό με ενάρετες γερόντισες, όπως η γερόντισσα Μακρίνα της Πορταριάς και η γερόντισσα Ακυλίνα της Σύψας, που μακαριστός γέροντας μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός τις χαρακτήριζεν ως γερόντισσες των γεροντισσών. Έγιναν υπόδειγμα μοναχικής βιωτής, αλλά και τα μοναστήρια τους πρότυπα κοινόβια, εργαστήρια αρετής, όντως προθάλαμοι του Παραδείσου. Ίσως πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά τη μοναστική παράδοση μπορεί να παραξενεύονται όταν ακούνε για την ύπαρξη και τη θέση ενός γέροντος σε γυναικεία μονή. Όμως αυτό που έχει δείξει η πείρα είναι ότι η πρόοδος κάθε γυναικείου κοινοβίου οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη ενός πεπειραμένου γέροντος. Βέβαια, η γερόντισσα είναι η μητέρα και σημείο αναφοράς των μοναζουσών. Ο γέροντας όμως είναι ο έμπειρος καθοδηγητής στις ατραπούς της μοναστικής ζωής και για τις μοναχές και για τη γερόντισσα. Αυτός διασφαλίζει την καλύτερη σχέση μεταξύ ηγουμένης και των υποτακτικών της και αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας στην οδό της απαθίας και της σωτηρίας. Αυτό βέβαια πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι ο γέροντας έχει ζήσει πρώτος αυτός την υπακοή και έχει αποκτήσει εμπειρία των θλίψεων και των δοκιμασιών της μοναστικής ζωής, αλλά και των επισκέψεων της Θείας Χάριτος. Ο γέροντας πρέπει να έχει βιώσει τον μοναχισμό ως βίαν φύσεως διηνεκή και να έχει γευθεί το υπερφύση. Ο γέροντας για την αδελφότητα που είτε ο ίδιος ίδρυσε είτε καθοδηγεί αποτελεί ζωντανή εικόνα του Χριστού, βρίσκεται εις τύπων και τόπων Χριστού. Χωρίς να θέλει να επιβληθεί ή να αντικαταστήσει τη γερόντισσα της μονής, συμβάλλει τα μέγιστα στην ειρηνική εν υπακοή συμβίωση της αδελφότητος και την εν γέννη πρόοδό της. Προσφέρει τη διδαχή μέσα από την προσωπική του πλούσια πείρα στη μοναστική ζωή. Ο λόγος του οφείλει να εμπνέει τις μοναχές, να είναι εμπειρικός, κατηχητικός, νουθετικός, παρηγορητικός, παρακλητικός, θεραπευτικός, διακριτικός και όπου και όποτε χρειάζεται ελεκτικός. Κάτω από το πετραχύλι του μπορούν να βρίσκουν ανάπαυση όλες οι μοναχές της μονής και η ίδια η γερόντισσα βέβαια. Μπορούν να λένε τον πόνο τους, τα λάθη τους, τις αμαρτίες τους, τα πάθη τους, αλλά και τον πόθο τους για τον Χριστό. Ο γέροντας μέσω του μυστηρίου της εξομολογήσεως της δίνει την άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και της ερμηνεύει τις μεθοδίες του πολυμηχάνου εχθρού, της εμψυχώνει στον καλόν αγώνα, της επιβεβαιώνει για την πορεία του στην εχριστό ζωή. Πολλές φορές συγκαταβαίνει και ενώνεται για να φτάσει στα δικά τους μέτρα, να σηκώσει το βάρος τους, γενικά συμπάσχει και συγχαίρεται με κάθε αδελφή και με όλη την αδελφότητα. Γίνεται ο κρουνός της Θείας Χάριτος για κάθε αδελφή και όλη την συνοδεία. Και με αυτόν τον τρόπο καταξιώνεται από τη χάρη του Θεού ως αληθινός πνευματικός πατέρας. Πολλές φορές παρατηρείται σε μερικές μοναχές δυσκολία εξαγορεύσεως λογισμών προς τη γερόντισσα, ενώ προς το γέροντα μπορούν με περισσότερη ευκολία να πούν το λογισμό τους. Επιβάλλεται βέβαια η γερόντισσα να δέχεται την εξαγόρευση των λογισμών όλων των μοναζουσών. Όμως σε μια τέτοια περίπτωση βλέπουμε ότι με τη βοήθεια του γέροντος μπορεί να οικονομηθεί η κατάσταση προς το πνευματικό συμφέρον της μοναχής. Ο γέροντας επίσης μπορεί πιο εύκολα να γίνεται συμφιλιωτής και να καταλάσει τις αδελφές από τις ενδεχόμενες προστριβές και μικρότητες που διαταράσουν τη διαπροσωπική κοινωνία των αδελφών. ειδικά όταν επικρατούν κάποια πάθη που εμφανίζονται περισσότερο στη γυναικεία φύση, όπως ο φθόνος, η ζήλια, η γκρίνια, η καταλαλιά, δηλαδή όχι μόνο από πνευματικής, αλλά και από ψυχολογικής και βιολογικής απόψεως, έχει αυτό το προτέρημα ο γέροντας. Τελευταία, πολύ ευλαβείς αλλά άπειροι ιερομόναχοι και έγκαμοι ιερείς, επειδή συγκεντρώνονται, όπως και ανέφερε και ο Σεβασμιότατος, κοντά τους γυναίκες που ποθούν το μοναχισμό, αναλαμβάνουν ήδη τη δημιουργία μονής και την υποδηγεσία των νέων μοναζουσών. Ο σκοπός τους μπορεί να είναι καλός, όπως επανέλαβε και ο Σεβασμιότατος. Το έργο όμως αυτό πρέπει να γίνεται και με το σωστό παραδοσιακό τρόπο. Ο γέροντος, όπως συνάγεται από την Ορθόδοξη Μοναστική Παράδοση, οφείλει να τελεί θυσιαστικό την υψηλή αυτή διακονία του και να είναι συνάμα διδάσκαλος, έμπειρος γιατρός, κυβερνήτης των ψυχών, καλός ποιμένας, ποθητός πατέρας για τα πρόσωπα που του έχουν ανατεθεί.

0: γυναικείς μονές που στηρίχθηκα σε τέτοιους γέροντες, γνώρισαν και γνωρίζουν πνευματική πρώτο και ακμή. Ας αναφέρουμε ενδεικτικά περιπτώσεις μερικών τέτοιων οσιογερόντων, που είτε ίδρυσαν είτε σχετίστηκαν με γυναικείες μονές και βιογραφούνται στον τόμον αυτών που παρουσιάζεται σήμερα γέροντες και γυναικείς μοναχισμός του φιλόπονου και φυλάγιου αγαπητού μας ιερομονάχου πατρός Δημητρίου Καβαδία, που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Νέος ο Εγκεφαλινία, ο οποίος έζησε για αρκετό διάστημα στο Άγιον Όρος, ιδρύει πρωτοπόρο για την εποχή του γυναικείου κοινόβιου τη Νέα Ιερουσαλήμ στα ομαλά Κεφαλινίας. Ο Άγιος Άνθιμος ο Εγκεφαλινία ιδρύει έξι μονές, από τις οποίες οι τρεις είναι γυναικείες, της Αγίας Παρασκευής Λεπέδων Κεφαλινίας, της Παναγίας Πορταετήσης Αστυπαλέας και της Ζωοδόχου Πηγής Σικίνου. Όσιος Παχώμιος Αρελάς, ο γέροντας του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Ανθίμου εν Χίο, ιδρύει στοιχείο τον Παρθενώνα του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεος, ο Άγιος του 20ου αιώνα, κατά το πρότυπο του Παρθενώνα της Χίου, ιδρύει το γυναικείο ησυχαστήριο της Αγίας Θεριάδος στην Αίγινα. Ο γέροντας Δανίλου Κατουνακιώτης καθοδηγεί πνευματικά την Ηγουμένη Θεοδοσία και μαζί με αυτήν όλες τις μοναχές της Μονής και Χροβουνίου Ντίνου. Ο Άγιος Άνθιμος Ισχύου ιδρύει στο Βανακομαχαλά τον Παρθενώνα της Παναγίας της Βοηθείας. Ο Άγιος Σάββας ο Εγκαλύμνο γίνεται ο γέροντας της Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων Καλύμνου. Ο γέροντας Αφιλόχιος Μακρύς ίδρυσε τις γυναικείες μονές Ευαγγελισμού, μητρός του Ιγαπημένου Πάτμου, Ελεούσης Ρώσο Καλύμνου, Ευαγγελισμού Ικαρίας, Αγίου Μινά Αιγίνης. Ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ίδρυσε δύο γυναικεία ησυχαστήρια στην Πάρο, Μυρτιδιωτήσεις Σαψανών και Οσίου Φιλοθέου. Ο γέροντας Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο οποίος έζησε τον περισσότερο χρόνο της ζωής του στο μετόχι της αναλήψεως στο Βύρον Αττικής, έκυρε και καθοδηγούσε εκατοντάδες μοναχές. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής τελεχώνει γυναικείες μονές και υποδηγετείται διαζώσεις είτε διεπιστολών πολλές μοναχές. Ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης ιδρύει την Ιερά Μονή Αναλήψεως της Σύψας. Ο γέροντας Κορνήλιος Μαρμαρινός κατευθύνει τη γυναική Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης Χαλκιού Σχίου. Ο γέροντας Αθανάσιος Χαμακιώτης ιδρύει την Ιερά Μονή Φανερωμένης Ροδοπόλεως. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ιδρύει το ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως στο Μίλεση και καθοδηγεί πνευματικά πολλές μοναχές. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης συνδέεται με τις μοναχές του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής, όπου και τις καθοδηγεί πνευματικά. Ο γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης ιδρύει δύο γυναικείες μονές, την Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου στο Μαρκόπουλο Αττικής και τη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Βερίνου Αιγίου. Ο γέροντας Μητροφάνης καθοδηγεί πνευματικά τις μονές Παναγίας Ροβέλιστας και κάτω Παναγίας Άρτας και την Αγία Μονή Ζωοδόχου Πηγής Αρίας Ναυπλίου. Ο γέροντας Δαμασκηνός καθοδηγεί την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Μακρινού Μεγάρων. Ο γέροντας Πολύκαρπος ιδρύει το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Συσουρωτή και την Ιερά Μονή Παναγία του Εύρου της Αλεξανδρουπόλεως. Βέβαια είναι και πολλοί άλλοι γέροντες που λόγω της μεγάλης εκτάσεως του τόμου δεν ήταν εφικτό να συμπεριληφθούν οι βιογραφίες τους. Επίσης κάποιοι που βρίσκονται ακόμα σε αυτή τη ζωή αλλά είναι και αναγνωρισμένοι από το πλήρωμα της Εκκλησίας ως χαρισματούχοι γέροντες ιδρύουν ή καθοδηγούν πνευματικά γυναικείες μονές, όπως ο γέροντας Νεκτάριος Μαρμαρινός, ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, ο γέροντας Εφραίμ ο Αριζονίτης, ο γέροντας Φιλόθεος ο Καρακαλινός, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, ο γέροντας Αλέξιος ο Ξενοφοντινός και άλλοι. Ευχαριστούμε τον ευλαβέστατον και φυλάγιον και αγαπητό μας ιερομόναχον πατέρα Δημήτριον Καβαδία, που είχε την έμπνευση για την έκδοση αυτού του έργου και για τον πολύ κόπο που κατέβαλε να συλλέξει τα στοιχεία από τους γέροντες, τις γερόντισσες και τις μοναχές που βιογραφεί, όπως και για τα στοιχεία των ιερών μονών τους. Ο πατήρ Δημήτριος γαλουχήθηκε μέσα σε γυναικείο μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Παπάγου στην Αθήνα, και ανατράφηκε σε αυτό. οι πρώτες πνευματικές του εμπειρίες αλλά και ο πόθος του για τη μοναστική αφιέρωση σχετίζονται με αυτή τη μονή από τη μικρή του ηλικία. Στη συνέχεια, αφού έγινε ο ίδιος μοναχός και ιερέας, διακόνησε σε γυναικείες ιερές μονές, έγραψε για τον γυναικείο μοναχισμό και το στήριξε. Γι' αυτό είναι εξοικειωμένος με το χώρο αυτό και διασώζει πολύ ενδιαφέρουσες μαρτυρίες πολλών μακαρίων εναρέτων μοναζουσών. Ευελπιστούμε σε μια δυναμική συνέχεια της παραδοσιακής θέσης του γέροντος μέσα στο σύγχρονο γυναικείο ορθόδοξο μοναχισμό και ευχόμεθα για όλους τους γέροντες και γερόντισες το φωτισμό και την ενίσχυση παρακυρίου για να επιτελούν το υψηλό και ανιδιοτέλες έργο που τους ανέθεσε η Θεία Πρόνοια. Και στις μοναχές ευχόμεθα να ακολουθούν με ακρίβεια τις μοναχικές τους υποσχέσεις, ώστε να οδεύουν προς τον αγιασμό απλανώς και με ασφάλεια να βιώνουν τον νηφίο Χριστόν, ενικούντα και εμπεριπατούντα εν τες καρδίες αυτών. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Γυναικείος μοναχισμός, η θέση του γέροντος στο γυναικείο μοναχισμό».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
4: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
5: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
6: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
8: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ουμή με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητό η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία, βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία, απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου, ελέησον με. Οδόν αληθεία, ηρετησάμιν και τα κρίματά σου, ούκα πελαθόμιν. Εκολύθη τη μαρτυρία σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε ως πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου, ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου, το δούλο σου, ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, Κύριε, και επίλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μοιότητα πείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. αγαθός μειονόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη κτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνο ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δω μη παράνομη αδολεσχίας αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα του αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμη με αυτόν. Παραβαίνοντα ελογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τι αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα εντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα εντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιίνει ποιου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα εντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το ετώκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
7: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σόν οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάστε σε νομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανήκα στο όν σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον ούν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
8: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δόει ει άλλον τον πόδα σου μη δεν ει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει ο πυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ήματων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανινούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
9: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
6: Η ελπίζουμε, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
9: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
5: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
10: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
10: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
10: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
10: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
10: Αμήν.
5: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν.
5: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων,

0: Ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
1: αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς,
1: αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προς σε αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

μέρες θα συνδεθούμε με τον ενωριακό ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Λουτρότοπου Άρτας, για να παρακολουθήσουμε τον όρθρο και την αρχιερατική πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλινίκου.

αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με τον ενωριακό ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Λουτρότοπου Άρτας, για να παρακολουθήσουμε τον όρθρο και την αρχιερατική πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου.

0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύς κατά βαρβάρων δερούμενους και το σαν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψώθησεν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμωση και νη πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχίαν έχει εν την συν όπλων ειρήνης αείτε των τρόπιων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μη παρήδης αγαθήτασι και σίας ημών πανήμνητε Θεοτόκε. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε που σε κέλε βασιλεύει και χορήγην αυτής ουρανώθην την νίκην. Διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Επιδιώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ουσία και φωτιό και διέρετρια πάντοτε
0: ως του Παύλου από εκεί, αν δεν μπορεί να έρθει κανένα. Αμήν. Δόξαν υψίστης Θεό και επικής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επικής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επικής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνσαν θλιβοντέ με, πολλοί επανίστανται πε με. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκ έστε σωτηρία, αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εγέχθησε και επικουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μηδιάδο λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένο μου. Ανάστα, Κύριε, σώσου με Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθέοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου.
2: Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επιστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ούκα στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ούκα στην ειρήνη εν τη σωστέ μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εν ομοίη μου επερήραν την κεφαλή μου, πω οι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκητροπάζον επορευόμεν. Ότι οι ψώοι μου επλήστησαν επεγμάτων και ούκα στην ίαση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκα απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκα στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ συναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και εγγυστά μου από μακρό την έστησαν και εξηβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου αλάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε συκοφός ούκ οικοών και όσοι άλλαλος ούκ ανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ούκ ακούγουν και ούκ έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμούς ότι πισή Κύριε ήλπισα σεις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε υπηχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σελευθύνε πόδας μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγητών μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιάβαλών με επί καταδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψει με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου.
0: Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω. Εδιψησέσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξη μου εν γερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ό,τι κρίσον το ελαιό σου υπερζωά, στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονοματίσω αρώτα χείρα μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσου ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης σε μελέτων εισέ. Ό,τι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέσονται στα καθόλωτα της γης, παραδοθήσω της χείρας ρομφαίας, μερίδες αλουπέκων έσονται. Ο δε βασιλέσου εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ό,τι ενεφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ό,τι εγεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εισελθέ τον όπιον σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου, ότι η πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθεύδονται σεν τάφο, ο νου καμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντον με εν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνες τους γνωστούς μου απ' εμού. Έθεντο με ευδέλεγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν. Διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νικρής ποιήσεις θαυμάσια ή αν τρί αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυσμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήθωνε οργιά σου, οι φοβερισμοί σου εξατάραξαν με. Εκεί κλωστών με ως είδωρ όλην την ημέραν. Περιέσκων με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου.
0: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιελανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσους σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτριμής. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανεκκινηστή τη ζωή του η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλαιο. Ούκ ει τέλο οργιστήσετε, ουδέ ει τον αιώνα μην ιή. Ούκ κατά τη ανομία ημών επίησε νημίν, ουδέ κατά τη αμαρτία ημών ανταπέδω και νημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ό,τι αυτός έβγνε το πλάσμα ημών, εμνήστε ό,τι χούσες μεν. Άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρη αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάωσει την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιούτες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτης την δεησύνη μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση με το του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι καταδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου. Εν ποιή μας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το λαιό σου ότι είπε εσύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξηλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν μη του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου ξελοθρέψει τους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντες την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
0: Η ελ

0: δόξαση, Κύριε, δόξαση.
1: Ανάσταση Χριστού Θεές, άμην προσκυνήσομεν Άγιον, Κύριον, Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ούκ είδα με το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμε την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
2: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. Σύ μόνο ήματον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησεν τις λόγοι σου και νικήσεσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή η θέλησα θυσίαν, έδωκαν. Ολοκαυτώματα, ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσθουσιν επί το θυσιαστηριών σου Μόσχους.

Παρθενείου Επισκόπου Ροδοβυσδίου, πάντων των Αγίων, των Διαλαμψάντερων, Τροπών,

δόξα εσύ, γυράσαντα Κύριε, κόσμον πόλης αμαρτήμασι, καινήσα στο πάθη σου και τη έγεση σου, ανελήλυθα σοβούμενος νεφέλη, προς

Και πάσαν τη ζωή ημών

Αμήν. Κωνσταντίνος σήμερον σύ τη Μητρίτη Ελένη, των Σταυρών εμφαίνουσι, το πασεμβάσμιον ξύλων, πάντων μεν των Ιουδαίων εσχήνιν όντα, όπλων δε πιστών, ανάκτων κατεναντίον, διημάς γάραν εδείχθη, σήμεριον μέγαν και εν πολέμης φρικτών. Κωνσταντίνων πιστής η Δημήτρη τιμήσομεν, του προφήτου γαραυτή λόγους ακροασάμενη, εν κέδρο και πεύχη και κυπαρίσω, των τρισύνθετων σταυρών κατενοήσαν. Διού το σωτήριο πάθος εξικολούθησε και πάντες παρέστησαν τους Ιουδαίους παρασκευάζεστε. Δείξε της λαής μέγα δικαίωμα το κεκριμένο δια των φθόνων και βασκανίαν την αυτών και τούτο ευρώντες ανέδειξαν αυτοί. Δια τούτο της πάση νικηφόρια ανεδείχθησαν όπλων φέροντες απ' προς μάχητον σημείο μέγα και εν πολέμης πληκτών.

0: Αντιλαβούς ως ανελέησον και διαφύλαξον μας ο Θεός της συγχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαριάς, μετά πάντων των Αγίων λιγονεύσαντες σε

Αμήν. Την υπέρ ημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βόν της αγαπώσισε, εγώ

τα της γης επί της γης καταλυπώντες, τα της τέφρας το χωή παραχωρούντες, δεύτε ανανύψομεν και εις ύψος επάρομεν όματα και νοήματα, πετάσομεν τας όψεις ομού και τας αισθήσεις, επί τας ουρανίους πύλας ηθνητή, νομίσομεν είναι του ελαιώνος εις όρος, και ατενίζει το λυτρουμένο επί νεφέλης εποχουμένο, εκείθεν γάρο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν. Εκεί και ο Φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμε της αποστόλης αυτού, καλέσας ως πατήρ και στηρίξας αυτούς, οδηγήσας ως Υιούς και λέξας προς αυτούς.

Ελένης, ως κοινών ήχων γης βασιλείς το στέφος, έχουσι κοινών και το του πόλου στέφος, ξύνθανε μητέρη η κάδη πρώτη Κωνσταντίνος, ο Άγιος Νεομάρτης Παχώμιος, ο εντοουσάκη της Φιλαδελφίας, μαρτυρίσας ξύφη τελειούτε, ου πάχος εν σύ, ο Παχώμη ευρέθη, πόνης ξύφητε, λεπτήν αντί το βρήθον. Τι αυτή η μέρα πέμπτη της έκτης εβδομάδος από του Πάσχα, την ανάληψη εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εκ δεξιάς καθίσας πατρικής λόγε, μίστες παρασχών πίστην ασφαλεστέραν, ο αναληφθής εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών,

0: Χριστός φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερες όσον ημάς.
1: Υπέ

Παναγία, Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

0: Σαν σε αυτούς και αλλήλους και πάσα αν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδομέθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός

όκης, αλλά αναστήθη και στήθη επί τους πόδα σου, εις τούτο γαρόφθινση, προχειρήσας θέσε υπηρέτην και μάρτυρα, όντε είδες, όντε οφθείς ο μέση. Εξαιρούμενος εκ του λαού και των εθνών, Ιησούς εγώ σε αποστέλω, ανοίξε οφθαλμούς αυτών, του επιστρέψε από σκότους, εις φως και της εξουσίας του σατανά επί των θεών, του λαβήν αυτούς άφεσιν αμαρτιών, και κλήρων εν της υγειασμένης πίστη της εμέν. Όθεν βασιλεύ Αγρύπα, που και γενόμην απειθήστη ουρανίο πτασία, αλλά της εν Δαμασκό πρώτον και Ιεροσολύμης, εις πάσαντε την χώραν της Ιουδαίας και της έθνεσιν, απαγγέλω μετανοήν και επιστρέφει.

0: δόξασι, Κύριε δόξασι.
1: Το καιρό εκείνο, Αναστάσω Ιησούς εκ νεκρών, έστι εν μέσω των μαθητών αυτού και λέγει αυτής, ειρήνη ημίν. Το ηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι εδόκουν πνεύμα θεωρήν και είπεν αυτής, τι τεταραγμένοι εστέ και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουν σύνα τες καρδίες ημών, είδετε τας χείρας μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ ημί. Συλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ουκ έχει καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο υπόν, επέδειξεν αυτής τας χείρας και τους πόδας, έτιδε απιστούντον αυτόν από της χαράς και θαυμαζόντον, είπεν αυτής. Έχετε τη βρόσιμον ενθάδε, είδε επέδωκαν αυτό ηχθείος οπ του μέρος και από μελισσίου Κυρίου, και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγεν, είπε δε αυτής, ούτι οι λόγοι ουσε λάλησα προς ημάς αίτιον συνημήν, ότι δι πληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο Μωσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε διήνυξεν αυτόν του νουν του συνιένε τας γραφάς και είπεν αυτής, ότι ούτω γέγραπτε και ούτως έδιπαθήν το Χριστόν και αναστήνε εκ νεκρών την τρίτη ημέρα και κηρυχθήνε επί το ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, αρξάμενον από Ιερουσαλήμ. Εμείς δε έστε μάρτυρες τούτων και ειδού, εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς, εμείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσιστε δύναμην εξύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών και αυτοί προσκυνήσαντες αυτών υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης.

του Αρχιεπισκόπου Μονιερονίμου του και Προέδρου αυτής, προκατόχουμου Ιγνατίου Αρχιερέως των συνεργούντων μη πρεσβυτέρων και διακόνων μετά των οικείων αυτών και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους του φιλοκρίσου στρατού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Τάφης, του κοπιώτων και ψαλώτων εναυτή, ημών των μετεχόντων της Ιεράς και ανεμάκτων εισαγωγίας Τάφης, μετά των οικείων ημών, των διευλόγους αιτίας απολυθέντων και πάντων και πασών, των εορταζόντων και εορταζουσών, κατ' όνομα την εορτήν Τάφην.

αρχιερέων και πάντων των μακαρία τη λήξη προκατόχων μου αρχιερέων. Των δούλων του Θεού Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου, Ευθυμίου, Ιωάννου, Σωτηρίου Παύλου και Ιακώβου των αρχιερέων. Του δούλου του Θεού Αναστασίου Ιερέως. Των αηδήμων κτητόρων Πασών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Μονών. Των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων. Εν τη ιερής του έθνους μοναγός υπάλετε και πεσχάτων. Και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ο Ισαιωνίου. Και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών.

0: Καλά και συμφέροντες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων

0: απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Μεταπάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την

0: ευχόμαι.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή την ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπ' ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου κάστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφηση αμαρτιών, προδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Κύριος σας διέτηση πάρει στη δικαστηριά της Αγγέλου, τη μεριά της Αγγέλου, εκρουβήν και τα σεραπή μου σαπτέρια που διώματα μετάξε, αφαιρωτά.
1: Από την ίδια

0: προσκομιθέντων και γεσθέντων τιμιοθόρων του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον ίσως μην ευωδίες πνευματικής αντικαταπέμψει μην τη θείαν χάρη Κύριε δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κίνδυνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Αντιλαβού σώσον ελεησόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών,

Amin.

Μέρα χαρμός είναι και φωτοφόρα ξημέρωσε σήμερα για την Αγία μας Εκκλησία, αδελφοί μου. Διπλή είναι η πανήγυρη και διπλή η ευωδία της χάριτος. Από τη μία η μεγάλη δεσποτική ορτή της αναλήψεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και απ' την άλλη η πανήγυρη των Αγίων και Θεοστέπτων Βασιλέων του Ιησού Αποστόλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Μητρός αυτού Ελένης, την οποία μνήμη εορτάζουμε εδώ, στον ευλογημένο το τόπο του Λουτροτόπου. Σήμερα ο ουρανός ανοίγει διάπλατα και η γη υψώνει το βλέμμα της προς τα επάνω. Ο Χριστός αναλαμβάνεται εν δόξη και η ανθρώπινη φύση εισέρχεται στο φως της Θείας Βασιλείας. Ο Υιός και Λόγος του Θεού ανυψώνει τη σάρκα που προσέλαβε από την Παναγία Μητέρα Του και την καθίζει εκ δεξιών του Πατρός. Η ανθρώπινη ύπαρξη λαμβάνει τιμή ουράνια και η κτήση ολόκληρη φωτίζεται από το μυστήριο της αναλήψεως. Οι άγγελοι απευθύνουν λόγο στους μαθητές και στρέφουν την καρδιά τους προς το έργο της μαρτυρίας. Ο Χριστός παραμένει παρόν μέσα στην Εκκλησία Του, μέσα στη Θεία Ευχαριστία, μέσα στα Ιερά Μυστήρια, μέσα στην προσευχή που ανεβαίνει ως τιμία με ευωδιαστό ενώπιον του Θεού. Η Ανάληψη φωτίζει την ύπαρξη ως πρόσκληση προς την άνω ζωή και ως φανέρωση της αιώνιας κλίσεως του ανθρώπου. Η πορεία του Χριστού ανοίγει δρόμο προς την ουράνια βασιλεία και γεμίζει την καρδιά με φως και ελπίδα. Ο άνθρωπος ανυψώνει τον εσωτερικό του οφθαλμό προς τα ουράνια αγαθά και η ψυχή του γεύεται την ειρήνη της χάριτος. Κάθε στιγμή της ζωής γίνεται πρόσκληση κοινωνίας με το Θεό και συμμετοχής στο άκτιστο φως του. Η Εκκλησία, αδελφοί μου, πορεύεται μέσα στον χρόνο ως λαός Θεού με πίστη και υπομονή, έχοντας πατρίδα τον ουρανό και αναμένοντας την αιώνια βασιλεία του Θεού. Μέσα στη ζωή της ανασένει η χάρη του Αγίου Πνεύματος και κάθε πιστός γίνεται μέτοχος του φωτός που δεν διεί. Η καρδιά του ανθρώπου πλαταίνει μέσα στην αγάπη του Χριστού και η ύπαρξη αποκτά προσανατολισμό αιώνιο. Μέσα στη σημερινή πανήγυρη προβάλλουν σαν δύο λαμπροί στήλοι οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος αναδύθηκε βασιλεύ Θεοστεφής, ο οποίος ύψωσε το σημείο του Σταυρού ως φραγίδα νίκης και ειρήνης και άνοιξε δρόμους ελευθερίας στην Εκκλησία. Η βασιλεία του εφωτίστη από τη χάρη του Χριστού και έγινε εργαλείο προνοίας θείας μέσα στην ιστορία. Η Αγία Ελένη, η ευσεβής μητέρα του, πορεύτηκε με ταπείνωση και πίστη στους Αγίους Τόπους και αξιώθηκε να αναδείξει τον τίμιο Σταυρό του Κυρίου. Η ζωή της έγινε προσφορά αγάπης και ευωδία προσευχής και η μνήμη της παραμένει φως για τους πιστούς. Σήμερα ο Σταυρός του Κυρίου προβάλλεται ως σημείο ζωής και αναστάσεως. Ο Σταυρός ενώνει την κτήση με τον Δημιουργό, φωτίζει την καρδιά του ανθρώπου και οδηγεί στη χαρά της αιώνιας ζωής. Η χάρη του Θεού ενεργεί σιωπηλά και σταθερά μέσα στον κόσμο και το μεταμορφώνει σε χώρο ευλογίας. Αδελφοί μου, η Εκκλησία παραμένει κυβωτός σωτηρίας και φωτός. Η Θεία Λειτουργία γίνεται πηγή ζωής και κοινωνίας με τον Θεό. Η προσευχή αναβαίνει ως θυμίαμα και η καρδιά του ανθρώπου ειρηνεύει μέσα στη χάρη. Οι οικογένειες φωτίζονται από την αγάπη του Χριστού. Οι γενναίες συνδέονται μέσα στην ενότητα της πίστεως. Η Ρωμιοσύνη λάβει μέσα στους αιώνες ως μαρτυρία αγιότητος και παραδόσεως. Οι Άγιοι γίνονται ζωντανοί φορείς του φωτός και οδηγούν τους πιστούς προς την οδό της Βασιλείας. Η ζωή της Εκκλησίας γίνεται ύμνος δοξολογίας προς τον Θεό και πορεία προς την αιώνια χαρά του ουρανού. Ας ανυψωθεί η καρδιά μας προς τον Χριστό που αναλήφθηκε εν δόξη. Ας γίνει η ζωή μας πορεία ανόδου, φωτός και ευλογίας. Ας γεμίσει η καθημερινότητα από προσευχή, ταπείνωση και αγάπη. Και τότε η χάρη του Θεού θα σκεπάζει κάθε μας βήμα και θα φωτίζει κάθε μας

σέρνω. Ο αναλυθής Κύριος να ευλογεί τον τόπο αυτό, τις οικογένειες, τους νέους, όλους τους πιστούς. Οι Άγιοι, οι Απόστολοι, Κωνσταντίνος και Ελένη, ας πρεσβεύουν ενώπιον του Θεού για όλους μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.

0: Θεό σου Κύριε, όπως ανυμνήσαμε την δόξα σου, ότι ηξίωσας ημάς των Αγίων σου μεταχείν μυστηρίων. Κύρισον ημάς εν τόσο αγιασμό όλην την ημέραν μελετώντας την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή...

Σε Κύριε και αγιάζον τους επισήπε πειθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξαν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπουν.

Που πάντα τελεσφορήσει το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσαστε γη παντοταφού εκφύν καρπού απόλαυση και τροφή νημετέρα, ότι σπέρμασι του τρει πέδα και δανείτα τα Βαβυλώνια που διέρχονται από τέλο αναδείξα, αυτό πανάγραφε βασιλεύτη τα σπέρματα τα άφτα συν τη διαφόρη καρπή ευλόγησον, και του ξαυτό μεταλαμβάνοντα αγίασον, ότι η δόξα σύ και η στιμή και μνήμη των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένη, ταύτα προετέθησα παρά του Σοντούλων και ει μνημόσυνο του εμψευήθητη τελειοθέντων. Παράσκου δε αγαθέτηστε, ευτρεπίσε ταύτα και τη στιγμή μνη ευτελούσι πάτα προ τα διαρτήματα και τον νέο μείωσε καθόλου την απόλαυση. Πεσβή Παναχράδου δε σπίνη Σιμών Θεοτόκου και Παθαίνου Μαρία, να γίνω δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και ει Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένη, όλη τη μνήμη ευτελούμε και πάρου στον Αγίων. Ότι σύ ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπωνε, συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύμα.

0: επιτέλους αυτό έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ο εν δόξα αναληφθείς αφημών εις ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Πρεσβείες Παναχράτου Αγίας από του Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Σίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλισσάρτης, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολος του Χρυσοστόμου, που την Θείαν εισαγωγίαν επετελέσαμεν.

0: σασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, σας ευχαριστούμε οίκως, εγώ, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και όλοι οι πιστοί της ενορίας μας, και να θυμάστε πάντοτε ότι κάθε φορά που έρχεστε εδώ στο Ιερό Θυσιαστήριο της ενορίας το οποίο σας ανήκει, εμείς θα ανατροφοδοτούμαστε πνευματικά και θα μπορέσουμε κι εμείς ίσως κάποια στιγμή να οδεύσουμε προς τον ουρανό και στον Πατέρα μας τον ουρανό. Επίσης, καλείστε όλοι οι πιστοί αμέσως μετά το τέλος να προσέλθετε δίπλα για ένα κέρασμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αγαπητοί μου, είναι ιδιαίτερη για μένα η σημερινή μέρα, καθώς είναι η πρώτη φορά που λειτουργώ εδώ μετά την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων του νέου εφημερίου Πατρός Αντωνίου Τράκου. Προσευχόμαστε ο Θεός να τον φωτίζει, να τον ενδυναμώνει στο έργο που αναλαμβάνει, ώστε με ταπείνωση, αγάπη και κυρίως σύνεση να υπηρετεί την ενορία και να γίνεται καλός ποιμένας του λαού του Θεού. Με ευγνωμοσύνη και σεβασμό θυμόμαστε σήμερα και το μακαριστό προεφημέριο Πατέρα Αναστάσιο Υφαντή, που υπήρξε αληθινά άρτιος του Θεού άνθρωπος. Ιερέας απλός, ειρηνικός, ευλογημένος, που αγάπησε την Εκκλησία και τους ανθρώπους αυτού του τόπου. Διεικόνησε με καθαρή καρδιά και θυσιαστικό φρόνημα. Άφησε πίσω του καλή μνήμη, που μένει ζωντανή στις ψυχές των ανθρώπων, διότι οι καλοί εργάτες του Ευαγγελίου δεν χάνονται από τη μνήμη της Εκκλησίας. Εκφράζω ακόμη τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον εφημέριο της ενορίας Κομμένου Άρτη, τον πατέρα Γεώργιο Μπαρκονίκο, ο οποίος κατά τη μεταβατική περίοδο, με προθυμία και αγάπη μαζί με τις πάμπολες άλλες εκκλησιαστικές υπηρεσίες που του έχει εμπιστευτεί η Εκκλησία, ανέλαβε και την ευθύνη της ενορίας του Λυτροτόπου. Τέτοιες διακονίες φανερώνουν εκκλησιαστικό φρόνημα, αδελφική αγάπη και αίσθημα ευθύνης. Και μαζί με τις ευχές μας προς όλους τους εορτάζοντες, ευχόμαστε εγκάρδια και στον εορτάζοντα Δήμαρχο κύριο Κωνσταντίνο Παπασιόζο, χρόνια πολλά, υγεία, δύναμη και φωτισμό από το Θεό, ώστε να συνεχίσει επί πολλά έτη να υπηρετεί τον τόπο και τους ανθρώπους του. Εύχομαι η ενορία αυτή να πορεύεται πάντοτε με ειρήνη, ενότητα και εμπιστοσύνη στο Θεό, ώστε να καρποφορεί πνευματικά και να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ενωριακό ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Λουτρότου Πουάρτας, από όπου παρακολουθήσαμε τον όρθρο και την αρχιερατική πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλινίκου.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. 21η Μαΐου σήμερα. Μνήμη των Αγίων Θεοσέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου του Μεγάλου και της Μητρός αυτού Ελένης. Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, ο οποίος με τη χάρη του Θεού έγινε Απόστολος του Κυρίου μεταξύ των Βασιλέων, ήταν γιος του λαμπρού στρατηγού Κωνσταντίου Χλωρού και της Αγίας Ελένης. Γεννήθηκε στην Αϊσό ή Νίσα περί το 286 και μεγάλωσε στα πεδία των μαχών, μαθαίνοντας από τον πατέρα του όχι μόνο την τέχνη του πολέμου, αλλά και τη σοφή διακυβέρνηση των υπηκόων του, όπως και την υπηίκεια έναντι των χριστιανών. Μετά την αναγόρευσή του, ο Διοκλητιανός, αναγκασμένος να διοικήσει μια υπερβολικά μεγάλη αυτοκρατορία, που απειλεί το πανταχώθεν από τους βαρβάρους και κλειδονιζόταν από συνεχείς συνωμοσίες, εμπιστεύθηκε στο φίλο του Μαξιμιανό τη διακυβέρνηση της Δύσεως και λίγα χρόνια μετά τοποθέτησε δύο Καίσαρες ως συμβοηθούς των δύο Αυγούστων, τον Μαξιμιανό Γαλέριο στην Ανατολή και τον Κωνσταντίο Χλωρό στη Δύση, με δικαιοδοσία επί της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλατίας και της Ισπανίας. Για να εξασφαλίσει την αφοσίωση εκείνου, τον υποχρέωσε να αποπέμψει την Αγία Ελένη και να νυμφευθεί τη θυγατέρα του Μαξιμιανού, κράτησε δε τον νεαρό Κωνσταντίνο ως όμηρο στην Οικομίδια, την πρωτεύουσά του. Έτσι ο Κωνσταντίνος πέρασε την νεότητά του μέσα σε ειδωλολατρικά έθη στην αυλή του Διοκλητιανού και κατόπιν του Γαλερίου, όπου διακρίθηκε για τη μεγαλοπρέπεια στο παρουσιαστικό και στους τρόπους και την ανδρεία του στις μάχες. Πρωτίστως όμως για την ηθική ευθύπητα και την καλοσύνη που κέρδιζαν τη συμπάθεια όλων όσοι τον πλησίαζαν. Διέλαμπε με τις αληθινές βασιλικές αρετές της αγνότητας και της επιοίκειας που τον ανήψωναν υπεράνω των δολοπλοκιών και των χαμερπών συνηθιών που ενδημούν στους αυλικούς κύκλους. Τα προτερήματα αυτά ωστόσο γεννούσαν τον φθόνο ιδιαιτέρως από τη μεριά του Γαλερίου, ο οποίος τον έστελνε διαρκώς σε επικίνδυνες εκστρατείες από τις οποίες ο Κωνσταντίνος έβγαινε νικηφόρος και αποκομίζοντας ακόμη περισσότερη δόξα. Μετά την παρέτηση του Διοκλητιανού και του Μαξιμιανού, οι δύο Καίσαρες, Γαλέριος και Κωνσταντίος Χλωρός, ανήλθαν στο αξίωμα του Αυγούστου. Ειδοποιημένος για τις ραδιοργίες που εξηφαίνονταν κατά του γιού του, ο Κωνσταντίος, που ήταν άρρωστος και γερνούσε, ζήτησε από τον Κωνσταντίνο να πάει να τον επισκεφθεί. Μόλις κατάφερε να διαφύγει από τους άνδρες που στάλθηκαν να τον σταματήσουν, ο Κωνσταντίνος έσπευσε στη Βουλώνη, όπου είχε τη μεγάλη χαρά να ξαναδεί τον πατέρα του, ο οποίος ετοιμαζόταν να περάσει στη Μεγάλη Βρετανία εκστρατεύοντας κατά των Πικτών. Ο Κωνσταντίος του εμπιστεύθηκε τη διαδοχή στην αυτοκρατορία της Δύσεως και τον συμβούλευσε να βοηθήσει και να υπερασπιστεί τους χριστιανούς που διώκονταν απεινώς από τα διατάγματα του Διοκλητιανού. Μετά το θάνατό του στο Ευόρακο, York, ο Κωνσταντίνος αναγορεύτηκε αυτοκράτορας από το στρατό 25 Ιουλίου 306. Εν τω μεταξύ όμως, ο Γαλέριος, που θεωρούσε τον εαυτό του πρώτο αυτοκράτορα, είχε ορίσει δύο Καίσαρες, τον Μαξιμίνο Δάια στην Ανατολή και τον Σεβίρο στη Δύση με πρωτεύουσα τη Ρώμη. Όταν πέθανε ο Κωνσταντίος Χλωρός, αναβίβασε στο αξίωμα του Αυγούστου τον Σεβίρο, ο τελευταίος όμως ανατράπηκε μετά από εξέγερση του λαού, υποκινημένη από την πρετοριανή φρουρά και αντικαταστάθηκε από τον Μαξέντιο, τον γιο του Μαξιμιανού, ο οποίος σύντομα επέβαλε στη Ρώμη μια αιματηρή και διεφθαρμένη τυραννία. Ο Μαξέντιος έκλεισε συμφωνία με τον Κωνσταντίνο, στον οποίο άφησε την εξουσία επί των δυτικότερων περιοχών με πρωτεύουσα την Αρελάτη. Ο Κωνσταντίνος, σεβόμενος τους όρους αυτούς, κυβέρνησε το τμήμα που του αναλογούσε με δικαιοσύνη και καλοσύνη. Ήταν αγαπητός στο λαό και φόβητρο για τους Γερμανούς όπως και για τις άλλες βαρβαρικές φυλές. Η κατάσταση αυτή όμως δεν κράτησε πολύ, διότι ο Μαξέντιος ήλθε σύντομα σε προστριβή με τον πατέρα του, με τον οποίο μοιραζόταν την εξουσία. Ο Μαξιμιανός κατέφυγε στο βασίλειο του Κωνσταντίνου, αλλά σύντομα επιχείρησε να καταλάβει την εξουσία χάρη στη συνενοχή της θυγατέρας του Φαύστας, δεύτερη σύζυγου του Κωνσταντίνου, μιας πανούργας και δολοπλόκου γυναικός που στάθηκε στη συνέχεια ηγετία για πολλές από τις συμφορές του ευσεβούς αυτοκράτορα. Η συνωμοσία αποκαλύφθηκε και ο Μαξιμιανός αναγκάστηκε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο Γαλέριος, μαθαίνοντας τα γεγονότα που βασάνιζαν την αυτοκρατορία της Δύσεως και επιθυμώντας να συγκεντρώσει στα χέρια του όλες τις εξουσίες, όρισε τον Λυκίνιο Καίσαρα στη Δύση και βάθησε προς τη Ρώμη με ισχυρό στρατό. Ιτηθής από τον Μαξέντιο, υποχώρησε ατάκτος και στράφηκε κατά του Κωνσταντίνου. Υπέστη τότε ολοκληρωτική ήττα και πέθανε με άθλιο τρόπο, αφού εξέδωσε διάταγμα που μετρίαζε τον γενικό διωγμό που μενόταν στην Ανατολή.
Ο Μαξιμίνος Δάιας, φανατικός ειδωλολάτρης και απεινής διώκτης των χριστιανών, έλαβε τότε τον τίτλο του Αυγούστου της Ανατολικής Αυτοκρατορίας και ο Μαξέντιος, μένοντας μόνος στη Ρώμη, ανέλαβε εκστρατεία κατά του Κωνσταντίνου με σκοπό να σφετεριστεί σύνολη την αυτοκρατορία της Δύσης. Οι κάτοικοι της Ρώμης που υπέφεραν κάτω από την τυραννία του Μαξέντιου κάλεσαν σε βοήθεια τον Κωνσταντίνο, ο οποίος συγκέντρωσε τον στρατό, πέρασε τις Άλπεις και καταλαμβάνοντας εύκολα τις πόλεις της Βόρειας Ιταλίας, έφτασε μέχρι τα περίχωρα της Ρώμης όπου ο Μαξέντιος είχε συγκεντρώσει τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του. Ανεβασμένος σε ένα ύψωμα, ο Κωνσταντίνος κοίταζε αμήχανος στην υπεροχή των αντιπάλων του όταν έφνης, κατά το καταμεσήμερο, εμφανίστηκε στον ουρανό ένας πελώριος σταυρός, συνιστάμενος από άστρα, γύρω από τον οποίο ήταν γραμμένο στα ελληνικά «εν τούτο νίκα». Τη νύχτα εμφανίστηκε ο ίδιος ο Χριστός στον Αυτοκράτορα και του έδωσε εντολή να φτιάξει ένα σταυρό παρόμοιο με εκείνον που του είχε αποκαλυφθεί στο όραμά του και να τον τοποθετήσει ως λάβαρο επικεφαλής του στρατού του. Το σημείο της νίκης έλαμψε τότε ξανά στον ουρανό και ο Κωνσταντίνος πίστεψε ολόψυχα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, δημιουργός του ουρανού και της γης που δίνει τη νίκη στους βασιλείς και οδηγεί κάθε πράγμα στο τέλος του που έχει προβλέψει προκαταβολής κόσμου. Μόλις ξημέρωσε διέταξε να κατασκευάσουν το λάβαρο και έδωσε εντολή να τοποθετηθεί στην κεφαλή των στρατευμάτων του στη θέση των αυτοκρατορικών αετών ως σημείο νίκης επί του θανάτου και τρόπαιων αθανασίας. Συνίστατο σε ένα μακρύ επίχρυσο δόρυ με σταυροειδή απόλυξη, το οποίο επέστεφε στέφανος από χρυσό και πολύτιμους λίθους, στο κέντρο του οποίου διακρινόταν το σύμβολο του Σωτήρος. Από την οριζόντια κεραία του σταυρού ήταν κρεμασμένο βασιλικό ύφασμα, στολισμένο με πολύτιμους λίθους που άστραφταν με φωτεινές αντάβγειες σαν τις ακτίνες του ήλιου. Στην κρίσιμη μάχη της Μιλβίας Γέφυρας στις 28 Οκτωβρίου 312, ο σταυρός ήταν εκείνος που έδωσε τη νίκη. Ο Μαξέντιος τράπηκε σε φυγή και προσπαθώντας να περάσει από την πλωτή γέφυρα που είχε κατασκευάσει, η γέφυρα κατέρευσε και ο τύραννος καταποντίστηκε μαζί με όλους τους αξιωματικούς του στα νερά, όπως άλλοτε ο Φαραώ και τα άρματά του στην Ερυθρά Θάλασσα. Απευθύνοντας ευχαριστία στο Θεό για την νίκη αυτή που εγκαινίαζε μια νέα εποχή στην ανθρώπινη ιστορία, ο Κωνσταντίνος έκανε θριαμβευτική είσοδο στη Ρώμη, που τον χαιρέτησε ως ελευθερωτή, σωτήρα και ευεργέτη. Σύντομα έλαβε μέρημνα να αναρτηθεί το σημείο του Σταυρού σε όλα τα μείζωνα μνημεία της πόλης, ανηγέρθη δε ένα άγαλμα το Αυτοκράτορα που κρατούσε στο χέρι του το Σταυρό, ως σημείο νίκης και έμβλημα της εξουσίας του που έλαβε από τον Χριστό. Από τη στιγμή εκείνη ο Κωνσταντίνος άρχισε να καταρτίζεται στο χριστιανικό δόγμα και επιδόθηκε με επιμέλεια στην ανάγνωση των ιερών βιβλίων. Έλαβε μέρημνα να επιστραφούν τα δημευμένα αγαθά, ανακάλεσε τους εξόριστους, ελευθέρωσε τους εχμαλώτους και φρόντισε να αναζητηθούν τα λείψανα των μαρτύρων που ήσαν θύματα του μεγάλου διωγμού. Με την νίκη αυτή επί του Μαξέντιου, η χριστιανική θρησκεία, επί μακρών προπυλακιζόμενη και διωκόμενη, μπόρεσε να βγει από τη σκιά και να απολαύσει την προστασία του ηγεμόνα. Παραμένοντας διακριτή εν σχέση με την πολιτική εξουσία, η Εκκλησία ήταν έκτοτε σε θέση να εμπνέει τους κυβερνώντες και να μετασχηματίζει σε βάθος τη ζωή των ανθρώπων και των κρατών, εμφυσώντας τις Ευαγγελικές Αρχές. Λίγους μήνες αργότερα, ο Άγιος Κωνσταντίνος συνάντησε τον Λυκίνιο στα Μεδιόλανα, σημερινό Μιλάνο, και οι δύο αυτοκράτορες που εφ' θα μοιράζονταν τον κόσμο υπέγραψαν διάταγμα που έθετε τέλος στον διωγμό και επέτρεπε στους χριστιανούς να ασκούν ελεύθερα τη θρησκεία τους σε όλη την αυτοκρατορία. Ο Κωνσταντίνος αναγορεύτηκε τότε 1ος Αύγουστος και έγιναν οι γάμοι της αδελφής του Κωνσταντίας με τον Λυκίνιο. Φωτισμένος από τη χάρη του Θεού, ο Άγιος Αυτοκράτορας δεν παραχώρησε μόνο γενική ελευθερία, αλλά ενεθάρρυνε επίσης την ανάπτυξη της χριστιανικής λατρείας. Επιδότησε την ανέγερση ναών και τον αντάξιο στολισμό των τάφων των μαρτύρων, επέστρεψε τα δημευθέντα από το κράτος αγαθά των ομολογητών και μαρτύρων και τα παραχώρησε στην Εκκλησία, εφόσον οι μεταστάντες δεν είχαν αφήσει κληρονόμους. Τιμούσε τους επισκόπους, τους οποίους δεχόταν στο τραπέζι του, και παρευρισκόταν στις τοπικές συνόδους φροντίζοντας να επικρατεί ειρήνη και ομόνοια.

0: στη Δύση έλαμπε έτσι το φως της αλήθειας, στην Ανατολή εξακολουθούσε να επικρατεί το σκότος της υδρολατρίας και της τυραννίας από τον Μαξιμίνο Δάια, ο οποίος κήρυξε τον πόλεμο στο Λυκίνιο. Αυτός τον νίκησε στη Θράκη και, μένοντας κύριος της αυτοκρατορίας της Ανατολής, ενέτεινε τον διωγμό. Επέβαλε περιορισμούς στους επισκόπους, έκλεισε ναούς, εξόρισε χριστιανούς και δίμευσε τις περιουσίες τους, ενώ τιμωρούσε σκληρά όσους βοηθούσαν τους φυλακισμένους. Ανάγκασε τους αξιωματούχους να προσφέρουν θυσίες και σε όλους τους τομείς της διοικήσεως επί των ημερών του βασίλευε η αδικία και η βία. Μαθαίνοντας τα τυραννικά αυτά μέτρα που επιβλήθηκαν στην Ανατολή εναντίον των χριστιανών, ο Άγιος Κωνσταντίνος συγκέντρωσε ισχυρό στρατό υπό την αιγίδα του σημείου του Νικηφόρου Σταυρού και κατά την εκστρατεία του εναντίον των βαρβάρων της Πανωνίας εισέδισε στην επικράτεια του Λυκινίου. Μετά από μια πρώτη ήττα στην Αδριανούπολη, ο τύραννος αναδιπλώθηκε στο Βυζάντιο και εν συνεχεία ιτήθηκε οριστικά στη μάχη της Χρυσούπολης. Ο Κωνσταντίνος, θριαμβεύοντας το όνομα του Χριστού και της αλήθειας, ανέλαβε έκτοτε να προσφέρει την επανενωθήσα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ως δώρο στον Βασιλέα των Βασιλέων και ως νέος Απόστολος εργάστηκε για να διαδοθεί μέχρι τις εσχατιές της Ανατολής και της Δύσεως, από τη Μεσοποταμία έως τη Μεγάλη Βρετανία, η πίστη στον ένα και μόνο Θεό και στον Υιό του που έλαβε σάρκα για τη δική μας σωτηρία. Χρησιμοποιώντας επί οίκια απέναντι στους εχμαλώτους του αντίπαλου στρατού, φρόντισε ώστε να εφαρμοστούν και στην Ανατολή τα ίδια μέτρα υπέρ της Εκκλησίας που είχε θεσπίσει προηγουμένως στη Δύση. Με διάταγμα που απευθύνθηκε σε όλη την αυτοκρατορία, ανήγγειλε ότι ο Θεός και μόνο θα πρέπει να θεωρείται η αιτία για τις νίκες του και ότι είχε επιλεγεί από τη Θεία Πρόνοια για να τεθεί στην υπηρεσία του καλού και της αλήθειας. Τοποθέτησε νέους άρχοντες στην επαρχία, στους οποίους απαγόρευσε να προσφέρουν υδρολατρικές θυσίες και έστειλε σε όλες τις περιοχές της επικρατείας του επιστολές που καταδίκαζαν την υδρολατρία και ενεθάρρυναν τη μεταστροφή. Παρότρινε όλους τους υπηκόους του να ακολουθήσουν το δικό του παράδειγμα, χωρίς ωστόσο να εξαναγκάζει κανέναν. Έτσι, η αυτοκρατορία, διοικούμενη από έναν και μόνο αυτοκράτορα, παρουσίαζε μια προεικόνηση της Βασιλείας του Θεού, παρούσα ήδη στη γη, όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούσαν συμφιλειωμένοι να απολαύσουν τα αγαθά της ειρήνης και να αναπέμπουν ακατάπαυστα στο Θεό ευχαριστήριους ύμνους. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Χριστοφόρου, Πατριάρχου Αντιοχίας. Μνήμη των Αγίων ηγεμόνων του Μούρομ, Κωνσταντίνου και των ιών αυτού Μιχαήλ και Θεοδόρου. Μνήμη του Οσίου Αγαπητού του Εν Μαρκούτσεβου. Μνήμη της Αγίας Ελένης, αυταδέλφης του Αγίου Στεφάνου, κτήτορος της Μονής Ντέτσανη, της οποίας τα τίμια λείψανα είναι κατατεθειμένα εν τη μονή αυτή. Δεστομσών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: 21 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 337, ο Μέγας Κωνσταντίνος πεθαίνει στην οικομίδια της Μικράς Ασίας. Λίγες ημέρες νωρίτερα, προαισθανόμενος το τέλος του, είχε βαπτιστεί χριστιανός. Σαν σήμερα, το 1829, ο Δημήτριος Υψηλάντης, επικεφαλής σώματος 3.000 ανδρών, επιτίθεται και απελευθερώνει τη Θήβα. Στις 21 Μαΐου του 1864, τα Ιόνια νησιά ενώνονται με τη μητέρα Ελλάδα. Η πρώτη επέκταση των συνόρων του ελληνικού κράτους, η οποία ήρθε σε περισσότερα από 30 χρόνια μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Με τη συνθήκη που υπογράφτηκε στις 27-29 Μαρτίου 1864, ανάμεσα στις τρεις δυνάμεις, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία και στο ελληνικό βασίλειο, τα Επτάνησα πέρασαν οριστικά στην ελληνική κυριαρχία στις 21 Μαΐου. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως επιστέγασμα μια σειράς διαβουλεύσεων και διπλωματικών διαπραγματεύσεων. Σαν σήμερα, το 1930, υλοποιείται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Στις 21 Μαΐου του 1941, το Ηράκλειο Κρήτης βομβαρδίζεται με σφοδρότητα. Οι Γερμανοί εισχωρούν στην πόλη, αλλά στη συνέχεια ποθούνται με ισχυρή αντεπίθεση. Στα Χανιά, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές καταλαμβάνουν το αεροδρόμιο Μάλεμε.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την υγήν. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχών εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διωθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
0: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιό του Σολομώντα. Δώσε Θεέ μου στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με τη γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προ λίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στρίγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εν αυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με το Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν διά της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν το φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπο μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος Πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών με. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας, όταν παρακαλούσε το Θεό λέγοντας «Άφες πάσας αμαρτίας μου», όταν έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου» και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίος δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθε να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτες την δέησήν μου, αντιληθεία σου, εισάκουσαν μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει τη κρίση με του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς στον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε γίνει η ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνους και κηδίασε με το πνεύμα μου, εν ημέ ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσει την μερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθήσω με τι καταβαίνω στην Ισλάκων. Ακουστώ με πισόν με το πρωί το ελαιό σου, την πισή ήλπισα. Γνωρισόν με κύριο δόν αν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σε μενική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρύψει την ψυχή μου και εν το ελαίο σου εξολοθρεύει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα του στρίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
4: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε.

Χριστού εγλυφόρος και ιατρός των ασθενούν των μερόπων και πρεσβευτής Λουκά προς των φιλάνθρωπων, τους επιζητούντας σου την Θεός δω τον χάριν, μη ελείπεις Άγιε από πάντων.

Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επί τάχυνον ρίσε λαόν αναπολόγητον, δέχεται σε προσποιήπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ον οικέτευε Θεολόγε και επίμονον έφος εθνών διά.

0: Μη ανάξει, η μη γαρσή προείστα σοπρεσβεύουσα, τη σημασαρίσα το εκτός σου των κινδύνων, τη δε διεφύλαξε νέος οι ελευθέρους, που κάπως το μεν δέσποινα έξου, στους γαρδούλους όζησα ή...
1: Εκ ποντίων δεινών.
0: Ελέησόν μου ο Θεός, έγαλε όσου και κατ' πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Επί πλέον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνεστές. Η δούγαρα ανομίες ενλήφθην και αναμαρτίες εκείζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ενηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καταριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκευρουσίνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίε μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά ανκτήσουν εν ημίω ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μία απορρίπησον από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία αντανέλησα πε μου. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγυμονικό στηριξών με. Διδάξον όμω τη οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει θυσία νέδο, κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε αντι ευδοκία των Σιών και οικοδομηθείρο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίουσιν επί των θυσιαστηριών σου Μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λουκάρχηθήτα τον ίσουν πάντοτε δυσόπι, υπερ πάντων ημών λυτές, νόσον λυτρωθήνε

0: Ορμάζα ατάκτου των ειδονών, Λουκακένια, ψυχοφθόρου των γέιρων. Τη η προστασία ιεράρχα εκ τη ψυχή μου ανάσπασον προοριζόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υφέρπον δολίος ο πονηρός προσβάλλει με όντως αρρωστήμαση της δεινής, αλλος Θεοκίνητος.

Εσ βεβαίοι περίμον απορρίτως την χάριν τα σάωστα δίδωση της προσερχομένης εν πίστη το αυτά σπάσαστε εν σαγματά τιμονή και εν τη χώρα Ρωσίας ως

0: Κήρυξας.
1: Οξαπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αρχιθήτης υπάρχων εν ουρανώ έπαρον, τας επτά σου χείρας Θεόφρον προς των φιλάνθρωπων, απαλλαγήνε με αμπλακημάτων παντίων, ως αν την σωτήρια

εν χρόνης της νυν Λουκάρχη επίσκοπε φάνης πιστής παραμυθία φατος διόμι παυσί Άγιε συντηρών προμηθεία τη Κρήτονη ως παρησία.

περί μόν επισήτως ελπίδας μου, έχουν ιεράρχα σεβασμιότατε, νησταγμόν της ραθυμίας μου, στήσε οφειλό.

παθών πτεσμάτων μου, καλυφθήσα η καρδία μου στένη και μη τολμώ να τένει σε προσύψος του ουρανού Θεοτό και ο άσωτος ετού.

0: Ξέτε.
1: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως ικέδρωση εν το λιβάνο πηδήσετε. Πεφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών.

Διάπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ία το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια,

Άμε. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου. Είπε δε αυτής, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επανόφεων και σκορπίων και επί πάσα

άλλον, ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η Γαλλιάσα το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμεσι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψα ταύτα από σοφών και σύνετων και απεκάλυψας αυτάν υπήρ.

Ότατε Πάτερ, νοη των εθιώπων και κακοτρόπων βρωτών, συμβάσεως αλόγου και της κακοπραγίας ανωτέρου συντήρησον, τους

Χριστός αγκάλας, της θερμίσου αγάπης και θυμιδίας μου, υπάνοιξον μισότερ, λυτές της ετεκούσης, είναι αψαλογηθόμενος,

Αμήν. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρη τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόρου.

τιμήσομεν συμφέρου πολέως ποιμνης αρχιερέα λαμπρών των βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τα εξορίας τα δεινά, εγκλεισμούς εν φυλακές, τα στρίγματα.

Δόξα Χριστέ ο Θεός, η ευπίσημον Κύριε, δόξα Σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες τραβή και παναμό μαγείας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου είναι πουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και επανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τη Οσία Μητρός ημών Θεοδόρας, τη Βασιλίση, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε γιατρέ Λουκά, σύ κλείνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και αιαματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέησιν ημών το ελεήμον και φιλανθρώπο Θεό, ως εστός ενώπιον αυτού με τα πάντων των Αγίων. Πιστεύουμεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η αγάπη σας τους αδερφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου, την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος, πληστάκης, εθεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σά χαριτόβριτα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόντε ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζωμένης και ετουμένης την Θείαν πρεσβείαν σου. Διό ετούμεν σε και θερμός παρακαλούμεν σε τον την χάρη της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών, τους συμμετέχοντας εις την Ιερά Παράκληση ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιότατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχουση εις την Ιεράν Παράκληση ταύτην και της οικείης αυτών την υγείαν και πάσιν ημίν τα εφρόσινα. Ίνα και ημείς συν σύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την μία θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Άγιος Λουκάς, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν, ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνω την γην και επιπανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσισι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν. Μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού, εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατέλειπε θυμών. Μη παραζήλου, ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθίσονται, οι δε υπομένοντες των Κύριων, αυτοί κληρονομήσουσιν γίν. Και έτι ο λίγων και ομοί υπάρξει ο μαρτωλός, και ζητήσει εις τον τόπον αυτού και ομοί εύρης. Οι δε πραείς κληρονομήσουσι γίν και κατατρυφίσουσιν επί πλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού, ο δε Κύριος εκγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει εις τας καρδίας αυτών. Και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγων το δικαίο υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται. Υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σωδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις τον αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψαθήνε, εκλείποντες όσοι καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ούκα ποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρι και δίδωσιν. Ότι ευλογούντες αυτών κληρονομήσουσιν γίν, οι δε καταρώμενοι αυτών εξολοθρευθίσονται. Παρα Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται, και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ου καταραχθήσετε, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, κι ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε, έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, και κατασκήνου εις αιώνας, εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ούκα εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα σεβών εξολοθρευτήσετε. Δίκαιοι δε κληρονομήσουσιν γίν και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού κι ουχ υποσχελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος που μη εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού ουδε μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνετε αυτό. Υπόμεινον τον Κύριον και φύλαξον την οδό αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γιν, εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επερώμενον ως τους κέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ιδού ουκίν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθει ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδα ευθύτητα ότι εστίν εγκατάλειμμα ανθρωποειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται, σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσετε αυτούς και εξελείτε αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών.
2: Ψαλμός 306. Ψαλμός του Δαβίδ. Μην επιθυμείς την ευτυχία των πονηρευωμένων, ούτε να ζηλεύεις αυτούς που πράττουν την ανομία, γιατί σαν το χορτάρι γρήγορα θα ξεραθούν και σαν τα χλωρά φυτά γρήγορα θα μαραθούν. Έλπιζε στον Κύριο και κάνε το καλό. Κατοίκησε στη γη που σου έδωσε ο Θεός και θα τρέφεσαι από τον πλούτο της. Ζήτα τον γλυκασμό του Κυρίου και θα σου δώσει τα αιτήματα της καρδιάς σου. Ρίψε στον Κύριο τη μεριμνά σου και έλπισε σε Αυτόν και Αυτός θα κάνει αυτό που ζητάς. Θα φανερώσει την αθότητά σου σαν φως και το δίκαιό σου σαν τον ήλιο της μεσημβρίας. Υποτάξου στον Κύριο και οικέτευσέ τον. Μην απορείς γι' αυτόν που ευτυχεί στη ζωή του ενώ διαπράττει την αμαρτία. Πάυσε την οργή και άφησε τον θυμό. Μη σκανδαλίζεσαι για την ευτυχία των ασεβών ώστε να αμαρτάνεις. Γιατί όλοι όσοι πράττουν το κακό θα εξολοθρευθούν. Όσοι όμως ελπίζουν στον Κύριο, αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Λίγο ακόμα και δεν θα υπάρχει ο αμαρτωλός. Θα αναζητάς τον τόπο του και δεν θα το βρίσκεις. Οι ευσεβείς όμως θα κληρονομήσουν την γη και θα εντρυφούν σε απέραντη ειρήνη. Ο αμαρτωλός παρακολουθεί επίμονα τον δίκαιο και τρίζει εναντίον του τα δόντια. Ο Κύριος όμως θα τον περιγελάσει, γιατί προβλέπει ότι θα έλθει η μέρα της τιμωρίας του. Οι αμαρτωλοί έσυραν ρομφαία, τέντωσαν το τόξο τους για να καταρρύψουν τον πτωχό και πένιτα, για να σφάξουν τους ευθύς στην καρδιά. Ας μπει στη δική τους καρδιά η ρομφαία τους και ας συντριβούν τα τόξα τους. Καλύτερα τα λίγα του δικαίου παρά τα πολλά πλούτη των αμαρτωλών, γιατί οι δυνάμεις των αμαρτωλών θα συντριβούν, αλλά ο Κύριος υποστηρίζει τους δικαίους. Ο Κύριος γνωρίζει την ζωή των Αγίων και η κληρονομία τους θα είναι αιώνια. Δεν θα κατεσχυθούν σε δύσκολο καιρό. Και στον καιρό της πείνας θα χορτάσουν. Αλλά οι αμαρτωλοί θα καταστραφούν και οι εχθροί του Κυρίου όταν θα δοξαστούν και θα υψωθούν σαν τον καπνό έπειτα θα αφανιστούν μακριά. Ο αμαρτωλός δανείζεται και δεν μπορεί να επιστρέψει τα δανειστέντα, αλλά ο δίκαιος είναι ευσπλαχνικός και δίνει. Όσοι τον ευλογούν θα κληρονομήσουν την γη, όσοι όμως τον καταρώνται θα εξολοθρευθούν. Τα διαβήματα του ανθρώπου κατευθύνονται από τον Κύριο και αυτός ο άνθρωπος θα επιθυμεί την οδό του Κυρίου. Όταν πέσει δεν θα συντριβεί, γιατί ο Κύριος τον υποστηρίζει με τη χάρη του. Νέος ήμουνα και τώρα γύρασα και δεν είδα ποτέ τον δίκαιο να εγκαταλείπεται, ούτε τους απογόνους του να ζητούν ψωμί. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και θα είναι ευλογημένη η απογονή του. Απόκλινε από το κακό και κάνε το καλό και θα έχεις για πάντα κατοικία. Γιατί ο Κύριος αγαπά την δίκαιη κρίση και δεν θα εγκαταλείψει τους Αγίους Του. Θα διαφυλαχθούν για πάντα. Οι άνομοι όμως θα εκδιωχθούν και το σπέρμα των ασεβών θα εξολοθρευθεί. Αλλά οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν την γη και θα κατοικήσουν σε αυτήν αιώνια. Το στόμα του δικαίου θα μελετήσει σοφία και η γλώσσα του θα λαλήσει ορθή κρίση. Ο νόμος του Θεού του θα είναι στην καρδιά του και τα βήματά του δεν θα παραπατήσουν. Ο αμαρτωλός παρακολουθεί επίμονα τον δίκαιο και επιδιώκει να τον θανατώσει. Αλλά ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει τον δίκαιο στα χέρια του αμαρτωλού, ούτε θα τον καταδικάσει όταν τον κρίνει. Υπόμεινε τον Κύριο και φύλαξε τον νόμο του και αυτός θα σε δοξάσει. Με το να κληρονομήσεις την γη, ενώ θα βλέπεις να εξολοθρεύονται οι αμαρτωλοί. Είδα τον ασεβή να υπερυψώνεται και να επέρεται σαν τις κέδρους του Λιβάνου. Αλλά και πάλι, πέρασα και είδα ότι δεν υπήρχε. Τον αναζήτησα και δεν βρέθηκε ούτε ο τόπος του. Να είσαι λοιπόν άκακος και ευθύς, γιατί στον ειρηνικό άνθρωπο κληροδοτούνται τα αγαθά. Οι παράνομοι όμως θα καταστραφούν τελείως όλοι μαζί και όσα αγαθά άφησαν οι ασεβείς θα καταστραφούν και αυτά τελείως. Η σωτηρία των δικαίων είναι από τον Κύριο και Αυτός είναι ο υπερασπιστής τους στον καιρό της θλίψεως. Και θα τους βοηθήσει ο Κύριος και θα τους λυτρώσει και θα τους ελευθερώσει από τους αμαρτωλούς και θα τους σώσει, γιατί αυτοί ήλπισαν σε Αυτόν.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις

προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου λατρευτικής κατηχήσεως. Επιμέλεια, πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Sebastí μου πατέρες, πατέρα Σπυρίδωνα και πατέρα Θανάση, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ο κλήρος έλαχες των γενναίων να έρθει πάλι σήμερα κοντά σας και να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο απασχολούσε ιδιαίτερα έτσι τους πατέρες. Ο πατήρ Σπυρίδων μου είπε να αναπτύξω το θέμα για την παρουσία του πιστού στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, όπως όλα τα θέματα της Εκκλησίας είναι πολύ μεγάλα και θα πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη έτσι σημασία σε αυτό το γεγονός ότι η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία δεν είναι μια απλή υπόθεση. Δεν είναι δηλαδή υπόθεση ότι θα πάμε να συναντήσουμε φίλους μας και γνωστούς, καλό και αυτό, αλλά το πρώτο είναι ότι θα πάμε να συναντήσουμε το όνομα της Αγίας Τριάδος, θα συναντήσουμε την παρουσία του ίδιου του Θεού μας μέσα στην Εκκλησία. Άλλωστε γι' αυτό και οι ναοί, όπως γνωρίζουμε, εγγενιάζονται με μία ιδιαίτερη τελετή που αυτήν την τελεί μόνο ο Επίσκοπος κατά την ημέρα των εγγενείων του ναού. Αυτό μια φορά γίνεται στην Εκκλησία, σε κάθε ναό, και κατατίθενται μέσα στην Αγία Τράπεζα σε ένα ιδιαίτερο μέρος που είναι ακριβώς το κέντρο της Αγίας Τραπέζης, το ονομαζόμενο και φυτό. Φυτεύονται εκεί δηλαδή τα Άγια Λείψανα, τα μαρτυρικά των Αγίων, διότι η Αγία Τράπεζα είναι τόπος μαρτυρίου και συμβολίζει τον τάφο του Χριστού μας. Ερχόμαστε λοιπόν αυτό να δούμε και από αυτό να πάρουμε πρωτίστως δύναμη και κουράγιο στη ζωή μας. Ερχόμαστε εδώ αχθοφόροι, όλοι ο καθένας κουβαλάμε τα βάρη μας, τα οικογενειακά μας, τα προσωπικά μας, τα συζυγικά μας, τα παιδιά μας. Έχουμε πολλά βάρη με τις εργασίες μας, ότι πολλές φορές δεν πάνε και καλά ή άλλες φορές πάνε καλά και ερχόμαστε να τοποθέσουμε στο Θεό μας τους καημούς μας, τις λύπες μας, τις χαρές μας. Ό,τι ευλογημένο δίδει ο Θεός, ερχόμαστε να τοποθέσουμε στο Θεό μας. Το πρώτο λοιπόν που θα έπρεπε, σημείο που θα ήθελα να σταθώ στην αγάπη σας σήμερα θα είναι το ότι για όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία δεν δείχνουμε μόνο τον πόη μας, την εξωτερική μας εμφάνιση στο Θεό μας. Ερχόμαστε με ένα ήθος μέσα στην Εκκλησία. Τώρα το ήθος της Εκκλησίας είναι ένα διφορούμενο πράγμα, ιδιαίτερα στις μέρες μας, γιατί ο κάθε ένας διαφορετικά τοποθετείται πάνω στο ήθος. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, το καλοκαίρι, παρατηρώντας μέσα στον καύσωνα ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία, άνδρες και γυναίκες, να μην ξεχωρίσω, οι οποίοι μπαίνουν απρεπώς μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν σεβόμαστε το χώρο που ερχόμαστε να μπούμε. Δηλαδή περνάει απ' έξω, έχει μια ευλάβεια ο χριστιανός να μπει, αλλά δεν έχει το ήθος της ευλάβειας. Γιατί το να έχεις μια ευλάβεια δεν λέει τίποτα, αλλά το ήθος είναι αυτό πολύ σημαντικό. Πώς μπαίνεις μέσα στο ναό. Χρειάζεται μια παρουσία κατάλληλη με αυτό που θα συναντήσουμε, το Θεό μας. Είδαμε ποτέ στις αγιογραφίες της Εκκλησίας μας με σορτσάκια τους Αγίους μας? Είδαμε με ξόπλατα τις Αγίες και τους Αγίους? Δηλαδή, αν θέλουμε να πάρουμε ένα μικρό παράδειγμα για να κατανοήσουμε ότι το εκκλησιαστικό ήθος, το εκκλησιαστικό φρόνημα, αυτό κατά βάση όπως το τονίζουμε, είναι κάτι το οποίο συνοδεύεται μέσα από έναν τρόπο κατηχήσεως διαφορετικό από τον σημερινό. Γιατί σήμερα δεν υπάρχει κατήχηση. Όλοι ξέρουν, για παράδειγμα, ότι είναι μία εκκλησία εδώ. Όλοι ξέρουν ότι στην εκκλησία αυτή είναι ένας παπάς που χτυπάει την καμπάνη, είναι ένας νεοκόρος που ανοίγει την εκκλησία. Μέσα σε αυτή την εκκλησία ξέρουν ότι γίνονται γάμοι, βαπτίσεις κτλ. Αυτό το κατανοούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν περάσει κανείς από την εξέταση, μια εξέταση εκκλησιαστική, να μας περιγράψει ο κάθε ένας από εμάς τους σημερινούς πιστούς πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε μέσα στην Εκκλησία, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί σήμερα έχουμε μορφώσει ο καθένας μία άποψη για το πώς είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχουν οι διδάσκαλοι που διδάσκουν στα παιδιά πώς πρέπει να στεκόμαστε στην Εκκλησία με ευλαβίες. Δεν υπάρχουν μάνες να διδάξουν σήμερα στα παιδιά τους ότι ξέρεις, όταν τα μπαίνω μέσα στην Εκκλησία, στεκόμαστε όρθιοι. Δεν αναζητούμε να βρούμε μία καρέκλα μέσα στην Εκκλησία, αλλά κατά βάση πρέπει να είμαστε όση ώρα είμαστε όρθιοι μέσα στην Εκκλησία. Μία μετάγγιση φρονήματος ήθους. Αυτό δεν υπάρχει. Και αυτό έχει ως μεγάλη συνέπεια αυτό το οποίο βλέπουμε. Δηλαδή μέσα στην εκκλησία μπορεί, ας πούμε, δύο άνθρωποι να μαλώσουν, γιατί λέει εγώ κάθομαι σε αυτή τη θέση και αυτή μου ανήκει. Από πού και ως πού ανήκει. Λέει, εγώ την χάρισα κιόλα στην εκκλησία. Όταν αγόραζε η εκκλησία καθίσματα, εγώ πήγα και πλήρωσα στον ιερέα και μου ανήκει αυτή η καρέκλα. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο να λέγεται μέσα στην εκκλησία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το φρόνημα δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το μάθεις πουθενά αλλού, εκτός από μια κατάσταση σωστής μαθητείας κοντά σε δασκάλους. Και οι δάσκαλοι αυτοί δεν είναι κατά βάση δάσκαλοι των σχολείων μας, γιατί όσο γι' αυτό δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι πλέον η παιδεία βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση. Δεν είναι αυτή η παιδεία την οποία μας δίδαξαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, φιλόσοφοι και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πατέρες και φιλόσοφοι και αρχαίοι ακόμα, αλλά είναι κάτι διαστραμμένο τώρα πλέον, διότι όλα τα πράγματα τείνουν σε μια άλλη, μάλλον εξωστρεφή παιδεία, μια παιδεία ίσονος προσπάθειας, δηλαδή πολύ χαμηλής, όχι όμως μίζωνος προσπάθειας που θέλουμε τα παιδιά μας, εφόσον η προηγούμενη γενιά ήταν σε αυτό το επίπεδο, η επόμενη γενιά θέλουμε να πάει στο ανώτερο επίπεδο. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Λέμε, αφού η γενιά η σημερινή είναι σε αυτό το επίπεδο, μην σας την κατεβάσουμε ακόμα πιο κάτω, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές συγκρούσεις όσον αφορά τον πολιτισμό μας και το ήθος μας. Διότι ένας παιδευμένος άνθρωπος, κατά βάση, ένας μορφωμένος, όπως λέμε, θα πρέπει να έχει την χάρη και την ευλογία του Θεού. Το εκκλησιαστικό λοιπόν φρόνημα διδάσκεται από δασκάλους που οι οποίοι είναι, ας πούμε, ένας παππούς και μια γιαγιά. Διδάσκεται από τον ιερέα. Διδάσκεται από τον ψάλτη. Διδάσκεται από την μάνα εκείνη η οποία κάθεται στο σπίτι και όχι αποκλειστικά δικαιώνεται όταν μια μάνα βγαίνει από το σπίτι για να εργαστεί. Υπάρχει αυτή η κατηγορία ότι κάποιοι πιστεύουν ότι για να είναι δικαιωμένες απέναντι στην κοινωνία και να είναι αποδεκτές, πρέπει να βγουν στον χώρο της εργασίας έξω. Άρα λοιπόν ποιος είναι ο δάσκαλος του παιδιού. Μπουχτίσαμε να πούμε ότι οι δασκάλες του παιδιού ή οι γκουβερνάντες οι λεγόμενες είναι αλλοδαπές, οι οποίες δεν έχουν τη δική μας κουλτούρα, δηλαδή την δική μας πίστη, την ορθόδοξη κατά βάση, οι οποίες ψυχές αυτές μεν ήρθαν εδώ ταλέπορες και πολύ εξουθενωμένες και οικονομικά αλλά και ψυχικά και ηθικά πολλές φορές, για να βρούνε μία παντοχή, να βρουν ένα μισθό, να στείλουν στην πατρίδα τους, να συντήσουν γονείς, παιδιά, εγγόνια και όλα αυτά. Ναι, όλα καλά, τα δεχόμαστε όπως δεχόμαστε και όλους τους μετανάστες. Στην πατρίδα μας, χωρίς να μπορούμε να ομιλούμε, αν κατά βάση δυνάμεθα να το σηκώνουμε και αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορούμε να το ομιλούμε και αυτό το θέμα. Και αποτέλεσμα έχει ότι αυτή η παιδεία η οποία αναζητείται σαν μαθητεία, σαν γνώση μέσα στο ίδιο μας το σπίτι δεν υπάρχει. Διότι άλλο είναι να ξέρεις ότι μια γιαγιά για να μάθει το παιδάκι σαν κοντά στην εκκλησία ή μια μάνα θα το πάρει και από την βρεφική ακόμη, αν θέλετε από την κοιλιακή ακόμη παρουσία του παιδιού που είναι μέσα ως έμβριο στην κοιλιά, αρχίζει η μάνα προσεύχεται, λέει την ευχούλα Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, κάνει μετάνοιες, προσκυνεί τις εικόνες, νηστεύει, αγωνίζεται, ασπάζεται τις εικόνες, τις τιμάει, θυμιάζει, κάνει προσευχές. Αυτή είναι μια διδαχή που ξεκινάει από την ημέρα της συλλήψεως του παιδιού. Όταν δε το παιδί γεννηθεί και αρχίζει βλέπει έξω την κοινωνία τι γίνεται, αρχίζει βλέπει μέσα στο σπίτι πρώτα τι γίνεται. Διότι ήδη στα πρώτα χρόνια βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο μέσα στο σπίτι το παιδί, με την κούρα, τη φροντίδα δηλαδή των ίδιων των γονιών. Τι μεταγγίζουν εκείνη την ώρα οι γονείς στο παιδί τους. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Εάν, ας πούμε, δουν γονείς οι οποίοι δεν βγαίνουν από το σπίτι και παραμένουν, ας πούμε, για το Σαββατοκύριακο να κοιμηθούν και να ξεκουραστούν, γιατί όλοι είναι κουρασμένοι άνθρωποι λόγω της πενθυμέρου εργασίας. Παλιότερα, φυσικά, που δούλευαν 6 μέρες οι άνθρωποι και πήγαιναν στην εκκλησία, εκείνοι δεν είχαν ψυχή. Σήμερα, όμως, εμείς που δουλεύουμε και πενθύμερο κατά βάση, ζητούμε και αιτούμε ότι, και διατηνόμεθα και λέμε ότι πρέπει οπωσδήποτε και απαραίτητος να ξεκουραστούμε, μια Κυριακή μας μένει. Ενώ το Σάββατο ξενυχτήσαν ή ίσως και την Κυριακή ή το Σάββατο το βράδυ θα ξενυχτήσουν, τι γίνεται με αυτό το παιδί. Για να μεταφερθεί σωστά ένα εκκλησιαστικό φρόνημα στο παιδί θα πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη προετοιμασία. Δηλαδή αυτό που γίνεται σήμερα μέσα σε μία εκκλησία να καταλήξω, είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της διεργασίας η οποία έχει γίνει μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό όταν έρχεστε πολλές φορές εσείς οι άνθρωποι, ταλαιπωρημένοι δε είστε, καταλαβαίνω, έτσι με μια υποτυπώδη πίστη, κάποιοι άλλοι με περισσότερη και κάποιοι άλλοι με πολύ περισσότερη, μας λέει το παράπονο σας, δεν έρχεται πάτερ το παιδί μου στην εκκλησία. Πόσο χρόνο το παιδί σου λέει, 25, 30, 35, 40. Και το θέμα είναι πώς να απαντήσει εκείνη τη στιγμή ένας ερωτώμενος ιερέας, γιατί αυτό το θέμα έχει πολύ βάθος. Δηλαδή δεν είναι του τύπου τις συνταγές που πάτε σε έναν γιατρό και λέτε «γράψε μου τα φάρμακα, δεν πάμε περισσότεροι έτσι». Μα πώς θα σου γράψω φάρμακα αν δεν σε εξετάσω. Εγώ θα έλεγα έτσι προσωπικά αν ήμουν γιατρός. Γιατί κάθε φορά δεν σημαίνει ότι το ίδιο έχεις πρόβλημα. Κάποια φορά μπορεί να διορθωθεί και το πρόβλημά σου. Δεν λέω για τις σταθερές δηλαδή ασθένειες. Άρα λοιπόν δεν είναι τύπου φασόν η πνευματική ζωή και πρέπει να εξηγνιάζεται. Πώς λοιπόν αυτή την κατάσταση τη βιώνουμε, τι μεταδίδουμε στο παιδί μας? Αυτό που βλέπουμε σήμερα μέσα στην Εκκλησία είναι ότι δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη γραμμή. Και θα σας πω αυτό με τα λόγω γνώσεως, για να μην επιρρύπτεται όλη την ευθύνη επάνω σας. Η κύριοι αίτιοι όλο αυτού του θέματος είμαστε και εμείς οι κληρικοί, ανώτεροι, μεσαίοι και κατώτεροι. Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία σήμερα. Εμείς αφήσαμε το έργο μας, καταπιαστήκαμε με πάρα πολλές δραστηριότητες, οι οποίες καλές μεν είναι να γίνονται, και εσείς οι άνθρωποι παρασυρώμενοι από το κοινωνικό σγίγνεσθε, λέτε ας πούμε σήμερα, ποια είναι η καλύτερη ενορία. Και λέτε, α, είναι η τάδε η οποία ταΐζει κάθε μέρα τους φτωχούς. Λάθος. Δεν είναι η καλύτερη ενορία αυτή που ταΐζει τους φτωχούς. Άλλος λέει, ποια είναι η καλύτερη ενορία, είναι αυτή που έχει πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Δεν είναι και αυτό το τέλειο. Άλλος λέει ότι αυτή η ενορία είναι πάρα πολύ καλή, διότι κάνει πολλές εκδρομές. Α, άλλο κριτήριο. Δεν είναι και αυτό το κριτήριο το τέλειο. Ποιο είναι το κριτήριο το τέλειο, αν βάλουμε όλα όσα γίνονται μέσα στην Εκκλησία, θα πούμε, αν δεν υπάρχει πρώτα η λατρεία της Εκκλησίας, ο αγιασμός των πιστών, η εξομολόγηση των πιστών, η μετάνοια δηλαδή, η ζωή της μετανοίας, τότε ό,τι και να κάνει η Εκκλησία θα είναι ένας φορέας. Σήμερα που ομιλούμε, οι περισσότεροι οι οποίοι ζουν μακράν της Εκκλησίας, είτε είναι σε μεγάλες θέσεις όπως είναι υπουργικές, όπως είναι διευθυντικές, όπως είναι κρατικές υπηρεσίες, σήμερα ξέρετε γιατί τιμούν την Εκκλησία. Όχι για το έργο το Κύριο που κάνει, διότι δεν υπάρχει εκκλησιαστικό φρόνημα. Μας τιμούν γιατί ταΐζουμε τους φτωχούς. Κανένας όμως δεν ομιλεί για την αληθινή Εκκλησία. Κανένας δεν λέει το σωστό, δεν περιγράφει σωστά την Εκκλησία. Ακόμη και εμείς οι ίδιοι που είπα προηγουμένως αυτά τα τρία παραδείγματα, βλέπουμε ότι είμαστε και εμείς μέσα σε μία πλάνη. Ενώ εμείς το θεωρούμε δεδομένο ότι είναι πολύ ωραία αυτά που λέμε. Θέλουμε μία ενορία με δραστηριότητες. Αλλά συγκρίνουμε ή μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνει εκείνη η ενορία που κάθε μέρα χτυπάει την καμπάνα και τελεί τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία σε καθημερινή βάση. Αντιλαμβάνεστε τι δημιουργεί, τι βάσεις πνευματικές δημιουργεί, γιατί αυτό εμείς το απορρίπτουμε. Δεν θέλουμε πολλά πολλά κύριε λέισον. Δεν λέει και ο κόσμος τα πολλά τα κύριε λέισον, λέει τα βαριέται και ο παπάς. Είναι λάθος φυσικά, γιατί πώς είναι δυνατόν να βαρεθεί κάποιος την προσευχή? Τη βαριέται ένας ο οποίος δεν την πιστεύει πραγματικά. Ένας που πιστεύει όμως αληθινά και πραγματικά, που δημιουργεί μια βάση ήθους από την προσευχή του, ποτέ δεν πρόκειται να κουραστεί για αυτό που κάνει. Άρα λοιπόν το έργο, το Κύριο που παράγει η Εκκλησία και κατά τον τρόπο αυτό μορφώνει τους ανθρώπους πνευματικά, τους μας ανδρώνει και μας κάνει δυνατούς και γενναίους χριστιανούς, είναι ότι μας δίδει μέσω των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας το εκκλησιαστικό φρόνημα, αυτό το εκκλησιαστικό ήθος, αυτή την στάση η οποία στεκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε, αμέσως αν μπει κάποιο γκρουπ, ας πούμε ανθρώπων μέσα σε μία εκκλησία, πάμε σε ένα προσκύνημα, δείχνουμε τι ήθος έχουμε. Πάμε όπως ακριβώς πάμε σε κάποια μνημεία και αξιοθέατα, με τον ίδιο τρόπο προσεγγίζουμε και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οποιοδήποτε προσκύνημα εκκλησιαστικό εξυπακούεται, να δείτε με ποιον παρόμοιο τρόπο. Δηλαδή όπως κάνουμε σε ένα κοσμικό κτίριο ή αξιοθέατο, με τον ίδιο τρόπο μπαίνουμε και μέσα στις εκκλησίες. Αυτό δεν δείχνει φυσικά το ήθος μας. Ή ας πούμε δεν υπάρχει ήθος σήμερα στα παιδιά που εκκλησιάζονται. Αν επιτρέπει το Υπουργείο να εκκλησιαστούν τα παιδιά για παράδειγμα, δεν υπάρχει το κατάλληλο ήθος. Γιατί δεν έχει διδαχθεί το παιδί, τρώει τσίχλα. Πολλοί από εσάς τρώτε τσίχλα μέσα στην εκκλησία. Πίνετε νερό μέσα στην εκκλησία, το μπουκαλάκι τα αφήνουμε κάτω. Σκουπίζουμε με το χαρτομάντιλο, το πετάμε κάτω. Ο νεοκόρος πρέπει να τα μαζέψει μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δείχνει ότι δεν σεβόμαστε στον τόπο που βρισκόμαστε. Συζητούμε μεταξύ μας. Σχολιάζουμε όταν μπαίνουμε στο ναό. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιες Σοφιές και οι ναοί οι οποίοι έχτιζε το Βυζάντιο που ήταν ας πούμε στο ζενίθ της θεολογίας. Η ναοδομία, η αρχιτεκτονική, η αγιογραφία έφτιαχνε ναούς όχι υψηλούς γοτθικούς σχήματος αυτού που πας ας πούμε σήμερα στην Ευρώπη ή πας στον Άγιο Πέτρο στην Καθολική Εκκλησία, στον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη ή πας αλλού. Εκεί μπαίνεις μέσα και λες εγώ τι είμαι, ένα κουνουπάκι μέσα στο Θεό. Ενώ στο Βυζαντινό ναό μπαίνεις μέσα και αισθάνεσαι πολύ διαφορετικά. Δεν υπήρχε πολύ φως μέσα στην εκκλησία. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, αν κάποιος μπει μέσα στην εκκλησία, θέλει να ανάψουν όλα τα φώτα. Δεν το λέμε. Στο γάμο, ανάψτε όλα τα φώτα. Στη βάπτιση, θα μας ανάψετε, Πάτερ, όλα τα φώτα. Τι δείχνει αυτό το ήθος μας? Θέλουμε τη λάμψη. Να φανούμε. Ενώ η εκκλησία λέει το αντίθετο. Εσωστρέφεια μέσα μπείτε και δείτε τι έχει η καρδιά σας μέσα. Και αυτό ξεράστε, αυτό βγάλτε μέσα σας, γιατί αυτό θα σας ωφελήσει. Υπάρχει λοιπόν μία μεταφορά διαφορετικών κόσμων, άλλου ήθους μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ορθόδοξοι είμαστε μεν, κατά γράμμα ή κατά τα χαρτιά, αλλά δεν είμαστε κατά το πνεύμα και το ήθος Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιατί μεταφέραμε όλη την Δύση μέσα σε έναν Ορθόδοξο ναό. Γι' αυτό και σήμερα όλα έχουν χάσει το μέτρο τους. Δεν υπάρχει μέτρο σήμερα, γιατί ο κάθε ένας προσπαθεί να προβληθεί μέσα στην εκκλησία. Μα λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, σχολιάζουμε ένα γάμο μέσα στην εκκλησία, ας μας επιτρεπεί η λέξη να σχολιάσουμε, τη λέξη σχολιασμός, ας πούμε, πώς μπήκαν οι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία. Πολλές φορές, ειλικρινά σας καταθέτω, ότι όταν μπαίνει μια νύφη στον ναό, παρότι της έχω βγάλει τις άδειες γάμου, συζήτησα μαζί της, την εξομολόγησα, όταν έρχεται δεν την αναγνωρίζω, έρχεται άλλος άνθρωπος. Συμβαίνει δηλαδή να χάνει το πρόσωπο την αξία του και μεταμορφώνεται το πρόσωπο καρνάβαλος μέσα στην εκκλησία για να δείξει αυτό που πραγματικά θέλει και πραγματικά ποθεί. Τι είναι? Το να γίνει η λάμψη. Να γίνει το κέντρο, το πρότυπο, να είναι το τόπο, ας πούμε, της χρονιάς. Να μιλήσουν όλοι για αυτό το πρόσωπο. Αυτό δεν το θέλει η Ορθόδοξη Εκκλησία κατά βάση. Γι' αυτό το ήθος είναι μια δύσκολη έννοια να μπορέσεις να την μεταφράσεις σε ανθρώπους οι οποίοι κατά βάση δεν μπορούν να σε καταλάβουν. Διότι μπορεί να σου πω και τρελό στο τέλος, εφόσον δεν θα καταλάβουν αυτά που λες, θα δει ο άνθρωπος ότι το ήθος το οποίο επαγγέλλεται αυτός ο παπάς που μας ομιλεί τώρα δεν είναι δυνατό να το βιώσουμε, γιατί αυτό ζει σε άλλες εποχές. Πολλοί από εσάς αυτή την ώρα που ομιλώ θα έχετε αυτή την άποψη. Όμως εμείς οι ιερείς οφείλουμε να είμαστε η ταγή. Οφείλουμε να είμαστε οι προφήτες στη ζωή σας. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν κάποιος μιλάει την αλήθεια δεν την δέχεται ο άλλος. Το εκκλησιαστικό λοιπόν ήθος είναι κάτι το οποίο μεταφέρεται υγιώς όμως. Προσέξτε. Εκεί που πάσχουμε είναι ότι δεν γίνεται υγιώς η μεταφορά αυτού του φρονήματος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει πρώτα να κατηχηθούμε εμείς σωστά και μετά να κάνουμε χριστιανούς τους άλλους. Αναλογίζομαι πολλές φορές. Ξέρετε, αν είσαι άνθρωπος που βγήκες πολύ στο εξωτερικό
1: και ήρθε σε επαφή με ανθρώπους, με το πνεύμα όμως που κουβαλούσε από την Ελλάδα, για παράδειγμα, εμείς τι πνεύμα έχουμε και μέχρι σήμερα. Αχ, καλός αυτός ο ξένος άνθρωπος. Να τον βαφτίσουμε, Πάτερ, να κάνουμε ένα ψυχικό, να κάνουμε κάτι καλό. Το βλέπουμε με μια αφέλεια, ότι όπως εμείς είμαστε εδώ, ένας με τον άλλον, έτσι αισθάνεται και ο άλλος. Λέω λοιπόν, σκεπτόμενος, ότι εάν θέλω να πω σε κάποιον αλλοδαπό να γίνει ορθόδοξος χριστιανός και να μπει μέσα στην εκκλησία μας, στο ναό μας, ντρέπομαι να του το πω, εγώ που είμαι παπάς. Γιατί θα σκεφτώ ότι όταν θα μπει μέσα θα δει όλα τα κουσούρια μας, όλα αυτά τα οποία δεν διορθώνονται ποτέ, παρότι τα τονίζουμε και τα λέμε πάλι και πολλάκις, δεν διορθώνεται ποτέ τίποτα. Όταν ήμουνα ιεραποστολή στη Μαδαγασκάρη πέρυσι και σκεφτόμασταν εκεί τι να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους για να δώσουμε ενάψματα, να προχωρήσουν πιο μπροστά, γιατί είναι πάρα πολύ πίσω, είχαμε σκεφτεί και αποφασίσει με τον εκεί επίσκοπο και τους πατέρες που κάναμε την ιεραποστολή να φέρνουμε από Μαδασκαρέζους από εκεί, ηθαγενείς, να τους φέρνουμε στην Ελλάδα κάθε χρόνο με δύο υποτροφίες, με δύο, να φέρνουμε δύο ανθρώπους, και μετά, πριν φύγω από τη Μαδαγασκάρη, το δούλευα όλες αυτές τις ημέρες που βρισκόμουν εκεί, κάθισα στον επίσκοπο και του είπα, ξέρετε, συζητήσαμε με αυτό, το αποφασίσαμε αυτό, αλλά εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα εύκολα στο κρεβάτι που πάω. Μα τι συμβαίνει, γιατί δεν μπορείς? Και τι λέω, σκέφτομαι, όταν έρθουν και δουν εμάς πώς ζούμε εδώ στην Ελλάδα, διατηνόμενοι που είμαστε χριστιανοί κατά βάση, αλλά δεν μιλάμε ο ένας με τον άλλον μέσα στην εκκλησία, ότι σκουντάμε όταν πάμε να πάρουμε το αντίδωρο, γιατί λέει ο μακαρισμός, ο άγραφος, μακάριος όποιος κοινωνήσει πρώτος, όποιος πάρει αρτοκλασία πρώτος, όπως πάρει το αντίδωρο πρώτος. Δεν το ξέρω που το γράφει αυτό, δεν το γράφει. Άγραφη παράδοση. Συγγνώμη. Και να δει επίσης όλες τις άλλες ενέργειές μας και πράξεις και το ήθος το οποίο εκδηλώνουμε μέσα στην εκκλησία μας, να μαλώνουμε μεταξύ μας, να καυγαδίζουμε, και λέω, αυτούς τους ανθρώπους εμείς τι έχουμε να τους προσφέρουμε? Εμείς λέμε ότι είμαστε καλοί χριστιανοί και χαιρόμαστε με έναν αλλοδαπό και καλώς το πράττουμε. Όμως πού τον φέρνουμε? Σε τι ήθος εκκλησιαστικό θα του διδάξουμε? Αφού ό,τι του πούμε θα βγει ένας Τετάρτη και Παρασκευή έξω στα κέντρα και θα περπατάει ο αλλοδαπός που βαπτίστηκε και θα δει ότι η καταβασία πάει σύννεφο. Κατρώνει οι άνθρωποι ό,τι βρουν μπροστά τους. Δεν τηρεί κανείς τις νηστείες. Θα μπει ένας άνθρωπος μέσα στην εκκλησία και θα δει κάποιους και κάποιες με το που ανοίγει η πόρτα, ή θα αισθανθούν ότι άλλαξε ο ήχος από το άνοιγμα της πόρτας, θα γυρίσουν πίσω να δουν ποιος είναι. Τι να πω άλλο για την παρουσία μας μέσα στην εκκλησία? Να σχολιάσω 2-3 άλλα κακώς κείμενα από τα εκατοντάδες που θα μπορούσα να σας αραδιάσω, γιατί το θέμα, όπως είπα, είναι πολύ μεγάλο. Να σχολιάσω ότι όταν πεθαίνει κάποιος δεν έρχεται η χείρα ή ο χείρος στην εκκλησία, γιατί λέει, έτσι λέει η παράδοσή μας, το θεωρούν διασκέδαση το να έρθει κάποιος στην εκκλησία. Αυτό είναι όμως ήθος. Προχθές έκανα μία βάπτιση στο ναό και 2 μέρες πριν πεθαίνει η μάνα της μητέρας που θα βάπτιζε το παιδί. Και ήρθε λοιπόν και μου λέει, Πάτερ, πέθανε η μάνα μου. Όλοι μου λένε να αναβάλω τη βάπτιση. Εσείς τι λέτε? Να κάνουμε τη βάπτιση. Και μαζεύτηκε λοιπόν όλος ο κόσμος στην εκκλησία, τελέσαμε τη βάπτιση και εγώ, αντί κηρύγματος άλλο, είπα, θέλω σήμερα να επενέσω τη συγκεκριμένη μάνα, το ανδρόγυνο, το οποίο χθες έθαψε τη μάνα, τη γιαγιά δηλαδή του παιδιού που βαπτίσαμε, και σήμερα, 2 μέρες μετά την κηδεία, τελέσαμε και το μυστήριο του βαπτίσματος. Κατανοούμε τι λέω? Κατανοούμε ότι δεν έχει καμία σχέση μέσα στην εκκλησία μας το ένα με το άλλο? Συμβαίνει ο θάνατος, ευνίδιος είναι. Πώς θα αλλάξει ο γάμος, δηλαδή, γιατί να αλλάξει? Ποιος μας είπε να το αλλάξουμε εμείς αυτό και να λέμε αυτό δεν γίνεται και εκείνο γίνεται? Ποιος ομιλεί μέσα στην εκκλησία? Εμείς οι έξυπνοι? ή ομιλούν οι πατέρες της Εκκλησίας που δεν λένε αυτά που λέμε εμείς? Γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε? Ή ας πούμε, αν πέσει το μνημόσυνο Τετάρτη, λέμε πρέπει να το κάνουμε πιο μπροστά ή πρέπει να το κάνουμε πιο μετά? Ποιος το είπε αυτό, ότι τα 40 πρέπει σώνει και καλά να γίνουν πιο μπροστά ή πρέπει να γίνουν πιο μετά? 40 σημαίνει 40 ακριβώς ημέρες. Τετάρτη, επίσης Τετάρτη θα το κάνω το μνημόσυνο του 40 ημέρο. Τα 9 μέρα πέσαν Τρίτη, Τρίτη θα τα κάνω. Ο χρόνος έπεσε Δευτέρα, Δευτέρα θα το κάνω. Ποιος το λέει ότι μπορούμε εμείς να μεταθέτουμε ό,τι θέλουμε? Στο πνεύμα λοιπόν αυτής της οικονομίας που είναι παρανομία, κοινώς το βόλεμά μας, φεύγουμε από την παράδοσή μας. Ένα από εδώ, ένα από εκεί, ένα από αλλού, γίνεται το γκρέμισμα. Δεν μπορεί να φωτίσεις κάποιον άνθρωπο να του πεις: μα εσείς λέει οι παπάδες, μια έτσι τα λέτε, μια άλλη ως τα λέτε, μας έχετε ζαλίσει. Ναι, αλλά και ποιοι είναι αυτοί που ζαλίζουν τους παπάδες και τι ζητούν? Βλέπετε, σε όλα τα πεδία δράσης, αν αναφερθώ σε παρουσία, βλέπετε ότι λείπει το εκκλησιαστικό ήθος. Όταν λοιπόν χάνεται αυτό, πούμε για παράδειγμα, ένας κλέφτης, να το πω πιο εύκολα. Ξεκινάει το παιδάκι, κλέβει το μολύβι του συμμαθητή του. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, το διορθώνουμε ή όχι? Η σωστή μάνα και ο σωστός πατέρας του λέει: αυτό δεν σου το αγόρασα εγώ. Πού το βρήκες? Μου το έδωσε ο συμμαθητής. Σου το έδωσε ή το πήρες? Αρχίζει η ανάκριση. Τελικά βγαίνει ότι το πήρε. Αύριο το πρωί θα πάμε μαζί, θα αγοράσουμε ακόμη ένα μολύβι, θα κάνεις δώρο στο συμμαθητή σου αυτό που έκλεψες και θα του κάνεις ένα αυτό που πήρες και το στέρισες μια μέρα και θα του ζητήσεις μπροστά μου και συγγνώμη και μπροστά στη δασκάλα. Μαθαίνει το παιδί μετά να μην ξανακλέψει. Αλλά εσύ λες, το δικό μου το παιδί θα πάω να το εκθέσω στη δασκάλα και να πω ότι έκλεψε? Τέτοια πράγματα. Γι' αυτό σήμερα η κλοπή είναι ένα πραγματάκι το οποίο ξεκινάει από το μικρό, δεν διορθώνεται στη ροή του χρόνου και με αποτέλεσμα να φτάνουμε στα αποτελέσματα. Αυτό είναι και με το λειτουργικό ήθος της Εκκλησίας, με το εκκλησιαστικό ήθος εν γέννη, με το φρόνημα αυτό που πρέπει να καλλιεργούμε. Αν δεν μεταδώσουμε σωστά την πίστη, λέει λοιπόν άλλο παράδειγμα, βαπτίζει ο ανάδοχος το μωρό και φέρνει το μωρό στην Εκκλησία να το μεταλάβει. Ακούω τώρα λοιπόν το άηθες της εποχής. Τρεις θείες κοινωνίες μετά τη βάπτιση. Πού το βρήκαμε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Πού τεκμηριώνεται αυτό? Ποιος από τους Αγίους Πατέρες είπε ότι μετά το βάπτισμα θα κοινωνήσει τρεις φορές? Λάθος. Πόσες φορές θα κοινωνήσει? Κάθε θεία λειτουργία. Αυτό πρέπει να πει ο παπάς. Και αυτό πρέπει να λέει και ο ανάδοχος. Ακούστε τώρα το αποτέλεσμα. Πολλές φορές συνέβη, για να δείξουμε το εκκλησιαστικό ήθος μας που πορεύεται. Φέρνει ο ανάδοχος το παιδί να το κοινωνήσει μία, το φέρνει δύο, τρεις, εξαφανίζεται μετά, μετά μπορεί να εξαφανιστεί για όλη τη ζωή φυσικά, αφού δεν υπάρχει ο σωστός τρόπος και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που ανέλαβε ως ανάδοχος δεν έχει τέρμα, αλλά μόνο ο θάνατος το σταματάει στην επίγεια ζωή και η απολογία θα γίνει στον Κύριο για ό,τι έπραξε προς τον αναδεκτό του ανάδοχος. Μπορεί να εμφανιστεί 3 ετών, να πάρει το παιδί κάποια στιγμή και να το κοινωνήσει. Και μετά ξανά να το κοινωνήσει. Έτυχε λοιπόν μπροστά μου να πει το παιδάκι στον ανάδοχο: εσύ καλά μου φέρνεις να κοινωνήσω, αλλά δεν βλέπω εσύ να κοινωνείς ποτέ. Άρα δεν θα κοινωνήσω και εγώ. Το ήθος είναι αυτό που μεταφέρεται όχι μόνο με το λόγο, αλλά μεταφέρεται με τις πράξεις. Γι' αυτό η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και να στεκόμαστε σωστά μέσα στην Εκκλησία, το πώς στεκόμαστε, κάποιοι δε κυκλοφόρησαν και βιβλία για το πότε πρέπει να σηκώνεται κάποιος πρώτη να κάθεται. Εγώ θα σας πω, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο βιβλίο στην Ορθόδοξη παράδοσή μας, στην Ορθόδοξη παράδοσή μας, το τονίζω πάλι, αλλά υπάρχει μόνο η άσκηση στην Εκκλησία μέσα και το στασίδι που δεν υπάρχει σήμερα εκτός από λίγους νόους και βλέπω και στο ναό σας έχετε ολίγα στασίδι. Το στασίδι τι είναι? Να στέκεσαι λιγάκι για να μην πέσεις και να είσαι όρθιος ασκητικά δηλαδή η Εκκλησία ορίζει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, να προτιμούμε μάλλον να είμαστε όρθιοι. Αλλά όλοι είμαστε άρρωστοι μέσα στην Εκκλησία. Δεν είμαστε άρρωστοι στο σώμα, προσέξτε. Είμαστε άρρωστοι στην ψυχή, ασθενή η ψυχή και ασθενή το σώμα. Και ερχόμαστε εδώ στην Εκκλησία να βρούμε τη σεσλόγ μας για να ξεκουραστούμε. Για δείτε στο Άγιον Όρος όσοι πηγαίνουν που είναι αυστηρά, υπάρχουν ένα γύρο στα σίδια. Στο κέντρο δεν υπάρχει καμία καρέκλα. Στις σερβικές, σλαβικές εκκλησίες στη Ρουμανία, αν επισκεφτείτε, δεν υπάρχει προς το παρόν. Γιατί τώρα να αρρωστήσουν και οι άνθρωποι, όπως εμείς οι Έλληνες κατά βάση είμαστε άρρωστοι, πόδια, χέρια, τέτοια, όλα αυτά τα πράγματα, είμαστε όλοι άρρωστοι κατά βάση. Κανένας δεν θέλει να ασκηθεί ακόμα περισσότερο, αφού και το θέμα της νηστείας σήμερα είναι διαπραγματεύσιμο θέμα μεταξύ πνευματικού και εξομολογουμένου. Αλλάζει το ήθος μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, η παρουσία μας μέσα στον ναό έχει πολύ μεγάλη συνάρτηση με το ήθος, το οποίο πρέπει να ανακαλύψουμε, πρέπει να το βρούμε όσο είναι νωρίς, διότι δεν μπορούμε να γίνουμε δάσκαλοι μετά σε αυτούς, στις επόμενες γενιές. Δεν το μεταδώσαμε στα παιδιά μας όσο πρέπει. Και το καταλαβαίνεις αυτό πηγαίνοντας σε ένα ναό και βλέπεις τις ηλικίες μέσα. Βλέπεις ποια είναι η υπερισχύουσα ηλικία μέσα στο εκκλησιαζόμενο πλήθος. Κατά βάση είναι οι άνθρωποι των 50, 60, 70 ετών οι οποίοι είχαν κάποιο ήθος από τους γονείς. Κάποιο. Όχι το τέλειο. Η επόμενη γενιά είχε κάπως χαμηλότερο και οι τωρινές γενιές δεν ξέρουν τίποτα τι να διδάξουν τα παιδιά τους. Δεν κάνουν την προσευχή τους στο τραπέζι. Στο σχολείο δεν γίνεται η προσευχή, σε κάποια δεν γίνεται καθόλου. Δεν υπάρχει μια σωστή καθοδήγηση. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε το ήθος. Ένα δεύτερο που ήθελα να πω σχετικά με τη συνάρτηση της παρουσίας μας μέσα στον Ορθόδοξο ναό μας, των χριστιανών, είναι και η συνέπεια. Δεν είμαστε συνεπείς ποτέ στο πρόγραμμα της Εκκλησίας. Εάν σήμερα είχα τη δυνατότητα να σας προσφέρω από ένα εισιτήριο τον καθέναν σας από εδώ, από τους ιερείς ξεκινώντας μέχρι τον τελευταίο τον νεοκόρο, ας πούμε, όλους να σας συμπέρα και να σας πρόσφερα ένα εισιτήριο για να πάτε δωρεάν σε ένα θέατρο, γράφει επάνω στο εισιτήριο ώρα έναρξης, δεν λέει το τέλος, ποτέ δεν λέει το τέλος, και πάμε την ώρα της έναρξης, μάλιστα πάμε μισή ώρα πιο μπροστά για να παρακολουθήσουμε το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τελετή, την εκδήλωση, οτιδήποτε. Στο έργο του Χριστού, τι ώρα προσερχόμεθα? Ποια είναι η συνέπειά μας για να κατανοήσουμε πόσο μεγάλη αξία έχει, αδελφοί μου, η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία? Εγώ παρατηρώ, διότι ο ιερεύς, ξέρετε, με τις κινήσεις που κάνει, εντοπίζει, ξέρετε, ο παπάς στο Άγιον Όρος, ο ηγούμενος, πρωί-πρωί, στην ακολουθία του μεσονυκτικού, που δεν τελείται τώρα στις ενορίες, σε μερικές ενορίες τελείται μόνο τις Κυριακές πρωί, αλλά σε μερικές ενορίες δεν τελείται, σε πολλές, τις περισσότερες δεν τελείται. Στο Άγιον Όρος όμως, την ώρα του μεσονυκτικού, ο ηγούμενος παίρνει μία λαμπάδα και περιφέρεται σε όλα τα στασίδια για να δει πού είναι ο Αβακούμ, πού είναι ο Αβέρκιος, πού είναι ο Παχώμιος κτλ. Α, δεν ήρθε, θα τα πούμε μετά. Που σημαίνει αυτό, είναι πολύ σημαντικό να αγρυπνήσει κάποιος, να σηκωθεί να πάει στην Εκκλησία. Εντοπίζουμε λοιπόν και εμείς ιερείς εσάς. Ένας, ας πούμε, παπάς που είναι χρόνια πολλά στην ενορία μου, εγώ πραγματικά το λέω, ας πούμε, με βάση το μυαλό που μας χαρίζει ο Θεός, άμα βγω το πρωί, ας πούμε, το Ευαγγέλιο, θα βγεις με το Ευαγγέλιο την Κυριακή το πρωί, στο Ιωθινό Ευαγγέλιο, και θα βγάλεις έξω να το προσκυνήσει ο κόσμος, ξέρω ποιος λείπει. Από τους τακτικά εκκλησιαζόμενους δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό να το πετύχει ένας παπάς. Αν είναι και πολύ προσεκτικός, ξέρει πού βρίσκεται, τι κάνει κτλ. Και εντοπίζει και ποιος λείπει. Μετά γίνεται η δεύτερη φορά που βγαίνει ο παπάς. Βγαίνει να θυμιάσει την τιμιωτέρα. Περνάει όλα τα καθίσματα, δεν βλέπει. Άντε, δεν ήρθαν ακόμα. Θα βάλει ευλογημένη βασιλεία, θα γίνει μικρά είσοδος. Δεν θα δει στη μικρά είσοδος ότι απουσιάζουν πιστοί. Θα γίνει η μεγάλη είσοδος ή θα βγει να πει το Ευαγγέλιο. πάλι γίνεται, πάλι εντοπίζει. Πότε λοιπόν εντοπίζουμε ότι έρχονται οι πιστοί? Τελειώνει η εκκλησία στις 10, θα έρθουν 10 παρά τέταρτο. Αυτό όμως δεν είναι συνέπεια σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να μετέχουμε δηλαδή συναδρόμενο. Εχθές, Θεία Λειτουργία. Έρχεται μια ψυχή, 9 η ώρα τελείωσε η Θεία Λειτουργία, η καθημερινή ημέρα. Υπάρχουν και διαβαθμίσεις. Πότε τελειώνει, ας πούμε, μια καθημερινή, πότε ένας πιο επίσημος Άγιος, πότε η Κυριακή τελειώνει, ας πούμε, αργότερα. Λοιπόν, έρχεται μια ψυχή και δείτε το ήθος τώρα. Αλλά μη γελάσετε, σας παρακαλώ. Αυτό ας το πάρουμε σαν ένα μικρό χαστούκάκι ο καθένας μας. Εγώ τελείωσα, μοίρασα και το αντίδωρο, έκλεινα τα δημόθυρα. Λέει, Πάτερ, θα με κοινωνήσετε? Και έτσι λέω, πού ήσουν στη Θεία Λειτουργία? Λέει, την παρακολουθούσα από το ράδιο και ήρθα τώρα να κοινωνήσω. Λέω, κατά τον ίδιο τρόπο, όπως την παρακολουθούσα από το ράδιο, να σε κοινωνήσει και το ράδιο. Το ίδιο πράγμα είναι, για να πω για το ήθος μας, γιατί προσέξτε, είναι μερικά πράγματα που δεν τα προσέχουμε, αλλά δημιουργούν και γεννούν αιτίες μιας υπολανθάνουσας θρησκευτικότητας. Εγώ θα το τονίσω. Εσείς μπορείτε να βγάλετε τα αποτελέσματα και τα πορίσματα. Λέω, εκκλησιαζόμαστε σε μία Θεία Λειτουργία. Τελειώνει η Θεία Λειτουργία, όσοι να πάρουν το δώρο, πήραν το δώρο. Τι είναι, ποιο είναι το δώρο? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όταν όμως τελειώσει η Θεία Λειτουργία, δίδεται και το αντίδωρο. Τώρα ένας που πήρε το δώρο, κατά βάση δεν χρειάζεται το αντίδωρο. Τώρα μπορεί να παρεξηγηθώ με αυτό που λέω. Αφού πήρες το δώρο, παιδί μου, το αντίδωρο δεν το χρειάζεσαι. Όμως εμείς παίρνουμε για το σπίτι. Παίρνουμε για το παιδί μας που δεν εκκλησιάστηκε. Παίρνουμε για την αδελφή μας, για τον σύζυγο που δεν εκκλησιάστηκε. Ερωτώ λοιπόν, το λέει αυτό πουθενά μέσα στα λειτουργικά μας βιβλία, μέσα στην παράδοση της εκκλησίας μας, ότι το αντίδωρο μεταφέρεται στο σπίτι για να το φάει ο σύζυγος που έτσι θελικά δεν εκκλησιάστηκε, που δεν ήθελε να εκκλησιαστεί? Έχει όφελος να το πας στο αντίδωρο? Και αν το πας στο αντίδωρο, πώς θα τον βρεις στο σπίτι να πάρει το αντίδωρο? Θα είναι στην κατάλληλη πνευματική φόρμα να το αντιληφθεί ότι αυτό δεν είναι απλώς το ψωμάκι, αλλά αυτό είναι αντί του δώρου. Μέσα στην εκκλησία δίδεται λοιπόν, αδελφοί μου, αυτό που θέλουμε να δώσουμε. Σήμερα όμως το παίρνουμε, λέμε, το τεμαχίζω, Πάτερ, το κάνω 7 κομματάκια και το τρώω κάθε μέρα. Αυτό ευλαβική συνήθεια είναι, αλλά δεν είναι το ήθος της εκκλησίας μας. Γιατί? Γιατί το ήθος θα έπρεπε να μας αγρυπνήσει και να βρούμε μια εκκλησία που λειτουργεί κάθε μέρα, ώστε να πάμε να κοινωνούμε κάθε μέρα τον Χριστό και να παίρνουμε στη ζωή μας το δώρο. Αυτό είναι το τέλειο. Τώρα προσέξτε, αυτό το μικρό που λέω μπορεί μεταξύ σας και μεταξύ όσων μας ακούν αυτή τη στιγμή να πούν ότι αυτός που μιλάει τα λέει αιρετικά. Όχι, δεν τα λέει αιρετικά. Τα λέει με τον τρόπο εκείνο, τον καυστικό τρόπο, που πρέπει να μάθουμε ποιο είναι το σωστό να τελούμε μέσα στη ζωή μας. Το σωστό είναι η τακτική Θεία Μετάληψη. Εφόσον ξεφύγαμε από αυτό, το αντίδωρο δεν μπορεί να είναι η δόση του πρωινού μας. Όταν φεύγουμε από την εκκλησία, γιατί πεινάμε και παίρνουμε 3-4 αντίδωρα, δεν δείχνει αυτό την ευλάβειά μας και το ήθος μας. Γιατί αν αυτό γίνεται, όπως γίνεται και στις αρτοκλασίες και οτιδήποτε άλλο, δείχνει την ανευλάβειά μας, που δεν κατανοούμε τι είναι αυτό εκείνη τη στιγμή που τρώμε και παίρνουμε από την εκκλησία. Και γι' αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση αν δεν κατηχηθούμε σωστά σε όλα τα πράγματα της εκκλησίας. Και ένα σπυράκι να πάρεις, ένα μαργαρίτι να πάρεις από το αντίδωρο, στο Άγιον Όρος τα πρόσφορα είναι πολύ μικρά και παίρνει ο καθένας ένα ψυχουλάκι μικρό. Πάρα πολύ μικρό, σου είναι το νυχάκι. Λέω, πού είναι η πιναλέη των πόλεων και των χωριών που πάμε στην εκκλησία και θέλουμε να παίρνουμε περισσότερα αντίδωρο? Εγώ είπα, σχολιάζω ένα θεματάκι το οποίο έχει διάσταση πολύ μεγαλύτερη, διότι βλέπω ότι ακόμη και το θέμα που διαβάζουμε τις φανουρόπιτες, τώρα τελευταία ξεκίνησε ένα καινούριο πάλι γεγονός, το οποίο η φανουρόπιτα έγινε ανώτερο και από το πρόσφορο, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ετοιμάζει μια οικογένεια με τα βλαβείες ένα πρόσφορο στην Εκκλησία, αλλά φανερόπιτα κάνει. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ ως πνευματικός. Το κήρυγμα του Χριστού που βγαίνει, το Ευαγγέλιο που εξέρχεται ο Χριστός να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο. Αμέσως ανάγνωση του Ευαγγελίου μετά. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Το κηρυκτικό έργο του Χριστού μας. Μα άμα δεν ακούσουμε το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία το πρωί, τι θα καταλάβουμε από την Θεία Λειτουργία? Στο ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον ίν και έως το αιώνος, για να πάρουμε το πρωινό μας, αφού φυσικά και πολλοί έχουν πάρει το πρωινό τους στο σπίτι, έρχονται μετά να ενισχύσουν τη γαστέρα τους τρώγοντας και τα πρόσφορα, τα αντίδωρα τα οποία παίρνουν. Προσέχουμε λιγάκι, γιατί είναι ανευλαβής αυτή η συνήθεια. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κατανοήσουμε ότι η συνέπεια είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό γεγονός στη ζωή μας. Αν συνηθίζουμε σήμερα, ας πούμε, να κάνουμε καθαριότητα στο σπίτι μας, και εγώ επαινώ όλους εσάς που είστε και νοικοκυρέοι από τους άπιαστους και φημίζεστε κιόλας για την καθαριότητά σας, αλλά λέω το εξής: αν αμελήσουμε όμως την καθαριότητα της ψυχής μας, τι να την κάνω την καθαριότητα του σπιτιού? Και αν έρχομαι βρώμικος στην εκκλησία, εξωτερικά θα σχολιαστώ, θα πούν, μα καλά δεν μπορούσε να πληθεί. Βρωμάει ολόκληρη ή ολόκληρος από πάνω του. Δεν το λέμε πολλές φορές, αν έρθει κάποιος άπλητος. Αυτό, εντάξει. Αλλά όταν ερχόμαστε εσωτερικά απροετοίμαστε στην εκκλησία, αυτό δεν δείχνει απέναντι στο Θεό μας την ανευλάβειά μας? Και ό,τι συνεπάγεται μετά, λέει κάποιος, ας πούμε, α, είδα τους άλλους να κοινωνούν, πήγα κι εγώ κοινώνησα, πάτερ, κτλ. Έτσι λαχτάρισα να κοινωνήσω. Εμπροϋπόθετα όμως πήγες? Το να λαχταρίσει σημαίνει, αν πάει κάποιος με στο φεγγάρι, λες, αχ, τι ωραία, θα πάω κι εγώ στο φεγγάρι. Αν πάει κάποιος στις Μπαχάμες, να πεις, να πάω κι εγώ στις Μπαχάμες, να δω πώς είναι εκεί πέρα, πώς διασκεδάζει ο κόσμος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όταν μπαίνεις μέσα στην εκκλησία. Εμπροϋπόθετα λοιπόν πρέπει να πηγαίνεις. Λέμε και μέσα στην εκκλησία, αδελφοί μου, εκείνο το πάρα πολύ ωραίο πράγμα που συνάδει με το εκκλησιαστικό μας είδος αλλά και τη συνέπειά μας απέναντι στο Θεό μας. Λέμε στο χερουβικό ύμνο που ψάλλει ο ψάλτης αργά εκείνο το μέλος, όμως για να προσευχηθεί ο ιερεύς, λέει «Πάσα νυν βιωτικήν αποθώμεθα μέρημνα». Δεν μπορούμε να είμαστε στην εκκλησία μέσα και να σκεφτόμαστε ότι βάλαμε το γιουβέτσι μέσα στην κουζίνα να ψήνεται και να είναι η έννοια μας πότε θα τελειώσει ο παπάς να πάω πίσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να μπω με όλες τις βιωτικές μου μέρημνες, θα μπω, αλλά πρέπει να τις αφήσω αυτές και εκείνη την ώρα να ενωθώ με το Θεό. Ο Θεός θα τις πάρει αυτές τις μέρημνες. Αλλά εγώ δεν πρέπει εκείνη την ώρα να σκέφτομαι ότι τώρα θα φύγω και θέλω να καλέσω την φίλη μου να πάμε για καφέ στο σπίτι. Μήπως το παιδί μου σηκώθηκε μέσα και τα αναστάτωσε όλα και δεν θα είναι καθαρό και θα με παρεξηγήσει, ενώ εγώ είμαι νοικοκυρά και η καλός λεγόμενη στη γειτονιά, ότι είναι τις καλύτερες με παρεξηγήσει, γιατί δεν θα βρει τον καναπέ μου στρωμένο ή δεν θα βρει την τραπεζαρία μου καθαρή. Δεν μπορώ αυτό να το σκέφτομαι μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορώ να σκέφτομαι αυτά τα ποταπά πράγματα την ώρα που η εκκλησία λέει «Πάσαν κάθε νυν τώρα βιωτικήν μέρημναν αποθώμεθα». Τώρα λέει να τα αφήσουμε όλα, κάθε μέρημνα που έχουμε τώρα πρέπει να την έχουμε αφήσει και να μπούμε μέσα στην εκκλησία να προσευχηθούμε. Να μην ασχοληθώ ότι με το διπλανό μου τι έβαλε, αν ήρθε με το καινούριο τσινολάκι, αν έβαλε καινούργια παπούτσια, αν ήρθε με καινούργια τσάντα, αν δεν άλλαξε, αν έρχεται πάλι με τα ίδια ρούχα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Γιατί πρέπει να κλείσουμε τα φώτα μέσα στην εκκλησία για να συνέλθουμε. Πρέπει να παίζουμε τον τυφλοπόντικα μέσα. Είναι πολύ ωραία. Οι αγρυπνίες, πολύ διδακτικές. Πολύ διδακτικές οι αγρυπνίες. Πας στην αγρυπνία, δεν έχει φως. Και μόνο τα καντήλια, λες, το ξέρει ο Θεός. Να προσευχηθώ, δεν θα με παρατηρήσουν οι άλλοι τι έβαλα κτλ. Που φοράω τα ίδια και τα ίδια κτλ. Μου λένε μερικές γυναίκες που δεν ασχολούνται, ας πούμε, με τον τίσιμο. Και λέει, πάτερ, λέει, δεν μπορώ να έρθω να εκκλησιαστώ γιατί, λέει, με σχολιάζω. Δεν είναι δύσκολο πράγμα. Δεν είναι ένα άηθες ήθος που έχουμε μέσα στην εκκλησία μας. Πώς να πούμε και εκείνο τον ξένο, έλα να μας δεις μέσα στην εκκλησία και να γίνεις κι εσύ ορθόδοξος χριστιανός. Και το τρίτο που άφησα στην αγάπη σας, έτσι για να μην σας ταλαιπωρήσω περισσότερο, είναι ότι στην εκκλησία όταν θα μπούμε, το κύριο αίτημά μας είναι η πίστη μας. Αυτό πρέπει να ζητούμε στο Θεό, να μας δώσει πίστη. Σήμερα βλέπω ότι αυτό είναι σε πολύ λίγους ανθρώπους, δυστυχώς, η πίστη. Γιατί η πίστη είναι, αδελφοί μου, ένα γλαστράκι. Παίρνεις ένα μικρό βασιλικό και χαίρεσαι που φουντώνει έτσι. Κάθε μέρα αυξάνει πιο γρήγορα ο βασιλικός από τα άλλα τα λουλούδια και χαίρεσαι που μεγάλωσε ένα πόντο, που φούντωσε κτλ. Έτσι είναι ακριβώς και η πίστη. Πώς φουντώνει η πίστη? Α, η πίστη φουντώνει με το πόδισμα. Ποιο είναι το πόδισμα? Το δάκρυ της προσευχής. Ποιο είναι το δάκρυ της προσευχής? Να καθίσω κάθε μέρα να προσευχηθώ. Καλλιεργείται η πίστη. Διότι αν δεν υπάρχει αυτή, κάθε μέρα αντί να πάμε μπροστά θα πάμε χειρότερα. Όποιος έχει πίστη, κάθε μέρα προσεύχεται, δεν αμελεί τον προσωπικό του πνευματικό κανόνα, έτσι έρχεται και η κατάσταση της προσευχής. Αν κάτι κάνεις κάθε μέρα σαν συνήθεια, όπως κάνεις μια αμαρτία και η αμαρτία δεν κόβεται μετά όσο και αν μεγαλώσεις, την κουβαλάς μαζί, γιατί γίνεται δευτέρα φύσης του ανθρώπου, λένε οι πατέρες, δηλαδή σαν να είναι μια σιδηροδρομική γραμμή. Έχει δύο ράγες, έτσι. Αυτές δεν πρόκειται ποτέ να ενωθούν. Εσωτερικά εμείς οι άνθρωποι, όταν δεν είμαστε ταυτισμένοι με τον Θεό μας και κάνουμε μια διπλή ζωή κατά το διλεγόμενο, δηλαδή άλλο είμαστε όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία και άλλο είμαστε όταν είμαστε, ας πούμε, στα μπουζούκια, βγάζουμε ένα διαφορετικό χαρακτήρα εκεί, αυτό σημαίνει ότι μέσα σου είσαι διχασμένος, μια διχασμένη πνευματική προσωπικότητα, όχι εξωτερική προσωπικότητα, και είναι σαν να έχεις δύο γραμμές μέσα στη ζωή σου, δηλαδή πας και από εδώ, πας και από εκεί, και αυτά φυσικά είναι παράλληλος βίος, λέγεται αυτός. Είναι αμαρτωλός αυτός ο βίος, διότι δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο κυρίους. Ή θα πηγαίνεις σε μια γραμμή, ή θα πας στην άλλη γραμμή. Αν τις έχεις και τις δύο, είναι το παραφύσιν. Δεν είναι αυτό που είναι το ευλογημένο. Γι' αυτό πιστεύω πραγματικά ότι αυτό που λείπει σήμερα, το αλατοπίπερο της πνευματικής μας ζωής, είναι η προσευχή και η πίστη. Προσέξτε να δείτε όμως, ένας που προσεύχεται αποθέτει στο Θεό τα προβλήματά του. Δηλαδή, είναι βαριά τα προβλήματα. Είναι πολλά τα προβλήματα. Αλλά δεν μπορεί να απαιτεί από τον Θεό να του κάνει ο Θεός αυτό που θέλει. Πρέπει να λέμε στο Θεό, Θεέ μου, σύ γνωρίζεις, σύ γινώσκεις, σύ είδας ότι εγώ σε αγαπώ και εσύ να κάνεις αυτό στη ζωή μου που εσύ θεωρείς ότι είναι το σωστό. Έτσι μπορούμε να αποδεχθούμε όλα τα στραπάτσα της ζωής μας. Δηλαδή και στο γάμο μας να μην έχουμε επιτύχει, με υπομονή θα τον υπομείνουμε μέχρι τέλους για να δώσουμε την απολογία μας στο Θεό μας. Και το παιδί μας να μην έχει βγει καλό, και αυτό με υπομονή το υπομένουμε και το καρτερούμε μέχρι θανάτου μας για να αποδώσουμε στο Θεό μας την ευχαριστία μας. Βλέπετε το ήθος αυτό, την παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία που τα συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα, είναι στο θέμα μας. Βλέπετε ακόμη και αυτά τα θέματα τα αντιμετωπίζουμε με έναν τρόπο μπακάλικο, συγχωρήστε με για τη λέξη. Θα σου φέρω, Θεέ μου, έναν τενεκέ λάδι, κάνει το παιδί μου μόνο πάρα πολύ καλά. Κολλάμε χρήματα στις εικόνες και πιστεύουμε ότι βάζοντας τα χρήματα ο Χριστός θα μας εκτελέσει. Ένας παγανισμός μέσα στην όλη έτσι η θρησκευτικότητά μας, η οποία δεν είναι σωστή. Μπορεί να έχει αγνό κριτήριο, μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος, δεν είναι όμως το γνήσιο φρόνημα. Αυτό δεν είναι σχέση δούνε-λαβή. Δεν δίνεις στον Θεό κάτι. Όπως που κυκλοφορεί μια προσευχή του Αγίου Φανουρίου που την διαβάζουν όλοι, λέει τόσες φορές πρέπει να διαβαστεί. Δεν συμφωνούμε, απολύτως είμαστε κάθετοι, δεν είναι ορθόδοξη, είναι λαϊκής συγγραφής, δεν έχει καμία σχέση με το Πνεύμα του Θεού, διότι μιλάει για αλυσβερίση μεταξύ του Αγίου και του προσώπου. Αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ένας ορθόδοξος χριστιανός, αδελφοί μου. Καλύτερα πες, Κύριε Ιησού Χριστέ, διαπρεσβειών του Αγίου Φανουρίου ελέησέ με, παρά να λες αυτό και να πείθεις τον εαυτό σου ότι αφού την είπες 7 φορές ή 9 ή δεν ξέρω πόσες φορές διατείνεται αυτό το φυλάδιο, το οποίο ηρίστο εμπαρόδο δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει σε καμία παράδοση. Οι Άγιοι μας είναι φανέντες, είναι Άγιοι, αλλά εμείς καταστρέφουμε το γνήσιο αυτό φρόνημα που έχουμε απέναντι στους Αγίους μας. Διότι δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε εμείς η πνευματική αυτό χωρίς να σας κατευθύνουμε σωστά τι πρέπει να λέτε στην προσευχή σας. Γι' αυτό όλα τα πράγματα καταλήγουμε, η παρουσία μας μέσα στο ναό είναι μία προϋπόθεση που περιλαμβάνει πολλά πολλά πράγματα. Πρέπει να διορθωθούμε. Δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία για να φανούμε. Ούτε να μας πούν ότι είναι καλός νοικοκύρης, είναι ένας ευλαβής άνθρωπος. Αυτό ας τα αφήσουμε να το κρίνει ο Θεός μας. Και ένας που μπορεί ίσως να μην έρχεται την Κυριακή γιατί βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, κοιτάζει την άρρωστη κατάκη τη σύζυγό του ή τον σύζυγό της και δεν μπορεί να έρθει στην Εκκλησία, εκκλησιάζεται τότε με την προσευχή που κάνει στο σπίτι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορούμε να τις κρίνουμε μόνο κατόψιν. Την δικαία κρίση του Θεού ζητούμε και γι' αυτό να ξέρουμε ότι η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία, το πώς θα σταθούμε, πώς θα περπατήσουμε. Να, ένα ήθος άηθες. Εγώ θα το σχολιάσω, εσείς θα με παρεξηγήσετε. Ξέρω ότι σήμερα η ομιλία είναι πολύ βαριά. Το κατανοώ. Ας πούμε, βλέπω, βγαίνει ένας παπάς το μεγάλο Σάββατο πρωί και αρχίζει, τρέχει μέσα σε μια εκκλησία, μανιωδώς μέσα να ρίξει τις δάφνες. Άλλος παίρνει το λάβαρο παπάς και τρέχει μέσα στην εκκλησία. Πού συνάδει το ήθος της ιεροσύνης? Φοράει ο ιερεύς το στιχάρι, αυτό το από κάτω, ένα τον ποδήρι χιτώνα, ο οποίος, ξέρετε, δεν μπορείς να δρασκελήσεις, να κάνεις μεγάλο βήματα, γιατί προέρχεται από το στίχο το ρήμα που σημαίνει κάνω μικρά βήματα. Τα μικρά βήματα, κατά την λατρεία της Εκκλησίας, δηλώνουν την ευλάβεια του κληρικού. Δεν δρασκελίζει, να ανοίξει το δρασκελισμό του κτλ. Και να κάνει ένα μέτρο, ένα βήμα, αλλά πηγαίνει πολύ σιγά. Για να καταλάβουμε από αυτά τα μικρά πραγματάκια που είπα, τα μεγαλύτερα, πρέπει σε αυτά να είμαστε σεβαστικοί. Δεν μπορεί να κάνει, λέει, έθιμο της τουρκοκρατίας, έθιμο του τάδε. Τι γίνεται αυτό το πράγμα? Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει? Έτσι ήταν και παλιά? Ή το κάνει από ενθουσιασμό, από επίδειξη? Εγώ δεν το διάβασα αυτό πουθενά σε κανένα λειτουργικό βιβλίο να το λέει. Γράφει εκεί ότι ο ιερεύς εξέρχεται και ρίπτει δαφνόφυλλα δια την νίκη του Χριστού μας έναντι του άδου. Αλλά δεν λέει ότι τρέχουμε μέσα στην Εκκλησία και δημιουργούμε ή παίρνουμε και να γίνει κρότος μέσα στην Εκκλησία. Λέει, κατά παράδοση το κάναμε στην Τουρκία, το κάναμε στην τουρκοκρατία να φοβηθούν οι Τούρκοι. Όλα αυτά έχουν, ξέρετε, μία σοβαρότητα. Πρέπει η λατρεία της Εκκλησίας μας να διατηρήσει την απλότητά της. Την καθαρότητα της είναι τόσο πολύ απλά. Πας σε ένα μοναστηράκι και βλέπεις δύο άτομα μέσα εκκλησιάζονται και έναν καλόγερο ιερομόναχο που λειτουργεί, λες, ανέβηκα στον ουρανό. Αν έχεις το κριτήριο της ταπείνωσης. Αν έχεις ένα ταπείνο, το λες, α, εμένα μου αρέσουν αυτές οι τελετές, οι πομπόδεις που γίνονται έτσι κτλ. Αυτό είναι δυτικά πράγματα. Να ξεχωρίζουμε σιγά σιγά για να παίρνουμε λιγάκι και μαθήματα ορθοδοξίας και ορθοπραξίας, τα οποία τόσο πολύ λείπουν στη ζωή μας. Εύχομαι, αδελφοί μου, η σημερινή ομιλία μας που ήταν και αναρακτήρια κιόλας, βάζει μία βάση, δηλαδή η ομιλία στην πνευματική μας ζωή, να τα αφουγκραστούμε αυτά και να προσπαθήσουμε κατά το διλεγόμενο κάτι από αυτά να εφαρμόσουμε, πολύ χρήσιμο στην πνευματική μας ζωή, θα μας βοηθήσει και ανώτερα να φτάσουμε ακόμα καλύτερα και στο μυστήριο της εξομολόγησης, στο μυστήριο της συμμετοχής, της τακτικής,

0: Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Όσοι αντιστρατεύονται κατά καιρούς την ορθόδοξη πίστη, μισούν αφάνταστα το Μέγα Κωνσταντίνο. Εμείς όμως δεν μπορούμε παρά να μείνουμε εκστατικοί στον τρόπο που η άπειρη σοφία του Θεού τον κάλεσε σαν άλλο Μωυσή και τον ανέδειξε εις Απόστολο και Μέγα Βασιλέα της Οικουμένης. Ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Μέγας Βασιλεύς, γεννήθηκε το 274 μετά Χριστόν στην Αϊσό της Άνω Μυσίας. Πατέρας του ήταν ο Κωνσταντίος, ο πρώτος, ο χλωρός, ανώτερος αξιωματούχος του Ρωμαϊκού κράτους και αργότερα Κέσαρας της Δύσης. Μητέρα του, η Αγία Ελένη, Ελληνίδα στην καταγωγή και χριστιανή στο θρήσκευμα, καταγόμενη από το δρέπανο της Βυθινίας. Έτσι ο Κωνσταντίνος από μικρός διατηρούσε μια συμπάθεια προς τις ελληνικές χώρες και ένα σεβασμό προς τον χριστιανισμό. Το 293 ο Κωνσταντίος έγινε Κέσαρας της Δύσης. Επειδή όμως η σύζυγός του Ελένη ήταν άσημης καταγωγής, την διεζεύχθη για να νυμφευτεί τη Θεοδώρα, νεαρή βασιλικής καταγωγής. Η Αγία Ελένη δέχτηκε τη διάζευξη αυτή για ένα λόγο, για να μπορέσει ο γιος της ο Κωνσταντίνος να ανέλθει στα μεγάλα αξιώματα. Ο Διοκλητιανός, που την εποχή αυτή είχε την έδρα του στην Οικομίδια, για να εξασφαλίσει εγγύηση από τον Κωνσταντίο ότι δεν θα επαναστατήσει εναντίον του, κράτησε ως όμηρο κοντά του τον Κωνσταντίνο. Η μητέρα του όμως είχε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να συναντά το γιο της και να τον καθοδηγεί χριστιανικά. Ο νεαρός Κωνσταντίνος, αν και κρατήθηκε στην αυλή του Διοκλητιανού και στη συνέχεια του Γαλέριου, δεν εξομοιώθηκε στα ήθη και στις πράξεις τους. Πολλοί τον ζήλευαν, γι' αυτό ρώτησαν το μαντίο του Απόλλωνα να μάθουν για το μέλλον του. Και το μαντίο απάντησε πως αν το επιτρέψει ο Θεός, ο Κωνσταντίνος θα κυριεύσει τον κόσμο, θα κηρύξει για Θεό τον Χριστό και θα καταρρεύσει ειδωλολατρεία. Τούτο έγινε αιτία, ώστε πολλές φορές σχεδίασαν να τον θανατώσουν, αλλά ο Θεός τον διαφύλαξε από όλες τις δολοπλοκίες των εχθρών του. Ο Κωνσταντίος, όταν τα έμαθε αυτά, αποφάσισε να σώσει το γιο του. Τον καλεί στη Δύση και παρά τις δυσκολίες, ο Κωνσταντίνος έφτασε στον πατέρα του και μόλις εκείνος πέθανε, ο Κωνσταντίνος έγινε Κέσαρας της Γαλατίας. Στη Ρώμη, ο λαός επαναστάτησε κατά του Μαξεντίου και κάλεσε τον Κωνσταντίνο να γίνει Αύγουστος. Ο Κωνσταντίνος με το στράτευμά του προχώρησε τότε για τη Ρώμη. Την παραμονή της μάχης, ο Κωνσταντίνος, αλλά και όλος ο στρατός του, μέρα μεσημέρι είδαν στον ουρανό φωτεινό σταυρό αποτελούμενο από αστέρια που έλαμπε περισσότερο από τον ήλιο και την ελληνική επιγραφή «Εν τούτο νίκα». Τη νύχτα εκείνη ο Κωνσταντίνος είδε στον ύπνο του τον Χριστό που του είπε να κατασκευάσει λάβαρο με το σημείο που είδε στον ουρανό και να το έχει βοήθεια στις μάχες. Ο Κωνσταντίνος πήρε θάρρος από αυτό το παράδοξο όραμα του Τιμίου Σταυρού. Πράγματι, στη μάχη που έδωσε στις 28 Οκτωβρίου του 312,
ο στρατός του Μαξεντίου κατατροπώθηκε. Ο Κωνσταντίνος, νικητής, εισήλθε ως αυτοκράτορας στη Ρώμη, έχοντας ως επικεφαλή το χριστιανικό Λάβαρο. Αμέσως, με την άνοδό του στο θρόνο της Ρώμης, πρόσταξε να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι κρατούμενοι χριστιανοί. Το 313 με τον Λικίνιο συνυπέγραψαν και εξέδωσαν το διάταγμα των Μεδιολάνων με το οποίο διεκηρύσσεται η ενεξιθρησκεία και η ελευθερία της συνειδήσεως. Ο Λικίνιος όμως δεν τήρησε την υπόσχεσή του και κήρυξε τον πόλεμο. Το αποτέλεσμα όμως ήταν να κατατροπωθεί. Έτσι, ο Κωνσταντίνος σε ηλικία 49 ετών έγινε μονοκράτορας στο απέραντο ρωμαϊκό κράτος. Η μητέρα του Ελένη, που μέχρι τώρα από κοντά παρακολουθούσε την πρόοδο του γιού της, ανακηρύσσεται Αυγούστα. Απαλλαγμένος πια από τους πολέμους, ο ευσεβής βασιλιάς αφιερώθηκε αποκλειστικά σε έργα θεάρεστα, κτίζοντας ναούς και κάνοντας νόμους για να ελαφρύνει τους φόρους αλλά και τα κοινωνικά προβλήματα των υπηκόων του. Το 325 με πρωτοβουλία του συγκλήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια της Βυθινίας που έφερε την ειρήνη στην Εκκλησία, αλλά και για τους Αγίους Τόπους έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο Μέγας Κωνσταντίνος. Έστειλε εκεί την μητέρα του, η οποία βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και έκτισε εκεί ναούς. Το 330 ο Μέγας Κωνσταντίνος εγκαινιάζει ως νέα πρωτεύουσα του κράτους την Κωνσταντινούπολη.

Το 337 βρισκόταν στο δρέπανο της Βυθινίας. Εκεί ασθένησε σοβαρά και μεταφέρθηκε στην Οικομίδια. Τότε προσήλθε στο ναό, προσκύνησε, εξομολογήθηκε μεγαλοφόνος και δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα. Μετά τη βάπτισή του, ο Μέγας Κωνσταντίνος δε φόρεσε πάλι τη βασιλική του πορφύρα, αλλά έμεινε με το λευκό ένδυμα του νεοφωτίστου. Την 21η Μαΐου του 357, η μέρα της Πεντηκοστής, έφυγε για τους αιώνιους κόσμους. Μέσα σε πάνδυμο πένθος, το ιερό του λείψανο κατατέθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη. Ο ιερός συναξαριστής αναφέρει ότι από τον τάφο του εγίνονται πολλά θαύματα. Η Εκκλησία του Χριστού ανεκήρυξε τον Μέγα Κωνσταντίνο και την μητέρα του Ελένη Αγίους με τον τίτλο των εις Αποστόλων. Αναμφίβολα, η Εκκλησία εξετίμησε τις αρετές του, συγχώρησε τις ανομίες του και με ευγνωμοσύνη για τη μεγάλη του προσφορά τον ανακήρυξε Άγιο και η ιστορία τον ονόμασε Μέγα.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

να πιάνουμε και άλλες περιπτώσεις. Γέροντα, όταν μετά τη διακονία πηγαίνω στο κελί μου, συνήθως κάνω ευχή για διάφορες περιπτώσεις. Μήπως θα με βοηθούσε να διαβάζω για κάποιους ψαλμούς με την αντίστοιχη περίπτωση? Αν θέλεις, δοκίμασε. Θα σε βοηθήσει. Να διαβάζεις πρώτα την περίπτωση του ψαλμού, ύστερα να κάνεις ευχή για το συγκεκριμένο θέμα και μετά να διαβάζεις τον ψαλμό. Το ψαλτήρι πολύ βοηθάει για την καρδιακή προσευχή. Θα το καταλάβεις αργότερα και μόνη σου. Εγώ, αφού διαβάσω την περίπτωση, κάνω καρδιακή προσευχή και δεν πιάνω μόνο ένα θέμα, αλλά πολλά. Ξεκινώντας δηλαδή από τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου, πηγαίνω και σε άλλα θέματα. Όλες τις περιπτώσεις τις πιάνω πνευματικά και υλικά. Για τον πρώτο ψαλμό, τον οποίο διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος για να καρποφορήσουν τα δέντρα ή τα αμπέλια που φύτευαν, πρώτα λέω «Ό,τι φυτεύεται να πιάσει» και μετά εύχομαι και για κάθε ξεκίνημα και για κάθε αρχή. Λέω «Τα παιδάκια που γεννιούνται να είναι αγιασμένα, να κάνουν προκοπή. Κάθε λόγος πνευματικός που σπέρνεται και ό,τι πνευματικό αρχίζει να καρποφορεί». Στον 105ο ψαλμό, που είναι για το θείο φωτισμό, εύχομαι και για τους τυφλούς. Στον 122ο ψαλμό, που είναι για τους τυφλούς, εύχομαι και να φωτίσει ο Θεός όλο τον κόσμο. Ο κάθε ένας, ξεκινώντας από την περίπτωση που αναφέρει ο Άγιος Αρσένιος, μπορεί να βρει και άλλες περιπτώσεις και να προσευχηθεί. Και εσύ, αν θέλεις να ανοίξεις δουλειά πνευματική, να πάρεις με τη σειρά το ψαλτήρι και όλες τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου να τις ερμηνεύεις και πνευματικά και να κάνεις καρδιακή προσευχή. Μπορείς, παίρνοντας μια περίπτωση του Αγίου Αρσενίου, να μου πεις και γιατί άλλο θα προσευχώσουν? Πριν από λίγο καιρό, γέροντα, είχα πρόβλημα με τα αυτιά μου και διάβαζα τον 95ο ψαλμό που διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος για να δώσει ο Θεός την ακοή στους κοφούς. Προσευχόμουν όμως και για όλους τους κοφούς και για τα παιδιά να ακούν τους γονείς τους και για τους υποτακτικούς να κάνουν υπακοή. Βλέπεις, επειδή αυτή την περίπτωση την έζησες και πόνεσες, εύκολα μπόρεσες να σκεφτείς και τους άλλους πονεμένους. Να προσπαθήσεις να πονάς όλο τον κόσμο και χωρίς να ζεις τις δύσκολες καταστάσεις που περνούν. Έτσι, σιγά σιγά θα πονάς όλους τους ανθρώπους από μακριά και θα κάνεις για αυτούς καρδιακή προσευχή. Θα πονάει η καρδιά και από τον πόνο θα βγαίνει προσευχή. Γέροντα, όταν διαβάζω την περίπτωση ενός ψαλμού και προσπαθώ να σκεφτώ και άλλες σχετικές περιπτώσεις, καθυστερώ. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς τι περιπτώσεις θα βρεις. Αυτές οι περιπτώσεις ξεπετάγονται μέσα από την καρδιά σε κλάσματα δευτερολέπτου. Εγώ βοηθιέμαι στο θέμα αυτό, γιατί έχω υπόψη μου τον πόνο του κόσμου, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και πονώ. Κάθε φορά, ανάλογα με τις καταστάσεις, βρίσκω και άλλα και άλλα. Από την περίπτωση ενός ψαλμού πηγαίνω σε ένα γνωστό πρόσωπο και μετά σε όλους τους αγνώστους που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αλλά κι εσείς να μην ζείτε αδιάφορα. Να σκέφτεστε πόσο υποφέρει ο κόσμος για να προσεύχεστε καρδιακά. Το θέμα είναι να δουλέψει η καρδιά. Θέλει πολύ προσευχή σήμερα. Η μόνη λύση είναι η προσευχή. Αλλιώς δεν γίνεται. Πάντως το ψαλτήρι πολύ βοηθάει. Είναι κεραυνός για το διάβολο. Πόση παρηγοριά βρίσκομαι το ψαλτήρι. Το χώρισα σε τρία μέρη. Κάθε μέρα διαβάζω και ένα μέρος. Σε τρεις μέρες το τελειώνω και μετά το αρχίζω πάλι από την αρχή. Διαβάζω την περίπτωση του ψαλμού και κάνω καρδιακή προσευχή για την περίπτωση αυτήν και για όσους πάσουν σωματικά και ψυχικά. Μετά διαβάζω τον ψαλμό και στο τέλος κάθε ψαλμού λέω «Ο Θεός ανάπαυσον τους κοιμηθέντας δούλους σου». Αυτή τη μια μισή ώρα που διαβάζω το ψαλτήρι τη βλέπω σαν την πιο θετική βοήθεια προς τον κόσμο. Το χειμώνα που υπέφερα πολύ από την κύλη, όρθιος το διάβαζα. Από τα μάτια μου έτρεχαν δάκρυα από τους ανυπόφορους πόνους. Με το ένα χέρι σημάζευα την κύλη και με το άλλο κρατούσα το ψαλτήρι. Χτυπούσα το διάβολο με το πυροβόλο. Την ημέρα τον χτυπούσα με το ψαλτήρι, το βράδυ με την ευχή.
λύσαξε ο διάβολος. Αυτό το σακάτεμα με την κύλη ήταν δαιμονικό χτύπημα, αλλά και ο Θεός το παραχώρησε για να δει τι θα κάνω. Γέροντα, δυσκολεύομαι να διαβάζω όρθια το ψαλτήρι, χωρίς να στηρίζομαι κάπου. Θα κάνω και για σας υποστηλώματα για το ναό του Αγίου Πνεύματος. Της κάθε μιας θα κάνω και για σας ακουμπιστήρια. Επάνω σε ένα ξύλο καρφώνω ένα οριζόντιο σανίδι σε σχήμα ταφ. Σε αυτό ακουμπώ και διαβάζω το ψαλτήρι. Έχω ένα ακουμπιστήρι μέσα στο κελί και ένα έξω. Γέροντα, μερικές φορές όταν είμαι κουρασμένη και διαβάζω το ψαλτήρι, αν και από την κούραση δεν καταλαβαίνω τίποτε, βιάζω τον εαυτό μου να σταθώ όρθια και νιώθω ότι αυτό με βοηθάει. Μου λέει όμως ο λογισμός ότι αυτή η προσευχή δεν έχει αξία. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, αλλά έχει αξία. Γιατί παρόλο που είσαι κουρασμένη, βιάζεις όμως τον εαυτό σου και στέκεσαι μπροστά στο Χριστό. Να μην ξεχνάς ότι και ο κόπος συμπεριλαμβάνεται στην προσευχή.

Ευχή και νύψη. Η δύναμη της ευχής. Γέροντα, πώς να λέω την ευχή? Καλύτερα να τη λες ολόκληρη. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Γιατί η ευχή περιέχει όλο το δόγμα της πίστεως. Αν δυσκολεύεσαι να την πεις ολόκληρη, ας λες: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Διάβασα, γέροντα, ότι η προσευχή πρέπει να απευθύνεται και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Με το Κύριε Ιησού Χριστέ όμως δεν απευθυνόμαστε μόνο στο Χριστό. Το Χριστό, δηλαδή τον Υιό, δεν απέστειλε ο Πατήρ στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο? Ο Χριστός δεν θυσιάστηκε και σταυρώθηκε για μας? Ο Χριστός δεν θα κρίνει τον κόσμο? Στο Χριστό λοιπόν θα απευθυνθούμε, αφού σε αυτόν στήριξε ο Θεός τη σωτηρία του κόσμου. Είναι σωστό, γέροντα, αντί να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με» ή «Συγχώρεσέ με» ή «Σκέπασέ με»? Καλύτερα να λες την ευχή όπως είναι. Το «ελέησόν με» τα έχει όλα μέσα. Σημαίνει και σώσον και φώτισον. Αναφέρεται και στις σωματικές ανάγκες και στην απαλλαγή από τα πάθη κλπ. Αλλά αν κάποια στιγμή νιώσεις την ανάγκη να πεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με» ή «Συγχώρεσέ με», μπορείς να το κάνεις. Γέροντα, με το «ελέησόν με» πρέπει να λέω πάντοτε την αμαρτωλή? Μπορείς να το πεις λίγες φορές στην αρχή και μετά δεν χρειάζεται να το λες. Φτάνει να έχεις συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου. Γέροντα, μου είναι πιο εύκολο να κάνω κομποσκίνη στην Παναγία ή στους Αγίους παρά να λέω την ευχή. Είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ευχή έχει άλλο νόημα. Με την ευχή συνδέεται κανείς με το Χριστό. Ενώνεται ο νους του με το Θεό. Αλλά πρέπει ο νους να είναι στην ευχή. Αυτό είναι το μυστικό. Όταν κάνουμε πολλά κομποσκίνια στον έναν ή στον άλλον Άγιο, καλό είναι και αυτό, αλλά δεν βοηθάει στην αδιάλειπτη προσευχή. Να συνηθίζεις να λες περισσότερο την ευχή για να κινείται ο νους πολλές φορές στο Κύριε Ιησού Χριστέ, και έτσι θα βρίσκεσαι φυσιολογικά στην αδιάλειπτη προσευχή, η οποία περιορίζεται συνήθως στο Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με, το οποίο πρέπει να λέμε εν όλη την καρδία και εν όλη την ψυχή και εν όλη τη διανοία. Άλλο είναι όταν θέλουμε να παρακαλέσουμε έναν Άγιο για να επέμβει, να βοηθήσει σε κάποιο πρόβλημα. Αυτό το λέω από δική μου πείρα. Πώς βοηθιέμαι εγώ? Δεν ξέρω εάν βοηθάει και άλλους. Το παν είναι να στραφούμε στην ευχή για να ενωθούμε με τον Θεό. Μόνο αυτό αξίζει, γιατί ο άνθρωπος με το Πνεύμα του Θεού συγγενεύει και με το Πνεύμα του Θεού ενώνεται με το Θεό κατά ένα ιερό τρόπο δια της προσευχής. Επαναλαμβάνουμε δηλαδή πολλές φορές το γλυκύτατο όνομα του Χριστού, όχι γιατί ο Χριστός δεν ακούει με μια φορά που θα τον επικαλεστούμε, αλλά για να ενωθεί ο νους μας μαζί του, αφού ο Χριστός είναι για μας το παν και σε αυτόν θα καταλήξουμε. Γέροντα, αισθάνομαι αδύναμη να αντιμετωπίσω οποιονδήποτε πειρασμό και δυσκολία. Δεν λες την ευχή? Όπως τα καράβια που κινδυνεύουν εκπέμπουν SOS, έτσι και εσύ να λες συνέχεια «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με» και θα λαμβάνεις βοήθεια. Εμένα μια φορά ο πειρασμός θα με έριχνε στον κρεμό αν δεν έλεγα την ευχή. Η ευχή με έσωσε. Όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου ένα βράδυ, είχα πάει σε μια σπηλιά που βρισκόταν σε ένα επικίνδυνο και απότομο μέρος. Ήταν πολύ μικρή, μόλις που χωρούσα καθιστός. Είχα βάλει μερικές πέτρες έξω από το άνοιγμά της, γιατί κάτω ήταν γκρεμός. Όλη τη νύχτα έλεγα την ευχή. Τα χαράματα, μέσα στην ησυχία, ακούστηκε ξαφνικά ένα τρομακτικό κικυρίκου και ένα δυνατό χτύπημα φτερών ακριβώς δίπλα μου. Ξαφνιάστηκα. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναξα και πετάχτηκα έξω. Λίγο έλειψε να πέσω στον γκρεμό.
Αμέσως όμως κατάλαβα ότι ήταν ο πειρασμός και συνέχισα την ευχή ενώ τα αυτιά μου βούιζαν από το θόρυβο. Γέροντα, όταν κανείς λέει την ευχή μόνο με το στόμα, χωρίς να συμμετέχει ο νους, αυτό βοηθάει? Βοηθάει και αυτό. Δεν διώχνει βέβαια τον εχθρό, αλλά με τις ρηπές που του ρίχνει τον καθυλώνει εκεί που βρίσκεται. Η ευχή έχει μεγάλη δύναμη. Είναι φοβερό όπλο κατά του διαβόλου. Είναι σαν να πυροβολεί στο διάβολο με σφαίρες πνευματικές και δεν μπορεί να πλησιάσει. Μια φορά ένας δόκιμος μοναχός που έμεινε στη σκήτη της Αγίας Άνης έλεγε την ευχή και ο διάβολος τον κορόιδευε και του έκανε συνέχεια Ύστερα άκουσε το διάβολο να φωνάζει: «Στη σκήτη της γριάς δεν μ' αφήνουν οι καλόγεροι να πλησιάσω». Γέροντα, όταν έχω πονηρούς ή βλάστημους λογισμούς και προσπαθώ να λέω την ευχή, μπορεί να επισύρω την οργή του Θεού? Όχι, το ταγκαλάκι από την κακία τους παίρνει πονηρούς λογισμούς, αλλά εσύ να το αξιοποιείς για να εργάζεσαι στην αδιάλειπτη προσευχή. Να του λες: «Καλά που μου έφερες αυτούς τους λογισμούς, γιατί είχα ξεχάσει το Θεό», και να λες την ευχή. Το ταγκαλάκι, όταν δει ότι σου κάνει καλό, θα υποχωρήσει μόνο του, γιατί δεν το συμφέρει να γίνεται αυτό αφορμή για να προσεύχεσαι εσύ. Όταν υποχωρήσει και δεν θα σε πειράζει πλέον, εσύ θα έχεις αποκτήσει την αδιάλειπτη προσευχή. Πάντως, ο διάβολος, χωρίς να το θέλει, κάνει τελικά μεγάλο καλό. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέχεται. Όταν ήμουν στη σκήτη Ιβύρων, μια νύχτα τα ταγκαλάκια πήγαν να με σκοτώσουν με μια πλάκα. Το απόγευμα είχε περάσει από το καλύβι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Του έδωσα ό,τι χρήματα είχα και έφυγε. Τη νύχτα ακούω να χτυπούν την πόρτα. Σκέφτηκα ότι αυτός θα νόμιζε πως έχω κι άλλα χρήματα και ξανάρθε. «Ποιος είναι?» φωνάζω. «Τίποτε». Ακούω μετά χτυπήματα στην άλλη πόρτα. Ανάβω ένα κερί για να φέξει. «Ποιος είναι?» ξαναφωνάζω. «Τίποτε». Σε λίγο ακούω χτυπήματα πάνω στο ταβάνι. «Τώρα συνεννοηθήκαμε», λέω. Και αρχίζει ένας θόρυβος. Γονάτισα και έλεγα συνέχεια την ευχή. Ξαφνικά πετάνε μια πλάκα και πάνω μπαμ, έσπασε το σανίδι από το ταβάνι και βγήκε η μισή πλάκα ακριβώς επάνω από το κεφάλι μου, με τη μύτη προς τα κάτω. «Κατάλαβα», είπα. «Έτσι θα πάμε όλη τη νύχτα». Κάναμε αγρυπνία μετά. Εγώ με την ευχή και τα ταγκαλάκια με τα χτυπήματα πάνω στη στέγη. Όμορφες αγρυπνίες ήταν αυτές. Ευχή σημαίνει πόλεμος κατά του ταγκαλακιού. Θα πολεμάει επομένως και το ταγκαλάκι αμυνόμενο. Αφοπλισμένα είναι τα ταγκαλάκια, μόνο όταν τα πολεμάει κανείς με λεβεντιά που έχει μέσα ταπεινοφροσύνη και όχι με εγωιστική παλικαριά. Γέροντα, πώς καθαρίζει η καρδιά? Με την ταπείνωση, την ανεξικακία, τη θυσία, την ανιδιοτέλεια, την εξαγόρευση, την άσκηση, την προσευχή. Και προπαντός με την ευχή καθαρίζει η καρδιά. Η ευχή πετάει όλη τη σαβούρα που έχει η καρδιά. Γέροντα, μόνο με την ευχή να καθαρίσει η καρδιά? Όχι, δεν γίνεται η κάθαρση μόνο με την ευχή, αν παράλληλα δεν υπάρχει ταπείνωση και δεν γίνεται ο ανάλογος αγώνας. Αν προσεύχεσαι και δεν προσπαθείς να τηρήσεις και τα άλλα που είπα, τότε χαμένος κόπος. Ή αν τηρείς εκείνα και παραμελείς την προσευχή, πάλι χαμένος κόπος. Αγωνίζεσαι και συγχρόνως προσεύχεσαι. Ζητάς τη βοήθεια του Θεού με την προσευχή και έτσι σιγά σιγά καθαρίζει η καρδιά. Αγώνας και προσευχή πάνε μαζί.

Η εργασία της ευχής. Γέροντα, πώς είναι καλύτερα να λέω την ευχή, φωναχτά, ψιθυριστά ή με το νου? Αν τη λες φωναχτά, θα κουράζεσαι και γρήγορα θα αποκάμεις. Γι' αυτό να τη λες πότε ψιθυριστά και πότε με το νου. Η ευχή με το νου είναι το καλύτερο. Επειδή όμως δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τη λένε συνέχεια με το νου, βοηθάει να τη λέει κανείς και ψιθυριστά, σαν μια προπαίδεια. Μπορείς να αρχίζεις να τη λες ψιθυριστά, να συνεχίζεις με το νου και ύστερα πάλι ψιθυριστά και πάλι με το νου. Να κάνεις αυτή την εναλλαγή μέχρι να καταλήξει η ευχή να γίνεται μόνο με το νου. Να γίνει δηλαδή νοερά, όπως και λέγεται νοερά προσευχή. Τότε προσεύχεται κανείς με το νου του και η καρδιά του σκυρτά, αγάλεται, φθάνει στο θείο έρωτα, ζει ουράνιες καταστάσεις. Αυτό το διάστημα, γέροντα, κάθε φορά που μπαίνω στο κελί μου έχω μετεωρισμό και βλάστημους λογισμούς. Γιατί μου συμβαίνει αυτό? Ξέχασες, φαίνεται, την ευχή και γι' αυτό ο πειρασμός έστησε τη σκηνή του έξω από το κελί σου. Προσπάθησες τις κενές ώρες που έχεις στο κελί να λες την ευχή ψιθυριστά για να διώχνεις το μετεωρισμό και τους λογισμούς που υποβάλλει ο εχθρός. Η ψιθυριστή ευχή πολύ βοηθάει στις ώρες της επιθέσεως, γιατί εκείνη τη στιγμή χρειάζεται προσοχή για να γλιτώσει κανείς από την εχθρική φάλαγγα. Γέροντα, συμφέρει όταν μου έρχονται κακοί ή βλάστημοι λογισμοί να τους πολεμώ με αντιρρητικό πόλεμο? Καλύτερα να τους πολεμάς με την ευχή παρά με αντιρρητικό πόλεμο. Όσο μπορείς να μιλάς νοερός με τον Χριστό δια της νοεράς προσευχής και να μην συζητάς με το νου σου τούτο ή εκείνο. Να καλλιεργείς την ευχή η οποία αρχικά θα σε απαλλάξει από τους κακούς λογισμούς και στο τέλος θα γίνει ένα με την αναπνοή σου. Γέροντα, τι να προσέξω περισσότερο? Να στρωθείς, να συμμαζευτείς και όπου βρεθείς να λες την ευχή με το νου και με την καρδιά σου, ζητώντας το έλεος του καλού Θεού για τον εαυτό σου, για όλους τους ζώντες και για όλους τους κεκοιμημένους. Και όταν κουράζεσαι από την ευχή, να ψάλεις δυνατά το αργό «Κύριε ελέησον» ή ένα τροπάριο. Συνήθως, γέροντα, λέω την ευχή μόνο στο ναό. Όταν ο μοναχός αρκείται στο να λέει την ευχή μόνο στο ναό, είναι σαν τους κοσμικούς που πηγαίνουν στην εκκλησία μόνο την Κυριακή. Γι' αυτό να μην περιορίζεσαι να λες την ευχή μόνο στο ναό. Να τη λες και στο διακόνημα και στο κελί και όταν ξαπλώνεις για να ξεκουραστείς πάλι να λες την ευχή. Στο διακόνημα να προσέχεις, να κινείσαι ήρεμα και συνετά για να μην σου κλέβει το ταγκαλάκι το νου από την ευχή. Πάντα να έχεις στο στόμα σου το γλυκύτατο όνομα του Ιησού για να γλυκαίνεται η ψυχή σου. Μεγάλη υπόθεση να περνάς ολόκληρη την ημέρα με την ευχή. Αρχίζεις την ημέρα σου με την ευχή, στη συνέχεια κάνεις την εργασία σου λέγοντας την ευχή και έτσι αγιάζεται ό,τι κάνεις. Αγιάζονται και όσοι συμμετέχουν σε αυτό. Όταν λόγου χάρη μαγειρεύεις και λες την ευχή, αγιάζεται το φαγητό που κάνεις. Αγιάζονται και όσοι τρώνε. Γέροντα, αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζω συνέχεια πειρασμούς. Να αξιοποιείς τον κάθε πειρασμό με το να καταφεύγεις τον Χριστό ζητώντας τη βοήθειά Του. Και έτσι θα σου μένει κέρδος η αδιάλειπτη προσευχή. Γέροντα, να μας λέγατε κάτι για την αυτενέργητη ευχή. Ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή δεν προσπαθεί να πει την ευχή, αλλά χωρίς να καταβάλει καμία προσπάθεια, η ευχή λέγεται μέσα του από μόνη της. Ακόμη και στον ύπνο λέει την ευχή και όταν ξυπνάει συνεχίζει η ευχή. Γι' αυτό στην Αγία Γραφή, στο Άσμα Ασμάτων λέει «Εγώ καθεύδω και η καρδιά μου αγρυπνεί». Στο Άγιον Όρος ήταν ένας εργάτης που δούλευε πολύ. Δούλευε για τρεις εργάτες και γι' αυτό οι πατέρες του έδιναν διπλό μισθό. Ερχόταν καμιά φορά και εκεί στο καλύβι, στον Τίμιο Σταυρό. Μια φορά που ήρθε του είπα «Εκεί που δουλεύεις να λες την ευχή για να αγιάζεται και η δουλειά που κάνεις». Με άκουσε με απλότητα και συνήθισε να λέει την ευχή.
Έρχεται μια μέρα και μου λέει: «Κοιμάμαι και στον ύπνο μου λέω την ευχή. Και όταν ξυπνάω», συνεχίζει, «η ευχή. Νιώθω μέσα μου χαρά. Άρχισε να γλυκοχαράζει», του λέω. Κοσμικός άνθρωπος και είχε φτάσει σε τέτοια κατάσταση. Γέροντα, ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή έχει καθαριστεί από τα πάθη. Τότε έχει φτάσει σε καλή κατάσταση. Πώς φτάνει, γέροντα, κανείς στην αυτενέργητη ευχή? Όταν ο άνθρωπος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και έχει συνέχεια κατά νου την αχαριστία του, τότε πιέζεται η ψυχή φιλότιμα και ζητάει ταπεινά το έλεος του Θεού. Και μετά, χωρίς να καταβάλει προσπάθεια, αρχίζει η ευχή να λέγεται μόνη της, δουλεύει μέσα του δηλαδή η ευχή. Το αισθάνεται ως ανάγκη, γέροντα? Όχι ως ανάγκη, αλλά του έχει γίνει συνήθεια πλέον. Του έχει μείνει η καλή συνήθεια της αδιαλείπτου προσευχής από την εργασία που έκανε.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Αρχιεπίσκοπος των Πανηγυρικό Εσπερινό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στην Ομόνια. Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Συνάντηση Ζαχαράκη με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας στο Κάιρο. Μητσοτάκης στους Financial Times. Εκβιασμός στα περιοδίων στο Ορμούζ. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχθεί. Πολιτικά και μη πρόσωπα περνούν από σήμερα το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έρχεται ρύθμιση για τις πολλαπλές συντάξεις. Εντός Ιουνίου η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

0: διοικητικές εκλογές χωρίς δεύτερο γύρο, τι αλλάζει από τις επόμενες κάλπες. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως οι εξελίξεις βρίσκονται στο όριο ανάμεσα σε συμφωνία και νέα σύγκρουση. Η εύθραυστη εκεχηρία δοκιμάζεται ξανά, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν προειδοποιήσεις και τελεσίγραφα. Η ειρήνη στην Ευρώπη δεν είναι πλέον δεδομένη, προειδοποιεί ο Τσέχος πρόεδρος. Λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη τελέστηκε χθες το απόγευμα ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός των εορτάζοντα Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ομονίας, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχθηκαν με αισθήματα σεβασμού και αγάπης κληρικοί και πλήθος πιστών, οι οποίοι κατέκλυσαν τον ιστορικό ναό της Αθήνας. Στην ακολουθία χωροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρύπου κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο απευθύνοντας μήνυμα ειρήνης και πνευματικής ενίσχυσης προς τους πιστούς. «Να μας χαρίζουν οι Άγιοι ειρήνη χωρίς εμπόδια», τόνισε χαρακτηριστικά κατά την ομιλία του. Μετά το πέρας της ακολουθίας, ο Αρχιεπίσκοπος, αφού μετέφερε προς το εκκλησίασμα την πατρική του ευλογία και τη χαρά του για αυτήν την πνευματική σύναξη, ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα, ιδιαιτέρως δε στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το σημαντικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί η ενορία, η οποία, όπως υπογράμμισε, βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό δεκάδων συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται, προσφέροντας έμπρακτη στήριξη και αγάπη. Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κύριος Μακάριος, σε μήνυμά του για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης, τονίζει το αδούλωτο πνεύμα των κριτικών, οι οποίοι στάθηκαν με απαράμιλο σθένος απέναντι στους εισβολείς, υπερασπιζόμενοι με αυταπάρνηση την ελευθερία και την αξιοπρέπειά τους. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι για την υπεράσπιση της Μεγαλονήσου θυσιάστηκαν εκατοντάδες άνδρες του σώματος Άνζακ, καθώς και πως αναρρύθμιτοι κριτικοί βοήθησαν, περιέθαλψαν, έκρυψαν και φυγάδευσαν Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς στρατιώτες μετά την κατάληψη της νήσου, αψηφώντας τους κινδύνους που διέτρεχαν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Πράξεις που μαρτυρούν μεγαλείο ψυχής εκατέρωθεν, πράξεις που υπερβαίνουν το ιδιωτελές και το εφήμερο και ανταποκρίνονται σε υψηλά ιδεώδη, επισημαίνει ο Αρχιεπίσκοπος και καταλήγει με την παρότρινση να εμπνεόμαστε από το παράδειγμά τους καθώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις των καιρών μας και των καιρών που έπονται. Στο Κάιρο βρέθηκε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρία Σοφία Ζαχαράκη, όπου είχε συνάντηση με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο. Την Υπουργό συνόδευαν ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής και ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αίγυπτο Νικόλαος Παπαγεωργίου. Η Υπουργός ενημέρωσε τον Μακαριότατο για την νομοθετική πρωτοβουλία της δημιουργίας θεσμικού πλαισίου για τους κληρικούς της Ομογένειας, στο πλαίσιο της ουσιαστικής ενίσχυσης των πρεσβυγενών πατριαρχείων και της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Βασιλικής Αυτόνομης Μονής Αγίας Εκατερίνης του Αγίου και Θεοβάδης του Όρου Σινά. Η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε «Συναντηθήκαμε με τον Μακαριότατο Πατριάρχη κύριο Θεόδωρο και συζητήσαμε για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, τη θεσμοθέτηση των κληρικών της Ομογένειας. Ένας θεσμός που έρχεται να στηρίξει τα πρεσβυγενή πατριαρχία καθώς και τη Μονή Σινά. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να συνοδεύσει και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις στήριξης των ιστορικών πατριαρχείων με στόχο να ενισχυθεί η σταθερότητα, η ασφάλεια και η συνέχεια της ορθόδοξης παρουσίας σε περιοχές με μεγάλες δυσκολίες αλλά και τεράστια πνευματική σημασία. Νιώθουμε βαθιά τιμή και ευγνωμοσύνη για το ιεραποστολικό έργο που επιτελεί ο Πατριάρχης και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας σε ολόκληρη την Αφρικανική Ήπειρο. Ένα έργο πίστης, ανθρωπιάς, παιδείας και προσφοράς που πολλές φορές πραγματοποιείται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. η ελληνική πολιτεία έχει χρέος να βρίσκεται δίπλα σε αυτήν την προσπάθεια άμεσα και ουσιαστικά. Από την πλευρά του, ο Πατριάρχης Θεόδωρος ευχαρίστησε θερμά την Υπουργό, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργο Καλατζή για το διαρκές ενδιαφέρον και τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης προς τα πρεσβυγενή Πατριαρχία και το έργο της Ορθοδοξίας στην Αφρική. Για ένα ευρύ φάσμα τώρα των διεθνών εξελίξεων μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στους Financial Times. Μεταξύ άλλων σχετικά με τη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευσης από το Ορμούς. «Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Ακόμη, ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, επισημένοντας πάντως πως η Αθήνα έχει ασκήσει δημόσια κριτική για τις επιχειρήσεις σε Γάζα και Λίβανο. Παράλληλα, τόνισε πως η ελληνική πλευρά διατηρεί ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου, καθώς και με την Αίγυπτο και τον Λίβανο, επιδιώκοντας ρόλο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πιστεύω πως δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν υπάρχει κάποια στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Υπό αυτήν την έννοια είναι σαφές για μένα και θα πρέπει να είναι σαφές για όλους πως η Ρωσία δεν κερδίζει πλέον αυτόν τον πόλεμο. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να φέρουμε πραγματικά τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Όσον αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως «στην Ευρώπη μιλάμε για μια 360 μοιρών αντίληψη της ασφάλειας». Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάζοντας για παράδειγμα τη Ρωσία και την Ουκρανία, κατανοώ τις ανησυχίες των φίλων μου από τις Βαλτικές χώρες. Στήριξα την Ουκρανία και προσπάθησα να βάλω τον εαυτό μου στη θέση τους. Τι σημαίνει να ζεις κοντά σε έναν μεγάλο επιθετικό γείτονα? Θέτοντας στο κάδρο και την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Αναμένω και αυτοί να κατανοούν τις δικές μου ανησυχίες, να στρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή μας. Να στρέψουν το βλέμμα τους στην Τουρκία, μια χώρα με την οποία προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μια λειτουργική σχέση. Αλλά η Τουρκία στο παρελθόν έχει χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική. Να κατανοήσουν γιατί η μετανάστευση και τα τεκτενόμενα στη Λιβύη θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόβλημα ασφάλειας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο». Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε τη συζήτηση περί ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, σημειώνοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αποκτήσει πιο ουσιαστική αμυντική υπόσταση. Έφερε δε ως παράδειγμα την περίπτωση της Κύπρου και τη συνδρομή ευρωπαϊκών χωρών μετά τις επιθέσεις drones της Χεζμπολάχ, λέγοντας πως επρόκειτο ουσιαστικά για μια άτυπη ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κατόφλι τώρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 ξεκίνησε να περνούν σήμερα περίπου 50 πρόσωπα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Μεταξύ των 50 υπόπτων βρίσκονται μη πολιτικά πρόσωπα όπως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, αλλά και οι 11 γαλάζιοι βουλευτές των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι περισσότεροι από τους ελεγχόμενους αναμένεται να ζητήσουν προθεσμίες προκειμένου να συντάξουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους. Κάποιοι πρόκειται να περάσουν αυτοπροσώπως το εισαγγελικό κατόφλι της Λουκάρεως, ενώ άλλοι θα εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους όχι μόνο για τη λήψη προθεσμίας, αλλά ακόμη και για την παροχή εξηγήσεων που εκ του νόμου δύνανται να δώσουν μέσω γραπτού υπομνήματος. Σήμερα έχουν κληθεί για εξηγήσεις τα μη πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται υπάλληλοι και στελέχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο τότε Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων, η προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλληλείας, ο προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, αλλά και ελεγκτές του οργανισμού. Βέβαια, ανάμεσα στους υπόπτους βρίσκονται αγρότες και ιδιώτες που εμφανίζονται να ζητούσαν παρεμβάσεις για την εξασφάλιση των επίμαχων επιδοτήσεων, αλλά και ιδιοκτήτες ΚΙΔ. Νομοθετική παρέμβαση που θα αλλάξει τον νόμο Κατρούγκαλου ώστε να μην υπάρξει καμία αλλαγή στο καθεστώς των πολλαπλών συντάξεων και έτσι να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που διαβάσαμε από το δελτίο μας χθες, ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας. Την ίδια στιγμή εκπρόσωποι των συνταξιούχων ζητούν από την κυβέρνηση παρεμβάσεις για την προστασία των συντάξεων χειρίας. Η Ανώτατη Γενικής Νομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ζητεί όχι μόνο να μην υπάρξουν παρενέργειες ως προς το ύψος της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας, αλλά και να σταματήσει η περικοπή μετά την τριετία για όσους λαμβάνουν σύνταξη εξιδίου δικαιώματος και να προστατεύονται οι δικαιούχοι γονείς οι οποίοι εργάζονται. Την ίδια ώρα το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων απέστειλε στο Υπουργείο Εργασίας και στους βουλευτές όλων των κομμάτων σχέδιο νόμου για την αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στις καταβαλλόμενες συντάξεις χειρίας, καλώντας τους να το υπερψηφίσουν. Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το τέλος του 2023, ενώ βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση των νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά. Η νέα ρύθμιση αφορά χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και δεν είχαν ρυθμιστεί έως την 1η Απριλίου του 2024. Αντιθέτως, εξαιρούνται οι οφειλές προς δήμους οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στις 72 δόσεις, θα πρέπει πρώτα να έχει εξοφλήσει, να έχει ρυθμίσει τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από 1η-1η του 2024 και μετά μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων ή άλλου διαθέσιμου εργαλείου. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ως 72 μηνιαίες δόσεις, ελάχιστη δόση 30 ευρώ, ετήσιο επιτόκιο 5,84% χωρίς κούρεμα της βασικής οφειλής. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και προσαυξήσεις ή πρόστιμα τα οποία θα καταναμηθούν στις δόσεις. Ιδιαίτερο σημαντικό είναι πως στη νέα διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες που είχαν παλαιότερες ρυθμίσεις αλλά τις έχασαν, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα επανένταξης και νέας αποπληρωμής των χρεών τους. Η ρύθμιση θα χάνεται αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, δεν υποβάλλονται φορολογικές δηλώσεις και δεν τακτοποιούνται νέες οφειλές εντός δύο μηνών. Σε αυτήν την περίπτωση αναβιώνει το σύνολο των χρεών, επανέρχονται αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και χάνονται τα ευεργετήματα της ρύθμισης. Αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών, εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και επίλυση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης, εποπτείας και οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ, περιλαμβάνονται στον κώδικα της αυτοδιοίκησης που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα 761 άρθρων, το οποίο επιπλέον ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας. Τι αλλάζει λοιπόν από τις επόμενες εκλογές? Το σχέδιο νόμου προβλέπει αλλαγή του τρόπου εκλογής των αυτοδιοικητικών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών. Από τις προσεχείς εκλογές του 2028, οι ψηφοφόροι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής και δεύτερου συνδυασμού. Σε κάθε ψηφοδέλτιο, κάτω από το έμβλημα του συνδυασμού, το όνομα του υποψήφιου δημάρχου ή περιφερειάρχη και τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων, θα υπάρχει ένδειξη «εναλλακτική ψήφος», και από κάτω τα ονόματα των υπόλοιπων συνδυασμών και σε παρένθεση το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου δημάρχου ή περιφερειάρχη. Σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει το 50% συν μία ψήφο επί των έγκυρων ψήφων της πρώτης επιλογής, οι δύο πρώτοι σε ψήφους συνδυασμοί προκρίνονται στη δεύτερη φάση της καταμέτρησης. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο ένας μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλία, ο οποίος όπως όλα δείχνουν προσβλήθηκε από μηνυγκίτιδα. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του παιδιού, δίνοντας μάχη για την πλήρη ανάρρωσή του. Όπως αναφέρει ο τοπικός τύπος, το σοβαρό περιστατικό εκδηλώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ο μαθητής παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανισχυτικά συμπτώματα. Μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου οι γιατροί διέγνωσαν ισχυρή υποψία μηνυγκίτιδας. Κρίνοντας την κατάσταση ιδιαιτέρως κρίσιμη, αποφάσισαν την άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρείο Πατρών, όπου εκεί το παιδί διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Υπήρου η τροποποιημένη μελέτη για τον ποδηλατόδρομο της Πρέβεζας. Το έργο αλλάζει σημαντικά χάραξη, ενώ ο προϋπολογισμός αυξάνεται από 4 σε 6,9 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, στόχος είναι η ολοκλήρωσή του έως τις 30 Ιουνίου. Η νέα διαδρομή δεν θα φτάνει ως την Πάργα, αλλά θα καταλήγει κοντά στην Αμμουδιά, κατά μήκος της Εθνικής Οδού. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης αναγνώρισαν πως η τροποποίηση κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο καταψήφισαν τη μελέτη εκφράζοντας αντιρρήσεις για τη συνολική διαχείριση του έργου και ζητώντας την αποκατάσταση της περιοχής στο μονολίθι. Από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου ξεκαθάρισαν πως δεν πρόκειται να γίνει αποκατάσταση στο μονολίθι, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι νόμιμες και θα γίνουν μόνο βελτιώσεις στη διαμόρφωση του χώρου. Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε χθες το βράδυ πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστάν, η κυβέρνηση του οποίου έχει αναλάβει μαζί με άλλες μεσολαβητικό ρόλο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. «Λάβαμε τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε αυτή τη στιγμή», είπε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, επισημένοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη δυσπιστία της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον. Επανέλαβε αξιώσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ιδίως την αποδέσμευση ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών. Οι δηλώσεις αυτές καταγράφηκαν μετά τη δεύτερη επίσκεψη μέσα σε μερικές μέρες στην Τεχεράνη του Πακιστανού Υπουργού Εσωτερικών, Μόχσεν Νάκβι. Στην άλλη πλευρά, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ άφησε ανοιχτή την πόρτα της διπλωματίας, βεβαιώνοντας πως δεν βιάζεται. «Θα δούμε τι θα γίνει. Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή θα λάβουμε πιο σκληρά μέτρα. Αλλά ελπίζω πως δεν θα φτάσουμε ως εκεί», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον. Οδηγία, σύμφωνα με την οποία το ουράνιο της χώρας δεν θα πρέπει να σταλεί στο εξωτερικό, εξέδωσε πριν από λίγο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το Αγιατολλάχ Μοτζάμπα Χαμενεΐ. Όπως δήλωσαν δύο ανώτερες ιρανικές πηγές, ένδειξη ότι η Τεχεράνη τελικά σκληραίνει τη στάση της σε ένα από τα κύρια αιτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Η εντολή του Αγιατολλάχ Μοτζάμπα Χαμενεΐ θα μπορούσε να εντείνει τη δυσφορία των ΗΠΑ και να περιπλέξει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Εδώ σε εμάς στην Ευρώπη, ο πρόεδρος της Τσεχίας, Πέτρ Πάβελ, προειδοποίησε σήμερα πως η ειρήνη στην Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη. Πρέπει ξανά να την προστατεύσουμε ενεργά, να την υπερασπιστούμε και να τη διατηρήσουμε. Το δίδαγμα αυτής της στιγμής δεν είναι πως η Ευρώπη είναι μόνη, αλλά πως η Ευρώπη πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να μπορεί να σταθεί μόνη της όταν χρειάζεται, τόνισε. Πρόσθεσε πως η Ευρώπη οφείλει να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή θέση. Καθώς η ιστορία απλώς δεν θα περιμένει την Ευρώπη να είναι έτοιμη, πρέπει να δράσουμε γρήγορα, προειδοποιεί ο Τσέχος Πρόεδρος. Και τέλος, μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην περιοχή των φλεγραίων πεδίων έξω από την Νάπολη στις 5:50 το ξημέρωμα το πρωί, ώρα Ιταλίας. Στη συνέχεια καταγράφηκαν άλλες 3 δονήσεις μικρότερης έντασης. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν υπάρχουν στοιχείες, τραυματίες και δεν έχουν διαπιστωθεί σημαντικές υλικές ζημιές. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά σήμερα στην ευρύτερη περιοχή των φλεγραίων πεδίων και σε συνοικίες της Νάπολης. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις, να πούμε πως αύριο Παρασκευή στις 7:30 το βράδυ θα ξεκινήσει η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ευμένιου Σαριδάκη στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών Αστερίου Ημιτού. Αύριο στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών στον Ημιτό στις 7:30 το βράδυ Αγρυπνία. Το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου θα εορταστεί πανηγυρικός η μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωακήμ του Ιθακησίου του Παπουλάκη. Την Παρασκευή λοιπόν στις 6:30 το απόγευμα μέγας πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και το Σάββατο από τις 7 έως τις 10 όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6:30 το απόγευμα με θέορτος Αναστάσιμος Εσπερινός. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και χρόνια πολλά και στα νησιά του Ιωνίου που γιορτάζουν την ένωση τους με την Ελλάδα. Λοιπόν, και σε όσους γιορτάζουν σήμερα βέβαια. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια υπηρετικά την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπολείπων περιοχών. Η άνεμη είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 26 με 28 και 29 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 19 βαθμούς στα νησιά και Ουθονή στο βόρειο Ιόνιο και στη Γάβδο και στην Κοζάνη 20 βαθμοί, ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 28 βαθμούς που έχουμε στη Λάρισα, στο Βέλος Κορινθίας και στο Βόλο, 29 στο Αγρίνιο και στο Λεωνίδιο και 30 στη Λαμία. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως μεσημερική απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στη Θράκη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, σχεδόν έστριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη Δυτική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα, νεφώσεις στα υπηρετικά και θα εκδοθούν τοπικοί όμβροι και στην Ανατολική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Όμως στην Κρήτη το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό και μόνο στα βορειότερα νησιά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Στο Καστελόριζο έχουμε 23 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο ανατολικούς ανέμους αυτή τη στιγμή 3 μπουφόρ, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 5 με 6 μπουφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, αλλά γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το απόγευμα πιθανώς όμβροι. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 μπουφόρη. Θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 24 βαθμούς που έχουμε στο Τατόι και στη Ραφίνα μέχρι 28 στα Μέγαρα και στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα, στο Ελληνικό και στο Μαραθώνα η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς. 26 βαθμούς έχει και η Θεσσαλονίκη. Με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους στα γύρω ορεινά, βόρειο-δυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ. Τώρα για αύριο Παρασκευή. Γενικά χαρακτηριστικά θα είναι στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως μεσημέρι και απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις πρόμεσημβρινές ώρες αρχικά στα υπηρωτικά και την Κρήτη και βαθμίες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη αύριο θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στον βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα και 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή και θα φτάσει στους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά 26 με 28. Πιο αναλυτικά Μακεδονία Θράκη, Δυτική Μακεδονία και δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. 14 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Στη Δυτική όμως Μακεδονία 10 βαθμοί το πρωί και μέχρι 22 με 23 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, σχεδόν αιθρίο καιρό. Από τις πρόμεσημβρινές όμως ώρες τα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Δυτική Πελοπόννησο μεσημέρι και απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Με 11 βαθμούς το πρωί και μέχρι 25 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμία θα πυκνώσουν και το κυρίως μεσημέρι και απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. 11 βαθμοί το πρωί μέχρι 26 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη 7 βαθμοί το πρωί και μέχρι 21 με 22 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό. Το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και αρχικά στην Κρήτη και από τη νύχτα και στις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. 15 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Λίγες νεφώσεις οι οποίες αρχικά θα αυξηθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από το μεσημέρι και μετά και στα υπόλοιπα νησιά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Με 15 βαθμούς το πρωί και μέχρι 25 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ με συννεφιά. Η Αττική θα έχει αρχικά αίθριο καιρό, αλλά από τις πρόμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως τις απογευματινές ώρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητή η άνεμη 2 με 4 μποφόρ, 14 βαθμοί το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις πρόμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ, ενώ το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Με 15 βαθμούς το πρωί και μέχρι 24 το μεσημέρι. Αυτά και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό που φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη «Η ιστορία μας» ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στην πρώτη μεταπολεμική δεκαετία. Όπως κάθε Πέμπτη λοιπόν, έτσι και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε Περωτή, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Κύριε Παπά, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου, τους ακροατές και τις ακροατριές. Θα μιλήσουμε για τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950. Πρέπει να πούμε ότι αν η δεκαετία του 40 θεωρείται και δικαίως μια περίοδος κατά την οποία η Βρετανία και η ΗΠΑ ευθέως ήλεγχαν τις ελληνικές κυβερνήσεις, η αντίστοιχη του 1950 θα πρέπει να αποκληθεί η δεκαετία της μεγάλης αμερικανικής διείσδυσης και παρέμβασης. Σε όλη αυτή την περίοδο οι ΗΠΑ παρεμβαίνουν σχεδόν απροκάλυπτα στην ελληνική πολιτική διαδικασία. Στα τέλη του εμφυλίου πολέμου, οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου εμφάνιζαν σημάδια πολυδιάσπασης, η οποία εκδηλώθηκε πλήρως με τις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι είναι οι πρώτες μετεμφυλιακές εκλογές. Οπότε το πρώτο κόμμα, το Λαϊκό, έλαβε το 18,8% των ψήφων και 62 από τις 250 έδρες στη Βουλή. Για να το ακολουθήσουν το κόμμα των Φιλελευθέρων, του Σοφοκλή Βενιζέλου, με 56 έδρες, η Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου, το κόμμα το οποίο ίδρυσαν ο Νικόλαος Πλαστήρας και ο Εμμανουήλ Τσουδερός, με 45 έδρες, η Αριστερά που κατέβηκε στις εκλογές ως Δημοκρατική Παράταξη, με 16 έδρες, ενώ το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα του Γεωργίου Παπανδρέου θα λάμβανε 35 έδρες. Η χώρα βρισκόταν λοιπόν μπροστά στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού με τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις προοδευτικά να καταραίουν. Στο μεταξύ πρέπει να πούμε το κέντρο, το οποίο συγκέντρωνε αθρηστικά περί τις 135 έδρες, δηλαδή διέθετε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αποφάσισε να σχηματίσει κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Νικόλαο Πλαστήρα. Ο τελευταίος είχε πρόσφατα ιδρύσει, όπως είπαμε, την ΕΠΕΚ. Ένα κόμμα που, όπως έχει υποστηριχθεί, έπαιξε βασικό ρόλο στη διαδικασία αναδιοργάνωσης του ελληνικού κομματικού συστήματος. Μέσω της επιδίωξής του να αξιοποιήσει, αν όχι να διαμορφώσει, το χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Με τον τρόπο αυτό προσπάθησε και σε μεγάλο βαθμό πέτυχε να προσελκύσει εκείνους που είχαν συμμετάσχει στην αντίσταση, αλλά με την εξέλιξη του εμφυλίου βρέθηκαν από τη μεριά των ηττημένων. Όμως το αντιμοναρχικό παρελθόν του Πλαστήρα προκάλεσε την αντίδραση των ανακτόρων, τα οποία πέτυχαν να αποσπάσουν από τη συμμαχική κυβέρνηση τον Σοφοκλή Βενιζέλο, πάντοτε πρέπει να πούμε ευάλωτο στη βασιλική επιρροή, πολύ περισσότερο όταν επρόκειτο να αναλάβει την Πρωθυπουργία. Κατά τον ίδιο τρόπο αντέδρασαν και οι εθνικόφρονες. Είναι δε τυπικό της εποχής το ότι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος χαρακτήρισε ως εθνικός απαράδεκτη τη συμμετοχή της ΕΠΕΚ στην κυβέρνηση. Με παρέμβαση λοιπόν των ανακτόρων επιδιώχθηκε ο σχηματισμός κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Σοφοκλή Βενιζέλο και τη στήριξη κομμάτων της δεξιάς. Ωστόσο οι Αμερικανοί, των οποίων ο ρόλος στην πολιτική ζωή της χώρας ήταν πλέον κάτι περισσότερο από σημαντικός, αντέδρασαν καθώς στόχος τους ήταν να παρουσιάζουν διεθνώς την Ελλάδα ως μια χώρα στην οποία λειτουργούσαν απρόσκοπτα οι φιλελεύθεροι θεσμοί και γενικότερα οι θεσμοί του κράτους. Στη λογική αυτή το κέντρο εξυπηρετούσε πολύ καλύτερα τους στόχους τους από ότι μια κυβέρνηση της δεξιάς, με βεβαρημένο παρελθόν. Υπό την πίεση λοιπόν των Αμερικανών, τα ανάκτορα υποχρεώθηκαν σε μια αναδίπλωση και έτσι ο Πλαστήρας σχημάτισε τελικά κυβέρνηση με τη συμμετοχή των Φιλελευθέρων και του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Πλαστήρας έθεσε ως άμεσο στόχο να εκτονώσει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα, Συνάντησε όμως τη σφοδρή αντίδραση, με συγχωρείτε, τόσο του Λαϊκού Κόμματος όσο και των αντιπάλων του στον κεντρό χώρο, δηλαδή των Σοφοκλή Βενιζέλου και Γεωργίου Παπανδρέου. Με την πρώτη λοιπόν ευκαιρία που προέκυψε από δηλώσεις του Πρωθυπουργού που χαρακτηρίστηκαν ως φιλοκομμουνιστικές, ο πλαστήρας οδηγήθηκε στην παρέτηση. Εναλλάχθηκαν στην εξουσία διάφορες κυβερνήσεις, εκ των οποίων η μακροβιότερη ήταν του Σοφοκλή Βενιζέλου, ο οποίος παρέμεινε στην Πρωθυπουργία για ένα περίπου χρόνο. Ουσιαστικά η κυβέρνηση Βενιζέλου είναι, έχουμε την εξής εναλλαγή. Η πρώτη η κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου είναι από το Μάρτιο, από τις 23 Μαρτίου 1950 έως και τις 15 Απριλίου. Ακολουθεί η κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα από τις 15 Απριλίου 1950 έως τις 21 Αυγούστου του ίδιου έτους. Και στη συνέχεια η κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου από τις 21 Αυγούστου 1950 έως και τις 27 Οκτωβρίου του 1951. Η πολιτική αστάθεια και μάλιστα σε συνθήκες που απαιτούσαν μία συνέχεια στην οικονομική και εξωτερική πολιτική δεν ήταν η ενδεδειγμένη κατάσταση. Έτσι ακριβώς αυτή την εποχή άρχισε να καλλιεργείται από οικονομικούς παράγοντες και δημοσιογραφικά κέντρα σε συνεργασία με τους Αμερικανούς η λύση του Αλέξανδρου Παπάγου, ο οποίος με την έγκλη του νικητή του εμφυλίου πολέμου φαινόταν πως ήταν σε θέση να συσπυρώσει τις αντικομμουνιστικές δυνάμεις. Στην προοπτική αυτή ο Παπάγος παραιτήθηκε από το στρατό, χρησιμοποιώντας μάλλον ως πρόσχημα τον πόλεμο που το έκαναν τα ανάκτορα. Προκάλεσε με τον τρόπο αυτό τη μήνη του βασιλιά, ο οποίος φοβόταν ότι μία λύση Παπάγου θα αποδυνάμωνε τη δική του παρεμβατική ικανότητα. Ταυτόχρονα όμως επιχειρήθηκε από μέρους ομάδας αξιωματικών που υποστήριζαν τον Παπάγο και ορισμένοι εξ αυτών ανήκαν, πρέπει να πούμε, στη στρατιωτική οργάνωση ΙΔΕΑ, δηλαδή Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών, κίνημα για την παραμονή του στην αρχιστρατηγία. Το κίνημα αυτό αποδοκιμάστηκε από τον ίδιο τον Παπάγο και κατέρευσε. Οι οργανωτές του όμως αμνηστεύθηκαν. Επρόκειτο για μια απόφαση της κυβέρνησης Πλαστήρα, η οποία βρισκόταν τότε στην εξουσία, που μείωνε την αξιοπιστία της, καθώς έδειχνε ότι ορισμένοι τουλάχιστον αξιωματικοί βρίσκονταν στο απειρόβλητο της δικαιοσύνης. Στα τέλη Ιουνίου του 1951, ο Γεώργιος Παπανδρέου αποχώρησε από την κυβέρνηση. Ο δε Σοφοκλής Βενιζέλος προχώρησε στη διενέργεια νέων εκλογών, στις οποίες συμμετείχε και ο Αλέξανδρος Παπάγος, επικεφαλής ενός νέου κόμματος με την ονομασία Ελληνικός Συναγερμός. Στις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου 1951, ο Ελληνικός Συναγερμός ήρθε πρώτο κόμμα, χωρίς όμως να έχει την πλειοψηφία της Βουλής. Επιδιώχθηκε τότε η δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού. Ο Παπάγος ωστόσο δεν δέχθηκε κάτι τέτοιο, προβλέποντας δικαίως ότι σε μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση και με πλειοψηφικό σύστημα θα μπορούσε να επικρατήσει πλήρως. Έτσι σχηματίστηκε η κυβέρνηση Πλαστήρα με τη συνεργασία των Φιλελευθέρων, που παρέμεινε στην εξουσία για ένα χρόνο περίπου. Στη διάρκεια της θητείας του ψηφίστηκε και το Σύνταγμα του 1952, μια αναθεωρημένη, προς το συντηρητικότερο όμως, Σύνταγμα του 1911. Τον Απρίλιο εξάλλου του 1952 ψηφίστηκε και ο νόμος 2058 περί μέτρων ειρηνεύσεως, με τον οποίο μετατράπηκαν, πρέπει να πούμε, σε ισόβια όλες οι θανατικές καταδίκες που είχαν επιβληθεί μέχρι τότε. Επίσης, με βάση τον ίδιο νόμο, επιτράπηκε η αναθεώρηση δικαστικών αποφάσεων του εμφυλίου, ενώ κατέστη δυνατή η απελευθέρωση συχνά με τη μορφή άδειας πολλών φυλακισμένων αλλά και εξορίστων. Έτσι, από 14.000 που ήταν τον Οκτώβριο του 1951 οι φυλακισμένοι, μειώθηκαν στα τέλη του 1952 σε 5.500 άτομα. Ενώ περιορίστηκε σημαντικά και ο αριθμός των εκτοπισμένων. Επόμενο ήταν τα μέτρα αυτά να προκαλέσουν τη σφοδρή αντίδραση του Ελληνικού Συναγερμού, αλλά και τη δυσφορία των Αμερικανών, καθώς επίσης και μελών της κυβέρνησης. Στις αμέσως επόμενες εκλογές, ο Ελληνικός Συναγερμός κατήγαγε πραγματικό θρίαμβο, λαμβάνοντας το 49,2% των ψήφων και κατέλαβε έτσι 247 από τις 300 έδρες στο Κοινοβούλιο. Η εποχή του κέντρου είχε λήξει και μια 12ετής περίοδος πλήρους κυριαρχίας της δεξιάς ξεκινούσε. Μιας κυριαρχίας που στηριζόταν στη συμπαγή εκλογική στήριξή της από τους πληθυσμούς κυρίως των αγροτικών περιοχών αλλά και στον πλήρη έλεγχο των κρατικών μηχανισμών. Κάτι τέτοιο ήταν μοιραίο να συμβεί, όχι μόνο εξαιτίας, πρέπει να πούμε, της πολυδιάσπασης των δυνάμεων που ανήκαν στο κέντρο, αλλά και γιατί στο διεθνή ορίζοντα ο ψυχρός πόλεμος έδειχνε να εντείνεται, κάτι που δεν άφηνε περιθώρια για μέσες λύσεις. Εξάλλου το κέντρο υπέφερε πολύ από την πίεση τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς και τελικά από την αδυναμία του να αποσαφηνίσει μια πολιτική. Ήταν αμφίβολο κατά πόσο υπό τις συνθήκες της εποχής μπορούσε να πετύχει κάτι περισσότερο. Η θανατική καταδίκη και εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη και τριών άλλων στελεχών του ΚΚΕ το 1952 κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας Πλαστήρα, υπήρξε μεγάλο πλήγμα για τη συμβιβαστική διάθεση του Πρωθυπουργού. Κατά τον ίδιο τρόπο, η παραπομπή 20 ατόμων σε δίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας σε βάρος της πολεμικής αεροπορίας προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, ειδικά από τη στιγμή που στη διάρκεια της δίκης έγιναν καταγγελίες για ομολογίες που προέκυψαν μετά από σκληρά βασανιστήρια. Η σκευωρία στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μάλλον χονδροειδής, αλλά ο στόχος, δηλαδή η απόδειξη της κομμουνιστικής διείσδυσης στην αεροπορία, φάνηκε να επιτυγχάνεται. Πρέπει να πούμε όμως ότι λίγα χρόνια αργότερα οι καταδικαστέντες αθώθηκαν αφού τους δόθηκε αμνηστία. Κατά τη διάρκεια της ίδιας πρωθυπουργικής θητείας, η κυβέρνηση Πλαστήρα βρέθηκε υποχρεωμένη να ακολουθήσει σκληρή αντιπληθωριστική πολιτική και μάλιστα κατά τη διάρκεια μιας διεθνούς οικονομικής κρίσης με αποτέλεσμα να πληγούν τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αντίθετα, η δεξιά, όπως θα φανεί στη συνέχεια, θα μπορέσει να επωφεληθεί από τη συνεχή όσο και εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη. Το κέντρο επομένως είχε αποτύχει σε τελική ανάλυση να διαφοροποιηθεί από τη δεξιά, ακόμη και στα πεδία όπου θα μπορούσε να το κάνει. Και η αποτυχία και η συρρήκνωσή του ήταν αναπόφευκτα μοιραία. Όλες οι κυβερνήσεις της περίοδου αυτής της σύντομης, δηλαδή 1950-1951-52, βρέθηκαν υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προέκυπταν από τις σχέσεις εξάρτησης που είχαν δημιουργηθεί με τη ΣΥΠΑ, οι οποίες εξακολουθούσαν να προσφέρουν σημαντική οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτή η σχέση ήταν που εξασφάλιζε την ασφάλεια της χώρας από τους βόρειους γείτονές της, όπως παρουσιαζόταν εκείνη την εποχή. Η συμμετοχή, επομένως, ελληνικού εκστρατευτικού σώματος στον πόλεμο της Κορέας ήταν το επακόλουθο αυτής της σχέσης, όπως επίσης και η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ από κοινού με την Τουρκία. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ τον Αύγουστο του 1951, επί κυβερνήσεως Πλαστήρα. Και ήταν μια κυβέρνηση, όπως είπαμε, συνασπισμού. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας που εκπροσωπούσαν τη συντηρητική δεξιά και το φιλελεύθερο κέντρο θεωρούσαν τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ, ζωτική σημασία για την ελληνική εξωτερική πολιτική και τα γενικότερα συμφέροντα ασφάλειας της Ελλάδας. Η αριστερά αντιθέτως καταδίκασε αυτή την επιλογή, υποστηρίζοντας μια αδέσμευτη εξωτερική πολιτική και μια διεθνή στάση φιλικής ουδετερότητας προς τη Σοβιετική Ένωση. Η διαδικασία επικύρωσης τώρα στην Ελληνική Βουλή του πρωτοκόλου ένταξης είναι αποκαλυπτική, κυρίως για τη μεγάλη ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό με τον οποίο οι ελληνικές πολιτικές ελίτ αποδέχθηκαν την εισδοχή στην ισχυρή Δυτική Συμμαχία. Χαρακτηριστικό αυτού του κλίματος ήταν το γεγονός ότι ο βασιλιάς Παύλος επικύρωσε εντός ωρών από τη λήψη της την επίσημη πρόσκληση για ένταξη και την επόμενη μέρα το ίδιο έκανε και η Βουλή. Η συζήτηση ήταν σύντομη και επιφανειακή. Είναι χαρακτηριστική η επισήμανση του Παναγιώτου Κανελόπουλου πως παρατεταμένη συζήτηση θα μπορούσε να είναι και προσβλητική για τους συμμάχους. Ο εισηγητής της κυβέρνησης, υφυπουργός εξωτερικών Γεώργιος Βαρβούτης, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ιστορική, αναφέρθηκε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Ελλάδας. Τα πρώτα συμπεριέλαβε την αναβάθμιση του διεθνούς ρόλου της χώρας, την εξασφάλιση της συνέχειας της ξένης βοήθειας και την οικονομική ανασυγκρότησή της. Τις δεύτερες συμπεριέλαβε την αύξηση των αμυντικών δαπανών, καθώς και κάποιες αναπόφευκτες επιρροές, οι οποίες θα είναι το αποτέλεσμα, όπως τόνιζε, ενός τέτοιου μεγέθους θεσμικής εμπλοκής της χώρας στο διεθνές περιβάλλον. Ακόμη πιο ενθουσιώδης υπήρξε η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα του ελληνικού συνεγερμού του Στρατάρχη Παπάγου. Η αριστερά, από την άλλη μεριά, αντιτάχθηκε στεναρά στην προοπτική ενσωμάτωσης της χώρας στο ΝΑΤΟ. Η ΕΔΑ αμφισβήτησε έντονα την επιχειρηματολογία της πλειοψηφίας. Για την ΕΔΑ δεν υπήρχε απειλή από την Ανατολική Ευρώπη, τέτοια που να αναγκάζει την Ελλάδα να εξοπλιστεί και να ενταχθεί στην επιθετική Αμερικανική Συμμαχία. Επίσης, πρέπει να πούμε, σύμφωνα με την ΕΔΑ, η ελληνική συμμετοχή στο ΝΑΤΟ εμπόδιζε την ολοκλήρωση συμφωνιών με την Αλβανία και τη Βουλγαρία, οι οποίες πρόσφεραν συνεχώς σχέδια ειρήνης στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συντηρώντας έτσι ένα περιβάλλον εχθρότητας, το οποίο χρησιμοποιούσε η κυβέρνηση ως πρόσχημα για την επιλογή. Επιπλέον, με την ένταξη στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα βρισκόταν εκτεθειμένη σε τρομακτικούς κινδύνους, φιλοξενώντας στο έδαφος της αμερικανικά επιθετικά πυρηνικά όπλα, ενώ ταυτόχρονα ακύρωνε οποιαδήποτε σχέδια για αποπυρηνικοποιημένα Βαλκάνια. Επίσης, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει η Βαλκανική Συνεννόηση ήδη από τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και οι αριστεροί προσβλέπουν σε μια αναθέρμανση, ας πούμε, των Βαλκανικών συμμαχιών. Όσο για την αμερικανική βοήθεια, αυτή δεν ήταν παρά ενταγμένη στην αμερικανική πολιτική και για συντήρηση και διεύρυνση του χάσματος μεταξύ βιομηχανικών οικονομιών και οικονομιών πρώτων υλών. Μια πολιτική που υπονόμευε κάθε προοπτική εκβιομηχάνησης της χώρας. Γενικά η ένταξη στο ΝΑΤΟ για την ΕΔΑ ακύρωνε κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας. Η σχεδόν πρέπει να πούμε επιπόλαια συζήτηση, η ταχύτητα με την οποία επικυρώθηκε τελικά η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, η σχεδόν καθολική συμφωνία για την ιστορική σημασία της και η απροθυμία να υπάρξει έστω και στοιχειώδης διαπραγμάτευση για τους όρους συμμετοχής δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η επιβεβαίωση της κυρίαρχης ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας, πεποίθησης ότι η ενσωμάτωση στους δυτικούς μηχανισμούς συλλογικής άμυνας εξασφάλιζε την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και λειτουργούσε αποτρεπτικά έναντι οποιασδήποτε κομμουνιστικής απόπειρας ανατροπής του εσωτερικού status quo. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο της Κορέας. Σε αντίθεση όμως με τις στενές σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι σχέσεις της χώρας με τη Μεγάλη Βρετανία επιδεινώνονταν όλο και περισσότερο εξαιτίας του κυπριακού ζητήματος. Οι Κύπριοι είχαν ξεκινήσει μεγάλες κινητοποιήσεις για την ένωση με την Ελλάδα και αν μη τι άλλο είχαν καταφέρει να κερδίσουν την ελληνική κοινή γνώμη. Τα μεγάλα συλλαλητήρια της δεκαετίας του 50 που γίνονται στην Ελλάδα για την ένωση της Κύπρου. Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε το κυπριακό ζήτημα να μετατραπεί σε διακύβευμα της εγχώριας ελληνικής πολιτικής σκηνής. Η υποστήριξη που προσέφεραν σε αυτούς οι ελληνικές κυβερνήσεις υπήρξε αρχικά πολύ προσεκτική, καθώς δεν επιθυμούσαν να έρθουν σε σύγκρουση με μια χώρα σύμμαχο, ούτε να δημιουργήσουν προβλήματα στη Δυτική Συμμαχία. Ωστόσο, τα χρόνια αυτά πρέπει να πούμε, δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη μετατροπή του κυπριακού σε διεθνές ζήτημα. Κάτι που συνέβη επί κυβερνήσεως Παπάγου. Και πρέπει να πούμε ότι δεν είναι τμήμα τη σημερινή μας εκπομπής, καθώς θα παρουσιάσουμε την κυβέρνηση Παπάγου στην ακριβώς επόμενη για αυτή εξέλιξη. Ευχαριστώ. Θα μπορούσαμε όμως να επισημάνουμε ότι οι σχέσεις των Αμερικανών με το στρατό μέσω των πολιτικών σχέσεων δεν περιορίζονταν μόνο σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, αλλά ήταν πολύ ευρύτερες και ασφαλώς εξαιρετικά στενές. Επρόκειτο για σχέσεις που συνειδητοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, με το σχέδιο Marshall να δίνει αποφασιστικό ρόλο στην αναδιοργάνωση, αλλά και την αποτελεσματικότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και μόνο το γεγονός ότι κατά την περίοδο 1950 έως και το 1969 οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπαίδευσαν στο πλαίσιο του προγράμματος στρατιωτικής βοήθειας προς την Ελλάδα 11.229 αξιωματικούς και 1.965 ευέλπιδες σε αμερικανικό έδαφος αποτελεί ένα απολύτως ενδεικτικό στοιχείο των αμοιβαιοτήτων που διαμορφώνονται. Πρέπει να πούμε ότι το γεγονός ότι ο ελληνικός εμφύλιος αποτελεί πέρα από οτιδήποτε άλλο αναπόσπαστο κομμάτι της πρώτης φάσης του ψυχρού πολέμου δίνει και τον τόνο της ανασυγκρότησης του ελληνικού στρατού αλλά και των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων. Και αυτό φαίνεται διότι στις δύο πρώτες σημαντικές μεταεμφυλιακές κυβερνήσεις, έχουμε δύο σημαντικούς στρατιωτικούς, τον Νικόλαο Πλαστήρα και ακριβώς αργότερα τον Αλέξανδρο Παπάγο. Ο οποίος Αλέξανδρος Παπάγος είναι και ο νικητής του Εθνικού Στρατού και κατ' επέκταση των Εθνικών Δυνάμεων κατά των Κομμουνιστών. Άραστε. Για τους Αμερικανούς η Ελλάδα αποτελούσε από το 1946 και μετά ένα σημαντικό όσο και απαραίτητο εργαλείο για την αναχέτηση, όπως παρουσιαζόταν, των σοβιετικών φιλοδοξιών στο Νότο και φυσικά οι ένοπλες δυνάμεις της, το πιο ζωτικό κομμάτι του μηχανισμού αυτού. Αντιστοίχως, η ιδεολογία και η πρακτική, πρέπει να πούμε, του ελληνικού μετεμφυλιακού κράτους επηρεάστηκε άμεσα από τις διτεταγμένες αυτές, πολύ δε περισσότερο μετά την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να τονίσουμε πως το 1952 η Ελλάδα επιδοτεί το γενναιόδωρο από τη ΣΥΠΑ σε κάθε ζωτική σημασία τομέα. Οικονομικό, στρατιωτικό, τεχνικό. Η Αμερικανική επιρροή και παρέμβαση ήταν ο πλέον αποφασιστικός παράγοντας διαμόρφωσης της διεθνούς στρατηγικής και συμπεριφοράς της χώρας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί παρά να ερμηνευτεί ως προϊόν της εξάρτησης που προσδιορίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα τέλη του 1952 η Αμερικανική αποστολή άρχισε να μειώνει βαθμιαία την έως τότε άμεση συμμετοχή στην ελληνική κυβερνητική διαδικασία και να περιορίζεται ουσιαστικά στην καθοδήγηση σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου. Η σταθερή και ξεκάθαρα συντηρητική κυβέρνηση που θα ακολουθήσει μετά την κυβέρνηση πλαστήρα κυβέρνηση Παπάγου που ακολούθησε την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να εγκαταληφθεί η θεσμοποιημένη διείσδυση προς όφελος της περιστασιακής επέμβασης που βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε οικονομικές πιέσεις. Με τις νέες αυτές συνθήκες η προηγούμενη ρύθμιση δεν ήταν πια απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ή να ευθυγραμμιστεί η Ελλάδα με την αμερικανική πολιτική. Αυτό όμως θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή μας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό λοιπόν ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας αναφορά στα χρόνια της νεότερης ιστορίας με τις πολύ ενδιαφέρουσες αυτές επισημάνσεις, τις πολιτικές επισημάνσεις για την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία και την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε Περωτή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε και τον κόπο να παρουσιάσετε το σημερινό υλικό με τόσο όμορφο τρόπο και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπά. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροατριές μας.

0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Τι κρύβει, τι καλύπτει και τι αποκαλύπτει η άσπρη μπλούζα. Η σημασία της άσπρης μπλούζας. Δεν κρύβει μόνο αγγέλους η άσπρη μπλούζα. Γιατί δεν παρέχεται η ιατρική που περιμένουν οι άρρωστοι. Πώς εφαρμόζεται

0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Αναπαραγωγή πνευματικότητας με λόγο ψυχοφελή. Επιμέλεια παρουσίαση Νόντας Κοπετέας.

του Παραδείσου το όνειρο, μνήμες όρους Αγίου, μέρος πέμπτο και τελευταίο. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδερφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Η εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το ανέσπερο φως, ο άδυτος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσου πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντα μέσα στις ψυχές μας, όποτε βρισκόμαστε πίσω από το μικρόφωνο τούτης εδώ της εκπομπής, που δεν προσπαθεί τίποτα άλλο να κάνει από το να ρίχνει έστω και ελάχιστο από το φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα και πληθαίνουν.

Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η άνυδρη ψυχή με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Έχουμε βοηθούς, πολύτιμους, συμπαραστάτες, συνοδοιπόρους σε μια αγαπητική ραδιοφωνική εν κυρίω συναλληλία που συναντά τη θέρμη σας και την ψυχοφελή αγωνία κάθε σύμπονου αδερφού, τεθλιμμένου συνοδίτη, στα ερτζιανά του Θεού και στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Επικοινωνείτε με πολλούς τρόπους, κυρίως με τον προσευχητικό, αυτόν που μας αγγίζει σε κάθε ραδιοφωνικό μας βήμα. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις ευχές και την ελπίδα σας που την έχουμε πιότερο από ποτέ ανάγκη. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής εντοφωτή, γραμμένο όλο μαζί με λατινικούς χαρακτήρες, εντοφωτή@yahoo.gr. Υπάρχει και ένα ιστολόγιο, μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής. Ομότιτλοι, πληκτρολογείτε τον τίτλο «Το εντοφωτή σωψό μεθαφός», οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης του διαδικτύου. Σε αυτήν την ηλεκτρονική τοποθεσία υπάρχουν καταγεγραμμένα όσα εδώ ακούγονται. Υπάρχουν πληροφορίες, ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας σε όλα τα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα της πατρίδας μας που με αγάπη την φιλοξενούν στα προγράμματά τους. Υπάρχουν εκπομπές για άμεση ακρόαση, ψυχοφελείς λόγοι, αγγέλων και αγίων ενσώματι. Και υπάρχουν και πολλές εκπομπές για κατέβασμα στον υπολογιστή σας.

του παραδείσου το όνειρο, μνήμες όρους Αγίου, έδωσε ο Θεός και φτάσαμε στην πέμπτη και τελευταία εκπομπή αυτού του αγιορείτικου οδηπορικού. Ξανά αξιωθήκαμε να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο τις σελίδες του ημερολογίου των Αγίων, σελίδες γραμμένες μετά από κάθε μας βήμα στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Οι φετινές μας εντυπώσεις, οι ανεξίτηλες, οι αξεθόριαστες μνήμες, οι χαραγματιές και τα δάκρυα που πότισαν τις άνυδρες ψυχές μας. Ο τίτλος που δόθηκε στο φετινό μας οδηπορικό, όπως ξαναείπαμε, δεν χρειάζεται επεξήγησης. Μόνο προσευχή να βγει αληθινός, να βγει το όνειρο αληθινό για όλον τον κόσμο. Και μιας και είναι η τελευταία εκπομπή αυτού του αφιερώματος, να συνδεθούμε με τις προηγούμενες τέσσερις. Να συνδεθούμε με τις προηγούμενες σελίδες του ημερολογίου των Αγίων. Με λίγες γραμμές βγαλμένες από την ψυχή μας, να φτάσουμε στις τελευταίες στιγμές του αγιορείτικου οδηπορικού μας. Χρόνοι πολλοί περάσανε μέσα σε λίγες μέρες. Στο περιβόλι της κυράς, στο άθωνα τα πυκνόβλαστα, τα υγρά τα μονοπάτια. Στη μνήμη μας φωλιάσανε μορφές αγίων ασκητών του αντίμαχου φοβέρες. Να ζωντανεύουν το όνειρο πως κάποτε θα ανταμώσουμε στα ουράνια παλάτια.

Και φέτος το αισθανθήκαμε. Το ένιωσαν οι ψυχές μας. Πώς σε μια μέρα κύλησαν χίλια έτη Κυρίου. Για να λυτρώνονται ζωές, να γλυκαθούν τα πάθια. Φύτρωσε ένας παράδεισος στη γη ελαίου σωτηρίου. Να γίνουν όλα του τα πλάσματα, ρόδα χωρίς αγκάθια. Αρώματα λιβανοτού και βλέμματα ασκητάδων, λέξεις δύσκολα τα χωρούν, μνήμες τα φυλακίζουν. Βοήθησέ μας Παναγιά, στήριγμα των μανάδων, να τα κρατάμε μέσα μας, κι όσο τα μάτια είναι ανοιχτά, κάνε τα να δακρύζουν. Στις όχθες του αγιάσματος, ανάβληση η ψυχή μας. Σημάς της ξενοφόντος τις αυλές τις ανηφορικές. Εκεί οι καβαλάριδες μάρτυρες οι μεγάλοι, νυχθημερών τις εργιανούν, παρηγοριά γλυκύτατη σκορπώντα τις ζωές. Κι η οδηγήτρια που διάλεξε αυτό για καταφύγη, αγέροχη θα στέκεται όλους να μας θωρεί, και τις κλειστές μας τις καρδιές για πάντα θα ανοίγει. Με παραδείσου ονείρατα, με μάνα στη στοργή.

Στο κημητήρι μέτρησα σταυρούς με κομποσκίνια, τριμμένα από την προσευχή στις γης στο πέρασμά τους. Για πάντα ξενοφοντινή, στον ουρανό μεσίτες, στο τάγμα το μοναχικό γραμμένο το όνομά τους. Και έπειτα μπήκα στην αυλή της μαναδόχου στάμνας, στο δοχιάρι της γοργής της επικόου της μάνας. Παράκληση ατελεύτητη μπρος το εικόνισμά της, ψυχές που γονατίζουνε προσμένουν τα αγγιγμά της. Λιβάνι αιώνιο, άσωστο καίει στο θυμιατήρι. Στεφάνου Αρχιδιάκονου στο πιο φτωχό αγιορείτικο Άγιο Μοναστήρι. Ποτίζουν φλόγες ταπεινές στον τοίχο κρεμασμένες και στα στασίδια όλο υμνούν ψυχούλες αγιασμένες. Προσκύνηση του Άγιου Φύλακα ενός από τους 40 που έλεγαν τον παράδεισο γλυκό και έμειναν κει για πάντα. Και ο παπάς που δίδασκε Χριστό στο καλογέρι φόλιασε μες της μνήμης μου τα αγαπημένα μέρη.

Σε μπαλκονάκι απάνεμο μίλησε ο πρεσβύτης. Μπαλώματα στα ράσα του, στα λόγια του γλυκίτης. Να έχετε, λέει, πνευματικό, κάντε λίγες μετάνοιες. 12 στους Απόστολους, μια για την Παναγία. Να έχετε πριν τον ύπνο σας δική τους ευλογία. Και το πρωί του Ιησού η ευχή να έρθει στα χείλη. Πρωτόνια λυτρωτική όπως το πετραχύλι. Τέτοιοι λόγοι αξέχαστοι φώτισαν το σκοτάδι και έλαμψε αλυσμόνητα η αγιασμένη αυλή του. Του Αγιανιού ξημέρωνε, Χριστού του αγαπημένου. Πανηγυρίζαν οι ψυχές μες στην Κωνσταμονή του.

στο κάστρο ταγιορίτικο του Καρακαλινού, του γεδεών θαυματουργού τα ευλογημένα μέρη, στου Ιωαννικίου το κάθισμα με αγάπη σκαλιστό, ξεδίψασε το μέσα μας σε Οκτώβρη μεσημέρι. Μίλησε αλλιώτικα η σιωπή και του Θεού η γαλήνη. Για πάντα προσευχήθηκα μες στις καρδιές να μείνει. Κι έπειτα ο ανήφορος ως τους φιλοθεήτες, χνάρια αγιασμένα, αιώνια γενναίοι ερημίτες. Της Αριζόνας άγγελο είχαμε στο μυαλό και μέγα εθναπόστολο, Κοσμά τον Ετωλό. Στον δρόμο μας αντάμωσε άφταστος ασκητής, της Παναγιάς παιδί αγνό, τυφλός εκγενετής. Μια αγκαλιά που αρώματα πρόσφερε στις ψυχές, λείψανα, δάκρυα, νυχτερινές, ζέουσες προσευχές. Πώς τις κρατούσε στοργικά, σε σταυροκεντημένα υφάδια, έβλεπε ολοκάθαρα, με χάρη τη φιλόθεη λάμψανε τα σκοτάδια. Και ο γέροντάς του που έρχεται κρυφά για να τον δει, παρηγοράει πάντοτε όποιον τον χρειαστεί. Νιώσαμε πως του σκέπαζε όλους με την ευχή του και ασήγητα πως ακούγεται η σαν παιδιού φωνή του. Να λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ, έρχου και λέει σε με. Κι φιλοθέου να αντυχεί και όλοι μας να κλαίμε, που είναι μακρόθυμος αυτός και ακόμα υπομένει. Ύβρις, ύλους, ραπίσματα και όλους μας περιμένει.

Ο άϊκος μας απέναντι απ' τη γλυκοφιλούσα, των αδερφών καταφυγή, ακίμητη φρουρούσα. Θα ρίσιμά του όταν πας πως πίστη ομολογάει. Προσμένει την Ανάσταση, δύο αιώνες τώρα όλο μιλά. Χριστός, ψυχή χρειάζεται και όλους τους ευλογάει. Τα θεία δεν μαθαίνονται, είπε ησύχιος μοναχός. Μόνο παθαίνονται γιατί επέτρεψε ο δίκαιος Θεός. Μην ψάχνετε να βρετε κερί από άλλον αναμένο. Με πίστη εσείς φλογίστε το, να είναι για πάντα άσβεστο, για κάθε αναγκεμένο.

η κορυφή του άθωνα και η πανταχού σκιά του, μεγαλυνεύει πάντοτε μαζί με τα παιδιά του. Αυτοί που λαχταρούν πολύ να την πατήσουν όλοι, για να βρεθούνε πιο κοντά προς την απάνω πόλη. Από το πρωτάτο βήματα ως την Κουτλουμουσίου, κι έπειτα ο κατήφορος, μέχρι του Παϊσίου, τα μονοπάτια τα ιερά και τα κελιά Αγίων, που εικόνες χάρτινες σκορπούν το μύρο των δακρύων. Του Γαβριήλ του μοναχού φιλήσαμε το χέρι και διδαχές που ταπεινός μόνο να δίνει ξέρει. Γράφτηκαν ανεξίτηλα για πάντα σε βιβλία που κλείνουν μέσα αρετές και κάθε αμαρτία που οι συνειδήσεις θα κρατούν και κάποτε θα ανοίξουν να διαβαστούν δυνατά τα αιώνια να δείξουν. Πίσω από Αγία Τράπεζα ήταν τα σκαλοπάτια που έφταναν ως το θρόνο της και στου Θεού τα μάτια. Θορούμε την βασίλισσα ουράνια πλατητέρα, άδουμε το άξιον εστί για την ενδοξωτέρα. Άραγιν αγγελόφωνη όλη η υμνοδή της, μετανιωμένων οι φωνές αγγίζουν το θρονί της. Κι έπειτα στον αϊνικό δήμο, στον θείο τον Αστέρα, αυτόν που έλεγε πως η Κυριακή μόνο χαρά συν μέρα, μας ψιθυρίζει μυστικά πολέμου του αοράτου, αυτά που τον επλήρωσαν δόξεις της ακυράτου. Για γρύπνια ετοιμάζονταν στα μέρη της καψάλας, άραγε θα αξιωθώ κι εγώ ποτέ, ο άθλιος, ο τάλας. Εις το κελίον του πρόδρομου με θέα του τον άθο, εκεί που η ταπείνωση προσμένει για να μάθω πώς είναι να φυλάς αγνά το χέρι του αδερφού σου και να εύχεσαι από καρδιάς για το καλό του εχθρού σου. Στον Άγιο Ανδρέα μπήκαμε σαν την φορά την πρώτη κι είδαμε σχήμα αγγελικό σε όμορφο σεραγιώτη. Και ο διάκος βηματίζοντας με πρόσωπο όλο χάρη μαθαίνει πώς να προσφωνεί φορώντας το στιχάρι.

Λίγες λέξεις, λίγα λόγια βγαλμένα από την ψυχή μας υπήρχαν σαν πρόλογος σε κάθε σελίδα, κάθε κεφάλαιο του φετινού μας οδηπορικού στο Άγιο Όρος. Φτάσαμε λοιπόν στις τελευταίες σελίδες. Βρισκόμασταν στο πρωτάτο. Μέσα στο ιερό. Πίσω από την Αγία Τράπεζα, η εικόνα του Άξιον Εστί. Αληθινή πλατιτέρα που αγκαλιάζει το άκρος ταπεινωμένο σπλάχνο της, που χωράει μέσα της τον αμνό του Θεού, τον Υιό του Πατρός, τον έροντα τα σαμαρτίας του κόσμου. Ήδη είχε σχηματιστεί μια μικρή ουρά από προσκυνητές, λίγα σκαλοπάτια ως το αντάμωμα το συγκλονιστικό, με την εικόνα που πρωτάκουσε τον ύμνο τον αγγελικό, του Θεού το εγκόμιο προς την άχραντη μητέρα του. Δυο σκαλοπάτια ως του ουρανού τα σκηνώματα, ως του θεϊκού νυμφώνα, τα ετοιμασμένα υπέροχα για κάθε άνθρωπο. Σε αυτά ήδη κατοικεί και χαριτωμένη βασίλισσα. Νιώσαμε ουρανοβάμονες έστω για ελάχιστα. Ψέλνεται το Άξιον Εστί από κάποιους. Αναρωτιέμαι πόσες φορές ακούγεται καθημερινό σε όλον τον κόσμο και πόσες από αυτές ευαρεστούν την Παναγία μας. Και αυτή αποστρέφεται τις νοθευμένες με του εγωισμού το λέρωμα φωνές. Φωνές της υψήφωνης επίδειξης και της μουσικολογιωτάτης φιλαρέσκειας. Μόνο ολοκάρδια, αληθινά κατανυκτικά Άξιον Εστί θα την κάνουν να χαρίζει στους υμνοδούς της χρυσά νομίσματα, όπως εκείνο με το οποίο κάποτε αντάμυψε τον αγγελόφωνο Κουκουζέλη. Εύχομαι να υπάρξει μέρα που όλα τα Άξιον Εστί που θα ψαλούν θα την ευαρεστήσουν. Εύχομαι επίσης εκείνη η μέρα να μην είναι πονεμένη.

Μεσημέρι στις Καριές. Αγοράσαμε λίγα νηστίσιμα κεράσματα και πήραμε τον ανήφορο για τα μέρη του Αγίου Νικοδήμου, του πολυγραφότερου αθωνίτη εργάτη του αμπελώνος του Χριστού μας. Θα πηγαίναμε στο κελί του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στον πολυσέβαστό μας γέροντα Έψιλον και την συνοδεία του. Ανεβαίνοντας το ανήλιαγο και πάντα υγρό μονοπάτι, ρίχναμε ματιές μέσα από τις πυκνές φυλοσχές στην αγιορείτικη πρωτεύουσα. Το άγιο παρελθόν αυτών των πατημάτων είναι κάτι μοναδικό. Σκεφτόμουν την μορφή του Αγίου Νικοδήμου και το τεράστιο έργο του, τον αγώνα του απέναντι σε κακοδοξίες, κατεστημένα, πόλεμο και συκοφαντίες, τις υπερπολίτιμες μελέτες και διδαχές του. Φτάνουν ακόμα και μόνο οι τίτλοι από τα έργα του για να διδάξουν αληθινό Χριστό στον κόσμο, ιδίως σήμερα, περί συνεχούς θείας μετάληψης, αόρατος πόλεμος, Χριστοήθεια, πνευματικά γυμνάσματα και τόσα άλλα. Σκέφτηκα επίσης ότι τα τελευταία του επίγεια χρόνια, από αυτό το ίδιο μονοπάτι, αν κάποιος περνούσε όπως εμείς, θα συναντούσε την εξαϊλωμένη μορφή του μεγίστου Αγίου Διδασκάλου, να κάνει έναν τελευταίο περίπατο ως τους αδερφούς του πατέρες της Κουτλουμουσίου. Μέσα στην ησυχία και τους ήχους των βημάτων μας, αντικρίσαμε από μακριά τον νέο πανέμορφο ναό του Αγίου στα μέρη των Σκουρταίων. Σαν να ξεκίνησε στη θέα του να ακούγεται πάλι μυστικά το απολυτίκιο των αγιοριτών Αγίων. Το έγραψε μαζί με τα εγκόμια και την ακολουθία τους ο ίδιος ο Αηνικόδημος. Σίγουρα όταν το συνέθετε, η ταπείνωσή του δεν θα του επέτρεπε να σκεφτεί πως όταν μετά από χρόνια κάποιοι θα το έψελναν, συνειρμικά θα έφερναν στο μυαλό του την δική του μορφή, αυτήν του νοητού αστέρα της Εκκλησίας του Χριστού. Τους του άθω πατέρας και αγγέλους εν σώματι, ομολογητάς και οσίους, ιεράρχας και μάρτυρας, τιμήσομεν εν ύμνης και οδές, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς. Οι του όρους πληθείς πάσα των μοναστών κραυγάζονται σωμοφόνος. Δόξα το στεφανόσαντι ημάς, δόξα το αγιάσαντι, δόξα το εν κινδύνης ημών, προστάτας δείξαντι.

φτάσαμε στο κελί του βαπτιστού. Η θέα του άθωνα από την αυλή του είναι εξαίρετη. Νιώθεις πως αν απλώσεις τα χέρια σου, θα τον χωρέσεις στην αγκαλιά σου. Χτυπήσαμε την πόρτα του κελιού. Πάντα αναπαυόμασταν πολύ με τον γέροντα και την αγαπημένη για μας συνοδεία του. Δεν ξεχνάμε ποτέ το πώς μας υποδέχεται πάντα, φιλώντας μας το χέρι με μια ανυπόκριτη αγάπη. Αγάπη προσευχόμενη για όλους, χωρίς διάκριση. Στο κελί αυτό το πολυθυμιατισμένο, ο ύμνος της αγάπης είναι αυτός που διδάσκεται με κάθε βλέμμα, κάθε κίνηση των πατέρων. Δεν ξεχνάμε ποτέ τις συμβουλές του γέροντα, ποτισμένες με σοφία Αγίων και ταπεινών θεοπτών βιώματα. Μας υποδέχτηκε ομώνυμα γελαστός Πάτερ Χ. Κάθε φορά νομίζεις ότι σαν να μας περίμενε. Καλώς τους, περάστε παιδιά. Ο γέροντας ξεκουράζεται, γιατί το βράδυ θα πάμε στην καψάλα, στο κελί της Αναστάσεως, τον γέροντα Ευθύμιο. Έχει αγρυπνία για τον Άγιο Ισαάκ. Μην τον ανησυχείτε, πάτερ. Είναι σαν να πήραμε την ευχή του, είπαμε. Καλά, να είναι ευλογημένο. Πάτε να προσκυνήσετε στην εκκλησία και έρχομαι να σας κεράσω και κάτι. Κατεβήκαμε λίγα σκαλάκια ως το ταπεινό εκκλησάκι. Πλέον στο κελί υπάρχει παπάς. Γι' αυτό τους έχει όλους πολύ ευχαριστήσει, πολύ αναπαύσει. Κάθε φορά εύχομαι κάποτε να λειτουργηθώ σε αυτό το εκκλησάκι που χωρά απέραντη αγάπη για τον Θεό και που το χώμα του μουσκεύει των δακρύων η αξεχρέωτη οφειλή. Αλλά και η βραδινή αγρυπνία στα μέρη της καψάλας με έκανε να αναρωτηθώ αν αξιωθώ κι εγώ ποτέ να αγρυπνήσω και τον Χριστό να υπαντήσω με τα πλήθους ελαίους και λαμπάδων φαϊνών σε ένα τέτοιο ασκητικό τόπο.

Καθίσαμε στο αρχονταρίκι και σε λίγο έφτασε ο πατήρ Χ με τα χαμογελαστά κεράσματά του. Αρχίσαμε να συζητάμε μαζί του για τον παπά Ευθύμιο, που προσεύχεται κάπου αποσυρμένος, όπως μας είπαν, αποζητώντας την γόνιμη ησυχία. Η αλήθεια είναι πως κάποτε είναι πνιγυρή η αγάπη του κόσμου και η συνεχής αναζήτηση τέτοιων χαρισματικών φωνών. Τα παιδιά του πατρός Παϊσίου συνεχίζουν την παράδοση του γεροντά τους. Μονοπάτια αφανέρωτα ως τα χθες έχουν δημιουργηθεί από τα χιλιάδες βήματα που καθημερινά τους ψάχνουν για να αναπαυτούν με έναν τους λόγο. Χρειάζονται όμως και αυτοί, μα κυρίως όλοι εμείς οι υπόλοιποι, την απρόσκοπτη επικοινωνία τους με τον Θεό Πατέρα. Γι' αυτό ο παπά Ευθύμης σταμάτησε για λίγο να μιλά με τον κόσμο, για να μιλήσει πιότερο για τον κόσμο στον Θεό.

Παρατηρούσα στον τοίχο ένα κάδρο της παλιάς εποχής με παραστάσεις ζωγραφισμένες. Στο κέντρο το μάτι του Χριστού μας ως παντεπόπτου ηλίου της δικαιοσύνης. Δίπλα του γραμμένο. Χαίρε Αγία Σιών Θεού κατοικητήριο. Γύρω του παραστάσεις από την Αγία Πόλη. Η Ιερουσαλήμ, η Ναζαρέτ, το όρος Σταβόρ και αυτό των Ελαιών, ο ναός του Παναγίου Τάφου. Οι ακτίνες του Χριστού ακουμπούν πάνω σε όλα τα Άγια προσκυνήματα. Οι αγιορείτες έχουν τον τρόπο πάντα να σου υπενθυμίζουν τις ιερές σου υποχρεώσεις. Ο πατήρ Χ έδωσε ευλογίες σε όλους μας κομποσκινάκια φτιαγμένα με την ευχή του Ιησού και βιβλιαράκια με τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ο Παναγιώτης δεν ξεχνά και τον Νίκο που φέτος δεν τα κατάφερε να έρθει μαζί μας και ζητά ένα επιπλέον όπλο κατά του Μισόκαλου για να του το δώσει. Πώς το περίμενε εκείνος. Αφήσαμε πίσω τους πατέρες να προετοιμαστούν για την αγρυπνία και κατεβήκαμε ξανά αυτή την φορά με προορισμό μας στο Σεράι. Νιώσαμε έκπληξη μόλις μπήκαμε μιας και όλα είχαν πάρει σχεδόν την τελική τους μορφή. Θυμηθήκαμε τους λόφους από υλικά και αντικείμενα που πρώτο συναντήσαμε και που πλέον έχουν τακτοποιηθεί καλά. Και θαυμάσαμε ξανά τη θέληση και την επιμονή του γέροντος Εφραίμ και της συνοδείας του να ξαναγίνει το Σεράι όπως κάποτε. Τεράστιες καμπάνες είχαν πλέον τοποθετηθεί σε μια ειδική μεταλλική κατασκευή, παίρνοντας μια άλλη πλέον χάρη. Οι εργασίες συνεχίζονταν με αμείωτο ρυθμό. Μπήκαμε στο καθολικό των Αγίων Ανδρέα και Αντωνίου. Ο Νικόλας με τον θαυμασμό της πρώτης φοράς, μα και οι υπόλοιποι, δεν υπολοιπόμασταν σε δέος και έκσταση. Ο μοναχός που καθάριζε προσεκτικά τα προσκυνητάρια της λυτής, μας καλοδέχτηκε με νοήματα και ήρθε προς το μέρος μας. Καθάριο, χαρούμενο βλέμμα που έκανε το μικρό σωμοδέμας του να περνά απαρατήρητο. Μάλλον για λεβεντόκορμος έδειχνε όταν σε κοίταζε όλο γαλήνη. «Ελάτε να προσκυνήσετε, αδερφοί μου», μας είπε και ξεσκέπασε τη λειψανοθήκη με το μέρος από την ευωδιάζουσα τίμια κάρα του πρωτοκλήτου μαθητή του Κυρίου.

Στον πρόναο μια σημείωση μας συγκίνησε. Μια παρότρινση προς όλους να αφήνουν τα κεράκια να σβήνουν μόνα τους και να μην πετιούνται νωρίτερα. Είναι προσευχή για κάποια ψυχή. Όλα έχουν την σημαντική τους αξία. Του Θεού τη φιλανθρωπία παροτρύνουν οι ευλαβικώς καταφεύγοντες μπρος στα μανουάλια των Αγίων Μεσητών Του. Τη φωτίζουν τόσο ενός μικρού κεριού τα σμυνθυρίσματα. Κανείς δεν πρέπει να αγνοεί και να ξεχνά έτσι τις αναγκεμένες ψυχούλες της γης και του Άβη. Μπορεί αυτό το λίγο ακόμα ξόδεμα του καθαρού κεριού να είναι αυτό που θα φωτίσει του Θεού το σωτήριο του έλεος.

κατευθυνθήκαμε προς την έξοδο. Νιώθαμε πως μας ευχόταν από κάπου γέροντας με εκείνο το όλο χαμηλωμένο του πρόσωπο. Ένας μοναχός, καθισμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, μας κοιτούσε. Πώς μας κοιτούσε. Δεν έχω λόγια για να το περιγράψω εκείνο το κοιταγμά του. Δεν έχω δάκρυα για να το νιώσω. Είχε δικό του τον παράδεισο και τον φορούσε στο σχήμα το αγγελικό που ξεπρόβαλε κάτω από το ρασάκι του. Δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Με δυσκολία έστρεφε λίγο το κεφάλι του. Μα το χαμόγελό του και τα μάτια του μόνο αγάπη για τον δημιουργό του μαρτυρούσαν. Σκύψαμε και του φιλήσαμε το χέρι. Ένιωσα πως είχε λίγο δισταγμό το φίλημά μου. Το ξαναπήρα και το φίλησα σαν να ασπαζόμουν εικόνισμα της Παναγιάς. Και ένιωσα τότε πως πήρα την ευχή του πιο όμορφου Σεραγιώτη Αγγέλου.

λίγο πριν τον εσπερινό του Αγίου Χαρίτονος. Ανεβήκαμε στο δωμάτιο. Είδα κάποιον μοναχό να βρίσκεται στο διπλανό αρχονταρίκι. Μπήκα μέσα και άρχισα να ψάχνω στη βιβλιοθήκη για κάποιο βιβλίο. Εκείνος βημάτιζε συνεχώς και κάτι μονολογούσε σε μια ξένη για μένα γλώσσα. Δεν σταματούσε ούτε για λίγο. Κατάλαβα κάποια στιγμή ότι έλεγε από στήθος την τάξη του τυπικού των ακολουθιών. Του το είπα. «Μελετάτε το τυπικό?» «Ναι», μου απάντησε λάμποντας από ενθουσιασμό που εγώ είχα καταλάβει. «Είμαι διάκος στο μοναστήρι και εξασκούμε». «Σε ποια γλώσσα το λέγατε?» τον ρώτησα. «Στη γλώσσα μου, στα λιβανέζικα», μου απάντησε. «Νέοι ιεροί συνειρμοί στο μυαλό μου. Ξανά στα μέρη της Καψάλας, της Αναστάσεως το κελί η σκέψη μου. Στον μεγάλο γέροντά του, τον αξέχαστο μοναχό Ισαάκ το Λιβανέζο. Το αγαπημένο παιδί του γέροντος Παϊσίου, αυτόν που έγραψε τον πολυδιαβασμένο βίο του. Το χαμογελαστό πρόσωπο του ιεροδιακόνου μου τον θύμισε. Τι όμορφα που συνδέονται όλα στο όρος, σαν ένα δέντρο ριζωμένο σε όλη την πλάση, με διάφορους καρπούς, πάντα γεμάτο να χαρίζει μόνο τη γλύκα του παραδείσου σε όσους, έστω και για λίγο, θα ξαποστάσουν στη συσκιάδας του τη δροσιά. Μοιάζει η μοναχική πολιτεία.

Χρυσόστομα μας μίλησε παπά στο κουτλουμούσι και καθενός μας η καρδιά καρτέρα για να ακούσει με λόγια που την κάνανε στα αιώνια να ελπίζει για τις αγάπης την ισχύ που το κακό λυγίζει. Στο αρχονταρίκι το ζεστό μας βρήκε κι ένας άλλος. Θυμάται, κλαίει κι όλο μιλά για του Χριστού το κάλος. Είναι τα δίκαια του Θεού αυτά που θα μας σώσουν απ' τις απώλειες στον γκρεμό. Τώρα θα μας γλιτώσουν. Εσπερινός του Αγίου Χαρίτωνος του Ομολογητού στο καθολικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρους. Ο μακάριος ασκητής της Εγκρατείας που έφτιαξε λαύρες, αγίασε σπήλαια και πότισε τη ερήμου το χώμα με καρπερά ευσεβίας δάκρυα, γνωρίζοντας τον κόσμο την θεαγάπητη ησυχαστική ζωή την φιλέρημη, συσταυρούμενος και συνεκρούμενος με τον Κύριο. Στην σκοτεινή λόγω διακοπής ρεύματος τράπεζα μας φώτιζαν κεριά και το άπλετο φως από τον βίο του μεγάλου ασκητή που διαβαζόταν. Στα τίμια λείψα να ξαναθυμηθήκαμε τα ασκητικά του παλέσματα όταν προσκυνήσαμε μέρος της αριστεράς του πληγωμένου αετού της Εκκλησίας του Χριστού, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που έλεγε πως με τίποτα άλλο δεν ευαρεστείται ο Θεός όσο με την κακοπάθεια. Στα δάκρυα έλεγε ανταποδίδει το έλεος του. Η Αγία Παρασκευούλα και η Αγία Αναστασία, η Φαρμακολήτρια, θεραπεύουν λιγόψυχες θλίψεις. Απομακρύνουν ράθυμους πειρασμούς με το φάρμακο της αγάπης και της αφοσίωσης στο μέγα ιατήρα ψυχών και σωμάτων. Η ημέρα κλείνει στο ημίφος της φοβεράς προστασίας. Λίγο πριν ακούστηκαν οι χαιρετιστήριοι οίκοι της ελάχιστης προσφοράς στην πανίμνητη μητέρα. Και εκείνη μέσα από την θαυματουργή της εικόνα στέλνει την ευχή της σε όσους ευλαβικά μετανίζουν, αποζητώντας τη μητρική της παρησία για τη νύχτα που φτάνει. Ανεβήκαμε στο αρχονταρίκι και περιμέναμε τον πατέρα Χ να μας μιλήσει. Όλοι σχεδόν οι προσκυνητές καθίσαμε σε θέσεις κάτω από τα πολλά κρεμασμένα κάδρα με τους Αγίους Γέροντες της εποχής αλλά και μακαριστούς πατριάρχες. Ο πάτερ μπήκε αργά κρατώντας στα χέρια του το πιο διάσημο πνευματικό πορτοκαλί βιβλίο, τον βίο και τους λόγους του Γέροντος Πορφυρίου, του Καυσοκαλυβίτου. Μας χαιρέτησε με ευγένεια προσποίητη και κάθισε κοιτώντας μας. Για λίγες στιγμές κάτι συμβουλεύτηκε από το βιβλίο και έπειτα άρχισε να μας μιλά. «Η πίστη μας, αδερφοί μου, είναι μεστή του ακαταλείπτου του Θεού. Σκεφτείτε ότι η Παναγία μας χώρεσε όλη την θεϊκή ενέργεια. Μπορείτε αυτό να το σκεφτείτε? Είναι ασύλληπτο, μα είναι η αλήθεια. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα. Ο αχώρητος παντί πώς σε χωρήθη εν γαστρή. Τα υπέροχα απερινόητα του Θεού τα μυστήρια. Υπάγκαλη Θεοτόκος, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αφού συγκέντρωσε επάνω της όλα τα καλά τα ανθρώπινα και τα αγγελικά, συνέδραμε στην θεανθρώπιση. Ο πατήρ Χ μιλά και μας κάνει να σκεφτόμαστε πως κάθε μοναχός με την βιωτή του και την πολιτεία του στους πανίερους χώρους που κινείται θα πρέπει να τιμά το όνομα με το οποίο εκλήθη κατά την κουρά του. Και αυτός που μας μιλούσε εκείνο το απόγευμα στο Κουτλουμούσι είχε λάβει ένα τόσο ταιριαστό όνομα. Με λύρητα τα λόγια του και αγάπη για τον Θεό και το σχέδιο της σωτηρίας του. Κάποια στιγμή ένας αδερφός ξεκίνησε να μιλά
και να εκφράζει τα παράπονά του για τον Πατριάρχη, τον οικουμενισμό και τις κακόδοξες στιγμές κάποιων ιεραρχών. Ο πατήρ Χ με γαλήνιο τρόπο έδωσε μια πρόσμενη για πολλούς απάντηση, χωρίς να μειώσει τη θέση ή να αντιδικήσει με τον αδερφό μας. «Πρέπει να αντιδράμε αγαπητικά. Πάντα να προτάσουμε τον καλό λογισμό», είπε. «Δεν γεννάται ζήτημα ότι σε θέματα πίστεως θα πρέπει να είμαστε αταλάντευτοι, μα πρέπει εμείς να σκεφτόμαστε πρώτα τον Χριστό και να μην ασχολούμαστε μονοδιάστατα με τον Πάπα και τους οικουμενιστές». Κάποιος άλλος αδερφός πήρε τον λόγο και έδωσε μια διαφορετική διάσταση στον περίφημο διάλογο με τα άλλα δόγματα. Ο λόγος του Θεού, είπε, ουδέδεται, και υπ' αυτό το πρίσμα θα πρέπει να εξετάζουμε την όποια προσπάθεια διαλόγου. Χωρίς την οποιαδήποτε υπαναχώρηση στα πιστεύω της μόνης αληθινής πίστης, της ορθόδοξης χριστιανικής, μιας και όπως ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός είπε, σε θέματα πίστης, μικρό δεν είναι το παραμικρό. Θα πρέπει να προσπαθούμε με αγάπη να βοηθήσουμε και άλλους, να γνωρίσουν και να πιστέψουν. Στο βιβλίο που ο Πάτερ κρατά στα χέρια του υπάρχει ένα περιστατικό με τον γέροντα Πορφύριο, που πήγε ανήμερα Θεοφανίων να κάνει αγιασμό σε έναν οίκο ανοχής. Αν ο γέροντας στεκόταν σε μια στήρα όσο και προφανή αντιμετώπιση, ίσως κάποιες ψυχές που ωφελήθηκαν και εσώθησαν εκείνη τη μέρα, τώρα να ήταν κολλασμένες. Ο πατήρ Χ συμφώνησε, πάντα υπό το πρίσμα της διάκρισης και της αγάπης για τον αδερφό. Πήραμε ένας-ένα στην ευχή του και εκείνος μας μοίρασε εικονίτσες της φοβεράς προστασίας. Ως δρόσος γαρεκτάφτης μυστική η χάρις της προέρχεται αΐ. Ταιριαστά αυτά τα λόγια και αυτό το συναίσθημα το ψυχένδροσο για εκείνη τη συνάντησή μας με τον παπά της Πουτλουμουσίου. Πήγαμε στο δωμάτιο για ανάπαυση, μιας και είχε νυχτώσει για τα καλά. Συζητούσαμε για όλα αυτά που είχαμε αξιωθεί να ζήσουμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Αναζήτησα ένα επιπλέον σκέπασμα, μιας και είχε βάλει αρκετό κρύο. Βγήκα πάλι προς το Αρχονταρίκι. Ευτυχώς, γιατί με αναζητούσε ο μοναχός Γάμα, παλιός μου γνώριμος από την εποχή που σαν λαϊκός αυτός μπαινόβγαινε τις Κυριακές και τις γιορτάδες στο ιερό του Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων στην Αθήνα, την ενορία των παιδικών μου χρόνων. Πάντα νοσταλγούμε με τον πατέρα Γάμα εκείνες τις όμορφες μέρες που ο μεγαλομάρτης του Χριστού Δημήτριο σκέπαζε. Πρόσφατα έχασε και τους δυο γονείς του. Τους θυμάται με χαρμολύπη και τους μνημονεύει συνεχώς. Ετοιμάζεται για τη μεγαλοσχημία του και αν θέλει ο Θεός και για τη χειροτονία του. Θυμάται τον παππού Παΐσιο που όταν σαν λαϊκός τον επισκέφθηκε του είχε πει «Αγένης μοναχός και γείτονας μάλιστα». Όντως, μετά από περιπλάνηση βρήκε της μετανοίας του το καταφύγιο στο γειτονικό της Παναγούδας Κουτλουμούση. Θυμάται επίσης αξίους ιεράρχες και μιλά με αγάπη και οικό σεβασμό, ιδίως για τον Καριστίας και Σκύρου κύριο Σεραφείμ, αυτή την λαμπρή μορφή της ιεραρχίας, αυτόν που στο πρόσωπό του καθρεφτίζεται η πραγματική έννοια του επισκόπου. Θυμάται τις μέρες της Ριζαρίου, από την οποία απεφύτησε, και τον Άγιο που τόσο την μνημόνευσε πλέον εις τους αιώνες, τον επίσκοπο Πενταπόλεως Νεκτάριο. Μα πιο πολύ τον ενδιαφέρει ο σύγχρονος άνθρωπος, κάθε αδερφός του που τα σκοτάδια των ημερών μας του καλύπτουν τη ζωή. «Θα σου πω δύο λόγια και θέλω να τα μεταφέρεις εκεί έξω», μου είπε. «Ο Χριστός μας είναι πατέρας και είναι τόσο όμορφος και υπέροχος ο τρόπος που μας φέρεται. Ο σύγχρονος άνθρωπος όμως θα κληθεί να πληρώσει είτε το τίμημα της ομολογίας, είτε το αντίτιμο της απολίας του Παραδείσου. Σημείωσέ το αυτό. Πώς αλλιώς ο Θεός να σώσει έναν κόσμο που καταραίει? Κλήρος και λαός τον απογοητεύουμε συνεχώς. Μα ο Θεός είναι και δικαιοσύνη.
δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν. Και επειδή τόσο μας αγαπά, αγαπά και την δικαιοσύνη, τη μόνη που συγκρατεί τον άνθρωπο που αμαρτάνει ασίδωτα, χωρίς μέτρου. Ή θα ομολογήσουμε λοιπόν νιώθοντας όσο ποτέ άλλοτε το βαρύ τίμημα, ή θα υποταχθούμε στα ανίερα, χάνοντας την αιώνια ζωή του παραδείσου. Άφησα πίσω δυο μάτια δακρυσμένα που μίλησαν αληθινά, χωρίς ενδιασμούς και μισόλογα. Το δίλημα έχει τεθεί ήδη. Το Άγιο Όρος που το βράδυ σαν ένα ολοφώτινο κερί, με φλόγα άσβεστη, οράται από το διάστημα. Έχει δώσει εδώ και πολλούς καιρούς την απάντηση, την καλή ομολογία. Τα λόγια που άκουσα από τον πατέρα Γάμα ήταν τα τελευταία της φετινής μας περιπλάνησης, στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια του Άθωνα. Ήταν ένας επίλογος στο φετινό ημερολόγιο Αγίων ή ένας πρόλογος στο ημερολόγιο της σκοτεινής και δολίως πλανεμένης εν το κόσμο καθημερινότητας. Ομολογία ή απώλεια στην επικεφαλίδα της. Στις 7 το πρωί, μετά τις ακολουθίες στο καθολικό και το βορεινό της λιτής παρεκκλήση της φοβεράς προστασίας, προσπαθώ να γράψω τα πρώτα λόγια, τις πρώτες λέξεις μνήμες. Τις δείχνω στον Μιχάλη, τον Παναγιώτη, τον Αριστοτέλη και τον Νικόλα, που κάθονται στο μπαλκόνι πίσω από το βαρύ το τάλαντο. Χρόνοι πολλοί περάσανε μέσα σε λίγες μέρες, στο περιβόλι της κυράς, στου Άθωνα τα πυκνόβλαστα, τα υγρά τα μονοπάτια. Στην μνήμη μας φωλιάσανε μορφές αγίων ασκητών, του αντίμαχου φοβέρες, να ζωντανεύουν το όνειρο πως κάποτε θα ανταμώσουμε στα ουράνια παλάτια. «Τι τίτλο να βάλουμε, παιδιά?» τους ρωτώ. «Να έχει παράδεισο οπωσδήποτε. Μη λείψει και φέτος ο παράδεισος από τον τίτλο. Είναι η πιο ταιριαστή λέξη.» «Ναι, να μην λείψει ο παράδεισος ούτε από τον τίτλο στο φετινό ημερολόγιο, ούτε από τους ύπνους μας, ώσπου να ξανανταμώσουμε στο περιβόλι της κυράς. Κάνε, Θεέ μου, να βγει αληθινό του παραδείσου το όνειρο.» Στο δρόμο της επιστροφής γράφω σαν να προσπαθώ να υποσχεθώ στον ταλέπορο εαυτό μου. Μέσα από λέξεις θα έρχομαι ξανά στην πολιτεία που προστατεύει ακίμητα τον πάντων η κυρία. Μητέρα προστατεύουσα, θα έρχομαι στην αυλή σου. Γέμισε όλων μας τις ζωές μόνιρα παραδείσου. Το παραδείσου το όνειρο θα έχω για φυλαχτάρι και κομποσκίνη γέροντα κάτω από το μαξιλάρι, να με φυλάει από τον εχθρό όποτε με ζυγώνει. Θα ψάχνω για παρηγοριά και αυτό θα με λυτρώνει. Ξημέρωσε από χαιρετισμός. Μια αγκαλιά δεν φτάνει. Τα δάκρυά μας θα μπλεχτούν τώρα με το μελάνι.

Ήταν οι τελευταίες λέξεις, οι τελευταίες στιγμές, μνήμες του φετινού ημερολογίου. Σελίδες από το φετινό διπορικό μας στα μέρη του περιβολιού της Παναγιάς μας, στο Άγιο Όρος. Αφιερωμένο σε όλους τους ευωδιαστούς γέροντες, τα μυρίπνοα άνθη του αθωνικού παραδείσου, τα ποτισμένα από της Παναγιάς τα άχραντα τα χέρια, στον Παναγιώτη, που με μικρού παιδιού ψυχή τα κατάφερε να μας δείξει και εφέτος, ως ο Κύριος μας θέλει χαρούμενους οδηπόρους στο δρόμο της αγάπης Του. Στον Αριστοτέλη, που λαχταρούσε να ευλογεί ανίστακτα και ασίγητα τον Κύριο. Στον Μιχάλη που έχει όλο και πιο υγρά μάτια κάθε φορά που ξεμακραίνουμε. Στον Νικόλα, που κατάλαβε ότι στη σιωπή στα μυστικά και τα ήσυχα φανερώνονται όλα τα σωτήρια για την ψυχή λόγια.

0: Παναγίας Μητέρας Του, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Αναπαραγωγή πνευματικότητας με λόγο ψυχοφελή. Επιμέλεια παρουσίαση Νόντας Κοπετέας.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των Εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των Εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώθησε την δέηση μου τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς των οποίων σου πας ζών. Ότι καταδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσει ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαστε των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς ετάς Κυρίας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσεις της λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί του ελαιό σου και επισύλπησα. Γνώρισο μου, Κύριε, εδώ αν υπορεύσω με την προσέγερα την ψυχή μου. Εξελού με τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία.

ένα και εν το ονόματό σου, Κυρία, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κρύψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψου εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δω.

σου και κατά το πλήθος των εκκριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Όλη την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μονοποιών με στη διαπαντός. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες δέσε. Ιδού γαρα ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείθησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσομαι, γυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέρατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάω στις ανομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μου την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γερεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε αντι ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς της ίαν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτοθυσιαστηριών σου μόσχους.

προς τους εγγυηθώντας προς αυτόν Ιουδαίους. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο μη εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυγήν των προβάτων, αλλά αναβαίνουν ολαχώθεν, εκείνος κλέπτης

0: ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάζε τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών. Ένεχε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέ το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

της Υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλαβών.

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Άγιαν Εκκλησίαν και την Αγίαν Μονήν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποδισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς.

Κύριε δόξα Συ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πρεσβείες των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων,

Παρθένου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατου Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία. Διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί. Είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν το φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπον μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας άφες πάσας αμαρτίας μου, όταν έλεγε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθελα να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της ομιλίας του Ιερομονάχου Χρυσοστόμου, γέροντος του Ιερού Κελίου Τιμίου Προδρόμου, της Ιεράς Μονής Ιδύρων Αγίου Όρους, με θέμα «Η θεραπεία των Αγίων», που εκφωνήθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
2: Είπαμε ότι ποιος είναι Άγιος, ποιοι είναι οι Άγιοι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι Άγιοι που δεν τους υποπτευόμαστε ποιοι είναι. Πέραν από αυτήν την χωρία των Αγίων που βρίσκονται στην θριαμβεύουσα Εκκλησία και τους περιγράψαμε, όλοι εμείς που βαπτιστήκαμε και αναγεννηθήκαμε ορθόδοξα μέσα από την πνευματική κοινή μας μήτρα που είναι η Ορθόδοξη Κολυμβήθρα, είμαστε, αδελφοί μου, Άγιοι. Γι' αυτό και βλέπετε, διαβάστε το κυρίως στις πράξεις των Αποστόλων, οι χριστιανοί στους πρώτους αιώνες, στις μεταξύ τους προσφωνήσεις, έλεγε ο ένας τον άλλον Άγιο. Γιατί? Γιατί είχαν το βάπτισμα, γιατί είχαν το χρίσμα. Διαβάστε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, θα δείτε τις Αγίες της εν την Κορίνθο Φερυπίν. Άγιους ονόμαζε τους βαπτισμένους χριστιανούς. Σήμερα αυτό στις ημέρες μας έχει ατονίσει και υπάρχει μόνο σαν μια γλυκιά ανάμνηση των πρώτων αυτών ευλογημένων αιώνων της Εκκλησίας στις προσφωνήσεις των επισκόπων και κάποιων εκκλησιαστικών προσώπων. Λέμε ο Άγιος Κορίνθου, ο Άγιος Τάδε κτλ. Εννοώντας τι? Τον Άγιο, τον χαριτωμένο αυτόν άνθρωπο που είναι βαπτισμένος στο όνομα του Χριστού και είναι επίσκοπος στην Τάδε Μητρόπολη. Μήπως λοιπόν έχουμε χάσει στις ημέρες μας την ουσία του όρου Άγιος? Όπως είπα προηγουμένως, ο καθένας από μας που είμαστε μέλη της Εκκλησίας είμαστε Άγιοι, διότι πρώτον με το μυστήριο του βαπτίσματος λαμβάνουμε την απαλλαγή από την προπατορική πτώση, την απαλλαγή από τις συνέπειες της προπατορικής πτώσης που είναι η φθορά και ο θάνατος, και λαμβάνουμε επίσης και την άφεση όλων των αμαρτιών μας. Αλλά η Εκκλησία δεν στέκεται εκεί. Μετά το βάπτισμα έρχεται ένα δεύτερο μυστήριο που λέγεται Άγιον Χρίσμα. Προσέξτε το όταν τελείτε μέσα στις Αγίες Εκκλησίες. Εκεί ο ιερέας χρεί με το Άγιο Μύρο το νεοφώτιστο παιδί ή το νεοφώτιστο μεγάλων που θα βαπτιστεί σε μεγαλύτερη ηλικία και μεταδίδει όλες τις δωρεές και όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο, καθιστώντας τον Άγιο. Και παίρνουμε όλοι μας κατά τη στιγμή της βαπτίσεως

και του χρίσματος, προσέξτε το αυτό αδελφοί μου, παίρνουμε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δυνάμει και ενεργεία. Δεν τα παίρνουμε τυπικά, τα παίρνουμε ουσιαστικά και οντολογικά. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προγαλάτας επιστολή, ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, Χριστώτης, μακροθυμία, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Όλα αυτά τα χαρίσματα τα έχουμε μέσα μας. Αλλά τι συμβαίνει? Καταρχάς, ποιος τα προσέχει όλα αυτά? Όταν είμαστε μέσα στους ιερούς ναούς κατά την ώρα κυρίως αυτών των μυστηρίων του βαπτίσματος και του χρίσματος, ποιος προσέχει αυτά που τελούνται μέσα στην Εκκλησία? Οι περισσότεροι από τους παραβρισκόμενους είτε βρίσκονται μόνο με το σώμα τους εκείνη τη στιγμή, η διάνοιά τους τρέχει αλλού, και οι περισσότεροι μάλιστα ούτε κάνουν τον κόπο να μπουν μέσα στο ναό. Ποιος από μας εκείνη τη στιγμή προσεύχεται για το νεοφώτιστο μέλος της Εκκλησίας? Ποιος προσεύχεται εκείνη τη στιγμή που μπροστά του έχει έναν νεογέννητο Άγιο? Όμως αδελφοί μου, ίζομεν πνεύματι, λέει ο Απόστολος Παύλος, πνεύματι και στοιχόμεν. Με απλά λόγια, ο Θεός δεν μας αγιάζει με το ζόρι. Μας δίδει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, μας δίδει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αλλά εμείς, επειδή ζούμε στην αμαρτία και στα πάθη μας, τι κάνουμε? Τα υπάρχοντα μέσα μας χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα μπαζώνουμε, τα επιχωματώνουμε, όπως τις αρχαιότητες, δεν έχουν χαθεί οι αρχαιότητες, είναι κάτω από το χώμα, υπάρχουν αλλά δεν τις βλέπουμε. Έτσι είναι μέσα μας τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, υπάρχουν αλλά μένουν κατά κάποιον τρόπο ανενεργά, διότι τα έχουμε μπαζώσει με τις αμαρτίες και τα πάθη μας. Η προσπάθειά μας τώρα ποια είναι? Αυτά τα χαρίσματα μέσα από την μετάνοια, μέσα από τον πνευματικό μας αγώνα, να τα ξαναφέρουμε στην επιφάνεια. Να σας δώσω δύο παραδείγματα από το Ευαγγέλιο που πολλές φορές μας διαφεύγουν. Ο Χριστός από την αρχή της κλήσεως των μαθητών, όταν κάλεσε τους μαθητές κοντά Του, τους έδωσε την εξουσία του πατήν, τα γνωρίζετε, απλώς σας τα υπενθυμίζω, του πατήν επάνω Όφεως και Σκορπίου και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Και λέει λίγο πιο κάτω ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, υπέστρεψαν οι εβδομήκοντα με τα χαράς και είπαν, «Ιδού Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται ημίν επί το ονόματί Σου». Και τους είπε ο Χριστός, «Μη χαίρετε ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται ημίν, χαίρετε δε μάλλον ότι και τα ονόματα ημών εγράφην της ουρανής». Οι μαθητές λοιπόν είχαν λάβει την εξουσία να θαυματουργούν, και θαυματουργούσαν οι μαθητές. Φτάνουμε όμως στο γεγονός της μεταμορφώσεως. Εκεί, όπως θυμάστε, μετά τη μεταμόρφωση, όταν ο Χριστός κατήλθε από το όρος Σταβόρ, βρέθηκε μπροστά σε έναν δυστυχή πατέρα, ο οποίος τον παρακαλούσε να ελευθερώσει τον γιο του από το δαιμόνιο το οποίο τον βασάνιζε. Και είπε αυτός ο πατέρας στον Χριστό, είπα και στους μαθητές του, ο Χριστός ανέβηκε στο Θαβόρ, θυμάστε, με τους τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος, οι υπόλοιποι ήταν στους πρόποδες του βουνού. Εκεί λοιπόν συνέβη αυτό το γεγονός και λέει ο πατέρας, είπα στους μαθητές σου να τον θεραπεύσουν, αλλά δεν μπόρεσαν να εκβάλουν το δαιμόνιο. Και έρχονται οι μαθητές με απορία και λένε στον Χριστό, γιατί δεν μπορέσαν εμείς να εκβάλουμε το δαιμόνιο? Και τότε ο Χριστός τι τους λέει? Δια την απιστία μόνο. Ενώ είχαν λάβει το χάρισμα της θαυματουργίας, αυτή τη στιγμή δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν το δαιμόνιο. Και τους λέγει ο Χριστός, για την απιστία σας συνέβη αυτό. Γιατί?

Και γι' αυτό τους λέγει ο Θεός, «Τούτο το γένος των δαιμόνων ούκ εκπορεύεται ημίεν προσευχή και νηστεία». Είχα και ένα άλλο παράδειγμα από το Ευαγγέλιο να σας δώσω, αλλά επειδή βλέπω ότι η ώρα περνάει, το ανταπεξέρχομαι. Θέλω να τονίσω με αυτά τα παραδείγματα που σας δίδω ότι μέσα στην Εκκλησία μας, με τα μυστήρια αυτά του βαπτίσματος και του χρίσματος, δεν γινόμαστε τυπικά Άγιοι, αλλά γινόμαστε οντολογικά Άγιοι. Έχουμε όλα τα χαρίσματα, επαναλαμβάνω, του Αγίου Πνεύματος, τα οποία δυστυχώς με τις αμαρτίες και τα πάθη μας τα μπαζώνουμε. Οι Άγιοι είχαν, για παράδειγμα να πούμε, το χάρισμα της διοράσεως. Έπρεπε και εμείς να ήμασταν διορατικοί, αλλά δεν είμαστε. Διότι αν είχαμε το χάρισμα δωρεάν, θα είχαμε υποπέσει σε χειρότερα πάθη από αυτά που πέφτουμε τώρα, όπως είναι το πάθος της ίησης, της υπερηφάνειας, της καινοδοξίας. Γι' αυτό ο Θεός δεν επιτρέπει σε μας αυτά τα χαρίσματα. Ενώ τα έχουμε μέσα μας. Θα έπρεπε να ήμασταν διορατικοί και προορατικοί, αλλά δεν είμαστε, με πρώτον τον ομιλούντα. Οι Άγιοι λοιπόν είχαν αυτά τα χαρίσματα και σε αυτό το σημείο να σας αναφέρω δύο περιστατικά αυτού του διορατικού χαρίσματος που είχε ο Άγιος Παΐσιος. Επειδή το κελί μας βρίσκεται πολύ κοντά στην Παναγούδα, ακούμε πολλές ιστορίες για τον Άγιο, πολλές εκ τις οποίες είναι και ανέκδοτες. Αυτές οι δύο ίσως δεν έχουν εκδοθεί, δεν είμαι σίγουρος. Κάποτε λοιπόν ο Άγιος είχε πει σε έναν εργάτη να του φέρει μερικά ξύλα. Εκεί στο Άγιο Όρος δεν υπάρχουν τα αυτοκίνητα μέσα στα δάση, υπάρχουν οι λεγόμενοι αγωγιάτες που με τα μουλάρια τους μεταφέρουν τα ξύλα μέσα από το μονοπάτια. Έτσι λοιπόν είπε και σε έναν αγωγιάτη να του μεταφέρει μερικά ξύλα για το κελάκι του. Εκείνος όταν πήγε στο μέρος που θα έπαιρνε τα ξύλα, βρήκε έτοιμα ξύλα ντανιασμένα, όμορφα και ωραία. Και λέει με το λογισμό του, «Ήρθα που ήρθα εδώ, να πάρω μόνο τα ξύλα για το γεροπαΐσιο, ας φορτώσω και τα υπόλοιπα μουλάρια, να τα πάρω εγώ, δεν με βλέπει και κανένας». Αφήνει τα μουλάρια κάτω από την Παναγούδα και ανεβάζει το ένα, το οποίο τα δύο δεν ξέρω πόσα ήταν, με τα οποία κουβαλούσε τα ξύλα του γέροντα. Αφού λοιπόν τα άδειασε τα ξύλα, τα στίβιασε όμορφα, ο γέροντας πήγε να του δώσει το αντίτιμο της εργασίας του και του λέει, «Άκουσε ευλογημένε, για να έχεις τη χάρη της Παναγίας μας, σε παρακαλώ, τα ξύλα που πήρες από εκεί, πήγαινε τα πίσω». Λέει, «Πού το ξέρεις γέροντα εσύ? Κανείς δεν με είδε, ποιος σου το είπε?» «Άσε», του λέει ο γέροντας, «ποιος μου το είπε, εσύ να ξαναπάς τα ξύλα πίσω». Όσο ντάνιαζε τα ξύλα του γέροντα εκεί έξω από την Παναγούδα, τον έτοργαν οι λογισμοί, τον έβλεπε ο Άγιος που ήταν ανήσυχος. Όταν τελείωσε του λέει, «Κοίταξε, όπως είπαμε, να πας τα ξύλα πίσω». Και εκείνος κάπως αγανακτισμένος του λέει, «Γέροντα, εγώ τα ξύλα θα τα πάω πίσω. Αλλά να ξέρεις, αυτός που στο μαρτύρησε δεν είναι καθόλου εντάξει». Του λέει ο γέροντας, «Αν ήξερες ποιος μου το μαρτύρησε, δεν θα τον κατηγορούσες». Και λέει ο γογιάτης, «Εσείς οι καλόγεροι, ένα συνάφι είστε όλοι σας. Ο ένας υποστηρίζει τον άλλον. Καλά ρε γέροντα», του λέει, «θα τα πάω τα ξύλα πίσω». Δεν κατάλαβε, δεν υποψιάστηκε ότι ο γέροντας με την χάρη του Θεού έβλεπε αυτό που είχε διαπραχθεί. Και ένα άλλο χαριτωμένο πάλι γεγονός, είναι σίγουρα ανέκδοτο, μας το είπαν κάποιοι πατέρες. Σε ένα κελί κοντά στην Παναγούδα ήταν δύο πατέρες της συνοδείας που εκείνη την ημέρα έξυναν ένα πάτωμα παλιό για να το ξαναμπογιατίσουν. Και μεταξύ τους υπήρχε μια έτσι διχογνωμία, έτσι θα το κάνεις, όχι έτσι θα το κάνω κτλ. Και υπήρχε μεταξύ τους ένας παραπικρασμός και ψυχρότητα. Πάνω εκεί, εκείνη την ώρα, εντωμεταξύ ο ένας από τους δύο αυτός μας το διηγήθηκε, λέει, «Πώς μου μπήκε στο μυαλό

0: και λέω, να είχα μια σοκολάτα. Πόσα χρόνια έχω να φάω μια σοκολάτα. Πού να βρεθεί όμως εδώ η σοκολάτα. Συνέχιζα, λέει, να τρίβω το πάτωμα και λίγο νευριασμένος με τον αδελφό που με έλεγε να κάνω άλλα. Εκείνη τη στιγμή να είσαι ο Άγιος Παΐσιος, ο Γέροντας Παΐσιος. Ω, καλώς ήρθες, Γέροντα και τα λοιπά. Περνάνε λίγο στα αρχονταρή και ευκαιρία, λέει, να ξεκουραστούμε και λίγο. Τον κεράσαμε κάτι και άρχισε ο Γέροντας να μας μιλάει για το πώς θα αναπαύουμε τον λογισμό του αδελφού μας. Λέω εγώ με το νου μου, συνηθισμένος αυτός ο λόγος, σε όλους τους μοναχούς τα ίδια λέει, αλλά καλό μας κάνει. Τέλος πάντων, αφού μας θεράπευσε λίγο το λογισμό και χαρήκαμε που τον είδαμε, άντε λέει εγώ να πηγαίνω τώρα. Όπως σκύψαμε λέει κάτω να ξανασυνεχίσουμε να τρίβουμε το πάτωμα, ακούω από πίσω μου και πέφτει δίπλα μου και κάνει έναν θόρυβο. Το έριξε επίτηδες ο Γέροντας, έπεσε με δύναμη κάτω στο πάτωμα. Γυρίζω, τι να δω, μια σοκολάτα. Και μου λέει ο Γέροντας, «Έρε Πάτερ, να ξέρεις ότι έχουμε Θεό Πατέρα, είναι κυμπάρης ο Πατέρας μας», λέει. Και στην παραμικρή επιθυμία και τον λογισμό μας, ο Πατέρας μας τον ακούει και τον εκπληρώνει. Αυτό είναι το χάρισμα. Τα λέω αυτά και για να μακαρίζουμε τους Αγίους, αλλά και να εκτίρουμε τους εαυτούς μας για να δούμε πού έπρεπε να ήμασταν και πώς εμείς ζούμε. Οι Άγιοι είχαν το χάρισμα της προσευχής. Όχι αυτή την προσευχή που κάνουμε. Και εμείς μπορεί εκεί στο Άγιο Όρος να καθόμαστε και 10 και 14 και 17 και 18 ώρες αγρυπνίες, αλλά ο νους μας να είναι αλλού. Και έλεγε κάτι πολύ ωραίο, παρηγορητικό για σας, ο Άγιος Παΐσιος. Εμείς, λέει, μπορούμε να κάνουμε 17 ώρες αγρυπνίες και να μην μας ακούει ο Θεός. Και αυτός που είναι στον κόσμο πάνω στο κρεβάτι του πόνου να πει ένα Κύριε ελέησον και να είναι σαν να έχει κάνει 10 αγρυπνίες σαν αυτές που κάνουμε εμείς εδώ στο Άγιο Όρος. Η προσευχή λοιπόν θέλει βία, θέλει προσπάθεια, θέλει να πιέσουμε τον εαυτό μας αρχικά για να γίνει χάρισμα, να το βιώσουμε ως χάρισμα. Γι' αυτό και οι πνευματικοί μας βάζουν έναν προσωπικό κανόνα. Κανόνας τι σημαίνει? Και η σιρήνα του πολέμου να χτυπάει ότι γίνεται ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, πρώτα θα τελειώσω τον κανόνα μου και μετά θα πάω στο καταφύγιο. Είναι το αναγκαίο βήμα για να μάθει η ψυχή να προσεύχεται. Και καρδιακή προσευχή σημαίνει αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζήε δε νεμί ο Χριστός». Καρδιακή προσευχή σημαίνει αυτό που έκανε ο Άγιος Ιωσήφ ο Εσυχαστής, που πριν ακόμη ολοκληρώσει όλη την ευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», με το που έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ», γέμιζαν τα μάτια του με δάκρυα και το χώμα που ήταν μπροστά του γινόταν λάσπη από τα δάκρυά του. Εμείς βρίσκουμε χίλιες δυο προφάσεις για να μην προσευχόμαστε. Αλλά να ξέρετε αδελφοί, η προσευχή δεν είναι έλλειψη χρόνου. Είναι έλλειψη αγάπης για το Χριστό. Όταν δεν προσεύχομαι, δεν μου λείπει ο χρόνος. Μου λείπει η αγάπη για τον Χριστό. Γι' αυτό. Και ρώτησαν κάποτε τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και του είπαν, «Γέροντα, εσείς εδώ στο Άγιο Όρος έχετε το πρόγραμμά σας, έχετε τις ακολουθίες σας, έχετε την ησυχία σας και μπορείτε και προσεύχεστε. Εμείς, λέει, μέσα στον κόσμο πώς θα μπορούμε να προσευχηθούμε έτσι όπως προσεύχεστε εσείς?» Λέει, παιδί μου, όταν σηκωθείς το πρωί από το κρεβάτι σου και δεις το φως της ημέρας, κάνε το σταυρό σου και πες, «Δόξα σοι το δείξαντι το φως. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που μου έδωσες και σήμερα χρόνο μετανοίας. Πόσοι έπεσαν χθες να κοιμηθούν και δεν ξημέρωσαν?» Πας να νυφτείς στον νυπτήρα και πες, «Χριστέ μου, αξίωσέ με, όπως πλένω τα χέρια και το πρόσωπό μου, έτσι να καθαρίζω και την ψυχή και την καρδιά μου και το νου μου. Κάθισες να φας ένα προσφάει. Κάνε το σταυρό σου και πες «Σε ευχαριστώ Χριστέ μου». Άλλοι δεν έχουν να βάλουν μπουκιά στο στόμα τους. Άλλοι αυτή τη στιγμή ζουν σε δυσκολίες, σε ανέχες, σε πολέμους. Εγώ κάθομαι ήσυχα και ήρεμα και παίρνω το πρωινό μου. Βγήκες από το κατόφλι του σπιτιού σου, πάντοτε να έχεις στο κατόφλι την εικόνα της Παναγίας ή του Αγίου που ευλαβείσαι, να κάνεις το σταυρό σου, να παίρνεις την ευχή του και να λες «Γνώρισόν με Κύριο Δόνιν υπορεύσομαι». Μπήκες στο αυτοκίνητό σου, κάνε το σταυρό σου, σταύρωσε και το τιμόνι και πες «Χριστέ μου, να πάω με το καλό στη δουλειά μου». Και μέχρι να πας στο γραφείο σου, πες και την ευχή όσο μπορείς. «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Έβρε παιδάκι μου, λέει, άμα το κάνεις αυτό, θα μάθει η καρδιά σου ή να προσεύχεται πραγματικά στο Χριστό. Ποιος μας εμποδίζει να το κάνουμε αυτό? Η έλλειψη αγάπης προς το Χριστό. Να σας πω και ένα άλλο με τον Άγιο Παΐσιο. Για να δείτε ότι δεν μας φταίει ο χρόνος, αλλά μας φταίει ο εαυτός μας. Κάποτε, λέει, πέρασε ένας εργάτης από το κελί του γέροντα και του λέει «Γέροντα, είμαι πολύ στενοχωρημένος σήμερα». «Γιατί βρε παιδάκι μου», του λέει. «Είχα συμφωνήσει να πάω στο τάδε κελί να κόψω ξύλα φερρυπίν στον αδελφό και εκείνος σηκώθηκε και έφυγε. Δεν τον βρήκα σήμερα». «Ε, και τι λυπάσαι», του λέει. «Ε, θα μου δίνε 500 δραχμές μεροκάματο». Τότε ήταν οι δραχμές ακόμη. «Και το έχασα. Τι θα κάνω σήμερα?» Λέει, «Πόσα θα σου έδινε?» «500 δραχμές, γέροντα». Λέει, «Άμα σε βάλω να κάνεις εδώ μια δουλειά για 500 δραχμές, δέχεσαι?» «Αχ, για Άγιος ο Θεός», λέει, γέροντα, «πώς δεν δέχομαι?» Λέει, «θα σου βάλω να κάνεις μια δουλειά, ούτε ξύλα θα κόβεις, ούτε τα μουλάρια θα ξεφορτώνεις, θα κάθεσαι. Θα σου αρέσει?» Λέει. «Καλό ακούγεται, γέροντα. Τι δουλειά είναι αυτή?» Λέει, «πήγαινε μέσα στο δωμάτιο, κάθισε στο σκαμνάκι, θα σου δώσω ένα κομποσκήνι. Πόση ώρα θα έκανες για αυτή τη δουλειά?» 6-7 ώρες. «Άστο, για μία ώρα», του λέει, «θα καθίσεις και θα λες την ευχή». Έκατσε λοιπόν και ο εργάτης, άρχισε να λέει το «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με». Δεν πέρασαν, λέει, 10 λεπτά, βγαίνει έξω αγανακτισμένος, λέει, «Γέροντα, πάρε και τα λεφτά σου, πάρε και τα κομποσκήνια που μου έδωσες, αυτό που μου λες να κάνω δεν μπορώ να το κάνω». Θέλοντας να δείξει ο Άγιος ότι δεν είναι έλλειψη χρόνου, αλλά είναι η έλλειψη της αγάπης για τον Χριστό. Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας, εάν θέλεις να δεις αν αγαπάς τον Χριστό, έλεγξε πώς κάνεις την προσευχή σου. Και ένα τρίτο παράδειγμα θα σας δώσω από προσωπική μου εμπειρία από την εξομολόγηση. Ήρθε κάποτε ένας νέος να εξομολογηθεί, περνάει η ώρα όμως πολύ, και μου λέει, αφού είπε τα δικά του, ήταν φαντάρος μάλιστα, ήμασταν τότε στη Σάμο στο μοναστήρι, αφού είπε τα δικά του, μου λέει, «Πάτερ, να σου πω και κάτι», λέω, «αλλά ντρέπομαι να σου το πω». Λέω, «ρε παιδάκι μου, αφού τα είπαμε που τα είπαμε όλα, να σου πω και εγώ τα δικά μου», του λέω, «αν θες, αλλά πες το να τελειώνουμε και με αυτόν». Λέει, «είμαι ερωτευμένος με κάποια κοπέλα, αλλά αυτή η κοπέλα», λέει, «είναι, σπουδάζει στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Και τι έχω πάθει», λέει, «κοιμάμαι και τη σκέφτομαι. Ξυπνάω και τη σκέφτομαι. Είμαι στη σκοπιά και ο νους μου είναι σε εκείνη. Οτιδήποτε και να κάνω, το μυαλό μου είναι κολλημένο». «Να, τώρα που σου μιλάω», λέει, «έχω στην τσέπη μου λίγα ευρώ, θέλω να βγάλω εισιτήριο, να πάω στο Λονδίνο, να τη δω και ας χρεωθώ, δεν με νοιάζει τίποτα». Και μου περιέγραφε με τόση μεγάλη ένταση την αγάπη και τον έρωτα που είχε για αυτή την κοπέλα. Βέβαια, του λέω, «αυτά που μου περιγράφεις τώρα, να έρθεις να μου τα πεις και μετά το γάμο. Τότε θα σε παραδεχτώ. Τώρα είναι εύκολα λόγια». Τέλος πάντων όμως, του λέω, επειδή με είδε λίγο να κουνάω το κεφάλι, μου λέει, «ντρέπομαι, βρε πάτερ, που στα λέω». «Όχι, παιδάκι μου», του λέω, «εγώ ντρέπομαι που τα ακούω από σένα». «Γιατί?» «Γιατί αυτό που μου περιγράφεις ως έρωτα για την κοπέλα σου, έπρεπε εγώ να το αισθάνομαι για τον Χριστό. Να ξυπνάω και να σκέφτομαι τον Χριστό, να κοιμάμαι και να είναι Χριστός, να τρώω και να είναι Χριστός, τα πάντα και εν πάση Χριστός. Αλλά δυστυχώς δεν το έχω αυτή τη χαρά να σκέφτομαι αυτό τον έρωτα για τον Χριστό». Άρα λοιπόν, η θεραπεία των Αγίων, έχει εν πρώτης να κάνει με την θεραπεία της Αγίας Φύσεως που όλοι έχουμε μέσα μας από τη στιγμή που αναγεννηθήκαμε από την κοινή μας πνευματική μήτρα, που είναι η Ορθόδοξη Κολυμβήθρα, και βγήκαμε όχι καλοί άνθρωποι, όχι καλοί χριστιανοί, αλλά Άγιοι με όλες τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Και χρειάζεται τώρα, τι χρειάζεται, η μετάνοια. Δύο περιστατικά ακόμη από την προσωπική μου έτσι εμπειρία με το μυστήριο της εξομολόγησης. Και οι δυο αυτοί ήταν κομμουνιστές. Παραμονή Αγίου Νικολάου στο νησί της Σάμου. Γύρισα από έναν εσπερινό που κάναμε σε ένα ναό που πανηγύριζε και έφτασε αργά έξω, καταρακτώδης βροχή, ομίχλη, δύσκολος καιρός. Κατά τις 10 η ώρα το βράδυ χτυπάει το τηλέφωνο. «Είστε ο Πάτερ Χρυσόστομος?» «Μάλιστα». Λέει, «αν μπορείτε να έρθετε στο τάδε χωριό, να μην πω λεπτομέρειες». «Δεν χρειάζεται, ορεινό χωριό της Σάμου». «Γιατί είναι στα τελευταία», λέει, «ο πατέρας μου». Λέω, «πρώτα ο Θεός να τελειώσουμε αύριο τη λειτουργία και να έρθω να τον εξομολογήσω». Λέει, «δεν ξέρω αν θα τη βγάλει σήμερα. Αν μπορείτε, ελάτε τώρα». Λέω, «τώρα με τέτοιον καιρό, ούτε το δρόμο ξέρω, δεν είχα πάει ποτέ σε αυτό το χωριό». Λέει, «Πάτερ, τι να σας πω. Όπως μπορείτε. Αν μπορείτε, ελάτε. Πάντως δεν ξέρω αν θα αντέξει μέχρι το πρωί». Λέω, «πόπο, τώρα τι να κάνω. Να πάει και ο άνθρωπος αδιάβαστος, όπως λέμε». Λέω, «εντάξει, θα έρθω». Παίρνω το πετραχύλι και ό,τι χρειαζόταν. Αρχίζω με το αυτοκίνητο να μην βλέπω αδελφή μου στα 4 μέτρα από την ομίχλη. Μάλιστα έλεγα μέσα μου, θα πέσω και σε κανένα ρέμα κάτω και θα πάρει και το όνομα, θα λένε στο Χρυσόστομο το ρέμα. Φτάνω στο χωριό με πολλή δυσκολία να ψάξω το σπίτι, δεν το ήξερα. Βρίσκω κάποιον εκεί χωριανό, του λέω, «το σπίτι του τάδε που είναι». «Α, σε πάω εγώ, παπά». Μπρος εκείνος, πίσω εγώ με την ομπρέλα, φτάνουμε στο σπίτι. Ανοίγει η πόρτα. Θυμάμαι τον διάδρομο που ήταν έτσι ευθύς και στο βάθος ήταν το δωμάτιο του αρρώστου. Με καλωσορίζει η κόρη του, λέει, «Πάτερ, πάτε γρήγορα, μέσα σας περιμένει ο πατέρας μου». Τον πλησιάζω. Θυμάμαι τα μάτια με τα οποία με κοιτούσε. «Καλώς τον παπά», μου λέει. Λέω, «θα εξομολογηθείς, Μπαρμπαδημητρός το όνομά του». Λέμε, «γιατί σε κάλεσε εδώ?» «Για να σε δω». Αρχίζει εξομολόγηση. 50 λεπτά τουλάχιστον. Εγώ δεν είπα κουβέντα. Άκουγα, άκουγα, άκουγα. Σε κάποια στιγμή, αυτός ήταν και αντάρτης με τον Δημοκρατικό Στρατό, αισθανόμουν την ανάγκη να του πω, «Μπαρμπαδημητρό, φτάνει, το κατάλαβα». «Όχι, παπά, θα τα ακούσεις όλα». Αφού τελείωσε η εξομολόγηση, πήγα να του διαβάσω τη συγχωρητική ευχή. Μου λέει, «κάτσε 2 λεπτά, θυμήθηκα κι άλλο ακόμη». Μου το λέει και αυτό. Του διαβάζω τη συγχωρητική ευχή και μπήκα στο λογισμό. Αυτός ο άνθρωπος, για να τον αξιώνει ο Θεός, λίγο πριν την κοίμησή του να εξομολογείται, κάτι θα έχει κάνει, δεν μπορεί. Κάπου βρήκε πάτημα η χάρις του Θεού. Και του λέω, «Μπαρμπαδημητρό, μου είπες όλα τα αμαρτήματά σου. Δεν έκανες τίποτα καλό στη ζωή σου». «Τι?» μου λέει. «Δεν θυμάμαι, παπά. Δεν θυμάμαι, παπά, τίποτα καλό». «Τι να σου πω, δεν θυμάμαι τίποτα». Του λέω, «αυτό που μου λες είναι το καλύτερο για σένα. Το να μην έχεις καμία καλή ιδέα για τον εαυτό σου. Αυτό είναι το καλύτερο που έκανες. Για στάσου όμως», μου λέει, «κάτι θυμάμαι. 2 περιστατικά θα σου πω από τον πόλεμο. Κάποτε βρέθηκα απέναντι από έναν στρατιώτη, νέο παλικάρι, ήταν άοπλος. Και ήταν φοβισμένος και μου λέει, «μη με σκοτώσεις». Και του λέω, μου είπε και μια λέξη, δεν τη λέω, είμαστε σε εκκλησία, «άντε, φύγε», του λέει. Και τον έσωσε. Και ένα άλλο καλό θυμάμαι, είχαμε πάει σε ένα χωριό και πήραμε προμήθειες και θυμήθηκα ότι σε αυτό το χωριό ήταν η γυναίκα ενός φίλου μου που σκοτώθηκε από τον Εθνικό Στρατό. Δεν ήταν του κόμματος. Και πήγα, λέει, έβγαλα κάποια πράγματα από το σάκο μου, πήγα νύχτα στο σπίτι της να μην με δει και κανείς, γιατί δεν ήταν και δικιά μας, αλλά ήταν και χείρα γυναίκα. Της χτυπάω την πόρτα, εκείνη τρομαγμένη, μου λέει, δεν έκανα τίποτα, λυπήσουμε. Όχι, βρε, της λέω, πάρε αυτά τα πράγματα, λέει, να φας και εσύ και τα παιδιά σου. Με τον άντρα σου παίζαμε μαζί όταν ήμασταν παιδιά. Ας είμαστε αντίθετοι τώρα. Έκλεισα την πόρτα και πρόλαβα, λέει, μέσα στους λυγμούς αυτής της γυναίκας να ακούσω ένα «Σε ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να σε έχει καλά». Αυτά, λέει, τα δυο θυμάμαι, τίποτα άλλο. Λέω, εδώ βρήκε η χάρη στόπο και πάτησε. Και τον αξιώνει λίγο πριν από τον θάνατό του να κοινωνήσει, να εξομολογηθεί. Με ρωτάει, «Μπορώ να κοινωνήσω, παπά?» Του λέω, «Από πότε έχεις να κοινωνήσεις?» «Δεν θυμάμαι», λέει. «Ίσως όταν ήμουν μικρός με πήγαν καμιά φορά οι γονείς μου, αλλά εγώ δεν θυμάμαι να έχω κοινωνήσει. Μπορώ να κοινωνήσω?» Και το ρωτάς, Μπαρμπαδημητρό μου. «Τώρα», λέω, «θα κοινωνήσουμε». Συνεννοούμε με τον ιερέα του χωριού, ο οποίος ήταν και άρρωστος, ο καημένος, είχε παραφύσει την έδρα εδώ. Πήγα στο ναό, παίρνω τη Θεία Κοινωνία, είχα και ένα παιδάκι μαζί μου να κρατάει το φαναράκι με το κερί αναμένο, βροχή, ομίχλη, και εμείς να περπατάμε σαν να είναι διήγημα του Παπαδιαμάντη. Και όταν φτάνω μέσα, δεν θα ξεχάσω ποτέ με τι χαρά κοινώνησε αυτός ο άνθρωπος και μου λέει εκείνη τη στιγμή, «Να έχεις την ευχή μου, παπά. Φεύγω αναπαυμένος από αυτή τη ζωή». Τον ασπάστηκα στο μέτωπο και του λέω, «Μπαρμπαδημητρό μου, θα έρθω και αύριο να σε δω». «Αύριο, παπά, θα έρθει στην κηδεία μου», μου λέει. «Καλή να ντάμωση», του λέω, «Μπαρμπαδημητρό, να έχω την ευχή σου». «Καλή να ντάμωση, παπά», μου λέει. Γύρισα στο μοναστήρι και δεν μπορούσα ακόμη να συνειδητοποιήσω το τι είχα ζήσει εκείνο το βράδυ. Την άλλη μέρα, αφού τελειώσαμε τη Θεία Λειτουργία Αγίου Νικολάου, αργήσαμε μέχρι να δούμε και τον κόσμο, παίρνω τηλέφωνο στην κόρη του. Της λέω, «Πώς πάει ο Μπαρμπαδημητρός?» Μου λέει, «Πάτερ, 5:30 ώρα το πρωί πέθανε ο πατέρας μου». Της λέω, «Εκείνη την ώρα δεν πέθανε ο πατέρας σου. Εκείνη την ώρα αναστήθηκε ο πατέρας σου», λέω, «στην άλλη ζωή. Η κηδεία του έγινε το μεσημεράκι. Εγώ άργησα λίγο να πάω, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν ήθελα να λάβω μέρος στην εξώδια ακολουθία. Έκατσα σε μια γωνίτσα στο ναό και πραγματικά, αδελφοί μου, σας εξομολογούμε, αισθανόμουν την ανάγκη να πάρω την ευχή από τον και κοιμημένο και όχι εγώ να προσεύχομαι για εκείνον. Και μου ήρθε στο μυαλό αυτό που λέει, «Μακάρι και την δωδεκάτη ελθόντες». Στο τελευταίο Τρισάγιο, όπως γίνεται πάνω από τον τάφο, πήρα και εγώ μέρος, φόρεσα πετραχύλι, και αφού κάναμε το Τρισάγιο, ένας σύντροφος από δίπλα πετάει μέσα στον τάφο το ριζοσπάστη, την εφημερίδα. Λέει, «Πάρ' τον, ρε Δημήτρη, να τον διαβάζεις όπως έκανες όλη σου τη ζωή». Λέγω στο σύντροφο δίπλα, λέω, «Πραγματικά ο Μπαρμπαδημητρός μας ήταν αληθινός ριζοσπάστης». Μου λέει, «Και εσύ σύντροφος, παπά?» Και εγώ του λέω, «Ναι, σύντροφος της τελευταίας στιγμής». Δεν κατάλαβε βέβαια τι εννοούσα, αλλά από τότε σε κάθε Θεία Λειτουργία αισθάνομαι ότι έχω έναν πρεσβευτή στον ουρανό και ζητώ από τον αδελφό μου, τον κομμουνιστή, από εκεί που είναι, να εύχεται και για μένα τον καλό καιρό. Και ένα άλλο περιστατικό, πάλι από την εξομολόγηση με έναν άλλον. Η Σάμος, να ξέρετε, ήταν από τα πιο δυνατά μέρη της Ελλάδος με το Αντάρτικο. Ο γράμμος είχε πέσει, η Σάμος αντιστέκονταν ακόμη. Είχαμε λοιπόν έναν Μπαρμπαγιάννη, η κόρη του είναι ανάμεσά μας σήμερα και τα ακούει. ο οποίος ήταν και αυτός στο Δημοκρατικό Στρατό. Και μου έλεγε, είχαμε λέει έναν διαφωτιστή από το κόμμα που ερχόταν και μας έκανε διαφώτιση κάθε μέρα και άρχιζε ως εξής. Όπως έχουμε πει, δεν υπάρχει Θεός. Και άρχισε να λέει τη διδασκαλία όλων αυτών. Όταν σε λίγο λέει άρχισε το κανονίδι και το μπαμπούμ, κρυφτήκαμε λέει σε ένα οχυρό που είχαμε, μπαίνει και ο διαφωτιστής και έλεγε «Παναγία μου, Παναγία μου». Λέω «Τι λες τώρα Παναγία, μέχρι τώρα μας έλεγες ότι δεν υπάρχει Θεός». «Άστα ρε Γιάννη μου», λέει αυτά, «και κάνε καμιά προσευχή», λέει εδώ, «τώρα να σωθούμε». Μόλις τελείωσε λέει το κανονίδι, μου λέει «Γιάννη, όπως είπαμε, Θεός δεν υπάρχει». Μετά από λίγο σε μια άλλη μάχη, τραυματίζεται ο διαφωτιστής και ο Μπαρμπαγιάννης στο πόδι του, μου έδειξε και το τραύμα που είχε κάτω στη γάμπα του. Πήρε τον διαφωτιστή στο νόμο του και επειδή ήταν ντόπιος, ο Μπαρμπαγιάννης ήξερε μια σπηλιά και μπήκε σε ένα υπόγειο φυσικό χαράκωμα. Εκεί μέσα του λέει ο διαφωτιστής, «Κάνε καμιά προσευχή, μπας και βγούμε ζωντανοί από εδώ πέρα». Του λέει ο Μπαρμπαγιάννης, «Κοίταξε τώρα, εγώ θα κάνω προσευχή, αλλά μη μου αρχίσεις πάλι ότι δεν υπάρχει Θεός». Αυτός λοιπόν ο Μπαρμπαγιάννης, δεν υπήρχε Κυριακή που να μην έρθει στη λειτουργία, από τους πρώτους. Και μάλιστα την ώρα του κηρύγματος, επειδή δεν άκουγε και καλά, ερχόταν μπροστά στο σολέα να ακούει τι λέει το κήρυγμα. Μάλιστα εγώ καμιά φορά τον πείραζα και του έλεγα «Ρε θείο», έτσι τα λέμε στα χωριά, «και εμείς με το κουκουέ είμαστε». «Σόπα», μου λέει, «μα αλήθεια». Λέω «Ναι, Καλογερικό Κόμμα Ελλάδος», του λέω, «και εμείς μαζί είμαστε σύντροφοι». Αλλά με συγκλώνησε, αδερφή μου, κάτι που μου είπε μια φορά σε μια συζήτηση στο άσχετο. Μου λέει «Ρε παπά, έκανα», λέει, «πάντοτε το σταυρό μου και ζητούσα και την ώρα του πολέμου τη βοήθεια του Θεού. Σε όλα ζητούσα τη βοήθεια του Θεού. Με βοήθησε ο Θεός και με φώτισε, προσέξτε. Και δεν υπέγραψα τη δήλωση». Οι παλαιότεροι καταλαβαίνετε. Όσοι δεν καταλαβαίνετε, ρωτήστε τους παλαιότερους. «Έμεινα σταθερός σε αυτά που πίστευα. Με βοήθησε ο Θεός να μείνω σταθερά σε αυτά που πίστευα». Στο κουκουέ. Λέω εγώ μέσα με το λογισμό μου, «Καλά ο Θεός ακούει και τους κομμουνιστές να μην υπογράψουν δήλωση». Και σαν να κατάλαβε το λογισμό μου, μου λέει πάνω στη ρήμη του λόγου του, «Γιατί Θεός είναι, ό,τι θέλει κάνει και τους κομμουνιστές τους ακούει και τους βοηθάει». Εγώ έμεινα άναυδος και λέω «Άκον εθεολόγησε ο Μπαρμπαγιάννης». Και ένα ευτράπελο, για να πούμε και κάτι έτσι πιο αστείο, είχε πάθει ένα έμφραγμα, η κόρη του γελάει τώρα. Και οι γιατροί το πρώτο που του είπαν, «Θείο, θα κόψεις το τσιγάρο». Έλα όμως ο Μπαρμπαγιάννης το στρίβε το τσιγάρο κιόλας και ήταν και μερακλής. Και μάλιστα όταν ερχόταν στο μοναστήρι, είχαμε μια επιγραφή που έλεγε «Σας ευχαριστούμε που δεν καπνίζετε». Και ο Μπαρμπαγιάννης σταυροπόδι κάπνιζε κάτω από αυτή την επιγραφή. Και όποιος κάπνιζε άλλος το έλεγε «Σβήσ' το τσιγάρο». Και το έλεγαν «Ρε θείο, εσύ γιατί καπνίζεις». «Άλλο εγώ, λέγω, είμαι στο σπίτι μου, εσύ θα το σβήσεις», το έλεγε. Του λέω λοιπόν «Μπαρμπαγιάννη, κάτι πρέπει να κάνεις με το τσιγάρο. Σε παρακαλώ, θα το κόψεις». «Εντάξει παπά», λέει, «σου υπόσχομαι ότι αύριο θα το κόψω». Έρχεται την άλλη μέρα, κάτω πάλι από την επιγραφή «Σας ευχαριστούμε που δεν καπνίζετε» και τον βλέπω να καπνίζει, αλλά ήταν μικρό το τσιγάρο. Του λέω «Ρε Μπαρμπαγιάννη, δεν είπαμε θα κόψεις το τσιγάρο, έπαθες έμφραγμα». «Ρε παπά», λέει, «το έκοψα. Από όταν μου είπες, το έκοψα», λέει, «και το καπνίζω μισό-μισό. Δεν το καπνίζω ολόκληρο». Και ήταν έτσι πολύ αστείος. Κάποια άλλη φορά, παραμονές του Πάσχα, είχε και κάποια προβατάκια ο θείος ο Γιάννης. Μου λέει, με παίρνει τηλέφωνο, λέει, «Παπά, να σου φέρω για το Πάσχα μια καλογρίτσα στο μοναστήρι». Λέω «Τι καλογρίτσα να μου φέρεις, Μπαρμπαγιάννη». «Ένα μαύρο προβατάκι, μωρέ μου», του λέει, μου λέει, «φρέσκο». Λέω «Αφού ξέρεις δεν τρώμε κρέας στο μοναστήρι». «Μη σε απασχολεί», λέει, «του γάλακτος είναι». Αλλά προσέξτε γιατί το λέω αυτό. Του λέω «Όχι, Μπαρμπαγιάννη μου, δεν τρώμε κρέας εδώ. Αλλά αν το έφερνες, τον δοκίμασα, τι θα σκεφτώσουν, λέω, για μας. Θα χαιρόμουν, μωρέ παιδί μου, λέει, να μην κάνετε Πάσχα με ψάρι, να κάνετε με προβατάκι. Και λέω, αν ήταν κανένας της εκκλησίας, θα έλεγε, δεν ντρέπονται οι καλόγυροι, θέλουν να φάνε και κρέας το Πάσχα. Αυτός όμως, επειδή είχε έτσι τον αγαθό λογισμό, θα χαιρόταν αν δεχόμασταν την προσφορά του. Στο μοναστήρι, τώρα σας καθυστερώ πολύ, στο μοναστήρι είχαμε και έναν άλλον γέροντα, τον γέροντα Ανδρέα, μοναχός. Ο γεροανδρέας ήταν με τον Εθνικό Στρατό. Είχε υπηρετήσει στο Ελ Αλαμέιν και ο Μπαρμπαγιάννης μαζί, αλλά τότε οι παλαιότεροι πάλι θα με καταλάβετε, ο Μπαρμπαγιάννης ήταν μέσα από τα σύρματα, ο γεροανδρέας απ' έξω από τα σύρματα. Και ο Μπαρμπαγιάννης όταν έβλεπε τον γεροανδρέα, αισθανόταν μια ψυχρότητα, γιατί ήταν σε αντίπαλα στρατόπεδα. Μια παρένθεση για να δείτε τι είναι η ευχή ή η κατάρα του πατέρα. Ο γεροανδρέας εκοιμήθη σε ηλικία 102 ετών. Ο πατέρας του είχε υπηρετήσει στο Μικρασιατικό μέτωπο, στρατιώτης από το 1910 μέχρι το 1922 που έσπασε το μέτωπο. 12 χρόνια συνέχεια σε πόλεμο. Αυτά μας τα έλεγε ο γέροντας Ανδρέας για τον πατέρα του. Ήμασταν, λέει, σε ένα φυλάκιο προχωρημένο στο Εσκί Σεχίρ. Εκεί λοιπόν ένα βράδυ, πώς έτυχε εκείνο το βράδυ, είχαμε φύλακα ένα παλικάρι ο οποίος και κέδιζε. Και μάλιστα όταν βρισκόταν σε αγωνία τον έπιανε περισσότερο να τραβλίζει. Μας έκαναν έφοδο, λέει, οι Τούρκοι, και πάνω στην αγωνία του και στο φόβο του άρχισε να λέει Τούρκοι! Μέχρι να πει Τούρκοι, πήδησαν οι Τούρκοι μέσα στο κρυσφύγετο. Πιαστήκαμε, λέει, με τα μαχαίρια. Εκεί που πήγε να με καρφώσει ο Τούρκος, γλιστράει με το τσαρούχι του και μπόρεσα και τον σκότωσα. Είχα όμως τόσο αγανακτήσει με τον πόλεμο που λέω, Θεέ μου, αν γεννήσω παιδί και είναι αγόρι, καλύτερα να βγει με ένα χέρι παρά να περάσει αυτά που περνάω εγώ εδώ. Γέννησε 9 παιδιά ο πατέρας του και το πρώτο αγόρι βγήκε χωρίς χέρι. Ας μην πω και ένα άλλο που είχα, γιατί έχει περάσει πολύ η ώρα. Έτσι λοιπόν ο Μπαρμπαγιάννης, είπαμε, είχε λίγο έχρα με τον γερο Ανδρέα. Λίγο πριν κοιμηθεί και αυτός, εξομολογήθηκε και λέει, πες στο γερο Ανδρέα να με συγχωρεί και να με μνημονεύει. Και πού ξέρεις, μου λέει, στην άλλη ζωή μπορεί να βρεθούμε και οι δυο μας μέσα στα σύρματα, εννοώντας τον Παράδεισο. Και ακούστε τώρα πόσο ο Θεός τον άκουγε αυτόν τον παππού. Μου έλεγε, όταν πεθάνω, εσύ θα έρθεις να κάνεις την κηδεία μου. Του έλεγα, Θείο, εμείς δεν πάμε σε κηδείες έξω από το μοναστήρι, εκτός αν είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και δεν υπάρχει ιερέας. Εσύ θα έρθεις να μου κάνεις την κηδεία. Και πώς τυχαίνει, αδελφοί μου, την ημέρα που εκοιμήθη ο παππούς ο Μπαρμπαγιάννης, ο ιερέας του χωριού αποκλείστηκε από θαλασσοταραχή στη Σύρο και με παίρνει τηλέφωνο και με παρακαλεί, «Πάτερ Χρυσόστομε, μπορείς να κατέβεις στο χωριό να κάνεις την κηδεία του Μπαρμπαγιάννη?» Και με παράκληση του ιερέως πήγα και έκανα την κηδεία του και από τότε αντυχούν στα αυτιά μου, «Εσύ θα μου κάνεις την κηδεία». Σας είπα αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, τα περιστατικά, για να δείτε πώς με τη μετάνοια ο άνθρωπος, έστω και την τελευταία στιγμή, φτάνει όχι μόνο να σωθεί, αλλά να αγιάζει, να ξεμπαζώνει, όπως είπαμε, τα χαρίσματα που έχει μέσα στην ψυχή, στην ύπαρξή του. Όμως, η πορεία προς την τελειότητα δεν τελειώνει σε αυτή τη ζωή. Συνεχίζεται και στην άλλη ζωή. Οι Άγιοι όσο προχωρούσαν προς την τελειότητα όσο ζούσαν εδώ, τόσο καταλάβαιναν το ατελές της φύσεώς τους διαβάστε το βίο του Αγίου Σισόη, ο οποίος έζησε πολλά χρόνια στην έρημο και λίγο πριν από την κοίμησή του έλεγε «Χριστέ μου, δώσ' μου χρόνο να βάλω αρχή μετανοίας», διότι αισθανόταν ότι δεν έκανε τίποτα στη ζωή του και έβλεπε τον Χριστό, έβλεπε την Παναγία, έβλεπε τους Αγίους. Και ακούμε πολλούς από εμάς που λένε «Τι να πω στην εξομολόγηση, δεν έχω κάτι, δεν έκανα κάτι, είμαι ο καλύτερος άνθρωπος, όλοι με αγαπούν, όλους τους αγαπώ». Βλέπετε λοιπόν τους Αγίους μας που είχαν φτάσει σε αυτήν την πορεία της θεώσεως να καταλαβαίνουν το ατελές της φύσεώς τους. Αυτή λοιπόν η πορεία προς την τελείωση, όπως είπα προηγουμένως, συνεχίζεται και μετά το θάνατό μας, μετά το θάνατο. Οι Άγιοι συνεχίζουν να τελειοποιούνται και μέσα στον Παράδεισο. Και αυτό, τώρα πρέπει να τα περάσω λίγο γιατί έχει περάσει πολλή ώρα. Μετά το θάνατό μας υπάρχουν τρεις καταστάσεις των ψυχών. Η κατάσταση του Άδη, που είναι πριν από τη σταυρική θυσία του Χριστού, η κατάσταση, τα λέω εν συντομία, η κατάσταση του Παραδείσου, ο οποίος άνοιξε με τη σταυρική θυσία και την Ανάσταση του Χριστού μας, και ποιος είναι ο πρώτος που μπήκε μέσα στον Παράδεισο? Ο ληστής, που είπε «Το μνήστητί μου Κύριε όταν έρθεις εν τη Βασιλεία Σου», είναι ο πρώτος έπικος του Παραδείσου. Μέσα λοιπόν στον Παράδεισο εισέρχονται οι δικαιωμένοι δια της θεωμένης ανθρώπινης φύσης του Χριστού. Οι ψυχές όμως των Αγίων μέσα στον Παράδεισο προοδεύουν. Δεν είναι στατική η κατάσταση των ψυχών μέσα στον Παράδεισο. Προοδεύουν από δόξα εις δόξαν. Η τελείωση των ψυχών ή της καταπαύσεως ημέρα θα έρθει μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας, που θα έρθει ξανά να κρίνει ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος, όπως λέμε και στο σύμβολο της πίστεως. Η αιώνια ζωή, η Βασιλεία του Θεού, που ενεργείται για μας μετά την Δευτέρα Παρουσία Του, είναι η της καταπαύσεως ημέρα. Μέσα λοιπόν στον Παράδεισο, στην κατάσταση των ψυχών πρώτης Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, υπάρχει κίνηση, υπάρχει δυναμική πορεία. Γι' αυτό και οι Άγιοι έχουν την δική μας ανάγκη των προσευχών. Όταν προσευχόμαστε στους Αγίους, όταν τους αναπέμπουμε τις ακολουθίες τους, τους χαιρετισμούς τους, τις παρακλήσεις κτλ. Και εμείς βοηθιόμαστε από τους Αγίους, αλλά ταυτόχρονα και εμείς βοηθάμε τους Αγίους, πώς? Όχι για να σωθούνε, αλλά για να μεταβαίνουν σε μεγαλύτερο δοξασμό, για να προχωρούν και να προοδεύουν από δόξα εις δόξαν. Άρα, η θεραπεία των Αγίων έχει διπλή σημασία. Θεραπευόμαστε ως Άγιοι με τη μετάνοια και τον πνευματικό μας αγώνα, αλλά και ταυτόχρονα οι Άγιοι που βρίσκονται από τώρα στον Παράδεισο και προγεύονται τη χάρη της αιωνίου βασιλείας έχουν την δική μας βοήθεια για να θεραπεύονται και εκείνοι και να μεταβαίνουν, όπως είπαμε, από δόξα εις δόξαν. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μας σε μια αποστροφή του Λόγου Του μας είπε «Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουσιν αυτήν». Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο και σταυρώθηκε για μας, για να μας χαρίσει μεγαλύτερη δόξα και υψηλότερη θέωση από αυτή που είχαμε πριν από την προπατορική πτώση. Έγινε άνθρωπος για να μας χαρίσει την μέγιστη θέωση που θα μπορούσε ο άνθρωπος να έχει. Να το πούμε έτσι κατά το κοινώς λεγόμενο, ο διάβολος πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος με την σάρκωση του Θεού. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και την εισήγαγε στη Βασιλεία του Θεού. και την έκανε αυτήν την ανθρώπινη φύση που και εμείς έχουμε σήμερα συγκάθεδρο με την Παναγία Τριάδα. Γι' αυτό και όπως θυμάστε, στην εορτή της Αναλήψεως ψέλνουμε «Άγγελοι εξέστησαν ορώντες άνθρωπον υπεράνω αυτών». Αυτήν την ανθρώπινη φύση ο Χριστός την εισήγαγε μέσα στη Βασιλεία του Θεού και μας καλεί και εμάς σήμερα και μας λέγει «Δεύτε και κατακληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν Βασιλείαν». Η Βασιλεία του Θεού έχει ετοιμαστεί για όλους μας, αλλά οι βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Να λοιπόν δύο στοιχεία που δεν πρέπει να μας διαφεύγουν. Η βία στη φύση μας. Η βία αυτή είναι η άσκηση και η ένταση του πνευματικού μας αγώνα και η αρπαγή είναι αυτή η ζωή. Διότι αυτή η ζωή, ο χρόνος αυτής της ζωής είναι η μοναδική ευκαιρία που έχουμε για να αρπάξουμε τον ουρανό. Ας μην χάσουμε αυτήν την ευκαιρία και μείνουμε έξω του νυμφώνος Χριστού, αλλά εξαγοραζόμενοι των καιρών να επιτελούμε αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Αυτός είναι και ο μοναδικός σκοπός της ζωής μας. Αμήν.
1: Ακούσαμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος της ομιλίας του ιερομονάχου Χρυσοστόμου, γέροντος του Ιερού Κελίου Τιμίου Προδρόμου, της Ιάς Μονής Σιβήρων Αγίου Όρους, με θέμα «Η θεραπεία των Αγίων», που εκφωνήθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ή στο 2311-2955-00.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Συνάντηση με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας στο Κάιρο είχε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου θα συναντηθεί αύριο στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Προτεραιότητά μας η καθημερινότητα των πολιτών, τόνισε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης και Υπουργός Πολιτισμού θα εγκαινιάσουν την Καστροπολιτεία στο Μιστρά, όπου έλαβαν χώρα πολύ σημαντικά έργα αποκατάστασης. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως το 2027 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του νέου νοσοκομείου Σπάρτης. Στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στη Λευκοσία θα συμμετάσχει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Σε δημόσια διαβούλευση, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Ένταξη παλαιών νοσηλευτών και πληρωμάτων ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Προσωρινή αναστολή από το προσεχέ Σάββατο 23 Μαΐου των δρομολογίων στην γραμμή Αλεξανδρούπολη, Ορμένιο, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη λόγω εργασιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λαμβάνει από αύριο η ελληνική αστυνομία για το Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, παρακολουθώντας πυρηνικές ασκήσεις, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί έσχατη λύση. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στους 25 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 24 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

ανεπλήστη η γη ύπων, τα βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του ύπου με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ύπος, άλογο, ένα από τα πιο όμορφα ζώα του ζωικού βασιλείου και πολύ αγαπημένο στον άνθρωπο από τα μυθολογικά χρόνια μέχρι τα έσχατα. Κοντά μας είναι ο κύριος Νίκος Κοστάρας, υπολόγος, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Διατήρησης των Αυτόχθονων Φυλών Κατοικιδίων Αγροτικών και Οικόσιτων Ζώων Αμάλθια. Έχει μελετήσει τον ύπο όσο λίγοι παγκοσμίως και μας κάνει την τιμή σήμερα να είναι κοντά μας για να μας μιλήσει για το προσφυλές θέμα του, το άλογο. Είναι η ελληνιστική κοινή ονομασία του ύπου. Κύριε Κοστάρα, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να μας πείτε πώς ξεκινάει η γνώση μας για τον ύπο, από πότε γνωρίζουμε την ύπαρξη του ύπου και σε ποια μορφή στην γη.
1: Ναι, ο ύπος, από όσο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, η ιστορία του ύπου ξεκινάει πριν από 55 εκατομμύρια χρόνια στην κατώτερη Ιόκαινο περίοδο, όπου εκείνη την εποχή η γη ήταν πολύ διαφορετική σχέση με τη σημερινή. Ήταν γεωλογικά λίγο μετά την εξαφάνιση των δεινοσαύρων και η γη καλυπτόταν με τεράστια δάση και το χορτάρι δεν είχε ακόμα εξελιχθεί. Στα τροπικά δάση της εποχής εκείνης περιφερόταν ένα μικρό θηλαστικό ζώο, το ύψος του οποίου δεν ξεπερνούσε το ύψος μιας αλεπούς. Το αλογάκι αυτό ονομάστηκε Ιακοθύριο, είχε μικρό κεφάλι, τρεφόταν με φύλλα θάμνων, μαλακούς βλαστούς αλλά και φρούτα, είχε 4 δάχτυλα στα εμπρός άκρα και 3 στα πίσω. Στα 55 εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης του αλόγου από το μικρό Ιακοθύριο μέχρι το σημερινό άλογο, παρατηρούμε μια συνεχή αλλαγή χαρακτηριστικών, αποτέλεσμα της προσαρμογής των αλόγων στο περιβάλλον τους. Έτσι σήμερα το άλογο είναι ένα μεγαλόσωμο ζώο με μια οπλή σε κάθε πόδι και η φυσική τροφή του είναι το χορτάρι, το οποίο εξελίχθηκε μετά από εκατομμύρια χρόνια από όταν ζούσε το Ιρακοθύριο. Μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί πάνω από 350 διαφορετικά είδη απολιθωμάτων σε διάφορα στάδια της εξέλιξης της οικογένειας των υπηδών. Το άλογο δηλαδή μεγάλωνε σιγά σιγά και άλλαζε τρόπο συμπεριφοράς ανάλογα με το περιβάλλον του, μέχρι που εξελίχθηκε στο άλογο το οποίο γνωρίζουμε σήμερα.
0: Σήμερα και παρόλα αυτά υπάρχουν διαφορές και στο σημερινό άλογο, έτσι, ανάλογα στην περιοχή, τη φυλή του, τον τόπο του.

0: κατά την πλειστόκαινο περίοδο πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια, εκτός από την Αυστραλία και την Ανταρκτική. Κατά την περίοδο τελευταίου παγετώνα πριν 15.000 χρόνια, το άλογο εξαφανίστηκε από την Αμερικάνικη Ήπειρο και η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι η εξαφάνιση του αλόγου συμπίπτει με την αλματώδη αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού, ο οποίος τότε την εποχή εκείνη κυνηγούσε τα άλογα για να τραφεί. Στο τέλος της εποχής των παγετώνων, τα είδη των ηπειδών που είχαν επιβιώσει στην Αφρική, Ευρώπη και Ασία ήταν 3 είδη ζεύρας, στη Νότια και Κεντρική Αφρική, ο γάιδαρος στη Βόρεια Αφρική και τη Νότια Ευρώπη, ο όναγρος στη Νοτιοδυτική Ασία από Ινδία μέχρι Ανατολία και Παλαιστίνη και τέλος το άλογο, το οποίο προτιμούσε τις άδενδρες στέπες της Κεντρικής Ασίας μέχρι τη λεκάνη των Καρπαθίων. Κάπου εδώ στην ιστορία μας εμφανίστηκε ξανά ο άνθρωπος, αυτή τη φορά όχι όμως ως κυνηγός, αλλά και ως δαμαστής. Κανείς δεν γνωρίζει πότε τη θασέψαμε το πρώτο άλογο. Ανασκαφές όμως στο σημερινό Καζακστάν, σε κάποιους οικισμούς των ανθρώπων Μποτάι, όπως έχουν ονομαστεί, έφεραν στο φως ένα πύληνο σκεύος ηλικίας 5.500 χρόνων, το οποίο περιείχε υπολείμματα από γάλα φοράδας. Αυτό μαζί με άλλα ευρήματα που βρέθηκαν, μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούσαν το άλογο όπως χρησιμοποιούμε σήμερα τα κοπάδια με τα πρόβατα ή τα κατσίκια, δηλαδή τα είχαν σε περιφραγμένους χώρους και τα διαχειρίζονταν κρατώντας τα θηλυκά για αναπαραγωγή και σφάζοντας τα αρσενικά που πλεώναζαν. Οι άνθρωποι κατάλαβαν γρήγορα τις δυνατότητες του αλόγου. Πολλά χαρακτηριστικά του αλόγου είναι μοναδικά στο ζωικό βασίλειο. Είναι άλογο που εξημερώνεται σε αντίθεση με τη ζεύρα και τον όναγρο. Καταλαβαίνει πολλά και μαθαίνει γρήγορα αυτά που του ζητάμε. Είναι ζώο καθαρό, είναι δυνατό και έχει μεγάλη αντοχή. Το μεγαλύτερο βέβαια χάρισμά του είναι η ταχύτητά του. Βάσει των ενδείξεων που έχουν οι επιστήμονες, το άλογο χρησιμοποιήθηκε πρώτα ως αχθοφόρο ζώο, μετά για υπασία και αργότερα ως ζώο έλξης. Ξαφνικά ο άνθρωπος υπέβοντας το άλογο μπορούσε να μετακινείται εύκολα και γρήγορα διανύοντας αποστάσεις που παλαιότερα θα χρειάζονταν μέρες. Μπορούσε να επιβλέπει τα κοπάδια του χωρίς να κουράζεται και σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. Όσο για τις μεταφορές, και αυτές απογειώθηκαν. Μέχρι την εξημέρωση του αλόγου οι μεταφορές γίνονταν με βόδια. Τα βόδια κινούνται με μια πολύ μικρή ταχύτητα γιατί έχουν μόνο μία ταχύτητα, στο πούμε έτσι, το βάδι. Ενώ τα άλογα, έχοντας και άλλες ταχύτητες, όπως είναι ο τροχασμός ή ο καλπασμός, κινούνται με πολλαπλάσια ταχύτητα. Για τους παραπάνω λόγους, η σχέση του αλόγου και του ανθρώπου εδραιώθηκε και εξαπλώθηκε γρήγορα, όπου υπήρχαν άλογα και άνθρωποι, και η συνύπαρξη αυτή έμελε να αλλάξει ριζικά τις ζωές και των δύο. Υπήρχαν όμως και εμπόδια σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τα άλογα της εποχής εκείνης, στην πλειοψηφία τους, ήταν μικρόσωμα και δεν έκαναν για πολλές δουλειές. Η ταχύτητα του αλόγου, αν και εξαιρετικό πλεονέκτημα, είναι άχρηστη χωρίς έλεγχο. Τα πρώτα άλογα διευθύνονταν με ένα σκηνή που κατέληγε σε ένα κρίκο περασμένο στη μύτη του αλόγου, όπως κάνουμε σήμερα στα βόδια. Χρειάστηκαν αιώνες για να επινοηθεί ο χαλινός, η στομίδα που βάζουμε στα άλογα, ο οποίος χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα, παρέχοντας έτσι τον απαιτούμενο έλεγχο της διεύθυνσης και της ταχύτητας του αλόγου. Ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι μεγάλο και το οποίο παραμένει ως τις μέρες μας, είναι ότι το άλογο υδρώνει πάρα πολύ. Επειδή είναι ένα ζώο το οποίο εξελίχθηκε σε πολύ κρύες έως παγετώδες συνθήκες, το άλογο δεν μπορούσε να επιβιώσει εύκολα σε ζεστά κλίματα. Έτσι, ενώ τα άλογα φθονούσαν και ξαπλώνονταν στους πρώιμους πολιτισμούς της βόρειας εύκρατης ζώνης της Ευρασίας, ήταν σχεδόν άγνωστο στους πολιτισμούς της έφορης Μυσελήνου και Αιγύπτου. Χρειάστηκαν πάνω από 1000 χρόνια ελεγχόμενης αναπαραγωγής, εξέλιξης και προσαρμογής για να μπορέσει το άλογο να επιβιώσει τα νότια της εύκρατης ζώνης.
1: Και όταν λέμε την περιοχή της Μυσελήνου, να πούμε κύριε Κοστάρα, ότι μιλάμε για την περιοχή της Μεσοποταμίας γενικότερα, έτσι.
0: Ακριβώς, ανάμεσα από τον Τίγρη και τον Ευφράτη.
1: Και σας άκουγα τόση ώρα να λέτε ότι ο ύπος, το άλογο, προήλθε από ψυχρά κλίματα και σήμερα από τις καλύτερες, έτσι να το πούμε, φυλές αλόγων θεωρείται αυτή που είναι από την Σαουδική Αραβία, αν δεν απατώμε, έτσι, από ζεστά κλίματα.
0: Είναι αρκετές φυλές αλόγων, αλλά ναι, η πιο γνωστή από όλες είναι η Αράβικη φυλή, η οποία είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών πολλών αιώνων μεταξύ των λαών αυτών της Μεσοποταμίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
1: Θα μας τα πείτε με τη σειρά λοιπόν.

0: κλείνω την παρένθεση.
1: Ναι. Λοιπόν, με την πάροδο του χρόνου φτάνουμε και στις μέρες μας, όπου ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει πολλές ράτσες, όπως είπαμε και πριν, η κάθε μια με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το άλογο πια συμμετέχει και πρωταγωνιστεί σε όλες τις εκφράσεις του ανθρώπινου βίου. Από πού να πρωταρχίσουμε? Στον πόλεμο το άλογο συμμετείχε σε όλες τις συγκρούσεις του ανθρώπου, από την εξημέρωσή του μέχρι πρόσφατα.
0: Και σε όλους τους λαούς της γης όπου υπήρχε, έτσι. Το συναντάμε πολύ στην Κίνα, το συνειδητάμε πολύ στους Ινδιάνους, στην Αμερική, έτσι να πούμε, και περιοχές υπήρους άλλες. Το συναντάμε πολύ στην Αφρική, στην Ευρώπη.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Απλά να διευκρινίσουμε ότι το άλογο στην Αμερικάνικη Ήπειρο, δηλαδή οι Ινδιάνοι, το είδαν για πρώτη φορά με την έλευση των Ευρωπαίων και συγκεκριμένα του Κορτές, όταν ανακάλυψε, ας το πούμε έτσι, την Αμερική.
0: 15ος αιώνας, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν άλογα. Γι' αυτό και δεν θα δείτε πουθενά σε όλους τους πολιτισμούς αυτούς, τον Μάγια κλπ. Δεν θα δείτε πουθενά κάποιο άλογο. Γι' αυτό και εξελίχθηκαν, πιστεύω εγώ προσωπικά, ότι εξελίχθηκαν τόσο διαφορετικά οι πολιτισμοί μας.
0: Μάλιστα.
1: Στις μετακινήσεις, είτε πρόκειται για βασιλείς ή για απλούς πολίτες, το άλογο ήταν η κινητήριος δύναμη, μεταφέροντας τον κόσμο. Στις μεταφορές υλικών και προϊόντων, ακόμα και στη βιομηχανία, το άλογο χρησιμοποιούνταν σε πολλές εφαρμογές. Απόδειξη είναι ότι ακόμα και σήμερα τη δύναμη ενός κινητήρα τη μετράμε σε ύπους. Mm-hmm. Είτε αυτός είναι ηλεκτροκινητήρας, είτε είναι βενζινοκινητήρας. Και στην αγροτική ζωή το άλογο είναι κινητήριος δύναμη για χιλιετίες. Συμμετείχε σε όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου που είχε σχέση με την αγροτική ζωή. Με τη βιομηχανική βέβαια επανάσταση, η χρήση του αλόγου ζωοεργασίας αρχίζει να μειώνεται. Όμως το άλογο δεν χάνει την έγκλη του, απλά αλλάζει το ρόλο του. Και από ζώο εργασίας μετατρέπεται σταδιακά σε ζώο αναψυχής. Σήμερα το άλογο χρησιμοποιείται ακόμα ζώο εργασίας σε υπανάπτυτες χώρες. Στις υπόλοιπες χώρες η χρήση του περιορίζεται εκεί που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιο μηχανικό μέσο, όπως είναι σε περιοχές όπου καλλιεργούμε σε αναβαθμίδες και είναι πολύ στενός ο χώρος, δεν χωράνε μηχανήματα, είτε αμπέλια τα οποία είναι σε πλαγιές και δεν μπορεί να πάει κάποιο μηχανικό μέσο, ενώ ένα άλογο είναι πολύ εύκολο να ανέβει και να κάνει τις εργασίες τις οποίες πρέπει.
0: Και παλιά, να θυμηθούμε, στον 20ο αιώνα, μια και το είστε σε αυτό το κομμάτι, κύριε Κωστάρα, οι ταχυδρόμοι ήταν έφηποι στον ελλαδικό χώρο.
1: Αυτό είναι αλήθεια και το βλέπουμε αυτό για πρώτη φορά στο Βυζάντιο. Ουσιαστικά είναι μια παρένθεση τώρα αυτή, στο Βυζάντιο, όπου οι αγγελιοφόροι και το ταχυδρομείο ουσιαστικά ήταν όντως έφυπο, όπου υπήρχαν σταθμοί ανά κάποια χιλιόμετρα, όπου μπορούσε ο ταχυδρόμος ή ο αγγελιοφόρος να αλλάξει άλογο στα γρήγορα, να πάρει ένα ξεκούραστο και να συνεχίσει το δρόμο του, έτσι ώστε το μήνυμα να φτάσει σε πολύ μικροχρονικό διάστημα στην άλλη άκρη της αυτοκρατορίας.
0: Στην ιστορία, επομένως, όλων των αιώνων, σχεδόν μέχρι τον 20ο αιώνα, το άλογο είναι πιστός σύντροφος του ανθρώπου, είτε στην ειρήνη και στον πόλεμο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σήμερα το άλογο έχει βρει πολλές χρήσεις. Ένα από αυτό είναι ως ζώο αναψυχής. Ο κλάδος του αγροτουρισμού και του ιδιωτικού τουρισμού είναι ραγδαία αναπτυσσόμενος σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, προσφέροντας αξέχαστες στιγμές, είτε πρόκειται για μια μικρή βόλτα είτε για πολυήμερες εκδρομές που οργανώνονται.
0: Στον χώρο της αναψυχής θα εντάξετε και τους υπηκούς αγώνες?
1: Όχι, θα έλεγα στον αθλητισμό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί από την αρχαιότητα πάλι μέχρι σήμερα έχουν επινοηθεί εκατοντάδες αθλήματα με πρωταγωνιστή το άλογο. Τα υπηκά αθλήματα δημιουργήθηκαν ανάλογα με την κουλτούρα, τις τοπικές συνήθειες, αλλά και το περιβάλλον στο οποίο ζει κάθε λαός. Σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο, τα υπηκά αθλήματα εντυπωσιάζουν και γι' αυτό προσελκύουν πλήθος κόσμου. Κάποια αθλήματα είναι τόσο δημοφιλή που εντάχθηκαν στην οικογένεια των Ολυμπιακών αθλημάτων. Και έτσι τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχουμε τρία αθλήματα. Έχουμε το ντρεσάζ, την υπηκή δεξιοτεχνία, έχουμε την υπερπίδηση εμποδίων και έχουμε και το υπηκό τρίαθλο.
0: Μάλιστα.
1: Το άλογο το συναντάμε και στη λαογραφία, εμπνέοντας πληθώρα καλλιτεχνών σε όλες τις μορφές της, στην πίεση. Ανάμεσα στους Έλληνες ποιητές μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον Άγγελο Σικελιανό με το ποίημά του Αλαφροίσκιωτος, ή τον Καβάφη, στο ποίημά του «Τ' άλογα του Αχιλλέως». Στη λογοτεχνία υπάρχουν άπειρα αριστουργήματα που έχουν γραφτεί όπου συμμετέχουν άλογα ή και πρωταγωνιστούν άλογα. Στα γεωγραφία μας έχουμε έφηπους Άγιους, συνήθως απεικονίζεται ο Άγιος Μινάς, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος. Σε υφαντάκια και ντύματα το άλογο είναι ένα διαχρονικά δημοφιλές θέμα. Εξαιρετικά δείγματα τέχνης, κοσμού σήμερα, μουσεία, αλλά και πολλά σπίτια. Στις λαϊκές μας παραδόσεις το άλογο συμμετέχει σε πολλές θρησκευτικές και μη τελετές, όπου κάποιες είναι και ο πρωταγωνιστές. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας το άλογο συμμετέχει στα θεοφάνεια, παράδειγμα, ή σε γάμους, και σε κάποιες άλλες βλέπουμε άλογα να παίρνουν την ευλογία του ιερέα πριν τον δοτικό αγώνα. Σε πολλά μέρη της Βόρειας Ελλάδας αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Στη ζωγραφική το άλογο αποκτά ιδιότητες που επιθυμεί ο δημιουργός του. Πληθώρα γνωστών ζωγράφων έχουν απεικονίσει άλογα όπως Πικάσο, Νταλή και πολλοί άλλοι. Παρουσιάζεται άλλοτε ως θείο και άλλοτε ως χθόνιο. Παρουσιάζεται ως περήφανο, πιστό, ιερό, σκοτεινό, ευαίσθητο, δυνατό. Και πολλές ακόμα ιδιότητες που προσδίδονται.
0: Να έρθουμε τώρα στο άλογο, στον ελλαδικό χώρο και στις φυλές. Νομίζω αυτό θέλετε να μας το πείτε προς το τέλος. Πέστε μας σήμερα στον ελλαδικό χώρο πόσα είδη αλόγων υπάρχουν, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν και περιοχές που έχουν άλογα περιορισμένα, έτσι, προστατευμένα.
1: Θα ξεκινήσω από λίγο πιο παλιά.
0: Ωραία.
1: Για να έχουμε όλη την εικόνα με το άλογο στον ελλαδικό χώρο. Το πρώτο άγριο άλογο που έτρεχε ελεύθερο στον ελλαδικό χώρο ήταν το Ιπάριο. Το Ιπάριο είναι ένα υποειδές, ένα από τους πολλούς μακρινούς προγόνους του σημερινού αλόγου, που έζησε στην Ιόκινο εποχή πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια και εξαφανίστηκε στην Πλειστόκαινο περίοδο περίπου γύρω από πριν από 1,5 εκατομμύριο χρόνια. Τα άλογα αυτά είχαν 3 δάχτυλα σε κάθε πόδι, δεν ξέρω αν θυμάστε, το Ιρακοθύριο είχε 4. Σιγά σιγά με το χρόνο έχασε το 4ο πόδι και τώρα το βρίσκουμε ως υπάριο με 3 δάχτυλα σε κάθε πόδι. Και το έχουν βρεθεί από λιθώματα υπαρίων σε διάφορες τοποθεσίες της Ελλάδας. Πολλούς αιώνες μετά την εξαφάνιση του υπαρίου, στην παλαιολιθική εποχή εμφανίστηκε στον ελλαδικό χρόνο ο σύγχρονος ύπος του γένους έκβους. Εκτός από τα πολυθώματα που έχουν βρεθεί, έχουμε και μια ανθρώπινη μαρτυρία. Στο Πήλιο έχει βρεθεί μια πέτρα που τη χρησιμοποιούσαν ως εργαλείο οι άνθρωποι της παλαιολιθικής εποχής και πάνω έχει μια παράσταση αλόγου. Το εργαλείο αυτό το πέτρινο βρίσκεται στο Μουσείο του Βόλου αν κάποιος θέλει να το δει. Τα πρώτα εξακριβωμένα οστά σύγχρονου αλόγου έχουν βρεθεί σε οικισμό της πρώιμης εποχής του Χαλκού στο Αξιοχώρι στην περιοχή του Κιλκής. Πιθανότητα όμως τα άλογα αυτά να μην ήταν κατοικίδια αλλά να ήταν θυράματα. Δεν το γνωρίζουμε με σιγουριά. Στον ελλαδικό χώρο το κατοικίδιο άλογο ήρθε κατά πάσα πιθανότητα με την έλευση των πρώτων Ινδοευρωπαϊκών φύλων περίπου στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Από τότε μέχρι σήμερα το άλογο συντροφεύει και υπηρετεί τον άνθρωπο. Η μυθολογία μας είναι γεμάτη με εξαιρετικούς μύθους τους οποίους πρωταγωνιστούν άλογα. Ο κατάλογος είναι μεγάλος από τον Πίγασο, το σφαιρωτό άλογο και τα άλογα που έσαιρναν το άρωμα του ήλιου ως το Δούριο Ήπο, τους Κένταυρους και τις Αμαζόνες. Είναι μεγάλη η λίστα.
0: Και μάλιστα από τα πανάρχια χρόνια και από τα μυθολογικά και εξακολουθεί να είναι και σήμερα, θα μου πείτε αν λέω αλήθεια ή ψέμα, ταυτίζεται πολύ το άλογο με τον κάμπο της Θεσσαλίας. Τα θεσσαλικά άλογα ήταν τα καλύτερα στα ομηρικά χρόνια.
1: Όντως ήταν 600 ο κάμπος της Θεσσαλίας. Θα έρθουμε και σε αυτό γιατί θα μιλήσουμε για το θεσσαλικό άλογο που είναι μία από τις αναγνωρισμένες ελληνικές φυλές. Συνεχίζοντας αυτά που λέγαμε, η αξία του αλόγου είναι πολύτιμη την εποχή αυτή, δηλαδή των αρχαίων χρόνων. Γνωρίζουμε ότι στην Μυκηναϊκή περίοδο γίνονταν υποδρομίες, μιλάω για το 1600 π.Χ., ενώ η σχέση αλόγου και ανθρώπου ήταν τόσο σημαντική που οι υποδρομίες στην αρχαία Ελλάδα έγιναν ολυμπιακό άθλημα το 680 π.Χ. Μας δείχνει πόσο σημαντικό ήταν το άλογο για τους Έλληνες, τους τότε Έλληνες. Αν και η χρήση του αλόγου είχε εξαπλωθεί σε όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου, στον πόλεμο άργησε να παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο. Ενδεικτικό είναι ότι στην Ιλιάδα, αν και υπήρχαν άλογα, δεν περιγράφονται μάχες με αυτά. Αρχικά το άλογο είχε χρήση επικουρική, σέρνοντας άμαξες με στρατιώτες μέχρι το πεδίο της μάχης, έτσι ώστε να είναι ξεκούραστη. Οι πρώτες έφυπες ύλες ήταν υποτυπώδεις και ασύντακτες. Ο Φίλιππος ο Δεύτερος, βλέπουμε ότι είναι ο πρώτος που ουσιαστικά οργανώνει ύλες με συγκεκριμένο πλεισμό και σκοπό στη μάχη. Και το υπηκό αυτό το εξέλιξε και ο Μέγας Αλέξανδρος, καταφέροντας να φτάσει αήττητος μέχρι τα βάθη της Ανατολής.
0: Και καθιστώντας το άλογό του τον Βουκεφάλα, αθάνατο, γιατί είναι γνωστό το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι.
1: Όντως, ο Βουκεφάλας είναι εξακουστός σε όλη την Ιθύλιο. Να πω ακόμα ότι το 5ο αιώνα π.Χ. ο Ξενοφώντας ήταν από τους πρώτους που έγραψε κείμενα για τη διαχείριση και εκπαίδευση αλόγων. Τα εγχειρίδια αυτά είναι δύο, το περί υπικής τέχνης και το υπαρχικό, όπου περιέχουν μεθόδους που κάποιες από αυτές χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα. Αν και η κατοχή αλόγων την εποχή εκείνη ήταν δείγμα εξαιρετικού πλούτου, το άλογο βρίσκεται παντού. Χαρακτηριστική είναι η συμμετοχή των αλόγων και στη γιορτή των Παναθηναίων, που φιλοτέχνησε ο Φιδίας στα αιτώματα του Παρθενώνα. Τότε υπήρχαν στα Παναθήνια, δηλαδή, υπήρχαν 6 συνολικά υπηκά αθλήματα, 2 για στρατιωτικά άλογα, δηλαδή πιο μεγαλόσωμα άλογα, και 4 αθλήματα αλόγων Αθηναίων πολιτών. Δηλαδή τα άλογα που είχαν οι Αθηναίοι πολίτες για τις εργασίες τους και με τα οποία κατέβαιναν και σε αγώνες. Ο ελλαδικός χώρος σαν σταυροδρόμι πολιτισμών έχει δεχθεί και συνεχίζει να δέχεται πολλές επιρροές από ξένους πολιτισμούς. Αναπόφευκτα και τα άλογα του ελλαδικού χώρου ήρθαν σε επιμιξία με άλλες επικές φυλές. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο Φίλιππος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων, έφερε χιλιάδες φοράδες από τη Σκυθία. Και ο λόγος αυτός ήταν για να βελτιώσει το δικό του υπηκό. Οι εισαγωγές αυτές συνεχίστηκαν ανά τους αιώνες με άλογα που έφεραν φίλοι και εχθροί όπως Πέρσες, Σταυροφόροι, Άραβες, Ενετοί, Τούρκοι κλπ. Μετά λοιπόν από χιλιάδες χρόνια αλλαγών φυσικής ή τεχνητής επιλογής στην Ελλάδα σήμερα έχουμε θα λέγαμε 3 τύπους αλόγων και 7 φυλές, 6 από τις οποίες είναι αναγνωρισμένες από το ελληνικό κράτος. Στον ελλαδικό χώρο εξελίχθηκαν 3 τύποι, όπως είπα. Είναι ο παιδινός τύπος, ο ορεινός και ο νησιωτικός. Στον ορεινό τύπο, ο ορεινός τύπος εξαπλώνεται σε όλη την ηπειρωτική χώρα, ενώ ο παιδινός είναι στις πεδιάδες της Θεσσαλίας, όπως είπαμε πιο πριν, της Μακεδονίας, της Τράκης και στην Ανατολική και Δυτική Πελοπόννησο, όπου δηλαδή υπάρχουν κάμποι. Mm-hmm. Και τέλος, ο νησιωτικός τύπος εξελίχθηκε στα νησιά του Αιγαίου. Φυλές του ορεινού τύπου είναι η φυλή της Πίνδου, της Μεσαράς και της Πινίας. Του παιδινού τύπου είναι οι φυλές της Ανδραβίδας και της Θεσσαλίας, ενώ του νησιωτικού τύπου είναι οι φυλές της Κύρου και της Ρόδου. Αν θέλετε μπορούμε να δούμε αναλυτικά μία-μία τις φυλές μας.
0: Βεβαίως
1: και να δούμε
0: τις
1: διαφορές που έχουν.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τις παιδινές φυλές. Ξεκινάμε πρώτα από τη φυλή Ανδραβίδας, η οποία προέρχεται από την έφορη πεδιάδα της Θεσσαλίας, έχει πάρει το όνομά της από εκεί. Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής ευνόησαν την εκτροφή και την εξέλιξη μεγαλώσωμων αλόγων, άλογα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι για αγροτικές εργασίες και μεταφορές. Η περιοχή έχει πολύ μεγάλη παράδοση, αφού στη Σκυλούντα της Ηλίας έγραψε ο Ξενοφώντας τα δύο κείμενα που αναφέραμε πιο πριν, το περί υπικής τέχνης και τον υπαρχικό. Κατά τη Φραγκοκρατία, όταν η Ανδραβίδα ήταν η πρωτεύουσα του Μοριά, εγχώρια άλογα διασταυρώθηκαν με μεγαλόσωμα άλογα των Φράγκων υποτών και αργότερα κατά την Τουρκοκρατία με άλογα ανατολικού τύπου, σαν αυτό που είπαμε πιο πριν, το Άραβα και άλλες φυλές. Στις αρχές του 20ου αιώνα ιδρύθηκε στην περιοχή ένα σταθμός επιβιτόρων από το Υπουργείο Γεωργίας με σκοπό τη γενετική βελτίωση των αλόγων και την ανάπτυξη της υποπαραγωγής. Τότε έγιναν αρκετές διασταυρώσεις και έτσι δημιουργήθηκε η σημερινή φυλή Ανδραβίδας. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι το 1928 με πρωτοβουλία της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος, που ουσιαστικά οργανώνει τις υποδρομίες, οργανώνεται η πρώτη υπική έκθεση Ανδραβίδας, που είναι και η παλαιότερη έκθεση στην πατρίδα μας και συνεχίζεται αδιάλειπτα από τότε μέχρι σήμερα. Δεν έγινε ιππική έκθεση στην Ανδραβίδα μόνο το 1940 λόγω πολέμου και δεν θα γίνει και φέτος λόγω κοροναϊού.
0: Μάλιστα, μια μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Για το άλογο μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για τον ύπο, με τον υπολόγο Νίκο Κοστάρα. Η Ανδραβίδα, λοιπόν, ο τύπος αυτός που προέρχεται από τη Θεσσαλία με πολύ παλιά προέλευση.
1: Από την Ανδραβίδα.
0: Από την Ανδραβίδα. Από την Ανδραβίδα, ναι. Με πολύ μεγάλη έτσι, προέλευση παλιά και που συνεχίζει και σήμερα την παράδοση αυτή.
1: Ναι, το άλογο αυτό είναι το πιο μεγάλο, το πιο μεγαλόσωμο άλογο από τις ελληνικές φυλές. Το ύψος ακρομίου του φτάνει από 1,50 έως 1,65. Τα άκρα του είναι σχετικά λεπτά. Τα κυριότερα χρώματα της φυλής είναι το ορφνό, δηλαδή το καφέ, και το φαιό, το γκρι, διάφορες αποχρώσεις του γκρι. Η χρήση του, επειδή είναι ένα αρωμαλαίο και με μεγάλη σωματική διάπλαση, το άλογο της Ανδραβίδας είναι κατάλληλο για πολλές χρήσεις. Έχει χρησιμοποιηθεί και ως στρατιωτικός ύπος, ως ζώο μεταφοράς φορτίου, αλλά και έλξης, καθώς και σε ποικίλες αγροτικές εργασίες. Σήμερα εκτρέφεται κυρίως για υπασία και αναψυχή, αφού μπορεί να συμμετάσχει με επιτυχία σε πολλά αθλήματα, όπως υπερπίδηση εμποδίων, υπηκή δεξιοτεχνία, ακόμα και για αμαξοδήγηση. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά άλογα της φυλής. Σήμερα θα έλεγα ότι τα άλογα της φυλής είναι κοντά στα 50, γύρω στα 40 θηλυκά και 10 αρσενικά.
0: Δεν γίνεται κάτι για να ανατραπεί αυτό?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δύο σύλλογοι στην Ανδραβίδα που γίνεται μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν τα άλογα με τα χαρακτηριστικά της φυλής και να δημιουργηθεί ένα γενεολογικό βιβλίο, έτσι ώστε να μην χαθεί, να μην χαθεί η φυλή. Πάμε στη φυλή Θεσσαλίας, η οποία είπαμε λίγα πράγματα πιο πριν.
0: Είναι και η πιο γνωστή.
1: Ναι, εξελίχθηκε στις παιδινές εκτάσεις της Θεσσαλίας και της ευρύτερης περιοχής. Ο κάμπος της Θεσσαλίας έχει παράδοση με τροφή αλόγων από την αρχαιότητα, όπως είπαμε, και από τη φυλή αυτή ουσιαστικά έχουν ξεπηδήσει διάφοροι αρχαίοι μύθοι, όπως είναι και αυτός των Κεντάβρων. Ήταν το άλογο του Βουκεφάλα, θεωρείται από κάποιους ότι ήταν της Θεσσαλικής φυλής, παρόλο που κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποδειχθεί. Ξέρουμε ότι ο Βουκεφάλας τον συνόδευσε σε όλες τις εκστρατείες του και τιμήθηκε από τον Μεγαλέξανδρο όταν πέθανε σαν σύντροφος και συμπολεμιστής. Μέχρι και μία πόλη ονομάστηκε Βουκεφαλία από το Μεγαλέξανδρο προς τιμή του αλόγου του. Το θεσσαλικό άλογο είναι εκπρόσωπος λοιπόν του παιδινού τύπου και το χρησιμοποιούσαν κυρίως στην καλλιέργεια της γης στον κάμπο της Θεσσαλίας, αλλά και για μεταφορές. Τα άλογα αυτά είναι δυνατά, λιτοδίαιτα, με μεγάλη αντοχή, ποιοτικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη φυλή της Θεσσαλίας ως μια πολύ ιδιαίτερη φυλή. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι την εποχή του Μεσοπολέμου αναμίχθηκαν με εγχώρια άλογα ορεινού τύπου, αλλά και μεγαλόσωμα άλογα ξερών φυλών, πολλά από τα οποία ανήκαν σε υποφορβία υποδρομιακών νήπων που βρίσκονταν στη Θεσσαλία. Κάτι άλλο το οποίο συνέβη είναι ότι όλα τα άλογα της φυλής επιστρατεύτηκαν λόγω των εξαιρετικών χαρακτηριστικών τους για τις ανάγκες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και δυστυχώς ελάχιστα ζώα επέστρεψαν μετά το τέλος του πολέμου. Σήμερα τοπικοί φορείς σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσπαθούν να εντοπίσουν τα άλογα με τα μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της φυλής για να τη σώσουν. Είναι ένα αρκετά μεγάλο άλογο με ύψος ακρομίου 1,40 έως 1,50. Το κεφάλι του θεωρείται ότι είναι μεγάλο σε σχέση με το σώμα του. Ο τράχυλος είναι λεπτό σχετικά. Το τρίχωμα είναι πάλι το καφέ, το ορφνό δηλαδή, το καστανό και το θεό. Θεό είναι το γκρι. Οι οπλές είναι πάντα σκουρόχρωμες. Ενώ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή λευκά σημάδια, τα βλέπουμε μόνο στο μέτωπο, στο επιρρήνιο δηλαδή, και πολύ σπάνια εμφανίζονται σε άλλα σημεία. Η χρησιμότητα του ζώου αυτού συνεχίζει να είναι ζώο μεταφοράς φορτίων και σε αγροτικές εργασίες, παρόλο που είναι πολύ λίγη η δουλειά που μπορεί να προσφέρει σήμερα. Κυρίως εκτρέφεται για υπασία και για αναψυχή. Ο πληθυσμός του πάλι εδώ, αν και στην περιοχή υπάρχουν πολλά άλογα με κάποια από τα χαρακτηριστικά της φυλής, δεν σημαίνει ότι όλα τα άλογα που βρίσκονται στη Θεσσαλία είναι θεσσαλικά. Σήμερα η φυλή, ο πληθυσμός της φυλής είναι άγνωστος και προσπαθούν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο μαζί με τους τοπικούς φορείς να το προστατεύσουν και να βρουν τα άλογα τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά και να δημιουργηθεί το γενολογικό βιβλίο της φυλής και έτσι να προστατευτεί. Μια μελέτη που έγινε πρόσφατα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έδειξε ότι η φυλή παρουσιάζει πολύ μεγάλα ποσοστά πολυμορφίας και από την άλλη μεριά είναι αρκετά ομόμικτα. Υπάρχει ομομιξία στον πληθυσμό, είναι ομομικτικά. Είναι δύο από τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν θέλουμε και θα πρέπει πάση θυσία να τα εξαλείψουμε. Τελειώνουμε με τα παιδινά λογάκια και πάμε στις ορεινές φυλές μας. Το πρώτο είναι η φυλή της Πίνδου, η οποία είναι ο αφανής ήρωας των ελληνικών φυλών. Πήρε το όνομά της από την ομώνυμη οροσειρά και είναι η πιο αντιπροσωπευτική φυλή του ορεινού τύπου. Η φυλή της Πίνδου ζει και εξελίσσεται στον ελλαδικό χώρο για χιλιετίες και είναι προσαρμοσμένη στις γεωκλιματικές συνθήκες της πατρίδας μας. Τα ταπεινά αλλά εξαιρετικά χαρακτηριστικά της φυλής έκαναν το άλογο της Πίνδου πολύτιμο και απαραίτητο εργαλείο της ελληνικής αγροτικής οικογένειας. Είναι η μόνη ελληνική φυλή που αναφέρεται στην πρώτη σύγχρονη ακαδημαϊκή βιβλιογραφία του Ραϊνόλδου Δημητριάδη το 1900. Η φυλή της Πίνδου εκτρέφεται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Συναντάται όμως και σε όλη την ελληνική επικράτεια, ηπειρωτική και νησιωτική. Στο παρελθόν αποτελούσε απαραίτητο εργαλείο για την κτηνοτροφία, την υλοτομία, την οικοδόμηση και για πολλές άλλες εργασίες. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η φυλή με την ομαδική κτηνοτροφία και η συμβολή της είναι πολύτιμη στην καθημερινή ζωή των κατοίκων των ορεινών και δύσβατων περιοχών. Μεταπολεμικά, παρά την εγκατάλειψη της υπαίθρου και τη μείωση της εκτατικής κτηνοτροφίας, χρησιμοποιείται ακόμα από κτηνοτρόφους και υλοτόμους σε μέρη που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στα μηχανοκίνητα οχήματα. Το άλογο της Πίνδου είναι ένα έξυπνο, ήρεμο, αξιόπιστο αλογάκι το οποίο εκπαιδεύεται εύκολα. Είναι άλογο λιτοδίαιτο, προσαρμοσμένο να επιβιώνει και να αποδίδει με ελάχιστη τροφή. Διαθέτει μεγάλη αντοχή και έχει πολύ σταθερό βάδισμα σε δύσβατα μονοπάτια. Το ύψος του είναι ένα 20 με ένα 40 στο ακρόμιο. Το κεφάλι είναι μικρό σχετικά και αρκετά εκφραστικό. Οι οπλές είναι πάντα σκουρόχρωμες, στενές και πολύ σκληρές. Σπάνια χρειάζονται πετάλωμα τα άλογα αυτά. Η χρήση, επειδή είναι προσαρμοσμένο, έχει εξελιχθεί δηλαδή σε δύσκολες συνθήκες εργασίας, το άλογο αυτό έχει την ιδεώδη διάπλαση για να κινείται σε πετρώδες έδαφος. Σε αντίθεση με τις περισσότερες φυλές του κόσμου που έχασαν τη χρησιμότητά τους μετά την ανάπτυξη της τεχνολογίας, το άλογο της Πίνδου συνεχίζει να είναι χρήσιμο όπως ήταν πάντα σε ορεινές και δύσβατες περιοχές. Χρησιμοποιείται ακόμα στην εκτατική κτηνοτροφία, στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, για μεταφορές φορτίων, για ελαφρές γεωργικές εργασίες, αλλά και για υπασία αναψυχής σε αγροτουριστικές εγκαταστάσεις. Με στοιχεία του 2019 τα αλογάκια της Πίνδου σήμερα αριθμούν 5.400 ζώα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός, αυτός είναι ο επίσημος αριθμός του Υπουργείου, αξίζει να σημειωθεί όμως ότι τα αλογάκια της φυλής πρέπει να είναι λιγότερα, απλά επειδή είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν τα ημίαιμα. Δεν φαίνεται δηλαδή εύκολα, δεν εντοπίζονται εύκολα. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις λάθος και να εντάξεις ένα άλογο το οποίο δεν είναι της φυλής Πίνδου ως άλογο Πίνδου. Πάμε τώρα σε άλλες δύο φυλές του ορεινού τύπου. Είναι η φυλή Πυμίας και η φυλή Μεσαράς, οι οποίες μοιράζονται ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι σπάνιο και σε διεθνές επίπεδο. Το αλογάκι της Πυμίας έχει δημιουργηθεί με κριτήριο, εκτός των άλλων, τον πλαγιοτροχασμό. Κοινός Ραβάνι ή Ραχμάνι. Ο βηματισμός αυτός οφείλεται σε ένα γονίδιο, το οποίο είναι σπάνιο, και στην Ελλάδα έχουμε αυτές τις δύο φυλές πλαγιοτροχαστών που προανέφερα, τη φυλή Πυμίας δηλαδή και τη φυλή Μεσαράς. Η φυλή Πυμίας εκτρεφόταν στις ημιορεινές περιοχές του νομού Ηλίας. Δυστυχώς η έλλειψη ιστορικών αναφορών μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η φυλή Πυμίας δημιουργήθηκε την περίοδο της Τουρκοκρατίας, τότε που τα ελληνικά άλογα διασταυρώθηκαν με άλογα πλαγιοτροχαστές αράβικου τύπου. Παρ' όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι άλογα πλαγιοτροχαστές υπήρχαν ήδη από την αρχαιότητα. Αυτό προκύπτει και από ένα χάλκινο αγαλματίδιο αλόγου, το οποίο έχει βρεθεί στην Ολυμπία και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μουσείο της Ολυμπίας, το οποίο χρονολογείται από το 470 π.Χ. και είναι αξιοσημείωτο ότι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του αγαλματιδίου και των αλόγων της Πυμίας σήμερα είναι σχεδόν ίδια. Και ότι το άγαλμα στέκει σε μία στάση όπως ακριβώς στέκουν οι πλαγιοτροχαστές. Άρα λοιπόν μπορεί ο πλαγιοτροχασμός και το αλογάκι της Πυμίας να έχει καταγωγή πολύ παλιότερη από ό,τι μπορούμε να αποδείξουμε αυτή τη στιγμή. Το ύψος ακρομίου στα αλογάκια της Πυμίας είναι ένα 25 με ένα 45. Η χέτη είναι πολύ πλούσια, όπως και η ουρά, είναι αρκετά πλούσια και πυκνή. Υπάρχει ένας σεξουαλικός δημορφισμός στη φυλή, που σημαίνει ότι τα αρσενικά άλογα διαφέρουν αρκετά σε σχέση με τα θηλυκά. Έχουν δηλαδή πιο ογκώδες κεφάλι και ο τράχυλος, ο λαιμός είναι πιο ογκώδης σε σχέση με τα θηλυκά. Και αυτό είναι ένα σχετικά σπάνιο χαρακτηριστικό. Συνήθως τα άλογα δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Είναι λίγες οι ράτες που μπορείς να το πεις αυτό κοιτώντας το από μακριά. Οι χρωματισμοί είναι στο αλογάκι της Πυμίας. Υπάρχει και ο μαύρος χρωματισμός που δεν τον βρίσκουμε, δεν τον συναντάμε σε άλλες φυλές αλόγων. Ο βηματισμός του πλαγιοτροχασμού τώρα, να πούμε δύο λόγια γι' αυτό, είναι ένας βηματισμός όπου τα δύο αριστερά πόδια κινούνται ταυτόχρονα και μετά έπονται αυτά της δεξιάς πλευράς. Δηλαδή κινεί το μπροστά αριστερό και μπροστά και το πίσω αριστερό πόδι ταυτόχρονα και μετά κινεί το δεξί εμπρός και δεξί πίσω πόδι πάλι ταυτόχρονα. Είναι ένα είδος κίνησης που κάνει και η καμήλα. Αν την παρατηρήσουμε, αυτός ο βηματισμός του πλαγιοτροχασμού είναι πολύ ξεκούραστος για τον αναβάτη και αρέσει πάρα πολύ σε κτηνοτρόφους, γιατί παράδειγμα μπορούν να μεταφέρουν το γάλα το οποίο έχουν αρμέξει από τα πρόβατά τους, μπορούν να το μεταφέρουν χωρίς να φοβούνται μη χυθεί το γάλα από το σκαμπανέβασμα του βηματισμού του αλόγου. Χρησιμοποιείται λοιπόν κυρίως από κτηνοτρόφους σε δύσβατες περιοχές αλλά και για άλλες αγροτικές εργασίες. Βάσει των στοιχείων που έχουμε από τα κέντρα γενικής βελτίωσης για το αλογάκι της Πυμίας, τα αλογάκια σήμερα αριθμούν γύρω στα 200, αλλά ο πραγματικός αριθμός πρέπει να είναι γύρω στα 500, επειδή πολλοί δεν δηλώνουν τα αλογά τους και είναι αρκετά δημοφιλής φυλή. Να πάμε στη φυλή Μεσαράς, η οποία ονομάστηκε Μεσαράς αφού στον κάμπο της Μεσαράς του νομού Ηρακλείου στην Κρήτη υπήρχε ο μεγαλύτερος πληθυσμός φυλής, αν και το άλογο εκτρέφεται σε όλη την Κρήτη. Χαρακτηριστικό της φυλής αυτής, όπως και της φυλής Πυμίας, είναι ο πλαγιοτροχασμός, μόνο που στην Κρήτη ονομάζεται Γιοργάς, αντί για Ραβάνι ή Ραχμάνι που ονομάζεται στα άλογα της Πυμίας. Ή αλλιώς το λένε Γιοργαλίδικο τρέξιμο. Πιθανότατα η φυλή αυτή προήλθε και, όπως και η φυλή Πυμίας, από διασταυρώσεις με πλαγιοτροχαστές αραβικού τύπου. Αλλά δεν το ξέρουμε. Το άλογο της Μεσαράς είναι το καμάρι και το κόσμημα κάθε σπιτιού και χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τον ιδιοκτήτη του. Τα άλογα της Μεσαράς είχαν περίοπτη θέση στην κοινωνία της Κρήτης συμμετείχαν στολισμένα στις περισσότερες κοινωνικές εκδηλώσεις των κατοίκων του νησιού, όπως σε γάμους, πανηγύρια, αγώνες και σε άλλες κοσμικές συναντήσεις. Συγχρόνως ήταν ένα εξαιρετικό ζώο για υπασία, για μεταφορές και βέβαια για αγροτικές εργασίες. Το άλογο της Μεσαράς είναι ελαφρώς μικρότερο από το άλογο της Πινίας και φτάνει στο ακρόμιο το 1,42. Το κεφάλι είναι πάλι αρμονικό, εκφραστικό και αρενοπό. Το λέμε αρενοπό για τα αρσενικά. Τα θηλυκά έχουν λίγο μικρότερο κεφάλι. Ο λαιμός είναι μειώδης. Η χέτη είναι πυκνή. Έχει πολύ δυνατά, λεπτά και δυνατά άκρα. Οι συνήθεις χρωματισμοί είναι και εδώ συναντάμε το μέλα, το μαύρο δηλαδή, το ορφνό που είναι το καφέ και το φαιό που είναι το γκρι. Λευκά σημάδια δεν βλέπουμε πουθενά. Παρατηρείται πολύ σπάνια κάποια ανθυλίδα, δηλαδή κάποιο πολύ μικρό λευκό σημείο στο μέτωπο, αλλά αυτό είναι όλο. Το άλογο της Μεσαράς είναι και αυτό λιτοδίαιτο. Έχει πολύ ζωηρή ιδιοσυγκρασία, δεν είναι ένα άλογο για κάποιον ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί με άλογα. Καλό είναι να ξεκινήσει με μια άλλη φυλή και όχι με τη φυλή Μεσαράς ή τη φυλή Πινίας, γιατί και εκεί το άλογο είναι αρκετά ζωηρό. Σήμερα το άλογο της Μεσαράς χρησιμοποιείται ελάχιστα για αγροτικές εργασίες και για μεταφορές. Χρησιμοποιείται όμως ευρέως επικούς αγώνες πλαγιοτροχασμού που διοργανώνονται σε πολλά μέρη της Κρήτης. Ο πληθυσμός των κριτικών αλόγων, των καθαρών θα έλεγα κριτικών αλόγων, είναι μικρότερος από 200 ζώα. Άρα είναι και αυτή η φυλή είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τέλος να πάμε στην τρίτη κατηγορία των αλόγων μας, που είναι τα νησιωτικά μας, ο νησιωτικός τύπος αλόγων, όπου είναι το αλογάκι της Κύρου και το αλογάκι της Ρόδου. Το σκυριανό αλογάκι είναι ίσως το μικρότερο άλογο στον κόσμο. Συγκεκριμένα, το αλογάκι είναι αποτέλεσμα απομόνωσης και προσαρμογής χιλιάδων χρόνων σε ένα νησιωτικό περιβάλλον με φτωχή βλάστηση και αντίξωες κλιματικές συνθήκες. Λέω ότι ίσως είναι το μικρότερο άλογο στον κόσμο, γιατί όλες οι γνωστές μικρόσωμες φυλές ύπων που υπάρχουν στην Ιφίλιο είναι αποτέλεσμα ανθρώπινου σχεδιασμού, καθώς υπάρχουν φορείς διαχείρισης, δηλαδή κάθε φυλή έχει ένα φορέα ο οποίος διαχειρίζεται τη φυλή και αυτός ο φορέας αποφασίζει ποια είναι τα αποδεκτά μορφολογικά χαρακτηριστικά της φυλής και ποια όχι. Με αποτέλεσμα έτσι ο άνθρωπος παρεμβαίνει και διαμορφώνει το φαινότυπο των αλόγων. Αντίθετα, στα σκυριανά αλογάκια επέδρασε μόνο η φυσική επιλογή, δεδομένου ότι οι μεγαλόσωμα άλογα που εισάγονταν από την Ηπειρωτική Ελλάδα στη Σκύρο δεν μπορούσαν να επιβιώσουν, ακόμα και οι απόγονοί τους απεδίωναν μετά από μία ή δύο γενιές. Το σκυριανό αλογάκι είναι μέλος της αιγαιοπελαγίτικης φυλής, όπως λέμε, δηλαδή του νησιωτικού τύπου, μιας μεγάλης οικογένειας αλόγων που ζούσε στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για περισσότερο από 2.500 χρόνια. Στην αρχαιότητα ζούσε σε όλο τον ελλαδικό χώρο, τα παράλια της Μικράς Ασίας και τις βόρειες ακτές της Αφρικής. Στις περιοχές αυτές έχουν βρεθεί λείψανα αλόγων με παρόμοιο μέγεθος και σωματότυπο. Ο πληθυσμός της αιγαιοπελαγίτικης φυλής άρχισε να μειώνεται σταδιακά με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Αρχικά εξαφανίστηκε από τις ηπειρωτικές περιοχές, όπου υπήρχε η δυνατότητα συντήρησης μεγαλύτερων αλόγων. Συνέχισε όμως να ευημερεί στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Σήμερα εκπρόσωποι της οικογένειας αυτής είναι το σκυριανό αλογάκι, το ροδίτικο αλογάκι, και υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις ότι επιβιώνει σε ελεύθερη κατάσταση ο Μυντιλής, ο ξακουστός Μυντιλής της Λέσβου. Η Μυτιλήνη είχε και αυτή ένα αλογάκι, σαν το σκυριανό και το ροδίτικο, το οποίο θεωρείται ότι έχει εξαφανιστεί εδώ και αρκετές δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι ίσως να επιβιώνει σε ελεύθερη κατάσταση στο νησί. Το 1821 λέγεται ότι διατέθηκαν από τη Σκύρο χιλιάδες αλογάκια για τις ανάγκες του αγώνα. Τον 20ο αιώνα ο πληθυσμός του σκυριανού αλόγου μειώθηκε επικίνδυνα και διάφορες προσπάθειες άφησης του πληθυσμού απέτυχαν. Η πρώτη σωστή και σοβαρή κίνηση έγινε το 2006, όπου δημιουργήθηκε η Ένωση Μικρός Ομισφυλής Αλόγων Σκύρου. Είναι ένα σωματείο το οποίο σκοπό έχει τη διατήρηση, την προστασία και την ευζοία των σκυριανών αλόγων. Η Ένωση κατέγραψε στο γενολογικό βιβλίο όλα τα σκυριανά αλογάκια που ζουν στη Σκύρο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σήμερα η Ένωση αυτή είναι ο πρώτος φορέας διαχείρισης υπηκής φυλής. Καμία άλλη φυλή αλόγων δεν έχει φορέα διαχείρισης και έχει την ευθύνη για την καταγραφή των σκυριανών αλόγων και την τήρηση των γενεολογικών χαρακτηριστικών της φυλής. Το αλογάκι σήμερα έχει ένα ύψος από ένα μέτρο ουσιαστικά έως ένα 15. Είναι ένα πολύ μικρό αλογάκι, φτάνει μέχρι τη μέση μας για να σας δώσω να καταλάβετε. Είναι κλασικό μικρό αλογάκι, είναι περίεργο, είναι έξυπνο, είναι πάντα πρόθυμο για σκανδαλιές. Απ' την άλλη όμως είναι ένα εξαιρετικό άλογο, ένας εξαιρετικός σύντροφος.
0: Ναι. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με την τηλεφωνική γραμμή, θα την αποκαταστήσουμε ευθύς αμέσως και θα συνεχίσουμε με τον κύριο Κοστάρα, τον κύριο Νίκο Κοστάρα, υπολόγο. Μας παρουσιάζει τις μορφές που συναντάμε, τους τύπους μάλλον που συναντάμε αλόγων στην χώρα μας. Είναι η παιδινού τύπου, μας ανέπτυξε της Αντραβίδας και της Θεσσαλίας, ορεινού τύπου. Μας έκανε λόγο για τη Σπίνδου, τη Σπινία και τη Μεσερά στο Ηράκλειο Κρήτης, Σπινία στην ημιορεινή Ηλία. Και τώρα είμαστε στους νησιωτικούς τύπους Σκύρου, Ρόδου και με ένα ερωτηματικό ότι μπορεί να επιβιώνει στη Μυτιλίνη ο Μυτιλής της Λέσβου σε ελεύθερη ενδεχομένως μορφή. Και μας είπε ότι το της Σκύρου είναι το μικρότερο άλογο σε όλο τον κόσμο, μέλος της Αιγαιοπελαγίτικης φυλής, εκεί που υπάγεται και το Ροδίτικο και ο Μυτιλής. Είναι ένα μικρόσωμο ζώο, άλογο που μας φτάνει μέχρι τη μέση, έξυπνο, περίεργο και σκανταλιάρικο. Έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία, κύριε Κοστάρα.
1: Ναι, να πούμε ότι το αλογάκι το χρησιμοποιούσαν για το αλώνισμα, τις μεταφορές της σοδειάς, το χρησιμοποιούσε ο αγρότης για να πάει στο χωριό ή να μεταφέρει νερό από το πηγάδι. Σήμερα πια το αλογάκι αυτό χρησιμοποιείται περισσότερο στον αγροτουρισμό και μια εξαιρετική δουλειά, καινούρια εργασία που έχει βρει είναι η θεραπευτική υπασία. Όπου στην Κέρκυρα που έχουμε ένα αρκετά μεγάλο πληθυσμό χρησιμοποιείται εκεί για θεραπευτική υπασία και σε άλλα μέρη της Ελλάδος έχει αρχίσει δηλαδή να χρησιμοποιείται. Είναι ένα μικρό σωμαλογάκι που δεν τρομάζει τα παιδιά και έτσι αποδίδει πολύ καλά. Ο πληθυσμός του σκυριανού αλόγου, αν και έχουμε καταγράψει στο γενολογικό βιβλίο περίπου 350 αλογάκια, στην ουσία γύρω στα 160 είναι αυτά τα οποία έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της φυλής. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια διαδικασία όπου σιγά σιγά ξεκαθαρίζει η φυλή και φεύγουν επιρροές που υπήρχαν από παλαιότερα χρόνια, από αιμομιξία παλαιότερων χρόνων. Να πάμε και στο ροδίτικο αλογάκι, το οποίο είναι και αυτό ανήκει στην αιγαιοπελαγική οικογένεια. Αναφέρεται σε αρκετές μελέτες του Ιταλικού Υπουργείου Γεωργίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι ντόπιοι, οι ροδίτες δηλαδή, οι παππούδες, οι ροδίτες, όταν αναφέρονται στο αλογάκι αυτό της Ρόδου, το αναφέρουν ως Μυτιλή. Δηλαδή προφανώς το αλογάκι αυτό είχε έρθει από τη Μυτιλίνη ή τέλος πάντων κάποια από τα υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των δύο νησιών. Το αλογάκι αυτό της Ρόδου άρχισε να διαφοροποιείται από τα αλογάκια της Σκύρου και των υπόλοιπων νησιών το 1309 όταν το νησί ήρθε κάτω από Ιταλική κυριαρχία. Οι Ιταλοί εκτίμησαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μικρόσωμου αυτού αλόγου και το είχαν εντάξει στις τοπικές εκδηλώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ιταλοί αξιωματικοί είχαν τέτοια μικρόσωμα λογάκια για τα παιδιά τους και όταν γίνονταν παρελάσεις στο νησί, πρώτα περνούσαν τα μικρόσωμα λογάκια με τα παιδιά των αξιωματικών και μετά από πίσω οι έφηποι γονείς τους. Άρα το ροδίτικο αλογάκι το είχαν στηρίξει πολύ οι Ιταλοί όσο ήταν στο νησί. Δυστυχώς το αλογάκι απαξιώθηκε όταν ήρθε υπό ελληνική, όταν ξανά έγινε ελληνικό το νησί. Ο Σύλλογος Φαέθων το 2001 κατάφερε να συγκεντρώσει τα τελευταία αλογάκια της φυλής. Και σήμερα τα λογάκια της Ρόδου υπάρχουν μόνο σε εγκαταστάσεις του Φαέθωνα, ο οποίος βρίσκεται στον Αρχάγγελο της Ρόδου, όπου γίνεται μια προσπάθεια να πολλαπλασιαστούν. Σήμερα έχουμε μόνο 13 λογάκια. Είναι ολόκληρος ο πληθυσμός της φυλής.
0: Πόσα χρόνια ζει ένα άλογο?
1: Συνήθως ζουν μέχρι γύρω στα 20 χρόνια. Ένας σημαντικός παράγοντας για το πώς θα ζήσει ένα άλογο είναι τα δόντια του, γιατί τα δόντια των αλόγων φτύρονται. Και αν τελειώσουν τα δόντια, να το πούμε έτσι, δυστυχώς δεν μπορεί να φάει άλλο και χάνει τη ζωή του. Υπάρχουν όμως αναφορές, αν θυμάμαι καλά, το έχει γραφτεί στο βιβλίο Guinness, ένα άλογο το οποίο είχε ζήσει 62 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Και πώς πολλαπλασιάζεται?
1: Τα λογάκια πολλαπλασιάζονται ουσιαστικά ζευγαρώνουν και οικείς κρατά 11 μήνες. 11 μήνες, συνήθως γεννιέται ένα πουλαράκι, πολύ σπάνια γεννιούνται δύο. Το 90% των αλόγων που γεννάνε, των θηλυκών αλόγων, γεννάει το βράδυ και αυτό μάλλον είναι, συμβαίνει για να μπορεί να αποφεύγει τους εχθρούς τους, γιατί η φοράδα είναι πολύ ευάλωτη την ημέρα, όπου μπορούν να τη δουν πολύ πιο εύκολα οι θηρευτές.
0: Και το θυλάζει το μικρό για αρκετό διάστημα.
1: Και βέβαια το θυλάζει. Το θυλάζει περίπου 6 μήνες. Τύχαινε καμιά φορά και παραπάνω. Συνήθως όμως εκεί κοντά στο εξάμηνο σταματάει να το θυλάζει.
0: Ο ύπος στην καθημερινότητα το λέμε άλογο τώρα, έτσι, στην νέο ελληνική. Και είναι η ονομασία που δίνουμε σε ένα όν χωρίς λογική. Αυτό ακριβώς λέει. Α, λόγο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα ζώο που έχει ευφυΐα γιατί εκπαιδεύεται και μαθαίνει εύκολα. Κάνει σκανδαλιές και είναι ξυπνό όπως μας είπατε.
1: Δίστανται οι απόψεις. Άλλοι λένε ότι το άλογο προέρχεται από τη λέξη άλογο, όπως είπατε και εσείς, με τη διαφορά ότι επειδή δεν έχει λόγο, δεν μιλάει.
0: Δεν μιλάει.
1: Όχι όμως.
0: Τις εξυπνάδες.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι δεν ξέρουμε, πραγματικά δεν ξέρουμε από πού έχει προέλθει αυτή η λέξη. Το άλογο αναμφίβολα είναι ένα έξυπνο ζώο, το οποίο καταλαβαίνει και μαθαίνει πολύ γρήγορα αυτά που του ζητάμε, αρκεί να τα λέμε στη δική του γλώσσα. Δεν μπορεί να περιμένουμε ένα ζώο να μπορεί να μας καταλάβει χωρίς να έχουμε προσπαθήσει να χτίσουμε μια επικοινωνία μαζί του, έτσι ώστε να καταλαβαίνει τι ακριβώς του λέμε, τι ακριβώς του ζητάμε. Αν του το δώσουμε να το καταλάβει, τότε δεν έχει κανένα πρόβλημα, είναι ένα πολύ υπάκουο ζώο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωστάρα. Ο χρόνος μας τελείωσε και έχετε κι άλλα να μας πείτε και είναι λογικό.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ο κύριος Νίκος Κωστάρας, υπολόγος, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Διατήρησης των Αυτόχθονων Φυλών, Κατοικιδίων, Αγροτικών και Οικόσιτων Ζώων, Αμάλθεια. Και φυσικά μας μίλησε για αυτό που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα μας, είναι από τους καλύτερους υπολόγους του κόσμου, για τον ύπο, για το άλογο. Ακούσατε την εκπομπή «Ενεπλήστη η γη ύπων, τα βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του ύπου» με τη Σμαραγδί Καράγιοργα. Χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού και Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου Τρυπόλεως για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειαν ενεδύσω, αναβαλόμενος φώσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρι, ως στεγάζων ενίδας τα υπερώα αυτού, ότι θύς συνεύθυν επίβασιν αυτού, ο περιπατών περίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γη είναι την αστάλια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόροι και κατεβαίνουν στη παιδεία εις τον τόπον όν θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψε καλύψει την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα φετινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της τίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άτων εκ της γης και ένος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ανοσεύσουση του ερεδού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσεν και ζητήσα παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της πτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσιν, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον,

και των συγχωροστατούντων αυτό Αγίων Αρχιερέων, Χρυσοστό μου, Σημεών, Θεοκλήτου και Επιφανίου, του και Επιμενάρχου ημών, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας,

0: τα έθνη συνήχθησαν άμα και συναχθήσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελείτε αυτά τα εξ αυτής ή τα εξ αρχής της ακουστά ποιήση ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γίνεστε μη μάρτυρες καγωμάρτης Κύριος ο Θεός και ο πέσον εξελεξάμην. Ειν αγνώτε και πιστεύσιτε μη και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθεν μου και γένετο άλλος Θεός και με τεμέ ουκέστε. Εγώ είμαι ο Θεός και ουκέστην πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ουκ είναι ημίν αλότριος. Ημείς εμή μάρτυρες, καγώ Κύριος ο Θεός, ότι απαρχής εγώ ημί και ουκ έστιν ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομεν.
1: Δικαίων ψυχέ χειρή Θεού και ομοιάψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύνδρυμα. Η δε εις είναι ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίου εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσι αυτών Κύριος της αιώνας. Υπεπιθώτης επ' αυτό συνήσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
2: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
3: Σοφία πρόσχομε.
2: Δίκαιη στον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστο. Δια του το λείψον το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειμα του κάλους εχειρός Κυρίου. Ότι δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχείον υπερασπίει αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει τη χτίση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργήνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες εστραπών και όσα από ευχή κλουτόξ των εφών επισκοπών αλούνται. Και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης. Ποταμοί δε συγκλήσους είναι αποτόμους. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτούς. Και ερημώσει πάσα τη γην ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε. Μάθετε δικάστε περά των γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους οι εγαυρωμένοι επί όχλης εθνών. Τι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση ημίν και η δυναστεία παρά ύψης του.
3: Υπομέν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ

Άγιον Αρχιερέον, Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου, Σημεών, Θεοκλήτου και Επιφανίου του και Επιμενάρχου ημών, και πάσης της εν Χριστώ

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη τα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της

0: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφημάς καθά, περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Πληρώσομεν την εσπερινή.

Τους δι' αυτόν υπέταξαν αυχαίνας του εξ ανθρώπων νομέντες βοήθειαν, αλλά το σώμ περιμέντες έλεος και της εντεδεχόμης σωτηρίαν, τους δι' φύλαξον παντή καιρό την παρούσαν εσφαίραν και την πρόσιουσα νύχτα παντός εχθρό πάσα αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των

ετιδεώμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από γης λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν ορνευθενός με καθημών και νουμένη.

Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν, και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί

Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Παύλος και Δημήτριος, Δημήτριος και Παύλος, συνεκάλεσε όλους εμάς απόψε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, σε αυτήν την πνευματική εσπερινή κατανυκτική ακολουθία, η οποία αποπνέει την ευωδία και την χάρη του αναλυφθέντος εις τους ουρανούς Θεανθρώπου Χριστού μας, την οποία ελκύουν και προσελκύουν προς όλους εμάς οι νεομάρτυρες Δημήτριος και Παύλος, δια της ορατής παρουσίας τους ανάμεσά μας, καθώς ενώπιόν μους βρίσκονται τα χαριτόβρητα ιερά τους λείψανα, τα οποία καθώς τα προσκυνούμε, αισθανόμεθα την χάρη και την ευωδία του Αγίου Πνεύματος που προσφέρουν σε όλους μας. Και αυτή η χαρά της εορτής και η λαμπρότητα αυξάνεται με την παρουσία των Αγίων Αρχιερέων, οι οποίοι υπευλήθησαν στον κόπο για να έρθουν εδώ απόψε, να είναι στην ένδοξη και ηρωική Τρίπολη και να αποδίδουν τιμή ευλάβεια έπαινο στους νεομάρτυρες του Χριστού και να διδάσκουν όλους εμάς με την παρουσία τους, καθώς κάθε επίσκοπος και μητροπολίτης είναι ένα εκκλησιαστικό πρόσωπο, εκκλησιολογικό πρόσωπο, θεολογικό πρόσωπο, ταυτόχρονα δε και ιστορικό πρόσωπο, μέσα στο διάβα όχι μόνο της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά και της ιστορίας του τόπου και της πατρίδος μας. Εν πρώτης, επιτρέψτε μου να αρχίσω με την ευχαριστία και εκ του τετιμημένου προσώπου του αδελφού του Αγίου Τεγέας, του σλιταλευτού της αρχιεροσύνης στην καταμαντινίαν και κοινουρίαν ιεράν παρικίαν, προς τον χωροστατούντα και περικοσμούντα τον αρχιερατικό θρόνο, σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου, Κύριο Παύλο, με τον οποίον συνεδέθημεν καθώς δεν γνωριζόμεθα, αλλά κατά την 9η του μηνός Οκτωβρίου του 2023, όταν εκείνο το απόγευμα της εσπερινής συνεδρίας της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος εξελέγημεν και οι δύο βοηθοί επίσκοποι του Μακαριωτάτου Πατρός και Αρχιεπισκόπου μας Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου κυρίου Ιερονίμου του Δευτέρου, εκείνος υπό τον τίτλο της Πάλε Ποτέ Διαλαμψάσης Επισκοπής Θεσποιών και η Ελαχιστώτης ημών υπό τον τίτλο της Επισκοπής Ταλαντίου. Υπήρξαμε συγκελιώτες στην Ιερά και Ιστορική Μονή της Πεντέλης. Μέναμε σε κοντινά κελιά και είμεθα καθημερινά σε αναστροφή πνευματική και σε επικοινωνία, και αυτό συνετέλεσε ούτως ώστε να αναπτυχθεί ανάμεσά μας μία πνευματική φιλία και μία πνευματική επικοινωνία στέρεη και δυνατή, και μάλιστα η πρόνοια του Θεού επέτρεψε να είμεθα και όμοροι Μητροπολίτες, και γι' αυτό τον λόγο γνωρίζω ότι και εκείνος όπως και εμείς δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό και του ευχόμεθα να έχει δύναμη πολύ, έμπνευση και φωτισμό του Αγίου Πνεύματος στην πιδαλιουχία της Ιεράς αυτής Αποστολικής Ιεράς Μητροπόλεως της Κορίνθου. Να ευχαριστήσουμε στη συνέχεια τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών, Κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος δεν είναι άγνωστος στην Εκκλησία της Μαντινίας και της Κοινουρίας, αφού προέρχεται από τα σπλάχνα της ως γόνος ιερατικής οικογένειας, διατέλεσε ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως, καθηγούμενος της Ιεράς και Σεβασμίας Ιεράς του Αγίου Νικολάου των Βαρσών, όπου εκεί φυλάσσονται τα ιερά λείψανα των νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, και πάντοτε η παρουσία του αλλά και η πνευματική του σπορά στον τόπο αυτό της Μητροπόλεως μας αποτελεί πραγματικά μία ευκαιρία ζωογόνησης πνευματικής και ζωηφόρου παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στην τοπική μας Εκκλησία. Να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας Κύριο Χρυσόστομο, τον πολυσέβαστο καθηγητή μας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, ο οποίος ποιμένει την ιστορική Μητρόπολη της Μεσσηνίας και ο οποίος από τα φοιτητικά έδρανα έχει σπείρει μέσα από την καθηγητική του προσφορά και παρουσία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, πλούσιο τον Λόγο του Θεού, της ερμηνείας των Αγίων Πατέρων και της δογματικής αλήθειας της πίστεώς μας, προσφέροντας μάλιστα στην Εκκλησία πάρα πολλούς επισκόπους και κληρικούς, οι οποίοι τον είχαμε καθηγητή και το αποδίδουμε πάντοτε τιμή και σεβασμό για όλα όσα μας προσέφερε και για την διακονία του στην σχεδόν όμορη Ιερά Μητρόπολη της Μεσσηνίας, για την πλούσια προσφορά της ποιμαντικής του διακονίας. Ευχαριστούμε στη συνέχεια τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κύριο Σιμεών, με τον οποίο γνωρίζετε ότι συνεδέθημεν αρκετά όταν η χάρις του Θεού, όπως προείπαμε, μας εξέλεξε ως Μητροπολίτη της Πάλε Ποτέ Διαλαμψάς της Επισκοπής Ταλαντίου, της Επισκοπής που βρίσκεται στα όρια της Φθιωτικής Εκκλησίας της Ιεράς του Μητροπόλεως, και πάντοτε η συναναστροφή μαζί του και η επικοινωνία του έχει πολλά να μας προσφέρει και να μας διδάξει και να μας ωφελήσει, αφού είναι ένας αηκίνητος Μητροπολίτης και αηκίνητος Ιεράρχης που προσφέρει ευκαίρος ακαίρος και με τον σύγχρονο λόγο την φωνή της Εκκλησίας. Αύριο το πρωί με την χάρη του Θεού θα έχουμε κοντά μας και τον πολιό και πολυσέβαστο Γέροντα Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κύριο Ευστάθιο, καθώς επίσης και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρθαγένης κύριο Μελέτιο εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, αλλά και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Λακεδαιμονίας, βοηθό Επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης. Και εκ μέρους επαναλαμβάνω και πάλι του Θεοφιλαστάτου Αγίου Τεγέας, σας ευχαριστούμε Άγιοι Αρχιερείς για την εδώ παρουσία σας και την ευλογητή ανάμεσά μας συναναστροφή. Από τις θέσεως αυτής οφείλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο και της Τρυπόλεως και της περιοχής της Γορτινίας που είναι μαζί μας απόψε, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους, τον Γενικό Περιφερειακό Διευθυντή Υποστράτηγο κύριο Αξιωτόπουλο που είναι ανάμεσά μας, τον Διοικητή της 124, Σμήναρχο κύριο Καλατζή, καθώς και τον εκπρόσωπο του στρατού της Ξηράς. Επίσης, οφείλουμε ευχαριστίες προς τον Εμπορικό Σύλλογο της Τρυπόλεως, οι οποίοι τιμούν και εορτάζουν τους προστάτες, τους νεομάρτυρες Δημήτριο και Παύλο, και για την προσφορά του Άρτου απόψε και αύριο προς όλο το εκκλησίασμα και όλους τους πανηγυριστές. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπό μας για την αναμετάδοση της ακολουθίας, καθώς επίσης και τον Γενικό Διευθυντή αυτού κύριο Αλέξανδρο Κατσιάρα, αλλά να ευχαριστήσουμε και τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών που είναι ανάμεσά μας και που μας δίδει την ευκαιρία οι απόδημοι αδελφοί μας αρκάδες να είναι απόψε και αυτοί συμπανηγυριστές και συνεορταστές μαζί μας και να εορτάζουμε όλοι μαζί τη μνήμη των προστατών και πολιούχων μας. Άγιε Κορίνθου, περιμένουμε να ακούσουμε το λόγο σας και να ευχηθούμε σε όλους σας και πάλι, αγαπητοί μου αδελφοί, τα έτη σας να είναι πολλά και ευλογημένα.
1: Όπως είπατε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Μαντινίας και Κοινουρίας και Πολυσέβαστε κύριε Επιφάνη, η ιδιά σε αυτή των νεομαρτύρων είναι αυτή η οποία σήμερα μας προσκαλεί ώστε πανηγυρικά να εορτάσουμε κατά αυτήν την περίοδο του Τριωδίου των Ρόδων που σήμερα, εχθές και αυτές τις ημέρες περικλείεται με τη μεγάλη δεσποτική εορτή της αναλήψεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και όπως κάθε ιερά σύναξή μας και ιερά ακολουθία αποτελεί ευκαιρία ώστε να εφρανθούμε, όπως είπατε, πνευματικά, η σημερινή μας εσπερινή σύναξη μας δίδει μεγαλύτερες ευλογίες, αφού ανάμεσά μας ευρίσκονται ο πρώτος επίσκοπος της Πελοποννήσου, ο επίσκοπος της εν Πελοποννήσω καθέδρας του Πρωτοκλήτου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, αλλά και ο μέντορας, ο νέστορας, ο σοφός της Ιεραρχίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κύριος Χρυσόστομος, και ο πολυαγάπητος σε μας, ο οικογενειακός αδελφός, ο δεσπότης της Ρούμελης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φτιώτιδος, κύριος Σιμεών, αλλά και ο δικός σας βοηθός, ο Άγιος Στεγέας, ο οποίος, όπως είπατε, ως συγκυρινέος συμπορεύεται στην διακονία εδώ, την δική σας, την εκλεκτή διακονία στο λαό τον ευλογημένο της Αρκαδίας, της Ιεράς της Μητροπόλεως. Ενθυμούμε πάντοτε το γεγονός ότι η πρόνοια του Θεού μας έφερε ώστε εκείνον τον Οκτώβριο να συναντηθούμε, και ομολογώ ενώπιον των σεβαστών ιεραρχών, αλλά και των αρχόντων και των στρατηγών μας, αλλά και του φιλόχριστου λαού σας, ότι εκείνη η περίοδος της μοναχικής μας παρουσίας, αλλά και της διακονίας μας στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αποτέλεσε για μένα ευκαιρία ώστε να γνωρίσω τον πλούτο της πνευματικότητάς σας, της ψυχής σας, την αγαπητική σας διάθεση, και ομολογώ πραγματικά ότι υπήρξατε πραγματικός συγκυρινέος, αδελφός, συμπαραστάτης σε έναν επαρχιούχο άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε στο κλινόν άστιμη γνωρίζοντας τίποτα. Καρδιακά και αιωνίως σας ευγνωμονώ γι' αυτό. Όμως επίσης σας ευγνωμονώ και σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι ως όμορος αδελφός πλέον στέκεστε πάντοτε συνοδοιπόρο, συναντιλήπτορ στους προβληματισμούς και ενισχύετε και την δική μου διακονία. Σήμερα λοιπόν αυτή η διάς των νεομαρτύρων του Παύλου και του Δημητρίου μας έχει συγκαλέσει ώστε να εορτάσουμε και να εορτάσουμε και να απολαύσουμε την πνευματική ευοχία της παρουσίας της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος ενώπιον των σκηνομάτων τους, η οποία διαχέει σήμερα όλων των ιερών ναών, και απολαμβάνουμε εμείς μυστικά αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ένα ερώτημα θα ήθελα να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε μέσα από τον βίο των μαρτύρων, οι οποίοι μαζί με τους υπόλοιπους μάρτυρες, τα νέφη των μαρτύρων, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στολίζουν την Εκκλησία μας. Ποιο είναι αυτό το πιο σημαντικό από την ζωή του ανθρώπου? Ποιο είναι αυτό το οποίο απετέλεσε την κινητήρια δύναμη ώστε την ζωή που όλοι μας θεωρούμε ως δώρο του Θεού, αλλά και το σημαντικότερο που υπάρχει στην ύπαρξή μας, αυτή να το δώσουν θυσία, να το δώσουν θυσία έτσι ώστε να χαθεί η ζωή τους? Τι είναι αυτό που είναι σημαντικότερο από την ζωή? Και νομίζω σήμερα εδώ στην Τρίπολη που εορτάζει και η οποία δεν αναθυμάται απλά μια ιστορία τοπική, μια ιστορία ευσέβειας, αλλά ανακαλεί στη μνήμη της όλη αυτή την παράδοση της Ιεράς μας Εκκλησίας. Μια παράδοση η οποία εκκινεί από τη στιγμή της ιδρύσεώς της, αλλά ποτίζεται με το αίμα των ηρώων και των μαρτύρων αυτής της περιοχής. Ένα αίμα το οποίο όμως στην περίπτωση των νεομαρτύρων δεν έχει σχέση με την βία, είναι όμως καρπός της βίας. Είναι ένα αίμα μαρτυρίας, όπως λέγουν οι συναξαριστές. Δεν είναι ένα αίμα το οποίο ζητά εκδίκηση, αλλά είναι ένα αίμα το οποίο ευλογεί. Είναι ένα αίμα το οποίο γίνεται ευωδία Χριστού. Είναι ένα αίμα το οποίο γίνεται η σπορά της ελευθερίας και είναι ταυτόχρονα μια σιωπηλή και ακατάλητη θεολογία, την οποία σήμερα προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε, να κατανοήσουμε, ακολουθώντας το γράμμα, τη γραφίδα θα έλεγα, του μεγάλου θεολόγου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες, ο Δημήτριος και ο Παύλος, είναι δύο ιερές μορφές, όμως δεν είναι τοποθετημένες μακριά από εμάς. Χρονικά μπορεί να ξεφεύγουν της παρούσης ζωής, αλλά όμως στέκονται εδώ σήμερα ανάμεσά μας και με τα ιερά τους λείψανα, αλλά και με τις πρεσβείες τους. Δεν είναι τοποθετημένες απλά στο εικονοστάσι των σπιτιών μας για να πρεσβεύουν υπερ ημών. είναι δύο ζωντανές απαντήσεις του Θεού σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα που εθέσαμε στην αρχή. Τι αξίζει περισσότερο από την ζωή του ανθρώπου? Και η απάντηση που δίνουν οι Άγιοι είναι μία απάντηση που δεν είναι θεωρία, δεν είναι μία ρητορική έξαρση, αλλά είναι ζωή, είναι φως, είναι αλήθεια. Είναι η κεφαλή τους που είναι αποτμημένη, είναι η ελευθερία τους, είναι η ομολογία ότι η απάντηση είναι μια λέξη, Χριστός. Ο κόσμος γνωρίζει πολλούς τρόπους να νικά. Η Εκκλησία όμως γνωρίζει έναν τρόπο να μπορεί να μην ιτάται. Και αυτός ο τρόπος είναι η πιστότητα. Μια πιστότητα που έχει διαχρονικότητα. Μια πιστότητα που εκκινεί από τη στιγμή που ο Κύριος εξέλεξε τους Αποστόλους Του και ομολόγησε στους μαθητές Του ότι και αυτοί θα μαρτυρήσουν όπως και εκείνος μαρτύρησε. Και μέσα από αυτό το μαρτύριο η Εκκλησία μας δηλοποιεί ότι η απάντηση σε αυτό το μεγάλο ερώτημα είναι ο Σταυρός του Κυρίου, είναι η Ανάσταση του Χριστού την οποία εορτάζουμε σήμερα. Και έτσι ο Χριστός για μας, για την Εκκλησία, δια του μαρτυρίου, δεν είναι μονάχα ένα σύμβολο, αλλά γίνεται μια μαρτυρία ηρωισμού και ταυτόχρονα μια λειτουργία αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο και του ανθρώπου προς τον Θεό. Γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Νεομάρτυρας, ο Δημήτριος, βίωσε στη ζωή του την τραγικότητα της πτώσεως. Η ζωή του δεν αρχίζει όπως θα περιμέναμε με μια αδιάκοπη γραμμή τελειότητος. Αρχίζει με φτώχεια, με ορφάνεια, με περιπλάνηση, με πίεση, με αδυναμία και στο τέλος με άρνηση της ίδιας της πίστεως. Και εδώ ακριβώς κρύβεται το μεγαλείο του θεολογικού βάθους του βίου του. Ο Θεός δεν αναζητά ανθρώπους αναμάρτητους, όπως νομίζουμε πολλές φορές εμείς, αλλά καρδιές που δεν είναι συμφιλειωμένες με την πτώση, που δεν δέχονται να μείνουν στην πτώση, αλλά διαρκώς ποθούν την Ανάσταση. Και ο Δημήτριος, ο Άγιος Νεομάρτυρας, δεν έγινε Άγιος επειδή δεν έπεσε, αλλά έγινε Άγιος επειδή ακριβώς έπεσε. Γιατί η πτώση του έγινε η αφορμή, το εφαλτήριο, ώστε να εκκινήσει δια της μετανοίας, την οποία την βίωσε ως νέα γέννηση. Η μετάνοια στον Δημήτριο δεν ήταν μια ψυχική τύψη, αλλά είναι μια οντολογική επιστροφή. Επιστρέφει. Δεν λέγει μόνο «έκανα λάθος» αναγνωρίζοντας το λάθος του, αλλά συνειδητοποιεί και ομολογεί ότι δεν μπορεί να ζήσει με αυτό το λάθος. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Χριστό. Δεν μπορεί να ζήσει πεσμένος, αλλά αποθεί την Ανάστασή του. Και επιστρέφει εδώ στην Τριπολιτσά, επιστρέφει στον τόπο όπου πληγώθηκε η ταυτότητά του, η προσωπικότητά του, η εθνικότητά του, αλλά και η θρησκεία του, το είναι του ολόκληρο, για να γίνει ο τόπος πλέον από της πτώσεως το θυσιαστήριο της δικής του Αναστάσεως. Αλλά και ο Άγιος Παύλος, ο έτερος νεομάρτυράς μας και πολιούχος εδώ της Τρυπόλεως, ένας απλός τεχνίτης, ένας σανδαλοποιός, ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, των δρόμων, των ποδιών της πορείας, και η Θεία Πρόνοια μεταμορφώνει το επάγγελμά του σε θεολογικό σημείο της βιωτής του. Εκείνος που έφτιαχνε υποδήματα για να μπορούν να πορευθούν οι άλλοι άνθρωποι τους δρόμους της καθημερινότητας, τελικά γίνεται, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, αυτός ο οποίος ερμηνεύει ζωντανά την φράση «Ως ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων την ειρήνη». Δεν κρατεί στα χέρια του όπλα σαν τους ήρωες της Τριπολιτσάς, αλλά αγωνίζεται μέσα στην άσκηση, στην νηστεία και στην προσευχή, μέσα στον μοναχικό βίο. Δεν έρχεται με θυμό εναντίον του εχθρού, αλλά έρχεται αγωνιζόμενος να απολαύσει την κάθαρση. Δεν ομολογεί ως άνθρωπος που ζητά να νικήσει τους αντιπάλους του, αλλά ως ένας απλός μοναχός που ζητά να νικήσει τα προσωπικά του πάθη για την αγάπη του Χριστού. Και οι δυο Άγιοι μας σήμερα μας διδάσκουν ότι το μαρτύριο...
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ελλάδος 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε δια δοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίεν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβασιν του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθ λήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει ημάς εις τέλος ο των πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε.

σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης
7: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Σήμερα θα σας ομιλήσουμε για τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη. Δύο μεγάλους Αγίους, δύο μεγάλους βασιλείς και αυτοκράτορας της Ρωμιοσύνης, οι οποίοι έχουν δεχτεί, αδελφοί μου, πάρα πολύ πόλεμο. Βλέπουμε στην εκκλησία μας ότι πολλοί άνθρωποι άλλαξαν ζωή στο διάβα, τις πορείες της ζωής τους. Το ίδιο έγινε και με τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος όταν διαπίστωσε ότι αρρώστησε, πήγε και βρήκε τους επισκόπους και τους ζήτησε να βαπτιστεί. Και βαπτίστηκε. Συνέχισε να κυβερνά για αρκετά χρόνια μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Όμως δεν ξαναφόρεσε ποτέ βασιλικά ενδύματα, ούτε στέμα. Κυκλοφορούσε πάντοτε με το λευκό χιτόνα πλέον της βαπτίσεώς του. Αυτό το αναφέρουν όλοι οι ιστορικοί και όσοι τον έζησαν από κοντά.

Φίλοι και φίλες, χαίρετε. Στέλνουμε την ευλογία μας και τις ευχές μας εδώ από το μοναστήρι του Τρικόρφου, από το μοναστήρι των Αγίων Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος, που εορτάζει στις 15 Ιουνίου, 14 ο Εσπερινός και ανήμερα 15 Ιουνίου, και του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, που εορτάζει 18 Ιουλίου Εσπερινός και 19 Ιουλίου ημέρα Κυριακή γιορτάζει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, γιορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων του. Και μετά από 5 χρόνια θα χτυπήσει το μεγάλο μας καμπαναριό. Εδώ λοιπόν από το Τρίκορφο Φωκίδους, σήμερα θα σας ομιλήσουμε για τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη. Δύο μεγάλους Αγίους, δύο μεγάλους βασιλείς και αυτοκράτορας της Ρωμιοσύνης, οι οποίοι έχουν δεχτεί, αδελφοί μου, πάρα πολύ πόλεμο. Πάρα πολύ πόλεμο, διότι το χέρι και η αγάπη του Θεού, η πρόνοια του Θεού, όπως στην Παλαιά Διαθήκη, για να διαδοθεί η ελληνική γλώσσα και να γραφτούν και όλα τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, της Παλαιάς να μεταφραστούν, της Καινής να γραφτούν στην ελληνική γλώσσα, ο Θεός εδιάλεξε το Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό, διέδωσε την ελληνική γλώσσα στα πέρατα της Οικουμένης. Το ίδιο κάνει τώρα στην Καινή Διαθήκη ο Θεός. Ένα αυτοκράτορα, έναν νεαρό, ο οποίος διακρινόταν, όπως αναφέρει η ιστορία, για την ωραιότητα του σώματός του, το εντυπωσιακό του παράστημα, τη μεγάλη του δύναμη, τις φυσικές του δεξιότητες, αλλά και τα έξοχα πνευματικά του χαρίσματα, όπως ήταν η σοφροσύνη, η φρόνηση, η σοφία, η ευγένεια τον τρόπο του, όπου καθιστούσαν πανταχού την αισθητή παρουσία του. Οι ειδωλολάτρες όλοι τον ζήλευαν, οι επίδοξοι διάδοχοι, οι σφετεριστές του θρόνου. Και γι' αυτό πολλές φορές σχεδίασαν να τον θανατώσουν με τρόπο πονηρό. Επομένως, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ήδη όσο ζούσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Άγιος Κωνσταντίνος, γιατί Μέγα τον ονόμασε η ιστορία, δεν τον ονόμασε η Εκκλησία τον αγιοκατάταξε. Αποδέχτηκε όντως την αγιότητά του, ότι ήταν τελικά Άγιος και ότι το χέρι του Θεού τον κατεύθυνε και αυτόν και τη μητέρα του και δημιούργησαν τη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, την Αγία Σοφιά, όλα αυτά που γνωρίζουμε, αδελφοί μου, και έχουμε ο ελληνισμός μας και η Ορθοδοξία μας. Θα πρέπει να πούμε ότι ο αυτοκράτορ Κωνσταντίνος πολεμήθηκε και τότε, πολεμείται μέχρι και τις ημέρες μας. Θα τα πούμε όμως αυτά λίγο μετέπειτα. Τώρα θα δούμε λίγα βιογραφικά για τον Άγιο Κωνσταντίνο. Το πλήρες όνομά του, του Αγίου, ήταν Imperator Caesar Claudius Valerius Constantinus και γεννήθηκε, είναι η επικρατέστερη ιδέα, στην Αϊσό, τη σημερινή νης της Σερβίας, στις 22 Φεβρουαρίου γύρω στο 280. Τα νεανικά του χρόνια ήταν όμηρος μαζί με τη μητέρα του στην αυλή του αυτοκράτορα Δοκλητιανού και του αυτοκράτορα Γαλερίου. Γιατί για να εμποδίζει κατά αυτόν τον τρόπο του ο Δοκλητιανός και ο Γαλέριος, που όπως ξέρουμε ιδιαίτερα και οι δύο αυτοί, αλλά Δοκλητιανός κυνηγούσε τρομερά τους χριστιανούς, για να εμποδιστεί ο πατέρας του, ο Κωνσταντίος Χλωρός, να μην επαναστατήσει εναντίον του αυτοκράτορα. Η πραγματικότητα ήταν ότι τελικά εκεί που
Αργότερα ο Κωνστάντιος ο Χλωρός ανέλαβε την εξουσία. Όπου την ανέλαβε πρέπει να ξέρετε ότι εκεί δεν υπήρξαν διωγμοί. Έτσι λοιπόν ο πατέρας του, ο Κωνστάντιος, ο οποίος παντρεύτηκε την Αγία Ελένη, και πρέπει να πούμε ότι ψηφίστηκε ειδικός νόμος, διότι η Αγία Ελένη ήταν μια λαϊκή γυναίκα και έπρεπε να ψηφιστεί ειδικός νόμος ώστε ένας ευγενής να μπορέσει να παντρευτεί μια κατωτέρας τάξεως γυναίκα. Ο Άγιος, θα πρέπει να πούμε ότι όταν ήταν αυτοκράτορας, όχι μόνο βοήθησε το χριστιανισμό πριν καν γίνει ο ίδιος χριστιανός. Θα ήθελα μερικά πράγματα να δούμε για το τι έκανε όταν ανέλαβε. Απαγόρευσε τις μονομαχίες, που έως τότε ήταν καθημερινή διασκέδαση των Ρωμαίων. Οι άνθρωποι να μονομαχούν και να σκοτώνονται. Απαγόρευσε πολύ αυστηρά τη θανάτωση των παιδιών από τους γονείς, καθώς και την έκθεση βρεφών για να πεθαίνουν αν δεν τα θέλανε. Αυτά τότε ήταν επιτρεπτά. Δηλαδή αν ένας γονιός δεν ήθελε τα παιδιά του, είχε το δικαίωμα να τα σκοτώσει, να τα δολοφονήσει ή να τα εκθέσει, να τα παρατήσει κάπου και να πεθάνουν χωρίς καν να δίνει λόγο. Δια νόμου το απηγόρευσε και αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος. Απαγόρευσε να θανατώνουν ή να βασανίζουν τα αφεντικά τους δούλους. Τότε οι δούλοι ήταν απλά όργανα στα χέρια των ελευθέρων. Ήτανε και μπορούσαν να τους κάνουν ό,τι θέλουν, ακόμα και να τους σκοτώνουν. Και γι' αυτό τι πέτυχε ο Μέγας Κωνσταντίνος, δια νόμου κατήργησε να βασανίζονται οι δούλοι, αλλά και να θανατώνονται από τα αφεντικά τους. Προστάτεψε το απαραβίαστο του ανθρωπίνου προσώπου, απαγορεύοντας το μαρκάρισμα των καταδίκων στο μέτωπο. Όσοι ήταν για θάνατο τους μαρκάριζαν όπως μαρκάρουνε τα ζώα σήμερα. Μέχρι τότε έτσι γινόταν. Θέσπισε το δικαίωμα των καταδίκων, όσοι είχαν καταδικαστεί, να βλέπουν το φως και να μπορούν να περπατούν έξω στην αυλή της φυλακής. Μέχρι τότε ήταν καταδικασμένοι να ζουν σε σκοτεινά μπουντρούμια και μέχρι το θάνατό τους να μην ξαναδούν ποτέ το φως του ηλίου. Αυτό το κατήργησε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Επέβαλε να γίνονται οι δίκες και οι ανακρίσεις με δίκαιο και διαφανή τρόπο. Επίσης έδωσε προτεραιότητα στην προστασία των παιδιών, στη γυναίκα, στα ορφανά, στις χείρες, στους φτωχούς και όσοι είχαν δάνεια και χρεωστούσαν. Έγινε ο προστάτης τους και με ποικίλους πρωτοφανείς και πρωτοποριακούς νόμους που εξέδωσε ήτανε η φιλανθρωπία του ακατάπαυστη και έφταναν όπως τον κατηγορούσαν οι εχθροί του στο σημείο της υπερβολής. Ήταν ο πρώτος κυβερνήτης στον κόσμο που εισήγαγε την κοινωνική πρόνοια και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πλήρωνε τους στρατιώτες, έβγαλε άλλο νόμο, όπου πλήρωνε τους στρατιώτες για κάθε εχθρό που θα έπιαναν και δεν θα τον δολοφονούσαν, διότι συλλαμβάναν μέχρι τότε τους εχθρούς και τους σκοτώναν. Όποιος λοιπόν στρατιώτης συνελάμβανε εχθρό και δεν τον σκότωνε, αυτός θα έπαιρνε μεγάλη αμοιβή, για να σώζει έτσι τις ζωές όσων περισσότερων εχμαλώτων μπορούσε. Σταμάτησε τους διωγμούς των χριστιανών, αποκαθιστώντας όλους όσους είχαν ζημιωθεί κατά τη διάρκειά τους. Όσοι δηλαδή ζούσαν ακόμα και είχαν αδικηθεί επειδή ήταν χριστιανοί, τους απεκατέστησε και θέσπισε το δικαίωμα της ανεξιθρησκείας με το διάταγμα των Μεδιολάνων. Πρέπει να πούμε ότι στο σημερινό Μιλάνο, εκεί υπεγράφει το διάταγμα των Μεδιολάνων, όπου ανακηρύσσεται ανεξιθρησκεία. Όχι επίσημη θρησκεία ο χριστιανισμός και η Ορθοδοξία. Ανεξιθρησκεία, να λατρεύονται όλοι οι θεοί ελεύθερα. Και αυτό φαίνεται και από αλλού ότι το κάνει ο Άγιος, παρότι υπήρχαν εχθροί που τον κατηγόρησαν. Γνωρίζουμε όμως το εξής, ότι ο Άγιος, θα επανέλθω στη συνέχεια εκεί στο θέμα μας,
ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος, πρέπει να πούμε ότι δεν αδίκησε την εθνική θρησκεία, την ειδωλολατρεία. Μάλιστα, κατά τον ίδιο το Ζώσιμο, ο Ζώσιμος είναι ένας τρομερός εχθρός ιστορικός του μεγάλου Κωνσταντίνου και τον πολέμησε, έζησε 1,5 αιώνα μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο, 150 χρόνια μετά, και υπήρξε με τις συκοφαντίες και τις λιβελογραφίες που έκανε κατά του Αγίου Κωνσταντίνου να προσπαθήσει, και το πέτυχε εν μέρη, να κάνει τι, να αμαυρώσει το όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου. Και από εκεί όλοι οι εχθροί του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης μέχρι και σήμερα παίρνουν στοιχεία από τον Ζώσιμο, τον εχθρό του, τον ιστορικό, που έζησε 150 χρόνια μετά, όπου όσα στοιχεία αναφέρει είναι αναπόδεικτα. Δεν έχει ούτε μία απόδειξη, ούτε μπορεί να τα βασίσει πουθενά.

έκανε ο Θεοδόσιος ο πρώτος στις 28 Φεβρουαρίου του 380. Λέει λοιπόν τώρα ο εχθρός του ο Ζόσιμος ότι δεν αδίκησε, λέει, την εθνική θρησκεία, αλλά αντίθετα επέβλεπε και στην ανακοδόμηση των εθνικών ναών. Δηλαδή όταν χτιζόταν ένας ιδωλατρικός ναός, τον ήθελε να είναι όμορφος και γι' αυτό και επέβλεπε. Συγκεκριμένα ο Κωνσταντίνος χρηματοδότησε ως αρχηγός του κράτους 2 ιδωλολατρικούς ναούς και 2 χριστιανικούς ναούς στην ίδια πόλη. Δηλαδή προσπαθούσε να τηρήσει ισορροπία και να εξασφαλίσει την ισότητα των πολιτών. Ένα πλεονέκτημα ήταν ακριβώς ότι τηρούσε τα ίσα. Φυσικά ήδη έδειχνε την αγάπη του προς τον χριστιανισμό, όπου τον είχε διδαχτεί από τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, η οποία ήδη είχε γίνει χριστιανή. Αλλά ο αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος, ήταν λάτρης του Θεού Ηλίου και όλων των θεών ως αυτοκράτορας της Ρώμης αλλά και της Νέας Ρώμης. Και ο ίδιος λατρευόταν πάλι ως Θεός, έτσι το απέδιδαν. Πράγματα τα οποία θα δούμε ότι γνωρίζοντας σιγά σιγά το χριστιανισμό αποδιόταν μερικά από αυτά. Και ήδη όσα σας διάβασα προηγουμένως, θα είδατε ότι βάσει της πίστεώς του στο Χριστό, τι αλλαγές έκανε αυτές που σας διάβαζα, που απαγόρεψε τις μονομαχίες, που άφησε τους φυλακισμένους ελεύθερους και ούτω καθεξής. Επιπλέον ο Άγιος Κωνσταντίνος είναι εκείνος ο οποίος καθιέρωσε την Κυριακή ως αργία του κράτους. Και έκτοτε μέχρι και σήμερα η ημέρα Κυριακή θεωρείται αργία και η ημέρα του Κυρίου. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι εχθροί του, όπως είναι ο Ιούλιος ο Παραβάτης, ο Σέξτος Αυρίλιος Βίκτορ και ο Ζόσιμος που σας ανέφερα, ότι τον κατηγορούσαν για την υπερβολική γενναιοδορία του με τις φιλανθρωπίες του. Ήταν πολύ ελεήμων και φιλάνθρωπος. Και γι' αυτό τον κατηγόρησαν ότι έκανε σπατάλες. Σπαταλούσε το δημόσιο χρήμα και χάριζε δάνεια, βοηθούσε φτωχούς και ούτω καθεξής ανήμπορους ανθρώπους. Οι εχθροί του όλοι όσοι τον πολέμησαν τον Άγιο Κωνσταντίνο, πρέπει να πούμε ότι ήταν ιδεολογικός πόλεμος. Ιδωλολάτρες κατά χριστιανού, θα λέγαμε. Το ίδιο γίνεται και σήμερα. Γιατί κανένας δεν θέλει χριστιανούς κυβερνήτες. Θέλουν κυβερνήτες, αυτοκράτορες, βασιλείς που να είναι πολέμοι του Χριστού, πολέμοι του χριστιανισμού. Και στο πρόσωπο του Αγίου Κωνσταντίνου πρέπει να πούμε ότι έγινε ιδεολογική χρήση της ιστορίας, δηλαδή ιδεολογικός ήταν τελικά ο πόλεμος και γι' αυτό με λιβελογραφήματα και χωρίς αποδείξεις τον πολέμησαν. Έγινε ιστορικός αναχρονισμός, δηλαδή παίρνουν γεγονότα που γίναν τότε να τα συγκρίνουν με το σήμερα, κάτι που δεν γίνεται. Παραταξιακή νοοτροπία και εν συνεχεία αθεμελίωτος στοχασμός και καταργούν την έρευνα και την ιστορία και τις πηγές και τις αποδείξεις. Είναι στοχασμοί, δηλαδή ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος σκεφτόταν να το κάνει αυτό αλλά δεν το έκανε, ή είχε στόχους να κάνει αυτό αλλά δεν τους έκανε. Αλλά όταν κανείς γράφει ιστορία, γράφει από πηγές και όχι το ότι στοχάζεται. Τι υποθέτω εγώ ότι στοχάζεται ένας αυτοκράτορ. Αυτό δυστυχώς το έκανε, επαναλαμβάνουμε, ο εχθρός του, ο Ζόσιμος. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι ο Ζόσιμος, ο πολέμιος του μεγάλου, ο κύριος πολέμιος του Αγίου Κωνσταντίνου, η επιστήμη σήμερα δέχεται ότι ο Ζόσιμος πραγματικά δεν υπήρξε ιστορικός επιστήμον. Λοιπόν, επίσης να αναφέρουμε ότι τον πολέμησε ο Βολτέρος, βασιζόμενος στο Ζόσιμο και σε άλλα λιβελογραφήματα, και οι σύγχρονοι διαφωτιστές, οι οποίοι δεν θέλουν ο διαφωτισμός. Πολέμησε το Μέγα Κωνσταντίνο, διότι βασίστηκε στις αρχές του Ευαγγελίου,
θεμελίωσε την αυτοκρατορία του στις αρχές του Ευαγγελίου.

Και γι' αυτό οι διαφωτιστές τον πολέμησαν πάρα πολύ. Και γι' αυτό στη Δύση, ενώ η Δύση δέχεται τον Μέγα Κωνσταντίνο και τον Άγιο, στην ουσία δεν τον αναγνωρίζει, ούτε καν ένα όνομα δεν θα βρείτε Κωνσταντίνος στη Δύση. Τον μισούν ιδιαίτερα γιατί, διότι μετέφερε την πρωτεύουσα της Ρώμης στη Νέα Ρώμη που την ονόμασε Κωνσταντινούπολη. Και γι' αυτό τον έχουν ως εχθρό τους. Και οι σημερινοί διαφωτιστές, αυτοί που βλέπουν ενώ είναι Έλληνες, αληθορίζουν προς την Ευρώπη και θέλουν τον εξευρωπαϊσμό της Ελλάδος σε όλα τα θέματα, αυτοί πάλι πολεμούν σήμερα το Μέγα Κωνσταντίνο, καθώς και οι ειδωλολάτρες που ζητούν επαναφορά της ειδωλολατρίας και βασίζονται όλοι στο ζώσιμο και προσπαθούν να μειώσουν τον Μέγα Κωνσταντίνο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος επίσης θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι ήταν εκείνος ο οποίος είδε στον ουρανό, πηγαίνοντας σε μία μάχη, είδε τι είδε, το εν τούτο νίκα, είδε το σημείο του Σταυρού στον ουρανό. Θέλοντας να βοηθήσει στη διάρκεια μιας μάχης έξω από τη Ρώμη, στον αγώνα του κατά του Μαξεντίου και του Λυκίνιου, εμφάνισε στον ουρανό μέσα ο Θεός, μέσα σε ένα ολόφωτο κύκλο, ένα θεϊκό σημάδι. Σχημάτισε το σημείο του Σταυρού με τη γνωστή επιγραφή σε όλους μας, το «εν τούτο νίκα», το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι αναφέρουν οι ιστορικοί, ότι το σημείο αυτό του Σταυρού, αυτή τη θεοσημεία, όπως το περιγράφει ο ιστορικός Ευσέβιος, ο Κωνσταντίνος το είδε νωρίς το απόγευμα στον ουρανό το Σταυρό προσευχόμενος. Και επειδή ήταν ειδωλολάτρης και ο Άγιος Κωνσταντίνος, προσευχόταν και δεν ήξερε σε ποιο Θεό να προσευχηθεί. Και σηκώντας το χέρι του είπε «εάν Θεέ με ακούς», και τότε δείξε μου ένα σημάδι, και τούτε του εμφανίστηκε το «εν τούτο νίκα» με το Σταυρό. Ο Λακτάντιος παραθέτει το κείμενο αυτός και στα λατινικά. Ο δε Άγιος Αρτέμιος αναφέρεται στο βίο του ότι και ο στρατός βεβαίωσαν ότι είδαν και αυτοί το σύμβολο του Σταυρού. Άρα δεν το είδε μόνο ο Μέγας Κωνσταντίνος, το είδαν και πλήθος χριστιανοί, στρατιώτες, καθώς και ο Άγιος Αρτέμιος, όπως βεβαιώνεται. Κατά τον ζώσιμο, τον εχθρό του Αγίου Κωνσταντίνου, τον κατηγορούσε ότι πολεμάει τους ειδωλολάτρες. Οι ειδωλολάτρες όμως, όπου έβλεπαν πρωτομή ή άγαλμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τι έκαναν, τον γκρέμιζαν ή του έκοβαν το κεφάλι ή του έκαναν χαρακές στο πρόσωπο. Όταν το πληροφορήθηκε, δεν τιμώρησε κανέναν ο Μέγας Κωνσταντίνος, αντίθετα κοιτάχτηκε σε ένα καθρέφτη και είπε «ευτυχώς εγώ δεν βλέπω κανένα τραύμα στο πρόσωπό μου». Και δεν κατεδίωξε τους ειδωλολάτρες, αλλά ούτε όμως ήταν και τήρησε σε αυτούς φιλική στάση απέναντί τους. Όμως δεν τους κυνήγησε και δεν τους τιμώρησε. Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η μητέρα του, την οποία ανέδειξε σε Αυγούστα, όταν ανέλαβε και έγινε μονοκράτορ πλέον, πρέπει να πούμε ότι η αυτοκρατορία του ξεκινούσε από την Ιρλανδία, επάνω ψηλά, και έφτανε μέχρι κάτω τις Ινδίες. Μέχρι κάτω τις Ινδίες έφτασε. Και προστάτευε, όπως σας είπαμε, όλους, αλλά παρακαλούσε με επιστολές τους που έγραφε ο ίδιος να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον αληθινό Θεό και να γνωρίσουν τον Χριστό μας. Επίσης η μητέρα του Αγία Ελένη την εξουσιοδότησε και την έστειλε να πάει στα Ιεροσόλυμα για ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού, του Γολγοθά και του Τάφου του Χριστού. Και πράγματι η Αγία Ελένη πήγε, και όχι μόνο πήγε με στρατό εκεί κάτω, βρήκε τον Τίμιο Σταυρό, αλλά έκτρισε και 365
μοναστήρια και εκκλησίες, αδελφοί μου. Η Αγία Ελένη κοιμήθηκε σε ηλικία περίπου 80 ετών, ενώ 9 χρόνια μετά την κοίμηση της μητέρας του, σε ηλικία 63 ετών, κοιμήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, κοιμήθηκε και ο Άγιος Κωνσταντίνος. Πρέπει να πούμε επίσης ότι η Αγία Ελένη ήταν ήδη αγαπητή και ελεήμων και αυτή η γυναίκα και δίδασκε το χριστιανισμό και γι' αυτό είχε χριστιανικές αρχές. Φυσικά οποιοδήποτε αυτοκράτορ μπορεί να κάνει λάθη ή και να αδικήσει, όμως όταν ο ίδιος το αναγνώρισε μετανοούσε. Θα πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι μέσα στο χριστιανισμό υπάρχει η μετάνοια, που είναι το πιο ουσιώδες. Δηλαδή, επάνω στο σταυρό ήταν δύο εγκληματίες, δύο κακούργοι, οι οποίοι συσταυρώθηκαν με τον Χριστό. Ο ένας χάθηκε γιατί δεν μετάνιωσε. Ο άλλος έγινε Άγιος γιατί μετανόησε και με το μνήστητι μου Κύριε μπήκε πρώτος μέσα στη Βασιλεία του Θεού στον Παράδεισο. Βλέπουμε στην Εκκλησία μας ότι πολλοί άνθρωποι άλλαξαν ζωή στο διάβα, τις πορείες της ζωής τους. Το ίδιο έγινε και με τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος όταν διαπίστωσε ότι αρρώστησε πήγε και βρήκε τους επισκόπους και τους ζήτησε να βαπτιστεί και βαπτίστηκε. Συνέχισε να κυβερνά για αρκετά χρόνια μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Όμως δεν ξαναφόρεσε ποτέ βασιλικά ενδύματα, ούτε στέμα. Κυκλοφορούσε πάντοτε με το λευκό χιτόνα πλέον της βαπτίσεώς του. Αυτό το αναφέρουν όλοι οι ιστορικοί και όσοι τον έζησαν από κοντά. Όταν κοιμήθηκε, θάφθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων, εκεί που ήταν θαμένη και η μητέρα του, δίπλα από διαφόρους Αγίους και Αποστόλους, όπου εκεί βρισκόταν ο τάφος στην Κωνσταντινούπολη. Αδελφοί μου, έτσι λίγα λόγια σας είπα για τον Άγιο Κωνσταντίνο και γιατί πολλοί τον πολεμούν. Τον πολεμούν διότι διέδωσε τον χριστιανισμό. Μέχρι και η μεγάλη Αρμενία το οφείλει στον Άγιο Κωνσταντίνο ότι έγιναν οι Αρμένοι χριστιανοί. Ομοίως η Ήπειρος, η Ιβηρία, το χρωστά στο Μέγα Κωνσταντίνο. Επίσης στις Ινδίες ξάπλωσε το χριστιανισμό, άσχετα αν μετέπειτα ο μουσουλμανισμός κατέστρεψε πολλά από αυτά τα κράτη και έφτασε μέχρι και τη χώρα μας και προσπαθούσε και εμάς να μας εξισλαμίσει. Αυτά ήταν λίγα λόγια για τη ζωή του Αγίου Κωνσταντίνου. Η ιστορία λόγω των έργων του που επιτέλεσε τον ονόμασε Μέγα. Δεν τον ονόμασε η Εκκλησία Μέγα, αλλά η ιστορική όλων των αιώνων. Όπως σας είπα όμως δέχτηκε πολλούς εχθρούς, οι οποίοι βασίστηκαν και σε κάποια σφάλματά του όντως υπαρκτά, για τα οποία μετανόησε όταν ήταν ειδωλολάτρης, όπως ήταν η δολοφονία του γιού του, του πρώτου γιού του, τον οποίον δολοφόνησε. Όμως όταν κατάλαβε ότι είχε κάνει λάθος, φρικτά μετανόησε. Και άλλα πιθανόν λάθη του ή εγκλήματα που μπορεί να είχαν γίνει. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι εγκληματίες και κακούργοι ήταν και αυτοί που ήταν πάνω στο σταυρό. Και ο ένας, όπως σας είπα, σώθηκε και ο άλλος καταδικάστηκε. Διότι ρόλο στο χριστιανισμό έχει η όλη σου η ζωή, όχι κάποιες στιγμές σου. Ο προφητάναξ Δαβίδ σκότωσε πάλι. Σκότωσε το στρατηγό του, έπεσε σε μοιχεία και πήρε τη γυναίκα του στρατηγού του και την έκανε δική του γυναίκα. Μοιχεία δηλαδή και δολοφονία. Έγκλημα πάλι. Κι όμως
αναδείχθηκε Μέγας Άγιος. Γιατί? Διότι άλλαξε ζωή. Μετανόησε ο βασιλέας, γιατί βασιλέας ήταν και ο Δαβίδ, όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος. Άλλαξε ζωή, άλλαξε συμπεριφορά και έχινε καθημερινά για τα λάθη του δάκρυα μετανοίας. Και γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς και να τους κάνει αγίους. «Γίγνεστε Άγιοι, ότι Άγιος ημί και εγώ», είπε. «Θέλω όλος ο κόσμος να γίνεται Άγιοι, διότι Άγιος είμαι και εγώ. Και Άγιο με κάνουν τα έργα μου, η ζωή μου. Και τα λάθη μου, εάν μετανοήσω και ρίξω δάκρυα και ζητήσω το έλος του Θεού, μου το συγχωρεί». Στην Ορθόδοξη Εκκλησία και γενικά στην Εκκλησία, τους Αγίους δεν τους αναδεικνύει ο Πατριάρχης ή η Ιερά Σύνοδος. Απλώς τους αγιοκατατάσσουν. Ο λαός αναγνωρίζει την αγιότητα ενός ανθρώπου. Και ο Άγιος Κωνσταντίνος, από την ώρα που πέθανε, όλος ο λαός, όλη η αυτοκρατορία τον τίμησε ως Μέγα και ως Άγιο μέχρι και σήμερα. Και πηγαίναν στον τάφο του και πολλά θαύματα από τον τάφο του γινόντουσαν και γίνονται, και από τα Άγια Λειψανά του όπου υπάρχουν. Οι εμφανίσεις του, οι θαυματουργικές του ενέργειες, η μυρόβληση των Αγίων Λειψάνων του και αυτού και της μητρός του δεικνύουν ότι ο Χριστός τους ανθρώπους που τους ο ίδιος τους έχει επιλέξει, διότι όπως σας είπα και τον Μέγα Αλέξανδρο τον επέλεξε, δεν υπήρχε ο χριστιανισμός τότε, έτσι επέλεξε στην Καινή Διαθήκη και έγινε όργανό του, που κράτησε μια αυτοκρατορία χριστιανική βασισμένη στο Ευαγγέλιο για 1100 χρόνια. Καμία άλλη αυτοκρατορία δεν κράτησε. Εδώ δείχνει ακριβώς την ευλογία που υπήρχε από το Θεό. Και φυσικά όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, σφάλματα και εγκλήματα. Όταν μετανοούμε όμως, ο Θεός μας ελεεί και τα συγχωρεί. Και όταν η μετάνοιά μας είναι ειλικρινή, όχι κάνω κάτι τώρα και μετά σκέφτομαι θα μετανοήσω, αυτό δεν μετράει στο Θεό, γιατί ο Θεός το ξέρει. Για ό,τι λάθη έκανε ο Άγιος Κωνσταντίνος και πολλοί άλλοι Άγιοι, Μωυσής, ο Αιθίωπς, η Ιωσία Μαρία, η Πόρνη που δούλευε σε οίκο ανοχής, ο Παύλος που εδίωκε και σκότωνε και έσφαζε χριστιανούς, ο Απόστολος Παύλος, είναι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γιατί την αγιότητα την αναγνωρίζει ο λαός πρώτα. Όπως και τώρα έγινε με τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Πορφύριο. Πρώτα ο λαός αναγνώρισε την αγιότητα αυτών των ανθρώπων. Πρώτα εμείς τρέχαμε κοντά τους όταν ζούσαν, αναγνωρίζοντας ότι αυτοί είναι Άγιοι, σύγχρονοι Άγιοι. Και όταν κοιμήθηκαν, τους θάψαμε με τιμές Αγίων. Και ήρθε η Εκκλησία μας μετά 20-30 χρόνια από την κοιμήσή τους και τους αγιοκατέταξε. Αυτό έκανε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αγιοκατατάσσει αυτό που ο λαός αναγνωρίζει. Και ο λαός φαίνεται ότι τον τιμά, διότι οι Κωνσταντίνοι είναι περισσότεροι και από τους Γεωργάδες και από τους Γιάννηδες. Οι διαφωτιστές όμως είναι ο ειδωλολάτρε και όλοι οι αιρετικοί πολεμούν και βασίζονται σε πλάνες αποδείξεις, όχι αποδείξεις, απάτες, οι οποίοι ιστορικοί δήθεν, όπως σας είπα, προσπαθούν να αμαυρώσουν το όνομα του Αγίου και της μητέρας του. Είναι μεγάλος Άγιος, όσοι έχετε το όνομά του, αυτού ή της μητέρας του, να ζητάτε τις πρεσβείες του, γιατί είναι θαυματουργοί Άγιοι. Και άλλη φορά θα σας διαβάσω την εμφάνιση που έκανε σε έναν μεγάλον Άγιο ασκητή, που αναφέρεται μέσα στο βίο του Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου, όπου εμφανίστηκε ο Άγιος Κωνσταντίνος και η μητέρα του η Αγία Ελένη. Αδελφοί μου, εύχομαι έτη πολλά και ευλογημένα σε όσους εορτάζετε, να ζητάτε τις πρεσβείες σας. Εδώ σας στέλνουμε τις ευλογίες μας από το Τρίκορφο της Φωκίδος. Όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον Άγιο Κωνσταντίνο, να διαβάσετε μελέτες του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού. Υπάρχουν και στο διαδίκτυο οι μελέτες και ιστορικές αποδείξεις
για την αγιότητά του, τότε ήταν μέγας. Και μην ακούτε τους διαφωτιστές, μην ακούτε τους νεοειδωλολάτρες που ζητούν να επαναφέρουν την ειδωλολατρία που τελικά το όργανο του Θεού, ο Μέγας Κωνσταντίνος, με τη χάρη του Θεού, σιγά σιγά την έκανε στην άκρη.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με το Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν διά της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν το φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπο μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος Πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών με. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας «Άφες πάσα της αμαρτίας μου», όταν έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου» και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθε να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, πρώτα θέλω να σας εκφράσω τη χαρά μου, γιατί και πάλι βρισκόμαστε μαζί. Σας το έχω πει και άλλοτε και το επαναλαμβάνω, ότι θεωρώ πλέον ότι έρχομαι σε δικούς μου ανθρώπους και νιώθω σε πολύ οικείο περιβάλλον. Θα σας υπενθυμίσω επίσης ότι κάθε φορά που έρχομαι στην Κύπρο αισθάνομαι ένα σεβασμό και ένα δέος, γιατί θεωρώ αυτό τον τόπο, τόπο ηρώων και αγίων, τόπο που η ιστορία του δεν είναι στο παρελθόν αλλά στο σήμερα, ένα τόπο ο οποίος έχει την δυνατότητα να δίνει μηνύματα σε όλους μας σήμερα. Βρισκόμαστε μέσα στο πλαίσιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Έχουμε ξεκινήσει μία πορεία, η οποία στην πραγματικότητα αρχίζει με το άνοιγμα του Τριωδίου. Και όλη αυτή η πορεία είναι μια πορεία με ένα συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος είναι το ακατακρίτως φθάσε προσκυνήσε και την Αγία Ανάσταση. Είναι να αξιωθούμε να γίνουμε μέτοχοι της ζωής του Θεού. Άλλωστε αυτός είναι ο λόγος που βαφτιστήκαμε. Αυτός είναι ο λόγος που φυτευτήκαμε ως φύτευμα αληθείας στην Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η χώρα των ζώντων, στην οποία θάνατος ουκέτη κυριεύει. Και ο άνθρωπος έχει μέσα του την επιθυμία και τη λαχτάρα της ζωής. Έτσι λοιπόν, η πορεία, ή μάλλον η περίοδος του Τριωδίου, αλλά και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ιδιαίτερα, είναι μια σύνοψη της όλης ζωής μας, του τρόπου και του ήθους το οποίο θα πρέπει να έχει η ζωή μας ολόκληρη. Από την αρχή της περίοδου του Τριωδίου υπάρχουν δύο κλασικά τροπάρια, τα οποία από την πρώτη Κυριακή ψάλλονται μέχρι και την τελευταία. Της μετανοίας άνοιξόν μη πύλας ζωοδότα, της σωτηρίας ευθυνών μη τρίβους Θεοτόκε. Μετάνοια και σωτηρία είναι τα δύο κέρια θέματα της περίοδου αυτής, αλλά γιατί όχι και της ζωής μας ολόκληρης. Μετάνοια και σωτηρία, δύο θέματα, δύο γεγονότα, τα οποία ουσιαστικά αφορούν τον άνθρωπο, τον καθέναν από μας. Ποιος δεν θέλει να σωθεί? Αλλά και η προϋπόθεση της σωτηρίας είναι η μετάνοια του ανθρώπου. Τι θα πει να σωθώ? Σας έχω πει κι άλλοτε εδώ ότι το ρήμα σώζομαι σημαίνει γίνομαι σώος, γίνομαι ακέραιος. Η σωτηρία μας δεν είναι κάτι, αλλά είναι κάποιος, ο Χριστός. Και είναι ο Χριστός η σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου, γιατί στο δικό του πρόσωπο του Χριστού ενώθηκε το κτιστό με το άκτιστο. Στο δικό του πρόσωπο η δική μας ανθρώπινη φύση, δια της Θεοτόκου προσφερθήσα, κοινώνησε και ενώθηκε με την άκτιστη φύση του Θεού. Ο καρπός αυτής της σχέσης και της κοινωνίας είναι η μετοχή του Χριστού στο άκτιστο, του θνητού στο αθάνατο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το βράδυ της Αναστάσεως θα φωνάξει «Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος». Ο θάνατος κατεπόθη, τον κατάπιε, καταργήθηκε ουσιαστικά. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η Βασιλεία του Θεού. Αρχίζει ακριβώς και φανερώνεται η Εκκλησία σαν η χώρα των ζώντων, στην οποία θάνατος ουκέτη κυριεύει. Όμως η Εκκλησία για αυτό το γεγονός μας προετοιμάζει από την αρχή, προτείνοντάς μας πρόσωπα και πράγματα, μετάνοια και σωτηρία. Και ακόμα μας δείχνει παραδείγματα, άλλα προς μίμηση και άλλα προς αποφυγή. Από την πρώτη κιόλας Κυριακή, ο Φαρισαίος και ο Τελώνης είναι δύο κέρια υποδείγματα. Ο Φαρισαίος είναι το πρότυπο προς αποφυγή. Είναι ο αυτονομημένος άνθρωπος, ο άνθρωπος στην πραγματικότητα, ο οποίος δεν χρειάζεται το Θεό, γι' αυτό τελικά μέσα από την αυτάρκειά του χάνεται και αποδοκιμάζεται. Ο λόγος του Ευαγγελίου είναι κέριος. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Απ' την άλλη μεριά, ο Τελώνης θα μπορούσε να γίνει το πρότυπο του καθενός. Γιατί ο Τελώνης είναι ο καθένας μας. Ο Τελώνης είναι ο άνθρωπος ο οποίος στη ζωή του πελαγοδρόμησε. ο οποίος ταλαιπωρήθηκε, αλλά και ο οποίος ξύπνησε. Και γι' αυτό πηγαίνει στο ναό και χτυπιέται. Ο Θεός ηλά στη τίμη, το αμαρτωλό. Και αμαρτωλός σημαίνει αποτυχημένος, γιατί η λέξη αμαρτία σημαίνει αποτυχία. Και ακριβώς λοιπόν με τις αμαρτίες μας δεν προσβάλλουμε το Θεό. Ουσιαστικά είναι οι δικές μας αποτυχίες, τις οποίες τις ζούμε σε καθημερινή βάση και από τις οποίες πολλές φορές υποφέρουμε, και μάλιστα όχι μόνο εμείς, αλλά και πολλοί άλλοι κοντά και δίπλα σε μας. Κυριακή του Ασώτου, που είναι η δεύτερη Κυριακή, είναι πάλι δύο παραδείγματα, και μάλιστα πολύ σημαντικά. Οι δύο γη, οι δύο άσωτοι, που τελικά έμεινε ένας, αλλά όχι ο μικρός, ο μεγάλος. Η λέξη ασώτος έχει ένα συγκλονιστικό νόημα. Θα πει να ζεις με τρόπο που δεν σώζεσαι. Και η παραβολή αυτή μας λέει ότι μπορεί να ζούμε στο σπίτι του πατέρα μας, να ζούμε ακόμα και κοντά στην εκκλησία και να μην σωθούμε. Γιατί μπορεί να έχουμε έναν εξωτερικό ευσεβισμό και ηθικισμό, αλλά να μην έχουμε το ήθος του Χριστού, που θα φανεί την επόμενη Κυριακή τον Απόκριο ολόλαμπρο. Το ήθος του Χριστού είναι η αγάπη. Η αγάπη από τη μια μεριά, που γίνεται όμως συγγνώμη, ήδη την παραμονή του Τριωδίου, ή μάλλον την επόμενη Κυριακή, την Κυριακή της Τυρινής, ο λόγος του Χριστού είναι σαφής και κοφτός. «Εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα ημών, ουδέ ο Πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών». Ουσιαστικά μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο δεν θα σωθούμε, όταν εμείς αρνούμεθα να συγχωρήσουμε. Και έχω πει κι άλλοτε και θα το ξαναπώ, ότι αυτές οι λέξεις έχουν ένα μεγαλείο που χάνεται από την κοινή τους χρήση. Τι σημαίνει συγχωρώ, τι σημαίνει με συγχωρεί ο Θεός. Συγχωρώ σημαίνει συν και χωρώ. Χωρώ μαζί με κάποιον άλλον κάπου. Έτσι μας συγχωρεί ο Θεός. Όταν μας χωράει στο σώμα Του, όταν μας ενώνει μαζί Του, έτσι χωράμε μαζί Του, και αυτή η συγχώρηση του Θεού και του ανθρώπου είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά ο Θεός δεν αναγνωρίζει κανέναν σαν παιδί Του, όταν αυτό το παιδί δεν αναγνωρίζει τον διπλανό σαν αδελφό Του. Γιατί ο Χριστός μας συγχωρεί στο σώμα Του, και κανένα σώμα δεν έχει μόνο ένα μέλος. Και όλα τα μέλη ενός σώματος οφείλουν να συνεργάζονται, να έχουν ένα κοινό ρυθμό. Και ο ρυθμός αυτός είναι ένας, και είναι η αγάπη. Από την αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έρχεται σε αυτόν τον αγώνα να μας ενισχύσει, εισάγοντας την νηστεία, την εντονότερη άσκηση, την εντονότερη προσευχή. Γεμίζει η Μεγάλη Σαρακοστή από ευλογημένες ακολουθίες, τις ακολουθίες του Αποδείπνου, όπου την πρώτη εβδομάδα ψάλεται ο υπέροχος μεγάλος κανόνας του Αγίου Ανδρέα Κρήτης, που ουσιαστικά είναι ένας κανόνας όπου διεκτραγωδεί την πτώση του ανθρώπου, τα πάθη του ανθρώπου, τις αδυναμίες εκ των οποίων υποφέρει, και βέβαια ζητεί το έλεος και την αγάπη του Θεού. Είναι οι ακολουθίες της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας. Μια λειτουργία που από μόνη της λέγει πολλά, διότι η προηγιασμένη, όπως θα ξέρετε, καθιερώθηκε για ένα λόγο που σήμερα μας φαίνεται απίστευτος. Γιατί οι χριστιανοί της πρώτης εκκλησίας θεωρούσαν πολύ μεγάλο χρόνο να περιμένουν από τη μία Κυριακή στην άλλη για να κοινωνήσουν. Γιατί ουσιαστικά είχαν κατανοήσει ότι η σχέση με το Θεό είναι σχέση ζωής. Στο Πάτερ ημών λέμε σαφέστατα: «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον». Ποιος είναι ο επιούσιος άρτος, ο επί της ουσίας μας απαραίτητος? Ποια είναι η ουσία μας? Αν αφήσουμε τον εαυτό μας νηστικό μια-δυο εβδομάδες, ξέρουμε τι θα συμβεί. Θα παραπατάμε, θα αρχίσουμε να τρεκλίζουμε, θα αρχίσουν να θολώνουν τα μάτια μας, θα πάμε να σηκώσουμε μια τσάντα και θα πέσουμε μαζί της, αν έχουμε εξαντληθεί. Το σώμα μας θέλει τροφή. Όλοι μας ξέρουμε τι θα μας συμβεί. Αν κάποιος μας κλείσει τη μύτη και το στόμα, θα σκάσουμε. Γιατί το σώμα μας θέλει αναπνοή για να ζήσει. Αλλά αυτό αφορά το ένα μέρος της ουσίας μας. Υπάρχει και το άλλο. Είναι η ψυχή του ανθρώπου. «Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστα, τι καθεύδεις?» Είναι το τροπάριο και το ερώτημα που ψάλεται ακριβώς στο Μεγάλο Κανόνα. Και από τι καθεύδει πολλές φορές η ψυχή? Από την ανάγκη της φροντίδος που έχει. Υπάρχει και για αυτήν μια τροφή. Υπάρχει και για αυτήν μια αναπνοή. Και η μεν τροφή είναι ο λόγος του Θεού και η θεία κοινωνία. Και η αναπνοή είναι η προσευχή. Λέγει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, προτιμότερο να προσεύχεται κανείς παρά να αναπνέει. Και εσείς θα πείτε, μα τι λέει, και εκείνος θα σας πει, α, ώστε έτσι ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θα πάθεις αν δεν αναπνέει το σώμα σου και δεν προβληματίστηκες τι θα σου συμβεί όταν δεν αναπνέει η ψυχή σου. Ακριβώς, η ψυχή θα νεκρωθεί. Και η ψυχή νεκρώνεται και γίνεται αδύναμη και ο άνθρωπος αρχίζει να μην αντέχει. Η ένταση στα σπίτια μας, τα νεύρα που μας βασανίζουν, οι πικροί λόγοι που ανταλλάσσουμε φανερώνουν μια ψυχή ετοιμοθάνατη. Γιατί δεν έχει ζωή, δεν έχει ζωντάνια, δεν μπορεί να ζήσει τη δική της τη ζωή που είναι ουσιαστικά και την τροφή που είναι η παρουσία και η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού την ακούμε και δεν την κατανοούμε. Αν αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ όλοι, αν μπορώ και σας μιλάω και μ' ακούτε, αν στέκεστε ή κάθεστε, αυτό γιατί αυτή τη στιγμή όλοι κάνετε κάτι. Αναπνέεται και αναπνέω. Πιάνει κανείς μας το οξυγόνο? Το μυρίζει? Το βλέπει γύρω του? Η απόδειξη ότι υπάρχει είναι ότι εμείς ζούμε. Το ίδιο συμβαίνει με τη χάρη του Θεού. Η ποιότητα της ζωής μας δείχνει την παρουσία ή την απουσία της χάριτος του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος, όταν η ψυχή του καθεύει, αυτό σημαίνει ότι η χάρη του Θεού είναι απούσα από τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, επίσης, την περίοδο αυτή μας φέρνει και ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο το ευλογημένο της Παναγίας. Όλη η Μεγάλη Σαρακοστή είναι μια περίοδος ασκήσεως. Μια άσκηση που υποβάλλουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές υποβάλλουμε τον εαυτό μας σε άσκηση σωματική. Είτε αθλούμεθα, είτε κάνουμε δίαιτα, για να έχουμε πιο καλή υγεία, να έχουμε ένα σώμα σε ετοιμότητα. Αλλά ακριβώς αυτή η άσκηση που κάνουμε στο σώμα μας είναι αυτή που θα μας ρεζιλέψει κάποια μέρα. Γιατί θα μας πει, ώστε καταλάβαινες άνθρωπε την ανάγκη να αθλείς το σώμα σου, την ανάγκη να αθλείς την ψυχή σου, δεν την κατάλαβες ποτέ? Όταν η άθληση είναι προϋπόθεση της σωματικής υγείας, τότε και η πνευματική άθληση είναι η προϋπόθεση της πνευματικής υγείας. Και όταν οι άνθρωποι δεν αθλούνται, τότε δεν είναι υγιείς ακριβώς πνευματικά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της άθλησης? Όταν το αποτέλεσμα της γυμναστικής άθλησης είναι καλό, το καμαρώνουμε και το χαιρόμαστε. Και μάλιστα διηγούμεθα τον τρόπο με τον οποίο ασκηθήκαμε, κάναμε δίαιτα, αθληθήκαμε και μπορέσαμε και αδυνατήσαμε και αποκτήσαμε αυτό που θέλουμε. Υπάρχει όμως, είπα, και η άσκηση της ψυχής. Πού οδηγείται ο άνθρωπος, πού φτάνει? Η Παναγία είναι το υπόδειγμα. Κοιτάξτε πόσο χαριτωμένη είναι και καταλάβετε πού μπορούμε να φτάσουμε μέσα από την άθληση και την άσκηση. Που βέβαια δεν αφορά μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά τη ζωή μας ολόκληρη. Αλλά ακριβώς είναι υπόδειγμα και συμπίκνωση της όλης ζωής μας η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος καλείται, ασκούμενος και γυμνός.

μας κάνει να συγκρουόμεθα μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Πόσες φορές το δικό μας θέλημα δεν κάνει τα παιδιά μας να πληγώνονται, βλέποντας εμάς τους γονείς να λέμε πικρά λόγια ο ένας τον άλλον. Πόσες φορές ακριβώς η επιμονή στο δικό μας θέλημα δεν δημιουργεί τρόμο στις παιδικές ψυχές, που αργότερα μάλιστα εμφανίζεται προβληματική η ζωή αυτού του παιδιού. Και όμως, αν είχαμε μάθει να ασκούμεθα, να υποτάσσουμε το δικό μας θέλημα, τον εγωισμό μας, στην αγάπη που η χάρη του Θεού μας υποδεικνύει, τότε αλλιώς θα ήμασταν εμείς σαν πρόσωπα, αλλιώς θα ήταν το σπίτι που μένουμε, αλλιώς ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε. Αλλά η άσκηση προϋποθέτει σωστούς τρόπους άσκησης, σωστά μέτρα, σωστές προϋποθέσεις. Και μάλιστα δεν υπάρχει κανείς αληθινός και καλός αθλητής που να μην διαθέτει προπονητή. Ποιος είναι ο ρόλος του προπονητή? Να ξέρει τους τρόπους της ασκήσεως, να επισημάνει την φυσιολογία του ανθρώπου, να του δώσει τις κατάλληλες ασκήσεις. Αυτό ακριβώς κάνει η Εκκλησία μας. Έχει καταρχήν και διαθέτει, και πρέπει ο καθένας από μας να διαθέτει, το δικό του προπονητή, το δικό του πνευματικό πατέρα, ο οποίος θα τον συνδράμει, δεν θα μας καταργήσει ο πνευματικός πατέρας, θα μας συνδράμει στην άθληση που εμείς θα θελήσουμε και θα αποφασίσουμε να κάνουμε. Αλλά είπα, είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Αυτές τις προϋποθέσεις η Εκκλησία μας τις θέτει σαν θέματα των Κυριακών, των νηστιών και των πέντε Κυριακών. Ήδη η Κυριακή που πέρασε ονομάστηκε και ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ορθοδοξία θα πει ορθή δόξα, σωστός τρόπος. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος? Η λέξη Ορθοδοξία δεν είναι ιδεολογία, δεν υπάρχει απολελειμμένη. Ορθοδοξία σημαίνει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όχι απλώς μια διανοητική πίστη, αλλά την ένταξη μέσα στη ζωή. Ο Χριστός μας τόνισε δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο, ότι έρχεται στον κόσμο για να θεμελιώσει την Εκκλησία Του, την οποία ούτε οι πύλες του Άδου θα μπορέσουν να καταργήσουν. Η Εκκλησία Του, ο εαυτός Του, προσφερόμενος σε εμάς δηλαδή, είναι ουσιαστικά το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα πατήσουμε. Γι' αυτό ο ίδιος τονίζει ότι ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Δεν αρκεί κανείς να πιστεύει ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά καλείται να γίνει μέτοχος της ζωής του Θεού. Φυτεύεται, όπως είπα, ως φύτευμα αληθείας και αυξάνεται τρεφόμενος με τη ζωή της Εκκλησίας, το Χριστό δηλαδή. Κι έτσι έχει στόχο να φτάσει εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Έτσι λοιπόν η αναστήλωση των Αγίων εικόνων είναι η σύνοψη και η νίκη όλης της αλήθειας της Εκκλησίας. Τι σημαίνει η εικόνα του Χριστού? Σημαίνει με τον πιο άφωνο και εύγλωτο τρόπο το μέγα της ευσεβίας μυστήριο, ότι ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή. Ακριβώς επειδή ο Θεός έγινε άνθρωπος, μπορεί και εικονίζεται. Το ότι εικονίζεται σημαίνει ότι όντως ο Θεός έγινε άνθρωπος. Έτσι αυτή η απλή εικόνα, είτε στην Εκκλησία την έχουμε, είτε στα σπίτια μας, είτε ακόμα και στο πορτοφόλι μας, αυτό μας θυμίζει την απέραντη αγάπη του Θεού, η οποία τον οδήγησε στη σάρκωσή Του. Και γιατί ο Θεός σαρκώθηκε? Για να θεωθεί ο άνθρωπος. Αυτό μας θυμίζουν οι υπόλοιπες εικόνες της Παναγίας και των Αγίων. Μας βεβαιώνουν ότι ο δρόμος που ο Χριστός άνοιξε με την ενανθρώπισή Του είναι βατός για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μπορεί να τον περπατήσει. Οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι που περπάτησαν σε αυτό το δρόμο. Το αποτέλεσμα, θεώθηκαν. Έγιναν μέτοχοι της Θείας Ζωής. Τι θα πει να θεωθείς? Ένα και μόνον, να κοινωνείς με τον Χριστό, να μετέχεις τη ζωή Του. Γι' αυτό πρώτος πολίτης του Παραδείσου είναι ένας ληστής. Δεν είναι οι καλές μας πράξεις. Οι καλές πράξεις δεν είναι εκείνες που οδηγούν στη θέωση. Είναι ο καρπός της αγάπης μας. Αν αγαπάς το Θεό, τότε θα τηρείς το θέλημά Του. Και τηρώντας το θέλημά Του, θα ελευθερώνεσαι από τα πάθη σου και θα ανεβαίνεις πλέον σε αυτή τη ζωή του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι, δεν μπορεί κανείς να αγωνιστεί σωστά αν δεν ξέρει που βαδίζει, αν δεν γνωρίζει την αληθινή πίστη,
δηλαδή την αληθινή σχέση με το Θεό.

Θεό, το πώς θα ζήσει για να συναντήσει το Θεό. Γι' αυτό η Εκκλησία μας στάθηκε αμήλικτη στις αιρέσεις. Τι σημαίνει αίρεση? Να πάρεις ένα μέρος της αλήθειας και να το βάλεις στη θέση του όλου. Έτσι όμως διαστρέφεις την αλήθεια και καταπνίγεις και διαστρέφεις τη ζωή. Γιατί αλήθεια και ζωή αλληλοπεριχωρούνται. Η αλήθεια οδηγεί στη ζωή και ζωή είναι το να ζεις εν αληθεία. Και αλήθεια είναι το πρόσωπο του Χριστού. Εγώ είμαι, μας είπε, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αν λοιπόν δεν έχει κανείς αληθινά ορθόδοξη σχέση με το Θεό, δεν μπορεί να περιμένει τη θέωσή του. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα στους ανθρώπους σήμερα, στις παραθρησκευτικές ομάδες που απλώνονται. Τι υπόσχονται? Ότι ο διάβολος τον πρώτο άνθρωπο, τι του υποσχέθηκε? Τη θέωση. Πώς του την υποσχέθηκε? Χωρίς το Θεό. Τι είχε υποσχεθεί ο Θεός τον άνθρωπο? Γιατί τον έπλασε κατ' εικόνα του και καθομοίωσιν? Δεν είχε άλλο τέρμα να διαλέξει ο άνθρωπος, αλλά άλλο δρόμο, το δρόμο της αυτονομίας. Ο Χριστός μας προειδοποίησε: θα έρθουν, λέει, στα τελευταία χρόνια άνθρωποι που θα σας λένε: εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός. Και τι λέει το Ευαγγέλιο σαφέστατα? Προσέξτε, μη πλανηθείτε και πορευθείτε ο πίσω αυτών. Ποιο είναι το έργο όλων αυτών, του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών? Έτσι πλέον, ποιος είναι ο δρόμος όλων των υπόλοιπων παραθρησκευτικών ομάδων? Είναι η αυτονομία. Έρχονται και σου λένε: Θεός είσαι εσύ, δεν χρειάζεσαι κανένα Θεό. Σκύψε μέσα σου, θα βρεις το Θεό. Και ο άνθρωπος, αντί να θεωθεί, δαιμονίζεται τελικά. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η προϋπόθεση της ορθοδόξου πίστεως για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος της Θείας Ζωής. Και φτάνουμε στη σημερινή ημέρα, στη σημερινή Κυριακή, τη Δευτέρα των Νηστειών, που για τους πατέρες της Εκκλησίας είναι μια Δευτέρα Κυριακή της Ορθοδοξίας. Γιατί αν τότε, την πρώτη δηλαδή, είχαμε το θρίαμβο της ορθοδόξου πίστεως, σήμερα γιορτάζουμε το θρίαμβο της ορθοδόξου πνευματικής ζωής. Γιατί μπορεί η πνευματική μας ζωή να είναι νόθος, να είναι κάλπικη, να περπατά με λάθος τρόπους και σε λάθος δρόμους. Και ο Άγιος που γιορτάζει σήμερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν είναι σήμερα η κανονική του γιορτή, αλλά όμως είναι εκείνος ο οποίος σε μια κρίσιμη στιγμή ήρθε και φανέρωσε και πρόβαλε ότι πάντοτε πίστευε η Εκκλησία. Στις μεγάλες έρηδες του ησυχασμού κατέθεσε τον δρόμο της ορθοδόξου πνευματικής ζωής. Και ο Άγιος Γρηγόριος μας είπε μερικές κέρυες αλήθειες. Η πρώτη, ότι στο πρόσωπο του Θεού υπάρχει διάκριση ουσίας και ενεργειών. Η ουσία του Θεού είναι απρόσιτη στον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού γίνεται κοινωνός της Θείας Φύσεως. Ποια είναι η άκτιστη ενέργεια, η Θεία Χάρη? Είναι αυτό που είδαν οι μαθητές στη μεταμόρφωση, αυτό το θαυόριο φως. Είναι λοιπόν η ενέργεια του Θεού που είναι άκτιστη, γιατί είναι του Θεού και όχι του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος δια της Θείας Χάριτος, δια του Αγίου Πνεύματος, μπορεί όντως να γίνει μέτοχος της Θείας Ζωής. Είναι η πρώτη παρατήρηση, γιατί όντως δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος της ουσίας του Θεού. Είναι απρόσιτον το θείον και ακατάληπτον, λέγει ο ιερός Δαμασκηνός, και το μόνο καταληπτό είναι η απειρία και η ακαταληψία του. Τότε θα έλεγε ο άνθρωπος: άρα δεν μπορώ να σωθώ, δεν μπορώ να θεωθώ. Και έρχεται ο Άγιος Γρηγόριος να επαναλάβει αυτό που πάντα δίδαξε η Εκκλησία, αυτή τη διάκριση. Ο άνθρωπος όντως δεν μπορεί να γίνει μέτοχος της Θείας Ουσίας, όμως γίνεται μέτοχος των ακτίστων ενεργειών του Θεού δια των οποίων θεώνεται. Και το δεύτερο που μας είπε ο Άγιος Γρηγόριος είναι ότι ο άνθρωπος, επειδή είναι ακριβώς κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένος και επειδή ο Θεός είναι τριαδικός, νους ο Πατήρ, λόγος ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, έτσι και αυτό που ονομάζουμε ψυχή του ανθρώπου έχει νου, λόγο και πνεύμα. Νους δεν σημαίνει διάνοια, δεν σημαίνει λογική. Και μάλιστα η εξίσωση του νοός με τη λογική είναι αυτή που κάνει παράλογο τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο νους? Είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Τι μας λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοί μας? Νους ορά και νους ακούει.
όχι το μάτι, όχι το αυτί. Γιατί το μάτι βλέπει ό,τι φαίνεται στην επιφάνεια. Το αυτί ακούει ό,τι ακούγεται και μάλιστα έχει και περιορισμένες δυνατότητες. Ξέρουμε ότι υπήρξαν πάντα και υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι στην Εκκλησία του Θεού, οι οποίοι είχαν το χάρισμα να μπορούν να βλέπουν τον άνθρωπο όχι στην επιφάνεια αλλά στο βάθος. Είχαν το χάρισμα το προορατικό. Τι ήταν αυτό? Μαγικό? Όχι βέβαια. Ήταν ακριβώς αυτό. Είναι οι άνθρωποι που απέκτησαν τον καθαρό νου και μπορούσαν να βλέπουν όχι το πρόσωπο του ανθρώπου αλλά την καρδία του ανθρώπου και να αποκαλύπτουν τα κρυπτά των καρδιών και να μένει έκπληκτος ο άνθρωπος. Πώς αυτός ο άνθρωπος χωρίς να με ξέρει μου λέει το όνομά μου? Πώς αυτόν τον άνθρωπο που τον συναντώ πρώτη φορά μου λέει τι μου έχει συμβεί στη ζωή μου? Ακριβώς γιατί είχαν αποκτήσει καθαρό νου. Και μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος και όλοι οι πατέρες, η έδρα του νοός είναι η καρδία του ανθρώπου. Όχι η σαρκίνη καρδία, αλλά η πνευματική καρδία. Και όταν η καρδία είναι καθαρά, τότε ο νους, ο οφθαλμός, βλέπει. Θυμάστε το λόγο του ίδιου του Χριστού στην επί του όρους ομιλία του. «Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Πώς επιτυγχάνεται η κάθαρση της καρδίας? Γιατί όταν η καρδία είναι καθαρά, τότε όντως ο νους είναι φωτισμένος. Τότε βλέπει την αλήθεια των πραγμάτων και των προσώπων. Και βέβαια βλέπει την αλήθεια της ζωής του και των στόχων του. Η κάθαρση της καρδίας από τα πάθη. Το μέγιστον πάθος, η πηγή όλων των παθών, ο εγωισμός του ανθρώπου. Αυτός που τον διαρκώς τον κινεί προς δύο κατευθύνσεις. Η μία, η ικανοποίηση του εγωισμού δια της υποδουλώσεως τα πάθη. Και η άλλη, τον οδηγεί στην αυτονομία. Δεν σου χρειάζεται ο Θεός. Και έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Ποιος είναι ο λόγος που πολλοί άνθρωποι δεν έρχονται στην Εκκλησία την Κυριακή? Άμα τους πείτε είσαι άπιστος, θα σκίσουν τα ρούχα τους. Αλλά δεν το λένε. Κατά βάθος όμως αυτό πηγάζει. Δεν χρειάζομαι να εκκλησιαστώ. Μπορώ να περάσω τη βδομάδα μου, την Κυριακή μου, τη ζωή μου και χωρίς να πολύ εκκλησιάζομαι. Τι σημαίνει αυτό? Τη στέρηση της ψυχής μας από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κάθε φορά που λειτουργούμε, ο ιερέας υψώνοντας τα χέρια οικετεύει, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Και ο ναός αυτός κοινώνεται κάθε φορά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που κάνει το ψωμί και το κρασί, τη δική μας τη ζωή, σε ζωή του Χριστού, για να μας καλέσει να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του. Όταν εγώ δεν έρχομαι, ποιον αδικώ? Μόνο τον εαυτό μου. Όλοι μας και όλοι σας ξέρετε τι θα συμβεί αν κάποια μέρα μαζέψετε τα λουλούδια σας και τα βάλετε σε ένα υπόγειο. Έπειτα από λίγο θα μαραθούνε. Γιατί η ζωή τους είναι ο ήλιος. Ακριβώς. Ένας άλλος ήλιος. Ο Χριστός είναι η ζωή της δικής μας ψυχής. Όταν λοιπόν εμείς στερούμε την ψυχή μας από αυτή τη χάρη, τότε την βάζουμε στο υπόγειο. Και πάρα πολύ γρήγορα στην αρχή κυτρινίζουν τα φύλλα. Αρχίζει να κυτρινίζει η ψυχή μας. Αρχίζουμε να έχουμε αυτό που είπα. Τους εγωισμούς, τα πάθη, τις εντάσεις μας, τους θυμούς μας και όλα αυτά τα πράγματα που τελικά πιανού τη ζωή αναστατώνουν, τη δική μας τη ζωή. Μόνο που δεν μάθαμε τη θεραπεία και γι' αυτό επιμένουμε στην αρρώστια. Και δυστυχώς μερικές φορές αυτή η αρρώστια οδηγεί στο θάνατο. Και οδηγεί πολλές οικογένειες, πολλούς ανθρώπους στο θάνατο, τον πνευματικό, που τον εισπράττουμε όλοι, που μυρίζει η ζωή μας. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η κάθαρση της καρδίας επιτυγχάνεται όταν ακριβώς προλάβουμε αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή τα πάθη μας που θεργεύουν τον εγωισμό μας. Τα πάθη τι είναι? Είναι κινήσεις της ψυχής οι οποίες είναι υγιείς αλλά έχουν στραφεί σε λάθος κατεύθυνση. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, καλόν είναι να είσαι θυμώδης, αλλά το θυμό σου να τον στρέψεις όχι εναντίον του αδελφού σου, αλλά εναντίον της αμαρτίας και των παθών σου. Να θυμώσεις με τον εαυτό σου που δεν μπορείς να συγκρατήσεις τη γλώσσα σου.
Να θυμώσεις με τον εαυτό σου που πικραίνεις συνεχώς και δημιουργείς ταραχή μέσα στο σπίτι σου. Εκεί πρέπει να στρέψεις το θυμό σου. Η αγάπη προς το σώμα μας, η υποταγή στα σαρκικά πάθη. Όλα τα σαρκικά πάθη έχουν ένα κοινό γνώρισμα. Την φιλιδονία. Τι είναι η φιλιδονία? Το θέργεμα του εγωισμού. Η ικανοποίηση του εγωισμού μέσα από την ικανοποίηση του σώματος. Το αποτέλεσμα, ο άνθρωπος σκοτώνει την αγάπη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, σήμερα τα ανδρόγυνα δεν χωρίζουν γιατί δεν έχουν σχέσεις. Χωρίζουν γιατί δεν έχουν αγάπη. Και ακριβώς η υποταγή στα πάθη της σαρκός σκοτώνει πολλές φορές την αγάπη και είναι πάρα πολλά ανδρόγυνα που φτάνουν να παντρεύονται χωρίς να έχουν ποτέ τους αγαπηθεί και χωρίς ποτέ να αγαπιώνται. Και όταν έρχεται η ώρα της ευθύνης, της καθημερινής ευθύνης στην οικογένεια, τότε αρχίζουμε να μην αισθανόμαστε καλά με τις ευθύνες που πήραμε. Έτσι λοιπόν, η θεραπεία των παθών πώς επιτυγχάνεται? Με ένα πολύ απλό αλλά ταυτόχρονα σημαντικό τρόπο. Με την τήρηση των εντολών του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δοκιμάζει να τηρήσει τις εντολές του Θεού, τότε αντιδρά. Αντιδρά το φρόνημα της σαρκός. Αντιδρά ο ανθρώπινος εγωισμός. Όταν θελήσω να πω θα πάω την Κυριακή στην εκκλησία, θα δυσκολευτώ να ξυπνήσω, θα βρω ένα σωρό δικαιολογίες, είναι η αντίδραση του φρονήματος της σαρκός. Η τήρηση των εντολών του Θεού είναι αυτή που πραγματικά θεραπεύει τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος επιμένει να τηρεί τις εντολές του Θεού, τότε δοκιμάζει αυτό που δοκιμάζει ο αθλητής όταν προπονείται. Η λέξη προπόνηση έχει μέσα της τη λέξη πόνο. Δεν υπάρχει προπόνηση χωρίς πόνο, χωρίς υδρότα, χωρίς μόχθο, χωρίς κόπο, χωρίς εξάντληση πολλές φορές πάνω στην προπόνηση. Πού όμως αποβλέπει η προπόνηση? Αποβλέπει στην ετοιμασία για την νίκη. Διανοήθηκε ποτέ αθλητής κανείς να σταματήσει την προπόνηση? Είναι σαν να πήρε διαζύγιο με το ενδεχόμενο της οποιασδήποτε νίκης του. Το ίδιο συμβαίνει μέσα στην πνευματική μας ζωή. Είναι η προπόνηση με την τήρηση των εντολών, η νηστεία τώρα και των παθών και των τροφών ακόμα που βοηθάει. Η εφαρμογή του θελήματος του Θεού, η προσπάθεια να λύνουμε τα προβλήματά μας με αγάπη και όχι με θυμό και με εγωισμό. Η ταπείνωσή μας μπροστά στην αδυναμία του άλλου και όχι η προσπάθειά μας να συντρίψουμε τον άλλον. Είναι ο έλεγχος της αδικίας μέσα στη ζωή μας. Τούτες τις μέρες ζούμε το παράλογο του πολέμου, αλλά αυτό τον πόλεμο τον στείνουμε και μέσα μας πολλές φορές. Και όπως και αυτός ο πόλεμος έχει θύματα, πολλές φορές ο πόλεμος που γεννιέται μέσα μας έχει θύματα. Και τα θύματα είναι πάλι ανθρώπινες υπάρξεις. Και μερικές φορές, όπως και τώρα, είναι αθώες ανθρώπινες υπάρξεις. Είναι τα παιδιά μας τα ίδια, που καμιά φορά χάνουν το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Η τήρηση λοιπόν των εντολών του Θεού φέρνει την αληθινή ειρήνη, οδηγεί στην αληθινή αγάπη. Ο άνθρωπος τηρώντας τις εντολές του Θεού πρώτα-πρώτα συνειδητοποιεί την πραγματική του κατάσταση, την κατάσταση της πτώσεως. Και από την άλλη μεριά, με την άσκηση πάει να υπερβεί την κατάστασή του και μπορεί να την υπερβεί. Μπορεί ο θυμώδης άνθρωπος να γίνει ειρηνικός άνθρωπος. Κάποτε, όταν βρισκόμουν στη Βόρεια Εύβοια, πήγαμε έναν άνθρωπο από τον ενορία που ήμουνα στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ να φέρουμε την Αγία Κάρα του Αγίου στο ναό μας. Τον άνθρωπο του αυτόν που με προθυμοποιήθηκε να με οδηγήσει τον γνώριζα σαν έναν ήρεμο, καλό οικογενειάρχη. Είχα πάει στο σπίτι τους και είχα χαρεί την όμορφη κατάσταση του σπιτιού τους. Όμως ταξιδεύοντας μου είπε, «Πάτερ, εσύ μας γνώρισες τώρα, δεν μας γνώρισες νωρίτερα. Δεν ήμασταν πάντα όπως μας βλέπεις. Υπήρχε εποχή που το διάλογο στο σπίτι μου τον κάναμε πετώντας ο ένας τα τασάκια στον άλλονε. Αλλά κάποια στιγμή συνειδητοποιηθήκαμε. Γι' αυτό παντρευτήκαμε. Για να σκοτωνόμαστε. Προβληματιστήκαμε. Αναζητήσαμε το δρόμο. Αναζητήσαμε ένα πνευματικό. Και με τη χάρη του Θεού φτάσαμε εδώ που είμαστε». Μπορεί λοιπόν να υπάρξει αλλαγή όταν ο άνθρωπος μπορεί να ασκηθεί, μπορεί να προπονηθεί και να ετοιμαστεί για να μπορεί να έχει το νου ηγεμόνα των παθών και όχι το νου σειρώμενο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αγωνίζεται,
με την τήρηση των θείων εντολών, να καθαρίσει την καρδία του, ο νους του πλέον φωτίζεται. Το δεύτερο στάδιο, μας είπε ο Άγιος Γρηγόριος, μετά την κάθαρση από τα πάθη, είναι ο φωτισμός του νοός. Και έτσι τώρα ο νους φωτισμένος τροφοδοτεί το λόγο, τη λογική μας, αλλά με καλό υλικό, με υγιές υλικό. Και έτσι η λογική μας λειτουργεί λογικά. Θα μου πείτε πώς θα λειτουργούσε. Η ζωή μας λέει πώς. Πώς οι άνθρωποι λογικοί λειτουργούν παράλογα. Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας λέει ότι κατεφημισμόν λεγόμαστε λογικοί άνθρωποι, αφού ήμασταν ικανοί να διακρίνουμε το καλό από το κακό πάρα πολλές φορές στη ζωή μας. Και εγώ σας ρωτώ, ποιο είναι το λογικό? Οι άνθρωποι να αγαπιώνται ή να δέρνονται? Τότε γιατί λοιπόν γίνεται το δεύτερο? Δεν είναι παραλογισμός αυτός? Τι μας λέει η λογική μας? Τι χρειάζεται ένα παιδί να μεγαλώσει σωστά? Την αγάπη και την ειρήνη των γονιών του. Γιατί λοιπόν εμείς δεν είναι παράλογο πλέον να του προσφέρουμε τα αντίθετα? Και ψάχτε για να δείτε ένα σωρό παραλογισμούς μέσα στη ζωή μας. Αν πραγματικά πιστεύουμε ότι είμαστε θνητοί άνθρωποι, πού θα μπορούσε να μας οδηγήσει μια σωστή λογική? Θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο να κοινωνήσουμε με αυτόν που υπερβαίνει τη θνητότητά μας, να την υπερβούμε κι εμείς. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε σήμερα εμείς οι άνθρωποι να σκοντάφτουμε σε αυτονόητα πράγματα. Κι έτσι πλέον να χανόμαστε και να πνιγόμαστε όντως σε μια κουταλιά νερό. Έτσι λοιπόν, όντως, όταν ο νους είναι φωτισμένος, τότε ο άνθρωπος είναι λογικός. Γιατί τότε βλέπει καθαρά την αλήθεια και αυτήν ακριβώς υπηρετεί. Και από τη στιγμή που ο νους είναι φωτισμένος και πορεύεται μέσα στο φως, τότε και κοινωνεί με το φως. Ο Χριστός τι είχε πει? «Εγώ είμαι», μας είπε, «το φως του κόσμου». Αλλά μας ξαναείπε, «Εσείς είστε το φως του κόσμου». Ποιος από τους δύο τελικά είναι, εκείνος ή εμείς? Και οι δύο, μας λέει, «αν κοινωνήσετε με τη δική μου τη ζωή, τότε γίνεστε φώτα ολόφωτα». Γιατί όταν εικονογραφούμε τους Αγίους, βάζουμε το φωτοστέφανο πάνω από το κεφάλι τους. Είναι το φως του Χριστού, του οποίου έγιναν μέτοχοι. Αυτό συμβολίζει το φωτοστέφανο. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει μέτοχος αυτού του Θείου Φωτός. Και έτσι πλέον ζει και πορεύεται στην κατάσταση της θεώσεως. Ποια είναι η κατάσταση της θεώσεως? Δεν είναι καμία υπερφυσική ζωή. Απ' την αρχή έτσι πλαστήκαμε, να ζούμε στον Παράδεισο, να ζούμε θεωμένοι. Αυτή είναι η φυσική μας κατάσταση. Και όταν ο άνθρωπος αυτήν επανέρχεται, είναι χαριτωμένος. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πει, «Ως χαρί εν άνθρωπος, καν άνθρωπος ή». Πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος όταν είναι όντος άνθρωπος? Ποιος είναι ο όντος άνθρωπος? Είναι ο θεάνθρωπος. Ποιοι είναι οι όντως άνθρωποι? Οι άνθρωποι που κοινωνούν με τη ζωή του θεανθρώπου. Να, γιατί σας είπα στην αρχή, να κοιτάξουμε το πρόσωπο της Παναγίας, για να δούμε πόσο χαριτωμένος γίνεται ο άνθρωπος, πόσο ευλογημένος, πόσο γίνεται πηγή ευλογίας και άνθρωπος ευλογίας, τη στιγμή που περισσεύουν δίπλα μας και γύρω μας οι άνθρωποι της κατάρας, οι άνθρωποι της συμφοράς, κοντά μας και μακριά μας. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, του οφείλουμε αυτή τη διδασκαλία. Είναι, εκείνος μας είπε τα στάδια της πνευματικής πορείας του ανθρώπου. Η κάθαρση, ο φωτισμός, η θέωση. Αυτά μας δίδαξε και μας είπε ότι είναι δυνατή η θέωση του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος κοινωνήσει με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Θα μπορούσα μόνο επιγραμματικά, για να γυρίσω πάλι στον Άγιο Γρηγόριο, να πω ότι η επόμενη Κυριακή είναι Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Τι είναι ο Σταυρός? Δύο πράγματα. Το μέτρο της αγάπης του Θεού, το μέτρο της αποτυχίας του ανθρώπου. Τι φανερώνει ο Σταυρός? Πόσο μας αγάπησε ο Θεός? Πόσο? Μέχρι θανάτου, και μάλιστα ατιμωτικού θανάτου Σταυρού. Τι συμβολίζει όμως ο Χριστός? Την αποτυχία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει τόσο κακός ώστε να σταυρώσει ακόμα και το Θεό. Γι' αυτό μην τρομάζετε και μην εκπλήσεστε, γιατί σήμερα οι άνθρωποι σταυρώνουν ανθρώπους και οδηγούν στο θάνατο μέσα από πολέμους και από πείνες εκατομμύρια ανθρώπους. Ακριβώς, ο Σταυρός του Χριστού είναι το μέτρο της δικής τους διαστροφής
και της δικής τους ανηθικότητας και της δικής τους κακίας. Αλλά να προσέξουμε, γιατί όλα αυτά μπορεί να αφορούν και τον καθέναν από μας, στο μέτρο του δικού μας χώρου μέσα στον οποίο κινούμεθα. Γιατί τον προβάλλει η Εκκλησία μας, για να μας δείξει πρώτον ότι έχουμε ελπίδα. Και η ελπίδα μας είναι η αγάπη του Θεού. Και απ' την άλλη να μας πει, πρόσεξε, γιατί μπορεί να γίνεις ένας από τους σταυρωτές. Σου χρειάζεται λοιπόν η μετάνοια για να κερδίσεις την αγάπη, το έλεος και τη θυσία. Και τις δύο τελευταίες Κυριακές. Την πρώτη, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θα μας θυμίσει αυτό που ήδη είπαμε, ότι η άσκηση είναι ο τρόπος της ζωής. Η άθληση είναι η προϋπόθεση της πνευματικής υγείας του ανθρώπου. Και με την κλίμακά του, με τα 33 σκαλοπάτια του, μας δείχνει πόσο ο άνθρωπος ανεβαίνοντας φτάνει στην πληρότητα της υπάρξεώς του. Και η Αγία Μαρία η Αιγυπτία στο τέλος θα μας πει το δυνατόν της μετανοίας. Θα μας πει ότι όσο χαμηλά κι αν πέσει ο άνθρωπος μπορεί να σηκωθεί και να αγιαστεί. Θα μας υπενθυμίσει ότι υπάρχει ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα και από πού ξεκινάει? Από την αίσθηση του Θεού. Τι ένιωσε η Αγία Μαρία προσπαθώντας, ενώ ζούσε μέσα στην αμαρτία, δηλαδή λέρωνε το σώμα της που ήταν ναός του Θεού, να μπει στον επίγειο ναό του Θεού. Ένιωσε κάποιος να την εμποδίζει, να μην μπορεί να μπει. Όλοι μπαίνανε, εκείνη όχι. Και ξαφνιάστηκε, προβληματίστηκε, άρχισε να διερωτάται και είπε στην προσευχή της: «Αν Θεέ μου, ο λόγος είναι αυτός που καταλαβαίνω, τότε άφησε με να μπω και από την επόμενη στιγμή θα αλλάξω». Και μπήκε στο ναό και βγαίνοντας εξαφανίστηκε. 40 χρόνια στην έρημο αγίασε πραγματικά τον εαυτό της. Έγινε το πτηνό του Θεού, το πτηνό της ερήμου σαν τον Τίμιο Πρόδρομο, για να μας δείξει ότι η μετάνοια υπάρχει για τον καθένα, αρκεί πραγματικά να το θελήσει και αρκεί να έχει την προϋπόθεση, την αίσθηση της θεότητος. Και έτσι πλέον θα μας ετοιμάσει με αυτές τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε ακατακρίτως να φτάσουμε, να γίνουμε και να χαρούμε την Ανάσταση του Χριστού σαν γεγονός της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας. Και τότε δεν θα φύγουμε το βράδυ από την Εκκλησία για να πάμε στη μαγειρίτσα, γιατί εδώ είναι το μεγάλο πανηγύρι. Εδώ η ζωή είναι κάτω θάνατο και θα μείνουμε σε αυτή τη ζωή και στην κοινωνία αυτής της ζωής που όντως νικά το θάνατο. Και όταν ο άνθρωπος έτσι πορεύεται, τότε πλέον ηρεμεί και ειρηνεύει. Πρότυπο αυτής της ειρήνης είναι ο Άγιος Γρηγόριος. Ίσως όλη αυτή την ώρα να ψάχετε να βρείτε, μα εκείνο το θέμα που μας είπε στην αρχή, πού το, ακριβώς τώρα φτάσαμε, στο τέλος. Στο τέλος που είναι το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε. Αλλά δεν χρειάζονται πολλά λόγια, γιατί ακριβώς αυτά τα λόγια έχουν προϋπόθεση αυτά που είπαμε. Ο Άγιος Γρηγόριος λοιπόν, βλέποντας την αγάπη του Θεού, στηριγμένος στην αλήθεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας, άφησε τον εαυτό του στο χέρια του. Και αυτό φάνηκε με τον τρόπο της προσευχής του. Δύο ήταν οι βασικές προσευχές του Αγίου. Η πρώτη, «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Ο Άγιος έβγαινε τη νύχτα έξω, ύψωνε τα χέρια και φώναζε: «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Όχι αυτό το σκότος το εξωτερικό, αλλά το σκότος στην ψυχή. Αυτό το σκότος ήθελε να φωτιστεί με το φωτισμό του Θεού. Και επειδή ακριβώς ο αγώνας της μετάνοιάς του ή σαν αποτέλεσμα ο Θεός να του χαρίσει αυτό που ζητούσε, τον άνωθεν φωτισμό, από εκεί και πέρα η ζωή του ήταν πλήρως εμπεπιστευμένη στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό όλη η προσευχή του ήταν η πρόταση που ακούσατε: «Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησον με». Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, εγώ να σου πω. Τι να σου πω εγώ? Ποιο είναι το συμφέρον μου? Μα το ξέρω εγώ. Με το σκοτάδι που έχω στο νου μου μπορώ να ξέρω τι πραγματικά με συμφέρει? Αφού μέχρι τώρα πορεύτηκα μέσα στη γνώμη τη δική μου και απέτυχα, να επιμείνω στην αποτυχία μου? Κύριε, όπως θέλεις. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Η σωτηρία του ανθρώπου. Είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει για τον άνθρωπο κάτι κακό? Είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει αυτός που σταυρώθηκε για μας να ταλαιπωρηθούμε άσκοπα στη ζωή μας? Όμως ο Θεός είναι ο πιο καλός προπονητής. Επειδή μας ξέρει ποιοι είμαστε,
επειδή ξέρει την κατάστασή μας, μας παραχωρεί και χαρές και λύπες και δοκιμασίες και θλίψεις μέσα στη ζωή μας, ακριβώς για να ετοιμαστούμε. Ακριβώς λοιπόν μέσα στο θέλημα του Θεού σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο την τήρηση του θελήματος και την άλλη την αποδοχή. Όταν μέσα στη ζωή μας έρχονται θλίψεις και δοκιμασίες, αλλά όταν και βρισκόμαστε σε απορία τι να κάνω και πώς να φερθώ, ως θέλεις και ως είδας, όπως ξέρεις. Γιατί ποιος ξέρει πιο καλά τον εαυτό μας από τον ίδιο το Θεό? Πόσες φορές ανακαλύπτουμε μέσα μας πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν? Πόσες φορές μέσα στην κοινή συμβίωση σε ένα σπίτι λέει ο σύζυγος στη σύζυγο ή και αντίστροφα, μα εγώ δεν σε είχα γνωρίσει έτσι. Υπήρχε λοιπόν και ένας άλλος εαυτός που ήταν κρυμμένος, που ήταν άγνωστος και που τώρα φανερώνεται. Αυτόν τον εαυτό ο Θεός τον γνωρίζει, όπως ξέρεις. Τι σημαίνει όπως ξέρεις? Σημαίνει σου εμπιστεύομαι. Σου εμπιστεύομαι τη ζωή μας. Εμπιστεύομαι και τις δοκιμασίες που μου παραχωρείς. Γιατί εσύ είσαι ο καλός προπονητής που ξέρεις γιατί μου παραχωρείς τη θλίψη. Που ξέρεις γιατί μου παραχωρείς την αρρώστια. Που ξέρεις γιατί με οδηγείς ακόμα και στο θάνατο. Γιατί ξέρω ότι στην έξοδό μου από τη σκηνή αυτού του κόσμου με περιμένεις εσύ να με οδηγήσεις ένθα των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και απέραντος η ειδονή των καθορόντων το ανέκφραστο κάλος του δικού σου προσώπου. Κύριε, ως θέλεις και ως είδας. Τι μας τρώει σήμερα? Το άγχος, η αγωνία, ο προβληματισμός. Και μάλιστα αυτό το άγχος, αυτή η αγωνία μας φτάνουν στο σημείο να ρεζιλευόμαστε. Βλέπω μερικές φορές στα κανάλια τα τηλεοπτικά να έχουν γεμίσει από μάγους, από μάγισσες, από μέντιουμ. Βλέπω μάλιστα μερικές φορές μερικούς ανθρώπους, θα την πω τη λέξη ελεύθερα, ηλίθιους ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν και να βγαίνουν και να λένε, εγώ αν δεν ρωτήσω την κυρία Τάδε δεν πρόκειται να ξεκινήσω την επιχείρησή μου. Είναι ακριβώς το μέτρο της ανθρώπινης ηλιθιότητας. Γιατί αν αυτός ο κύριος ή κυρία Τάδε ήξερε την τύφλα του, θα είχε φτιάξει τη δική του τη ζωή πρώτα. Θα μου πείτε τι φτιάχνει, εκμεταλλευόμενος τη δική μας την ανοησία. Ακριβώς λοιπόν, τι σημαίνει όμως αυτό το τρέξιμο των ανθρώπων σε αυτές τις πόρτες και η γελιοποίηση του ανθρώπου, η αγωνία του ανθρώπου για τη ζωή του, για το μέλλον του. Πού βρίσκεται το μέλλον το δικό μου και το δικό σας? Στα χέρια του Θεού. Εκεί πρέπει να το αναζητήσουμε. Και σε αυτό το μέλλον κανένα μέντιουμ δεν μπορεί να παρέμβει. Οπότε λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν το καταλάβει αυτό, είναι γεμάτος άγχη και αγωνίες. Να προλάβω αυτό, να προλάβω εκείνο, να προλάβω τ' άλλο. Και χάνουμε τα μέτρα της ζωής. Τρέχοντας για τη ζωή φτάνουμε στο θάνατο. Αυτές οι μοντέρνες αρρώστιες της εποχής μας. Ο καρκίνος, το καρδιακό επεισόδιο, το εγκεφαλικό. Αυτά τα νούμερα που αυξάνονται και τελικά κάποια στιγμή δημιουργούν τα σοβαρά προβλήματα στην υγεία μας, είναι ακριβώς οι απεγνωσμένες προσπάθειες του ανθρώπου. Να βρει ένα νόημα για τη ζωή του και δεν το βρίσκει, γιατί το ψάχει εκεί ακριβώς που δεν υπάρχει. Η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου, «Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με», φανερώνει την κατάπαυσή του, την ειρήνη του, την εμπιστοσύνη του. Δεν έχει αγωνίες ο Άγιος Γρηγόριος, γιατί εμπιστεύεται το θέλημα και την αγάπη και τη γνώση του Θεού. Ο Θεός ξέρει καλύτερα από μας τι πραγματικά μας συμφέρει. Σας έχω πει κι άλλοτε το παράδειγμα. Θα σας το ξαναλέω πάντα, γιατί είναι διαρκώς δυστυχώς επίκαιρο. Τι άλλο μπορεί να θεωρήσει καλό για το παιδί του ένας πατέρας και μια μάνα να πετύχει στο πανεπιστήμιο? Ξοδεύεται, κουράζεται, κάνει τα πάντα και τελικά πετυχαίνει το παιδί. Και καμαρώνει για την επιτυχία. Και έρχεται το πανεπιστήμιο να γίνει ο τάφος του παιδιού του. Γιατί εκεί μπλέχει. Μπλέχει με ποικίλα πράγματα. Ή ακόμα περισσότερο και χειρότερα. Μπλέχει ακριβώς με αυτή την έλλειψη νοήματος. Έλεγα και τις προάλλες και το λέγω και σε εσάς. Πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό να βλέπεις νέα παιδιά που τελείωσαν και το πανεπιστήμιο ακόμα. Που πήραν το πτυχίο τους. Τι περιμένουν οι γονείς τώρα? Την προκοπή τους.
Ξέρετε τι κάνουν? Πάνε στα εξοχικά όμορφα σπίτια των γονιών τους, μαζεύονται μαζί και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Αυτή είναι η τραγωδία και η αποτυχία. Γι' αυτό λοιπόν το σπούδαζες. Γι' αυτό ξοδεύτηκες. Προσπάθησες να προλάβεις τα πάντα για το παιδί σου. Και να τι πρόλαβες. Και προσέξτε. Υπάρχει ευθύνη. Και η ευθύνη είναι κέρια. Γιατί ακριβώς δεν προτείναμε στα παιδιά μας τα ουσιώδη. Δεν τα γαλουχίσαμε με τα ουσιώδη. Δεν τα συνδέσαμε με το μοναδικό θεμέλιο μέσα στη ζωή. Που όταν κανείς εκεί θεμελιωθεί, δεν κουνιέται, δεν πέφτει, δεν συντρίβεται. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται θύνε παρά των κείμενων. Και όσα παιδιά θεμελίωσαν τη ζωή τους σε αυτή την πέτρα, δίπλα τους να τα είχαν τα ναρκωτικά τους ήταν περιτά. Όσα όμως δεν είχαν θεμελιώσει στην πέτρα αλλά στην άμμο, στις γνώσεις του μυαλού και όχι στην καλλιέργεια της καρδιάς, αυτοί τρέχουν να τα βρουν και πληρώνουν ακριβά για να τα αποκτήσουν, για να βάλουν το θάνατο και όχι τη ζωή μέσα στο κορμί τους και στο σώμα τους και στην ψυχή τους. Ο λόγος του Θεού είναι επίσης σαφής. «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, μάτιν ηγρύπνησεν οφυλάσσον». Αυτές τις αλήθειες τις ζούμε κέρια στη ζωή μας και ξαναγυρίζουμε στο λόγο του Αγίου. Αν είχαμε μάθει αλλιώς να οργανώνουμε τη ζωή μας, «Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις». Αυτό τι σημαίνει? Αναζητώ πάνω απ' όλα το θέλημα του Θεού. Προσεύχομαι για αυτά που μου φαίνονται αυτονόητα και παρακαλώ το Θεό, αν ο δρόμος που διάλεξα είναι λάθος, να μου τον κλείσει. Κάποτε ένας τέτοιος άνθρωπος ζούσε σε ένα νησί. Είχε αυτή την εμπιστοσύνη την απόλυτη στο Θεό. Και κατεβαίνοντας μια μέρα να πάει στο πλοίο να ταξιδέψει, παραπάτησε, έπεσε και έσπασε το πόδι του. Όταν έτρεξαν να τον μαζέψουνε, τον άκουσε να λέει «Και αυτό για το καλό μου θα είναι». Και του λέει ένας που τον άκουσε «Μα για όνομα του Θεού, βρε άνθρωπε, ποιο είναι το καλό σου? Το πόδι σου έσπασες». Κι όμως το πλοίο της γραμμής βούλιαξε. Και όντως έσπασε το πόδι του για το καλό του. Γιατί πραγματικά ο Θεός μερικές φορές επεμβαίνει στη ζωή μας από τρόπους και δρόμους που δεν το φανταζόμαστε. Θα σας πω και ακόμα ένα. Κάποτε ήρθε ένας νέος άνθρωπος στην πόλη που μένω, στη Χαλκίδα. Ζήτησε να με δει επιγόντως. Δεν τον είχα ξαναδεί, ούτε τον ξαναείδα. Ο άνθρωπος αυτός, χωρίς να του καταλάβει, μου είπε δυο μεγάλες αλήθειες της ημέρας εκείνης. Η πρώτη μου ανακοίνωνε το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, πολύ γνωστό στην πόλη μας. Και από αυτά που μου είπε, συγκλονίστηκα, γιατί κατάλαβα γιατί τον πήρε ο Θεός εκείνη την ημέρα. Γιατί η παραπέρα ζωή του θα ήταν καταστροφή για τον ίδιο, για το σπίτι του και για πολλούς άλλους ακόμα. Και όταν το πρόσωπο αυτό έφυγε, πήγα στην εικόνα του Χριστού και έκανα μια μετάνοια, λέγοντας «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, όντως πάντα εν σοφία επί ίσας». Αυτή την εμπιστοσύνη στο Θεό είχε ο Άγιος Γρηγόριος. Είναι η μεγάλη ανάσα. Εμείς κοντανασένουμε, λαχανιάζουμε μέσα στη ζωή μας, γιατί μας έλειψε αυτή ακριβώς η μεγάλη ανάσα. Μακάρι λοιπόν να μάθουμε αυτές τις δύο προσευχές, όχι με το στόμα μας, με την καρδιά μας, να μπορούμε και εμείς να ζητάμε επίμονα «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος», «Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησόν με». Και όταν αυτό βγαίνει από την καρδιά μας, τότε πλέον ο Θεός θα φωτίζει το σκοτάδι μέσα μας. Θα μας οδηγεί ακριβώς στο δρόμο του φωτός στη ζωή της Εκκλησίας. Εκεί θα οικοδομήσουμε τη ζωή μας. Εκεί θα φτάσουμε στη ζωή που νικά το θάνατο. Και έτσι πλέον θα καταλάβουμε αυτό που ο Χριστός είπε όταν κάποτε ρώτησε τους μαθητές του «Τι γνώμη έχουν για μένα οι άνθρωποι?» Και του είπαν οι μαθητές «Άλλοι σε νομίζουν για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, άλλοι για τον Ισαΐα, άλλοι για κάποιο προφήτη. Εσείς τι γνώμη έχετε για μένα?» Και η απάντηση του Πέτρου ήταν «Εσείς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και ο Χριστός του απάντησε
Εσύ μην που το είπες αυτό, είσαι ο Πέτρος. Αλλά πάνω σε αυτή την πέτρα, στην αλήθεια δηλαδή, ότι είμαι ο Υιός του Θεού, οικοδομήσω μου την Εκκλησία. Και πήλε άδου, ου κατησχίσου είναι αυτής. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το τέλος όλων των θρησκειών. Το τέλος της αναζήτησης, γιατί τώρα δεν είναι ο άνθρωπος που αναζητά το Θεό. Είναι ο Θεός που αναζητά τον άνθρωπο, να τον καλέσει μέσα στην κοινωνία της αγάπης Του. Να εμπεριπατεί και να κατοικεί μέσα μας. Να είναι για μας πατέρας και να είμαστε εμείς για Αυτόν παιδιά Του αγαπημένα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος συνοικοδομηθεί στην Εκκλησία, ζώντας αυτήν, φυτευόμενος δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμενος δια της Θείας Κοινωνίας, τότε πλέον έρχεται η ισορροπία και η ειρήνη του Θεού. Και όσους ανθρώπους γνωρίσαμε σε αυτόν τον κόσμο, να είναι άνθρωποι ειρήνης και αγάπης, όπως ήταν για μας ο μακαριστός γέροντας ο πατήρ Ιάκωβος, στον Όσιο Δαβίδ, όπως ήταν ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος, οι άνθρωποι αυτοί τους άφησε ο Θεός στην εποχή μας, για να μας δείξει ότι για όλους μας είναι δυνατή η ειρήνη του Θεού, η πάντα νουν υπερέχουσα. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είμαστε χριστιανοί γιατί ζητήσαμε κάποια θρησκεία, δηλαδή κάποια ικανοποίηση των μεταφυσικών μας ερωτημάτων, αλλά γιατί ζητήσαμε τη ζωή που νικά το θάνατο. Και ο Χριστός δεν ήρθε να μας λύσει θρησκευτικές απορίες, ήρθε να μας δώσει τη ζωή η οποία νικά το θάνατο, και αυτή είναι η Εκκλησία, το σώμα Του. Και όλη αυτή η περίοδος είναι μια προπόνηση και μια άσκηση, πως ο άνθρωπος θα κερδίσει το μεγάλο στοίχημα, να μην χάσει τη ζωή του, να μην χάσει τη ζωή που νικά το θάνατο. Και όποιος κερδίσει αυτή τη ζωή, κερδίζει και αυτήν εδώ που περπατάμε. Γιατί η εμπειρία μας δείχνει ότι όποιος αγνοεί αυτή την όντως ζωή, αυτός με τον τρόπο που ζει καταστρέφει με τα ίδια του τα χέρια και τη δική του τη σημερινή, την επίγεια ζωή. Μερικές φορές την ρημάζει, βγάζει τα μάτια του με τα ίδια του τα χέρια. Γι' αυτό λοιπόν ας θελήσουμε να κατανοήσουμε το τι σημαίνει το ότι είμαστε χριστιανοί. Όχι για κανέναν άλλον λόγο. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη ούτε από μένα ούτε από εσάς. Εμείς έχουμε ανάγκη από τη χάρη του Θεού. Αυτό λέγει η πιο κοινή λογική. Και αλίμονο γιατί είμαστε τόσο παράλογοι και τόσο τυφλοί που δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί αν το καταλαβαίναμε θα λέγαμε με προθυμία «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει». Και αυτή η ακοή και η υπακοή, όπως την Παναγία «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου», την μετέτρεψε σε άνθρωπο ευλογίας, έτσι θα μετατρέψει και μας. Ας θελήσουμε λοιπόν αυτή την ημέρα να μαθητεύσουμε στο μεγάλο δάσκαλο, στον Άγιο Γρηγόριο, από τις όλες αλήθειες που μας έδωσε, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο καλούμεθα να εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού. Κύριε, όπως ξέρεις και όπως θέλεις, ελέησέ μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Με τη χάρη του Κυρίου απόψε το βράδυ θα μου επιτρέπετε να κάνω μια συνέχεια των δύο τελευταίων ομιλιών που όσοι ενθυμίστε που είμαι θα μαζί είχαν σχέση με μια αίτησή μας προς τον Θεό, εκείνη που λέγει να μας δίνει την ημέρα τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον. Και μιλήσαμε πώς περίπου ο άνθρωπος θα πρέπει να σκέπτεται και να ενεργεί προκειμένου να επιτύχει ώστε η μέρα του να είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος. Η σειρά των σκέψεων του Αγίου αυτού ανθρώπου που έφτιαξε αυτά στα αιτήσεις δεν τελειώνει εκεί. Και τούτο διότι παρότι έτσι πρέπει να είναι η ημέρα για τον πιστόν, τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος, εν τούτης όμως λέγω δεν το κατορθώνει ο πιστός. Γι' αυτό στη συνέχεια έχει και άλλες αιτήσεις που κατά κάποιον τρόπο φροντίζει να θεραπεύσει και επιμένει ώστε ο άνθρωπος φεύγοντας του κόσμου τούτου να φύγει κάπως τακτοποιημένος. Διότι είναι σοβαρό το θέμα εάν ο άνθρωπος δεν κατορθώσει να απέλθει του κόσμου τούτου εν ειρήνη και μετανία. Συνήθως ο Κύριος δεν εξετάζει τον άνθρωπο ποια η ζωή του μέχρι που να ακούσει ο άνθρωπος. Από τη στιγμή που θα ακούσει ο άνθρωπος καθίσταται αναπολόγητος. Γι' αυτό και του ζητάει το υπόλοιπο να το χρησιμοποιήσει διαφορετικά από ό,τι το χρησιμοποιούσε μέχρι τις ώρες που ήκουσε. Όταν ο Απόστολος Παύλος ήλθε εις τας Αθήνας και κήρυξε στους παππουλιδές μας εδώ στην Πνίκαν στας Αθήνας, όπως γνωρίζετε από τα σπράξη των Αποστόλων στο 17ο κεφάλαιο που αναφέρονται τα περιστατικά του ερχομού δηλαδή εδώ και του κηρύγματος, λέγει εν κατακλείδη στους Αθηναίους τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός τα νυν παραγγέλει πάσιν μετανοήν. Τα αντιπαρέχεται λέει αυτά. Δεν είχατε ακούσει. Δεν γνωρίζετε. Δεν ξέρετε. Από εδώ όμως και πέρα τα πράγματα αλλάζουν. Τα νυν παραγγέλει πάσιν μετανοήν. Διότι έστησε λέει δικάστημον. Έχει προσδιορίσει δικάστημον. Και θα δικάσει κάποια μέρα τον άνθρωπο όχι το τι έκανε εξ αρχής αλλά από εκεί και εντεύθεν που έγινε ενήμερος της διδασκαλίας. Αυτό πάλι είναι και για μας κάτι. Έχει από το ένα μέρος παρηγορία και από το άλλο μέρος ευθύνη. Παρηγορία γιατί μου δίνει την ευχέρεια να αλλάξω ζωήν και ευθύνη εάν δεν χρησιμοποιήσω επαγαθό και αδιαφορήσω για τα λεγόμενα και νομίζω ότι είναι σύμπτωση ή ότι είναι ανθρώπινα αυτά κατασκευάσματα και όχι ότι ομιλεί ο Θεός κατ' επέκταση των πράξεων των Αποστόλων κηρύττοντας μετάνοια για των διαφόρων ανθρώπων των αιώνων και καλεί πάντα να μετανοήσουν. Διότι λοιπόν λέγω η Αγία Εκκλησία μας γνώριζε δια Πνεύματος Αγίου ότι ο άνθρωπος δεν θα είχε την ημέρα της ζωής του τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον. Του λέγει κάθε φορά, τουλάχιστον το υπόλοιπο τη ζωή ημών. Πρόσεξε από εδώ και κάτω τουλάχιστον. Ό,τι έκανες, έκανες. Όσο η μάρτυρα, τη μάρτυρα. Άλλαξε από εδώ και κάτω ζωή. Γι' αυτό ακριβώς στη συνέχεια λέγει των υπόλοιπων χρόνων τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Θα πρέπει να ζητήσουμε και πάλι από τον Κύριο να μας δώσει το υπόλοιπο της ζωής μας να είναι εν ειρήνη και μετανία. Και αν έστω το υπόλοιπο της ζωής μας, που δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό το υπόλοιπο, μπορεί να είναι ένα έτος, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 50, μπορεί να είναι ένας μήνας, μπορεί να είναι λίγες μέρες, λίγες ώρες, λίγα λεπτά. Δεν ξέρει κανείς πόσο είναι το υπόλοιπο της ζωής του. Και πάντοτε έχει να κάνει με ένα υπόλοιπο. Αυτό να το έχει πάντοτε υπόψη του. Διότι αν ο άνθρωπος πίστευε ότι έχει υπόλοιπο και το υπόλοιπο δεν ξέρει πότε εξαντλείται μπροστά στα μάτια του Θεού, δεν θα είτο ίος είναι. Και διαφορετικά θα προλητεύεται. Ολημερής θα είτο κάτω από το βλέμμα του Θεού ότι τον βλέπει. Κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Θα είτο ο ελεών. Θα είτο ο θεραπεύων. Θα είτο ο ειρηνεύων. Θα είτο ο συγχωρών. Θα είτο ο μεταμελούμενος. Θα είτο. Αλλά εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Ναι, μεν αφήνουμε να εννοηθεί ότι θα έχουν βέβαια ένα υπόλοιπο. Αλλά συνήθως το υπόλοιπο το κάνουμε μεγάλο εμείς. Έχουμε καιρό ακόμη. Ποιος ξέρει πότε θα έρθει ο Χριστός? Ποιος ξέρει πότε θα πάει να συναντήσει τον Χριστό? Γιατί είναι δύο περιπτώσεις. Δεν είναι το πότε θα έρθει, αλλά και το πότε ίσως πάμε. Έχει ωραία γράψει ο Πέτρος, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει ποτέ αυτό, και λέγει ότι ο Χριστός θα έρθει σε μια στιγμή που δεν τον περιμένουν οι άνθρωποι. Δεν τον περιμένουν οι άνθρωποι. Ήξει, λέει, ο σκλέπτης ενικτή, γράφει στην επιστολή του. Και όταν ο Πέτρος γράφει ότι ο Χριστός θα έρθει ο σκλέπτης ενικτή, στη Β' Πέτρο είναι στο Γ' 10, τότε ποιος είμαι εγώ? Και ποιοι είσαστε εσείς ή άλλοι, τέλος πάντων, που δεν μας βλέπουν και δεν μας ακούνε αυτή την ώρα, οι οποίοι έχουν τη γνώμη ότι έχουν ένα μεγάλο υπόλοιπο και μέσα σε αυτό το υπόλοιπο θα βρουν τον τρόπο κάπως να τακτοποιήσουν ορισμένα πράγματα, τα οποία τώρα γιατί δεν τακτοποιούν, γιατί δεν τα τακτοποιούν τώρα? Διότι την ψυχή την έχουν ως κάτι το αμεληταίο, κάτι το παραπεταμένο, κάτι το άχρηστο. Και τη ζωή εδώ, παρότι θα έπρεπε το 99% να είναι για την ψυχή και το 1% για το σώμα, ανταλλάσσονται οι όροι. Και διατίθεται το μεγαλύτερο ποσοστό, όλος σχεδόν, για τη σάρκα, για την προσωρινότητα και όχι για την ψυχή και την αιωνιότητα. Είναι άδικος ο άνθρωπος στην ενέργειά του αυτή. Θα έπρεπε να κάνει διαχωρισμό και να προσέξει τι είπα να πει ψυχή και τι είπα να πει σώμα. Να προσέξει ότι η ψυχή έχει αιωνιότητα και η σάρκα έχει προσωρινότητα. Η ψυχή ζει και αφεαυτής, το σώμα δεν ζει αφεαυτού του. Και αν δεν ήθελε να αποδώσει δικαιοσύνη και να προσέχει 99 φορές την ψυχή και μία το σώμα, τουλάχιστον, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, ας δώσει μισά και μισά. Όσο ενδιαφέρεται για το σώμα, ας ενδιαφερθεί και για την ψυχή. Αλλά δεν το κάνει άνθρωπος και είναι άδικος ο άνθρωπος. Και όχι προς τους έξω, προς τον έσω, προς τον ίδιο τον εαυτόν του. Αδικεί τον εαυτόν του ο άνθρωπος και εφόσον μόνος του και θεληματικά αδικεί τον εαυτόν του, θα είναι αδικημένος στην αιωνιότητα και δεν θα του φταίει ο Θεός, θα φταίει αυτός ο ίδιος, διότι ο άνθρωπος ό,τι σπείρει και θερίσει. Εάν σπείρω καλαμπόκι, θα περιμένω να θερίσω σιτάρι; Εάν σπείρω βρώμη, θα περιμένω να θερίσω κριθάρι; Ο σπείρων σαρκικά, κοσμικά, θα περιμένει να θερίσει πνευματικά και αιώνια; Γνωρίζονται λοιπόν, λέγω, ότι ο άνθρωπος δεν θα κάνει την ημέρα του τελεία Αγία Ειρηνική και Αναμάρτων. Θα τη λερώνει την ημέρα και θα έχει πολλές ημέρες λερωμένες. Είτε για την άγνοια, είτε για άλλους λόγους, δεν ξέρω τι, του επιτρέπει και τον καλεί. Τουλάχιστον, έλα να ζητήσουμε μαζί να μας δώσει ο Θεός, γιατί μόνοι μας δεν θα τον μπορέσουμε, το υπόλοιπο της ζωής μου να είναι εν ειρήνη, εν μετανία, γιατί μας χρειάζεται να είναι και εν ειρήνη και εν μετανία ο άνθρωπος, διότι δεν γνωρίζει. Και έχει και κάτι τι άλλο πιο κάτω, το οποίο διαφεύγει από πολλούς, διότι ο οδοστρωτήρ της συνηθίας δεν μας επιτρέπει να προσέξουμε εις βάθος. Δεν μας το επιτρέπει. Το υπόλοιπον χρόνο, λέει, τη ζωή ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέστε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Και ο αντιπρόσωπος μας ο ψάλτης λέγει παράσχου Κύριε. Ναι, αλήθεια. Συμφωνούμε να μας δώσεις το υπόλοιπον να είναι. Το υπόλοιπον όχι μια μέρα μόνον, και αυτοί οι οποίοι τηρούν την ημέρα τελεία Αγία Ειρηνική και Αναμάρτων, και για αυτούς ισχύει αυτή η ευχή. Διότι δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να ζήσει ορισμένες ημέρες της ζωής του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πρέπει να ζει σε όλες τις μέρες της ζωής του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, διότι ο θάνατος είναι φωτογραφικός φακός και μπορεί ο άνθρωπος να κάνει μια ζωή 100 χρόνια παρά μια μέρα χριστιανικά, αλλά τη μια μέρα την κάνει αντίχριστη και να πεθάνει και να τη χάσει την αιωνιότητα. Και υπάρχει εκδοχή ένας άνθρωπος να κάνει 100 χρόνια αντίχριστα και να κάνει μια ημέρα χριστιανή και να πεθάνει και να κερδίσει την αιωνιότητα. Ου αν ευρώσε και κρινώσε, λέγει η Γραφή. Όπου θα σε βρω, εκεί και θα σε κρίνω. Όταν ένα δέντρο πέσει προς ανατολάς, δεν μπορεί να τον αναζητάς προς δυσμάς. Όπου θα πέσει, εκεί θα ξυλευτεί. Έτσι είναι ο άνθρωπος και έτσι είναι η ψυχή του ανθρώπου, και έτσι ο άνθρωπος θα πρέπει να σκέπτεται για τη ζωή του, αν φοβάται. Δηλαδή, όταν λέγω αν φοβάται, αν λογαριάζει, αν υπολογίζει. Ο φοβούμενος, μακάριος, ο φοβούμενος των Κύριων, ο σεβόμενος, ο λογαριάζων, ο υπολογίζων. Θα έπρεπε λοιπόν, λέγω, ο άνθρωπος να το έχει υπόψη του αυτό το πράγμα, ότι καλείται στη συνέχεια, εκτός από αυτού που σας είπα, τουλάχιστον να κάνει το υπόλοιπο του. Να είναι εν ειρήνη το υπόλοιπο, εν μετανία. Η ειρήνη με τη μετάνοια είναι απαραίτητη. Είναι συνδεδεμένες αρετές αυτές και αλληλοεξαρτώνται. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος που δεν έχει ειρήνη ότι είναι εν μετανία. Και δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος εγώ είμαι μετανοημένος αλλά δεν έχω ειρήνη, για ορισμένους λόγους και αιτίες. Απαραίτητο στοιχείο. Όταν ένας άνθρωπος φτάνει προς το τέρμα του, πρέπει πάντοτε να υπολογίζει τις δυο βασικές εντολές κατ' εξοχήν. Το αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, της καρδίας σου, της διανοίας σου, της ισχύος σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Εάν τολμήσεις και φύγεις του κόσμου τούτου και μετατεθείς εις τον κόσμο εκείνον, γιατί περί μεταθέσεως πρόκειται, αλίμονό σου εάν οι δύο αυτές αρετές, οι δύο αυτές πυρήνες

δεν είναι μια ευθύνη και υποχρέωση από ίδιο συμφέρον για την ψυχή μου μόνον εμένα, αλλά έχω και λόγο να δώσω στο Θεό εάν βρεθώ μπροστά σε μια άλλη κατάσταση εχθρική, που κάποιος είναι εχθρός με το Θεό ακόμη και είναι στα τελευταία του, που κάποιος είναι εχθρός με τον πλησίον ακόμη και είναι στα τελευταία του, και εγώ δεν παίξω ρόλον γεφύρας, δεν βρω τρόπους, δεν μεταχειριστώ τα πάντα να σύσω ουρανών και γην, να συμφιλιώσω ή δυνατόν τον άνθρωπο αυτόν με τον Θεό και με τον πλησίον, αλίμονό μου εν ημέρα κρίσεως. Θα μου ζητηθεί λόγος, γιατί πολλοί άνθρωποι ευρισκόμενοι κοντά σε ανθρώπους που φεύγουν δεν έπαιξαν το ρόλο και δεν παίζουν το ρόλο πολλές φορές που πρέπει να παίξουν. Ούτε οι ιερέα τους φέρνουν να τους εξομολογήσουν και να τους κοινωνήσουν, ούτε τους συνανθρώπους που γνωρίζουν ότι πολλά χρόνια έχουν να πούν την καλημέρα δεν τους φέρνουν και δεν τους παρακινούν ώστε να βοηθήσουν να επέλθει σε ενόηση και αγάπη πριν φύγει ο άνθρωπος αυτός από τον κόσμο τούτο. Γι' αυτό λέγω, θα βρεθούν πολλά μεταγιών κρεμασμένα εκτός των αμαρτιών στο λαιμό μας εν εκείνη τη ημέρα. Διότι δια του αδελφοθέου Ιακώβου λέγει ότι ο δυνάμενος ποιήν καλόν και ού ποιή αμαρτία αυτό εσύ. Εμείς ούτε καν λογαριάζουμε το βράδυ τι βρώμικο κάμαμε την ημέρα και τι χρεώσαμε. Και ορισμένοι που τυχόν λογαριάζουν και υπολογίζουν την ημέρα όπως λογαριάζει ο μπακάλι στον πεζακτά πώς πήγε σήμερα, δεν έχουν την προνοητικότητα να γράψουν στο παθητικό μαζί με τις αμαρτίες και ότι δεν έκαναν καλό που μπορούσαν να το κάνουν. Ή γιατί εντράπηκαν, είτε διότι εφοβήθησαν τον σατανά, είτε διότι ελπίστησαν να βάλουν το χέρι στη τσέπη να διευκολύνουν μια κατάσταση, είτε χίλια δυο άλλα πράγματα δεν χρησιμοποίησαν ή εμποδίστησαν και δεν έγιναν αιτία συμφιλιώσεως ούτε με τον Θεό ούτε με τον πλησίον, και έφυγαν ψυχές αμετανόητες, ανηρήνευτες, ανεξομολόγητες, ασυμφιλίωτες, και είναι δεσμευμένοι εκείνοι που πήγανε εκεί και δεσμευμένοι και εκείνοι που μείνανε πίσω. Γιατί πού θα τον βρεις τώρα να συγχωρηθείς? Πήγαινε και κλάψε στον τάφο του απάνω, τι θα βγει από το χώμα? Και εν τούτης, δεν είναι λέγω μόνον αμαρτία για εκείνο που κάνω εγώ, αλλά για εκείνο το οποίο μπορώ να κάνω και δεν το κάνω. Ας το σκεφτεί ο καθένας αυτό το πράγμα. Χαθήκανε ψυχές την τελευταία στιγμή και κερδιθήκανε ψυχές από τα δόντια του σατανά την τελευταία στιγμή, αλλά εδόθησαν μάχες, εδόθησαν μάχες, γιατί ο Θεός, εφόσον το στήθος του ανθρώπου ακόμη αναπνέει, έχει εγγύη στη δόνση ότι περιμένει. Σας πω ένα περιστατικό μέσα στα πολλά. Τον Ευαγγελισμό πέθανε μια μητέρα μια κόρη. Η μητέρα αυτή ήταν ανεξομολόγητος και ακοινώνητος. Μητέρα ψυχρά, αδιάφορος προς τη θρησκεία. Τυπικά πράγματα. Αλλά υπήρχαν αμαρτίες για εξομολόγηση. Και αν πέθαινε κατά αυτή την έννοια, θα εκολάζεται. Ήτο ο περιστεράς τότε στον Ευαγγελισμό, ο Ηλίας, αρχιμαντρίτησον. Η κόρη επήγε. Πάτερ, παιδί μου, πηγαίνω. Η μητέρα σου είναι αφασία 4 ημέρες. Οι γιατροί την περιμένουν ώρα την ώρα. Το βράδυ δεν ξημερώνει και το πρωί δεν βραδιάζει. Τι να σου κάνω? Ας έρθει στα λογικά της

0: μπορέσω να μιλήσω μαζί της και να την εξομολογήσω αν μπορώ και να την κοινωνήσω αν μπορώ. Εγώ γνωρίζω τα πράγματα. Μου τηλεφωνεί η κόρη. Αυτό και αυτό συμβαίνει, κύριε Παναγόπουλε. Λοιπόν, τι θέλει? Αναπνέει, λέγω. Λέει, αναπνέει. Τέσσερες ημέρες λέει, αφασία, την περιμένω. Έχει παγώσει, κατ, παν, ακ, πράγματα κλπ. Προσευχή, λέγω, να τη δώσω, κύριος, έστω και μια ώρα αναλαμπή. Να προλάβει, να τακτοποιήσει αυτά και ας την πάρει. Α, γίνει τέτοιο θαύμα, λέω, σε μένα, γιατί να μην γίνει? Γιατί την περιμένει, γιατί άφησε περιπτώσει, γιατί πήρε από 4 ημερών. Για να βασανίζει τους γιατρούς ή εσένα. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω πώς προσευχήθηκε η κόρη. Και η μητέρα έρχεται στον εαυτό της. Ειδοποιεί το ιερέας, πηγαίνει την εξομολογή, την κοινωνεί, τρώει και ένα γιαούρτι και το απόγευμα πέθανε. Και την κυδέψαμε και στο Άι Δημήτρη εδώ πέρα, τον Μπραχάν. Μάλιστα. Παράξενα πράγματα. Ποιος θα πιστεύει αυτά? Μην πείτε τίποτα. Μην φανεί παπά. Κι αν κάνετε φτέλαιο μακριά, αν το κάνετε αρκετά εδώ. Μην δει Πετραχίλη. Μην δει την ζωή. Μην δει τον αυτόν που μεταφέρει την ζωή. Να μην δει τη ζωή. Και το ξέρω θα πεθάνει. Και αύριο καλή δεσπότη για να κάνει μνημόσυνο. Τώρα που μπορούσες να διευκολύνεις να έρθει παπάς χωρίς λεφτά, δεν το έκανε. Τώρα κάνεις με δεσπότη κηδεία και με δεσπότη μνημόσυνο για να το σώσεις. Ούτε αυτό σώζεται, ούτε εσύ σώζεται. Και αν αυτός αναπαυτεί κατά κάποιον τρόπο, από σένα θα το ζητήσει μια ημέρα ο Θεός. Εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Ναι, γιατί μπορούσε να το κάνεις και δεν το έκανες. Ξέρετε, αγαπητοί μου, πόσο είμαστε συνυφασμένοι. Είναι η φυσική αυτούργη, αλλά είναι και η ηθική αυτούργη. Το ξέρετε, αν κάποιος αυτοκτονήσει και αποδειχθεί ότι εγώ μπορούσα να του πιάσω το χέρι ή μπορούσα να προλάβω κάποιον που σκοτώνει ανάμεσα και το έκανα, το ξέρω, θα πάω φυλακή. Αν ο νόμος ο ανθρώπινος δεν συγχωρεί, θα συγχωρήσει ο νόμος ο Θείος? Και εντούτοις, αυτό περνάει απαρατήρητο. Και από εμάς αυτούς για τον εαυτό μας, αλλά και προς τους άλλους που θα μπορούσαμε πολύ να βοηθήσουμε. Γιατί ξέρετε, δεν έχετε κάνει γέροντες όπως μου έλεγε ένας αστεϊζόμενος. Εκείνη η ώρα, εκτός ορισμένων σκληρών ανθρώπων, σαν εκείνο που σας έλεγα κάποτε, όταν είδε το Άγιο Ποτήριο και πήγε στο δωμάτιο, είπε «έξω να ζωρέω», εκτός εκείνων, όλοι οι άλλοι που βλέπουν ότι εγκατελείφθησαν από την επιστήμη, δεν μπορεί κανείς να βοηθήσει κλπ. Κοιτάνε πού να πιαστούνε. Είναι η καταλληλότερα ώρα να βοηθήσει τον άνθρωπο. Ναι, να κάνουμε ό,τι λέει η επιστήμη. Αλλά ας ζητήσουν και τον Θεό. Πού ξέρει που μπορεί η επιστήμη να μην τον μπορεί και να τον μπορεί αυτός. Και κάτω από την ανάγκη, θα τον άσω το ιό που από ανάγκη εγύρισε, μπορεί να τον αρπάξει εκείνη τη στιγμή. Και όταν μπει ο Χριστός μέσα και μπει Πετραχίλη Ορθόδοξο μέσα, αρχίζει η κοινοποίηση εξώσεως των διαβόλων και μένει ελευθέρα η ψυχή και βλέπει τι έχασε στην αιωνιότητα, τι έχασε, τι ζωή έκανε και τι μπορούσε να κάνει. Είναι άνθρωποι που βλέπουν σαν τον τυφλοπόντικα την τελευταία μέρα της ζωής των. Αλλά χρειάζονται βοήθεια από εμάς. Και αυτό το υπόλοιπο και ένα άλλο που λέει πιο κάτω, όλα αυτά εξαρτώνται και από τον καθένα αλλά και από αυτούς που υπάρχουν στο περιβάλλον. Δείστε, δεν το έλεγα εδώ, το έλεγα στην Ερυψό που μιλούσα. Σε ένα χωριό, ένας βλάσιμος δεν πήγε να εξομολογηθεί, παρότι ο ιερεύς το εκεί και εξομολογούσε 2 ημέρες. Είχαν εξομολογηθεί οι πάντες. Και τον έπιασαν οι χωριανοί και τον πέταξαν μέσα στην παράγκα από το παράθυρο. Άνοιξαν το παράθυρο, το σπάσαν και τον πέταξαν πεταχτών μέσα. Και όταν βγήκε έξω, τους αγκάλιαζε κλαίγοντας και τους φιλούσε για αυτό που κάμαν. Και τα αυτόν τον έστειλαν στον Χριστό. Σε χωριό της Κυπαρισίας έγινε αυτό το πράγμα. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να έχει πίστη, έστω και κόκκου συνάφεως, θερμή δηλαδή, πίστη να έχει και να παλέψει μέχρι την τελευταία στιγμή να αρπάξει κάποιον άνθρωπο από τα χέρια του σατανά. Είναι μεγάλη κατάρα να βρίσκεσαι μεταξύ συγγενών απίστων την τελευταία στιγμή της ζωής σου. Μεγάλη κατάρα. Κακό μεγάλο θα έχεις κάνει στη ζωή σου. Σκληρός θα ήσουν, αδιάφορος θα ήσουν. Τα πάντα τα έγραφες στα υπολείμματά σου. Γι' αυτό και στη θανή σου δεν βρέθηκαν άνθρωποι να σε βοηθήσουν. Έτυχα ένα χειμώνα σε ένα μέρος σε επαρχία και μιλούσα. Και όταν γυρίζαμε στην πόλη, συναντήσαμε στον δρόμο μια γυναίκα μαυροφόρα ολοφυρωμένη. Την πήραμε στο αυτοκίνητο και θελήσαμε να μάθουμε γιατί έκλαιγε έτσι και αν μπορούσαμε να την παρηγορήσουμε. Και τι μάθαμε, λέτε. Ότι είχε πεθάνει η αδελφή της και τάφη χωρίς ιερέα. Λόγω του χειμώνος και του χιονιού δεν μπόρεσαν να φτάσουν οι ιερείς στο χωριό. Ιερεύς δεν υπήρχε στο χωριό. Την κράτησαν τρεις ημέρες και τέλει την έθαψαν εκεί πέρα χωρίς παπά και ψάλτη. Και τι απεδείχθη συνέχεια? Ότι αυτή σε όλη τη ζωή κατηγορούσε τους παπάδες. Και δεν βρέθηκε και παπάς, ούτε στιθανή. Είναι δίκαιος ο Θεός. Και ο άνθρωπος, όπως σας είπα γρηγορότερα, πήρε και θερίζει. Γι' αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το κρύο πράγμα, όταν πεθαίνουν άνθρωποι σε περιβάλλον άπιστο, σε περιβάλλον που δεν έφτασε η ιερέ, που δεν έφτασε η ελπίδα της Αναστάσεως, που δεν δόθηκε το σύνθημα της μετανοίας και της εξομολογήσεως και της συμφιλιώσεως. Πολλοί άνθρωποι είναι αλήθεια ότι αγωνίζονται να συμφιλιώσουν ανθρώπους. Είναι μεγάλη αρετή αυτή, μεγάλος ο μισθός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο βραβείο στον άνθρωπο από το να ειρηνεύσει άνθρωπον με συνάνθρωπον και άνθρωπον με τον Θεό. Γιατί έχει δύο λόγους και δύο ρόλους να παίξει ο άνθρωπος. Να συμφιλιώσει άνθρωπον με συνάνθρωπον και άνθρωπον με τον Θεό. Το μένενα, όπως είπα γρηγορότερα, είναι δια της συγγνώμης και της συγχωρήσεως. Το άλλο είναι δια της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Πράγματι έχουν πέσει γεφύρια, όπως θα λέγαμε. Και ξέρετε, διεξάρτητα το λέγω αυτό το πράγμα τώρα. Ένας λέγει το εξής προκειμένου να συμφιλιώσει άνθρωπο με συνάνθρωπο. Μπορείς να μεταχειριστείς και κακό ακόμη. Είναι οξύμορο, είναι, πώς να σας το πω, δεν είναι παπικό σύνθημα ο σκοπός αγιάζει τα μέσα εδώ. Αλλά εάν είναι ανάγκη, και κακό να χρησιμοποιείς. Λέγει, ου κακόν το κακόν, ειρήνην άγων. Δεν είναι κακό το κακό, εάν θα φέρει ειρήνη. Και ψέματα δηλαδή μπορεί να πεις. Μα αυτόν τον άνθρωπο, μα ξέρεις τι λέγει αυτός για σένα. Αδικείς τον άνθρωπο και τον εαυτό σου. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λες? Και εκείνος ας τον κατηγορούσε γρηγορότερα. Ας τον εξύβριζε γρηγορότερα. Και πηγαίνει στον άλλον. Μα αυτόν δεν τάζει καλά. Αυτός κοιτάζει να βρει την ευκαιρία πότε να έρθει. Αλλά φοβάται μην του κλείσει την πόρτα. Ψέματα του λέω. Και εντούτοις αυτούς τους ειρηνεύει. Μεγάλη ευλογία αυτή. Και λέγει ο Άγιος άνθρωπος αυτός, ο Συνέσιος, ου κακόν το κακόν, ειρήνη άγων. Και όσον φέρνει ειρήνη, δεν είναι κακό, λέει, και αυτό το κακό ακόμη. Θυμόσαστε κάποτε που σας έλεγα από το γεροντικό, τον νέον εκείνον, το καλογέρι εκείνο, που έμαθε ότι ο γεροντάς του δεν τα είχε καλά με κάποιο γέροντα επί πολλά χρόνια. Τι μετεχειρίστη. Ο άνθρωπος είναι εφευρετικός αν έχει αγάπη μέσα του Χριστού. Όχι αγάπη από αυτοί που πηδούν στην Ακρόπολη κάτω ή πετάνε τα μυαλά τους. Όχι αγάπη έρωτος σατανικού πορνείας και μυθίας. Αγάπη Χριστού με θυσίαν έντιμον. Τι εφεύρε αυτός? Ζήτησε να πάει σε ένα πανηγύρι. Και κάποτε είχαν έρθει μερικοί και φέρανε λίγα σίκα για φιλία, γλυκά όπως τα λέγαμε. Και αυτός ο μικρός κράτησε δυο σίκα και τα κρύψε. Και όταν πήρε την ευλογία από τον γεροντά του για να πάει στο μοναστήρι το άλλο που εόρταζαν, βρήκε εκεί κοντά την καλύβα του γέροντος που ο γεροντάς του δεν τα είχε καλά. Και πάει και τον επισκέπτεται. Ευλόγησε. Καλώς το γέρο. Εσύ είσαι ο γεροντάδε που τόσα καλά λόγια λέει ο γεροντάς μου για σένα. Τίποτα δεν λέει ο γεροντάς. Ποιον έχει γέροντα, παιδί μου? Τον Τάδε. Και λέει καλά λόγια για μένα? Μα κάθε μέρα. Αυτόν έπρεπε να έχει γέροντα εσύ. Αυτός αξίζει, εγώ δεν αξίζω τίποτα. Τέτοια λόγια. Και ήθελα να σε είδω. Και από την ευκαιρία που ήρθα εδώ στο μοναστήρι για την εορτή, θα νόμιζα ότι θα χάνα τον κόσμο όλο να ερχόμουν εδώ πέρα να σε είδω. Και μάλιστα να μην ξεχάσω, δεν είχε τίποτα άλλο να σου δώσει. Και μου έδωσε ένα σίκο να σου δώσω για φιλία. Κόκαλο γέροντα. Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Την ευχή σου, γέροντα. Φεύγει το καλογέρι, πάει. Γυρίζει. Ο άλλος τώρα άρχισε να ελέγχεται. Τώρα αυτός ο άνθρωπος λέει λόγια για μένα και εγώ κρατάω. Τι κάνω εγώ, πού πάω εγώ? Πάει στο γέροντα. Καλώς όρισε. Σου είμαι θυμωμένος, γέροντα. Γιατί, παιδί μου? Έχεις ένα τέτοιο καλό φίλο και ένα κάτι τέτοιο καλό γέροντα και δεν μου μίλησες ποτέ για τον άνθρωπο αυτόν που λέει τόσα λόγια για σένα. Ποιον έχω φίλο εγώ? Έναν εκεί στο μοναστήρι δίπλα που έχει μια καλυβούλα κλπ. Και πού τον γνώρισα αυτόν? Πού τον γνώρισα? Όλες ολόκληρες μου λέει, από βραδύ μου λέει για σένα. Ότι έχει γέροντα και αυτός είναι γέροντας και χαλάλι κλπ. Και μπράβο σε να τον προσέχεις και τα τι αυτά. Και δεν μου είπες ποτέ για αυτό το γέροντα. Και μάλιστα, μην ξεχάσω, μου δώσε ένα σίκο να σου δώσω για φιλία. Άρχισε τώρα ένας να ελέγχεται και ο άλλος να ελέγχεται. Αλλά δεν είχε πάει κανείς να συναντήσει τον άλλον. Κάποτε οθήθησε σε ένα άλλο πανηγύρι, γιατί πηγαίνει να αντιπροσωπείς από αυτά τα καθολικά που εορτάζουν, να σου ο ένας μπαίνει από τη μια πόρτα και ο άλλος βγαίνει από την άλλη. Και μόλις είδε ο ένας τον άλλο, πήγε και έπεσε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και άρχισε να κλαίει και να φιλιώνται χωρίς να λένε τίποτα. Αλλά τα δάκρυα αυτά και η αγκαλιά τα είχε πει όλα. Και ποιος την είχε επιτύχει αυτή τη συμφιλίωση? Αυτό το καλογεράκι. Είναι εφευρετικός ο άνθρωπος όταν ξέρει. Βρίσκει μυρίους τρόπους. Ναι. Άνθρωποι επλήρωσαν πολλά ποσά. Πολλά χρήματα για αυτή τη φιλία. Γνωρίζω ανθρώπους που πλήρωσαν χιλιάδες δραχμές. Γιατί κάποιος υπήρξε σκληρός άδικος. Και πήγαν και πλήρωσαν αυτοί για να συμφιλιωθούν, για να αγαπήσουν. Αδιαφόρησαν αν στερηθούν κάτι. Προκειμένου να επιτύχουν την αγάπη αυτή, τη συμφιλίωση αυτή. Και είναι δοσμένη στα χέρια τα δικά μας. Και το υποσχόμεθα στην Εκκλησία. Και το ετούμε από την Εκκλησία. Και φωνάζουμε δια του ψάλτου. Παράσχου Κύριε, δώστα μου, ναι, θα το κάνω, θα το ενεργήσω. Θα προσέξω το υπόλοιπο της ζωής μου. Να είναι ειρηνικό. Να είναι μετανία. Ναι. Τίποτα. Κανένας δεν πήρε την απόφαση. Λένε ορισμένοι, πού να πάω, δεν ξέρω κανέναν, δεν θέλει. Για πες το Θεό να σε στείλει, για πες το Θεό να σε φανερώσει, που είναι η ανάγκη η πνευματική και που είναι η ανάγκη η υλική. Να είδεις, ούτε καν προλαμβάνει, ούτε καν μπορεί να αντεπεξέλθει. Ούτε ύπνος θα σου πηγαίνει, ούτε τα χρήματα θα σου φτάνουν, οσαδήποτε κι αν έχει. Είναι τόσες οι ανάγκες. Αλλά δεν ξέρεις καμία, γιατί ουδέποτε ενδιαφέρεις για να μάθεις. Δεν είναι τυχοκολλημένα αυτά, αλλά είναι ψέμα. Πολλούς ξέρουμε και τους συζητούμε εκ των υστέρων και τους συζητούμε από πίσω τους, όπως θα λέγαμε. Και ουδέποτε πήραμε το θάρρος, κατόπιν προσευχής, να πάμε και μπροστά τους. Πού πάτε, πού ξέρεις τι γίνεται απόψε, πού ξέρεις αν φύγεις. Άλλωστε τι κερδίζεις να έχεις αυτή την κακία, τι κερδίζεις? Αδέρφια δεν μιλώνται. Και δεν ευρέθηκαν άνθρωποι να μπουν στη μέση, να γεφυρώσουμε. Να γεφυρώσουμε. Και έχουν τη γνώμη ότι πρέπει να είναι δεσπότης για να γεφυρώσει. Να είναι θεολόγος, να είναι μεγάλος για να γεφυρώσει. Μέσα στις πολλές συμβουλές που δίδει ο Σολομών, φέρει και το μύρμηγκα πολλές φορές στα επιχειρήματά του. Το πώς σκέπτεται, το πώς ενεργεί, το πώς εναποθηκεύει, το πώς προβλέπει τους καιρούς, το πώς θεραπεύει και τα πάντα. Αν θα ήθελε λοιπόν κανείς ποτέ του να συμβουλευτεί για αυτό το γεφύρωμα, ας πάει να κοιτάξει εκεί που εργάζονται τα μερμήλια και κουβαλούν όλη την ημέρα, χωρίς πεντάωρο, χωρίς οκτάωρο, χωρίς μεσημβρινό και χωρίς και χωρίς και χωρίς. Να διαβάσει τη ζωή των μερμηλιών. Θα δει ότι όταν υπάρχει ένα χαντακάκι στη μέση και δεν το μπορεί να το περάσει το μυρμήγκι, πάει και παίρνει μια καλαμιά και την τραβάει και τραβάει μέχρι που τη φέρνει στο χαντακάκι και έπειτα γυρίζει από πίσω και τη βάνει μπροστά και τη σπρώχνει μέχρι που την κάνει γέφυρα και περνάει επάνω. Αυτός και οι άλλοι. Αυτό το μυρμηγκάκι, η κορονής, ο άνθρωπος, ο βασιλέας της δημιουργίας, η εικόνα του Θεού, τίποτα δεν μπορεί να επιφέρει. Κανένα δεν μπορεί να γαλινεύσει, να ειρηνεύσει, να μπει στη μέση. Κανένα. Δεν θελήσαμε ποτέ, ούτε το σκεφτήκαμε ποτέ. Ψέματα του λέμε ότι θέλουμε να είναι, όπως σας είπα, ειρηνική η υπόλοιπη ζωή μας. Δεν το θέλουμε. Αλλά αν παραδεχτούμε ότι είναι ειρηνική, όπως πολλοί άνθρωποι έχουν κατορθώσει να έχουν κλειστεί στον εαυτό τους, έχουν τη γυναικούλα τους, τα παιδιά τους ή τον πατέρα και τη μητέρα ή ορισμένοι, έχουν τη συνταξούλα τους, έχουν εξασφαλίσει τα πάντα με λιγάλα. Έχουν αγάπη, τρώνε τα σάλια τους, πεθαίνει ο ένας για τον άλλον και αρρωσταίνει ο ένας, ο άλλος τον αρρωστήσει κι ο άλλος. Αλλά τους λείπει το δεύτερο μέρος. Δεν είναι αρκετό η ειρήνη με τον συνάνθρωπο, χρειάζεται και ειρήνη με τον Θεό. Αλλά είναι αμετανόητη, είναι ανεξομολόγητη. Εκκλησία δεν έχουν, την ακούν από το ραδιόφωνο. Κάθε Μεγάλη Πέμπτη για τα χρόνια πολλά πηγαίνουν. Νομβατικό τον θεωρούν άξιον, είναι ανώτεροι του πνευματικού αυτού. Νηστεία την έχουν εξωστρακίσει. Ούτε Τετάρτη ούτε Παρασκευή δεν περνάει μέσα. Νηστεία είναι για τους κουτούς, την εφεύρων. Οι ιερείς ή οι καλόγεροι, οι βλαμμένοι, όπως λέει ο κόσμος. Και δεν έχουν επιτύχει το δεύτερο μέρος. Είναι απαραίτητο και το δεύτερο μέρος. Η μετάνοια του ανθρώπου πρέπει να είναι συνεχής. Γιατί πρέπει να είναι συνεχής μετάνοια? Διότι υπάρχει και συνεχής πτώση. Κάθε πέσιμο προϋποθέτει και σήκωμα. Κάθε πτώση έχει ανάγκη αναστάσεως. Σήμος. Εξύβρισες από την ώρα. Κτύψες το χέρι του κάτω. Πώς τακτοποιείται? Έχει ανάγκη μετανοία. Θα ζητήσει συγγνώμη από τον άλλον. Και αν είναι βαρύ το πράγμα, θα φτάσει στην εξομολόγηση ακόμα. Γιατί είναι μεταξύ της οργής, είναι μεταξύ του θεμού και ανήρ θυμώδης ουκ εσχήμων. Ο θυμός είναι σατανικό πράγμα. Υπάρχει και θυμός αγαθός. Θυμώσεις γιατί εξακολουθείς να είσαι ο ίδιος. Να θυμώσεις κατά της αμαρτίας. Να χτυπήσεις τα πόδια σου κάτω και να δαγκώσεις το χέρι σου, δεν ξέρω να το κάνω. Μπορεί να το κάνεις. Αλλά να θυμώσεις για την αδυναμία του άλλου, για την κακία του άλλου, δεν έχει δικαίωμα. Το καλό, το κακό θα το νικήσει με το καλό. Το κακό με το κακό δεν νικέται. Και πολλές φορές ορισμένοι φροντίζουν να θεραπεύσουν το κακό σε μια άκερο στιγμή. Είναι αλήθεια ότι ένας κακός έχει ανάγκη συνταγής να γίνει καλός. Εξαρτάται τώρα πώς θα τη δώσει η συνταγή αυτή. Αν τη δώσει απάνω στην ώρα του θυμού της οργής, δεν θα πιάσει η συνταγή αυτή. Πρέπει να έχεις την υπομονή και την καρτερία να τη δώσεις παρακάτω. Να διπλωθείς, να ταπεινωθείς, να δαγκωθείς, να δεχτείς των εξευτελισμών κλπ. Οποιοδήποτε κι αν είσαι και παρακάτω να φυλάξεις σε κατάλληλη στιγμή να δώσεις την συνταγή. Μήπως φέρει αποτελέσματα. Στους Γαλάτας γράφει ο Παύλος πώς να συμπεριφέρεται ο άνθρωπος προς τους έξω. Ο άνθρωπος που τίθεται εναντίον σου κακός, είτε μικρός είναι είτε μεγάλος, είτε υπό σου, διότι είσαι ο διευθυντής, ή διότι είναι το παιδί σου, ή διότι είναι το ανιψίδι σου, ή διότι το εγγονάκι σου, ή διότι ξέρω εγώ ποιος είναι. Πάντοτε όταν τίθεται εναντίον σου και αντιστέκεται στην ορθή σκέψη, γνώμη, πάει να πει ότι είναι στα χέρια του Σατανά. Είναι εζωγρημένος στο εκείνου θέλημα. Και ένας άνθρωπος που είναι στα χέρια του Σατανά, ό,τι και να του πεις εκεί την ώρα, είναι σαν να μιλάς σε ένα μεθυσμένο. Τι λογική απάντηση και συζήτηση μπορεί να έχει με ένα μεθυσμένο? Θα περιμένεις να ξαστερώσει για να τον καλέσεις να μιλήσει μαζί σου. Και αν επιφέρεις τίποτα. Αν του μιλήσεις την ώρα που είναι μεθυσμένος, δεν πρόκειται να επιτύχεις τίποτα. Αλλά αυτό χρειάζεται να κάνεις διάγνωση. Ποιος σου κάνει τον πόλεμο τώρα? Ποιος τίθεται να διώσει τώρα? Γιατί σε αδικεί? Γιατί σου τον ιδρώτα σου? Γιατί τον εγωισμό σου τρώσει? Γιατί? Και θα δεις ότι πίσω από αυτόν είναι αυτός με την ουρίτσα και με τα κερατάκια. Και τότε θα πάρεις μια θέση διαφορετική. Αυτό εμείς δεν το έχουμε υπόψη μας. Γι' αυτό και ακριβώς πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τη δύναμη να συγχωρήσουν και κρατούν κακία. Και όταν κρατάς κακία ή θυμό, διώχνεις τη χάρη. Είναι σαν τον καπνό που διώχνει τη μελίση. Έτσι λέει ο Μέγας Βασίλειος. Η χάρη θέλει και χρειάζεται ένας μεγάλος αγώνας. Και είναι πολλοί άνθρωποι αμετανόητοι, πολλοί άνθρωποι ανεξομολόγητοι, αταυτοποίητοι ακόμη. Δεν έχουν ηρεμήσει με τον Θεό, ούτε με τον πλησίον. Ούτε έχουν τακτοποιήσει αδικίες που θα μπορούσαν να έχουν τακτοποιήσει, ούτε έχουν τακτοποιήσει αμαρτίες που θα μπορούσαν να έχουν δωρεάν τακτοποιήσει. Πάλι σε αυτούς χρειάζονται και οι έξω, όπως είπα γρηγορότερα. Παίζει ένα μεγάλο ρόλο ο τρίτος λόγος. Ο τρίτος λόγος παίζει μεγάλο ρόλο. Όμως να είναι την κατάλληλη στιγμή. Γι' αυτό ο Σολομών έλεγε «Καιρός παντί πράγματι». «Καιρός παντί πράγματι». Το κάθε πράγμα στην ώρα του. Όχι σε ώρα που δεν πηγαίνει. Αν στο ρούχο σου πέσει μια λάσπη και σπεύσεις να την καθαρίσεις μόλις πέσει, θα το λερώσεις χειρότερα. Αν την αφήσεις και ξηρανθεί, το τρίψεις την αύριο, θα φύγει. Έχεις την υπομονή να το αφήσεις να ξεραθεί. Διότι οπωσδήποτε οι σκέψεις της άλλης ημέρας, οι σκέψεις από μία ώρα, από δύο ώρες, είναι διαφορετική της ώρας εκείνη. Και εντούτοι υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι πολλά χρόνια έχουν αγώνα με το Θεό, έχθρα με το Θεό, και δεν θέλησαν να το τακτοποιήσουν. Μακροθυμεί ο Θεός, περιμένει ο Θεός, θέλει την επιστροφή του ανθρώπου, δεν χαίρεται επί την απολία των ανθρώπων. Και εντούτοις ο άνθρωπος δεν κάνει καλή χρήση της μακροθυμίας και της Χριστότητος. Μία λοιπόν λέγω, απλώς ένας θυμός προϋποθέτει ανόρθωση. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Άλλοι χειροδικούν, άλλοι βλασιμούν, στην οργή τους επάνω, κάτι τους έφυγε ένας λόγος, άλλοι κατηράστησαν, άλλοι είπαν κάποιο ψέμα που έκανε κάποια ζημιά, χίλια δυο άλλα πράγματα, τα οποία όλα αυτά έχουν ανάγκη μετανία. Γι' αυτό η μετάνοια πρέπει να είναι διαρκής, διότι και οι πτώσεις είναι συνεχείς. Κάθε πτώσης έχει ανάγκη αναστάσεως. Και σας έχω πει πολλές φορές αυτό του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος παρότι ήταν 94 ετών και είχε και νεκρανάσταση στον ενεργητικό του, έλεγε στην προσευχή του: «Πρόσθεση μην χρόνων, Κύριε, ή να βάλω αρχή μετανία». Ποιος? Ο Άγιος Αρσενίου. Και ωραία ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέγει: «Εάν πάσας τα σαρετάς ανέλθεις, επί αφέσεως αμαρτιών προσεύχου». Αν όλες τις αρετές, λέει, τις έχεις κατακτήσει, πάντοτε να προσεύχεσαι υπερ αφέσεως αμαρτιών. Και πού είναι οι αμαρτίες? Δεν τις βλέπω. Τις βλέπω αναμάρτητος. Ο αμαρτωλός δεν μπορεί να είδει τις αμαρτίες. Ο τυφλός δεν μπορεί να είδει. Ο συναμαρτωλός δεν μπορεί να είδει. Κι αν βλέπει βέβαια το δικό σου το σακούλι, δεν βλέπει το δικό του το οποίο έχει πετάξει πίσω. Και όσο ο άνθρωπος και αν είναι τακτοποιημένος και προσεκτικός και αγωνίζεται στον κόσμο τούτο, έναντι του Ιησού είναι αμαρτωλός. Εάν κανείς διαβάσει τον Ιώβ, θα τρομοκρατηθεί. Ξέρετε τι λέγει ο Ιώβ? Η σελήνη δεν είναι καθαρή ενώπιον αυτού. Τα άστρα και οι άγγελοι είναι πια ενώπιον αυτού. Πώς δυνατεί άνθρωπος γεννημένος από γυναίκα, ως τη σπήνη την ανομία ως το είδωρ καθημερινός, να λέγει ότι είναι καθαρός και αναμάρτος? Πώς τολμά? Βέβαια, αν παραλληλίζεις τον εαυτό σου με τον γείτονα ή με τη γειτόνισσα ή με τους κακούς ανθρώπους, φυσικά θα βρεις τον εαυτό σου Άγιον και Πανάγιον. Εάν όμως τον παραλληλίσεις με τον Χριστόν, τι θα γίνει? Εν τη λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς θα αναδεστώ ανάξιος? Βάλτε αυτή τη λέξη μόνο και από εκεί θα καταλάβετε. Δεν προόρισε ο άνθρωπος ούτε για του ζωγράφου, ούτε για το πρώτο, ούτε για το τρίτο, ούτε για τη Θεσσαριανή. Προόρισε για τη λαμπρότητα των Αγίων. Για εκεί προόρισε. Εδώ θα μείνει το χώμα αυτό, το τσούφιο αυτό, το κλουβί αυτό, το οποίο θα πάρουμε καινούριο αύριο, μετά την Ανάσταση. Αλλά η ψυχή προόρισε τη λαμπρότηση των Αγίων σου. Πώς τις ελεύσομαι ο Ανάξιος? Εάν γάρ τολμήσω συνεισελθεί, ο χιτών με ελέγχει και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Διαβάστε το 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου, να δείτε το γάμο των μεγάλων που έκανε, εκεί που παρακάθησαν πολλοί, που ευρύκε έναν μη έχοντα ένδυμα γάμου και του είπε: «Ετέρε φίλε, πώς εισήλθε σώδε?» Και αυτός απεστομώθη. Δέστε τον, λέει, χέρια και πόδια και ρίχτε τον όπου ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Πολλοί μας λοιπόν έχουν 40 μέρες να πάνε στο πνευματικό, ένα χρόνο, 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια, 50 χρόνια άνθρωποι να πάνε στο πνευματικό. Αν ήταν δυνατόν ο πνευματικός να υπάρχει κάθε μέρα στο σπίτι, και πάλι θα είχε φόβο ο άνθρωπος να κολλαστεί, διότι και μία αμαρτία τον κολλάζει. Και μια στιγμή αμαρτία τον κολλάζει, όπως και μια στιγμή μετάνοια τον σώζει. Βέβαια, αυτά που λέγω τώρα σηκώνουν πολλή συζήτηση από ορισμένους, οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν προσέξει όσο πρέπει. Γιατί έχουν τη γνώμη ότι θα προλάβουν το υπόλοιπο. Ας ζήσω κι εγώ και θα τα κανονίσω εγώ. Άλλωστε είναι καλός, δεν λέτε εσείς? Ο Θεός, γιατί να μην με συγχωρήσει και εμένα? Αν προλάβεις, αδελφέ, δεν μου παίρνεις τη θέση μου, ούτε κανένας άλλος. Έχεις τη θέση σου εκεί. Αν προλάβεις, έχει καλός. Έχεις συζητήσει όμως πότε θα φύγεις? Τι θα πεις στο μνήστητή μου που είπε ο ληστής? Δεν περνάει. Δεν έχει μνήστητη σήμερα. Σήμερα έχει βάπτισμα. Έχει εξομολόγηση αν ελέρωσε το βάπτισμα σου. Έχει θεία κοινωνία για να λευκένει το βάπτισμα σου. Έχει άλλες δουλειές σήμερα. Το μνήστητή μου είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Χριστός δεν είχε πει το τετέλεσθε ακόμη, όταν ήκουσε το μνήστητη του ληστού και τη διαβεβαίωσε ο ληστής ότι σήμερα μετεμού έσχε το παραδείσου. Άλλωστε, όταν ο άνθρωπος αποσκοπού για να αμαρτάνει, για να παραμένει περισσότερο στην αμαρτία με τον διάβολο στον κόσμο τούτον, αδιαφορώντας για τον Θεό και τα σεντολά του, να γνωρίζει ότι θα σκληρυνθεί στο τέλος σαν τον Φαραώ και θα σκληρυνθεί στο τέλος σαν τον εξευονίμων ληστή, ο οποίος είχε τα σιδείες προϋποθέσεις. Και αυτός να πει το μνήθητή μου και δεν το είπε. Θα σκληρινθεί κατά τέτοια έννοια που δεν θα πει το μνήθητή μου. Αλλά και λέγω και να το πει, δεν ισχύει η μνήθητή μου. Εάν με χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και με αφήσει παράλυτον κάτω, τι μνήθητη να πω. Εάν πάθω μία μαλάκινση του εγκεφάλου, τι μνήθητη να πω. Αν το ρεύμα με κεραυνοβόλησε, τι μνήθητη να πω. Αν ένα αυτοκινητικό δυστύχημα άλλο με έστειλε στα Κυπαρίσα, τι μνήθητη να πω. Ποιος σου είπε ότι θα πάνε τα πράγματα κατά τέτοια έννοια, ώστε θα πεις μνήθητη. Άλλωστε, υπάρχει πιο κάτω μία άλλη περίπτωση που εκεί ξετινάζονται τα μνήθητη. Πολλοί άνθρωποι που κάνουν μια ζωή πολύ χριστιανική σε όλη τους τη ζωή, τα χάσαν την τελευταία στιγμή της ζωής τους. Γιατί? Γιατί τα γεροντάματά τους δεν ήσαν ειρηνικά, δεν ήσαν ανώδυνα, δεν ήσαν ανεπαίσθητα και δεν είχαν ετοιμάσει την καλή απολογία. Ένα άλλο γεγονός φρικτό, το οποίο συμβαίνει στη συνέχεια, και αυτός που έφτιαχνε αυτή τη λειτουργία και αυτά τα αιτήματα τα έφτιαχνε δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου, που είχε φιλοσοφήσει και εγνώριζε το πόσο ο άνθρωπος είναι δυνατόν να χάσει την αιωνιότητα τις τελευταίες στιγμές της ζωής. Άνθρωποι που ζήσαν μέσα στην Εκκλησία εχαθήκαν και αιρετικοί έγιναν ακόμη στο τέλος, γιατί δεν φιλοσόφησαν, δεν επρόσεξαν, ευλασφήμησαν, κατηράσαν την ημέρα που εγεννήθησαν, κατηράσαν παιδιά τους, έφυγαν στην φιλία τους κλπ. Παρότι έζησαν, όπως θα λέγει ο κόσμος, καλά και αγαπημένα και ωραία και χριστά, εντούτοις όμως έχασαν την αιωνιότητα, γιατί δεν επρόσεξαν. Ναι. Αναφορικός δε για αυτό το θέμα που ομιλώ απόψε, το θέμα της ειρήνης, θα ήθελα να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις Αγίων ανθρώπων. Παραδείγματι, ο Ψαλμοδός στο λάμτα γάμα 14 λέγει: ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Όχι απλώς να τη ζητήσει, αλλά και να τη διώξει μέχρι που να τη συλλάβει. Να την καταδιώξει δηλαδή, μέχρι που να τη συλλάβει. Μην την περιμένεις να έρθει, ο Σατανάς έτσι να αφήνει να έρθει. Θα υποστεί θυσίες προσωπικές, υλικές, σωματικές για αυτή την ειρήνη. Η οποία ειρήνη είναι όχι αυτή των ανθρώπων με τον κλάδο της ελέας ή με το της ελευθερίας στο άγαλμα στη Νέα Υόρκη, όχι τέτοιες ειρήνες κοσμικές, τις αυτές που επαγγελόμεθα εμείς ή επαγγελόνται οι άλλοι κλπ. Ειρήνη υπερέχουσα πάντα νουν. Είναι χάριτος Πνεύματος Αγίου. Είναι χάρη η ειρήνη, η υπερέχουσα πάντα νουν, να στερεώσει τα διανοήματα. Βλέπετε τους Αγίους με στεφάνια φωτοστέφανα, τι έχετε γνώμη ότι είναι αυτά. Χάρη του Πνεύματος του Αγίου είναι αυτή, που εφρούρισε το νουν, ώστε όλα τα πεπειρωμένα βέλη του Σατανά εκτοστρακίστησαν και δεν έφεραν αποτελέσματα κατά τον. Θα την ζητήσει, θα την επιδιώξει με θυσίες και θα τη ζητήσει και από το Θεό. Θεέ μου, σε παρακαλώ, μη φύγω έτσι. Μη φύγω χωρίς ειρήνη με σένα και με τον πλησίο μου. Με θυσίες και σένα να αγαπήσω και να γνωρίσω και τον πλησίο μου να αγαπήσω και να συγχωρήσω. Ο Γρηγόριος Νήσις, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, λέγει σε ένα μέρος: της αγάπης και της ειρήνης ουδέν ανώτερον της. Μπροστά στην αγάπη και στην ειρήνη μη βάλεις κανένα ανώτερο, λέει. Για την αγάπη και για την ειρήνη να θυσιάσεις τα πάντα. Το εγώ σου, το συμφέρον σου, τα πάντα να θυσιάσεις. Μη θέσεις κανένα ανώτερο των δύο αυτών. Για την αγάπη και για την ειρήνη. Ο δε Παύλος, αυτός ο οποίος προτρέπει την ειρήνη, και απαντά σε εκείνους που λέγουν, του λέω καλημέρα, δεν μου λέει, Τι να κάνω.
1: Μια την έχει σωλιούλη, δεν έχει άλλη στα σακούλη. Όταν ξανατολείς, δώσ' το άλλη μια καλημέρα. Δεν με έχει δώσει πίσω για να ξανατου δώσει την ίδια. Ποτέ μη σε καλημέρι. Εσύ από την πλευρά σου έλειψε των δεσμών. Γι' αυτό λέγει στο 12ο του Ρωμαίους 11 ή δυνατόν το αφημόν με τα πάντων των ανθρώπων ειρηνεύεται. Από την πλευρά σου. Αυτό μπορούσα να κάνω. Να του πω την καλημέρα του Θεού. Να του στείλω χρόνια πολλά. Να πω τον καλό λόγο. Από και κάτω είναι δική του δουλειά. Δεν θελήσει, αυτό θα βρει δεσμένο. Εγώ απεδεσμεύτη. Το αφημόν ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων. Γιατί και αυτή η ειρήνη, εάν δεν βρει άνθρωπον ειρήνη, δεν κάθεται η ειρήνη. Τι έχει πει στο Λουκά στο 5 ο Χριστός μας. Θα πάτε σε ένα σπίτι, πείτε ειρήνη το οίκο τούτο. Και αν υπάρχει ως ειρήνη, θα καθίσει ειρήνη. Ή δεν ήγε, θα ξαναγυρίσει σε εσάς. Δεν είναι ειρήνη που να την πουλήσουμε και να την αγοράσουμε ή να την στείλουμε. Χρειάζεται και τον ανάλογο άνθρωπο να την δεχτεί. Εγώ λοιπόν θα την εκτοξεύω, εγώ θα την εκπέμπω, εγώ θα την δίδω. Εξαρτάται από αυτόν αν θέλει να την κρατήσει. Αυτά είχα να πω και απόψε, σαν μια συνέχεια των άλλων. Και εύχομαι να επιτρέψει ο Θεός να συνεχίσουμε. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Αναπαραγωγή πνευματικότητας με λόγο ψυχοφελή. Επιμέλεια παρουσίαση Νόντας Κοπετέας.

του Παραδείσου το όνειρο. Μνήμες όρους Αγίου. Μέρος πέμπτο και τελευταίο. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδερφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το ανέσπερο φως, ο άδυτος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντα μέσα στις ψυχές μας, όποτε βρισκόμαστε πίσω από το μικρόφωνο τούτης εδώ της εκπομπής, που δεν προσπαθεί τίποτα άλλο να κάνει από το να ρίχνει έστω και ελάχιστο από το φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα και πληθαίνουν.

Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η άνυδρη ψυχή με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Έχουμε βοηθούς, πολύτιμους, συμπαραστάτες, συνοδοιπόρους σε μια αγαπητική ραδιοφωνική εν κυρίω συναλληλία που συναντά τη θέρμη σας και την ψυχοφελή αγωνία κάθε σύμπονου αδερφού, τεθλιμμένου συνοδίτη, στα ερτζιανά του Θεού και στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Επικοινωνείτε με πολλούς τρόπους, κυρίως με τον προσευχητικό, αυτόν που μας αγγίζει σε κάθε ραδιοφωνικό μας βήμα. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις ευχές και την ελπίδα σας που την έχουμε πιότερο από ποτέ ανάγκη. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής εντοφωτή, γραμμένο όλο μαζί με λατινικούς χαρακτήρες, εντοφωτή@yahoo.gr. Υπάρχει και ένα ιστολόγιο, μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής. Ομότιτλοι, πληκτρολογείτε τον τίτλο «Το εντοφωτή σωψόμεθα φως» οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης του διαδικτύου. Σε αυτήν την ηλεκτρονική τοποθεσία υπάρχουν καταγεγραμμένα όσα εδώ ακούγονται, υπάρχουν πληροφορίες, ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας σε όλα τα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα της πατρίδας μας που με αγάπη την φιλοξενούν στα προγράμματά τους. Υπάρχουν εκπομπές για άμεση ακρόαση, ψυχοφελείς λόγοι αγγέλων και αγίων ενσώματι, και υπάρχουν και πολλές εκπομπές για κατέβασμα στον υπολογιστή σας.

του παραδείσου το όνειρο, μνήμες όρους Αγίου, έδωσε ο Θεός και φτάσαμε στην πέμπτη και τελευταία εκπομπή αυτού του αγιορείτικου οδηπορικού. Ξανά αξιωθήκαμε να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο τις σελίδες του ημερολογίου των Αγίων, σελίδες γραμμένες μετά από κάθε μας βήμα στα θεοτοκοβάδι στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Οι φετινές μας εντυπώσεις, οι ανεξίτηλες, οι αξεθόριαστες μνήμες, οι χαραγματιές και τα δάκρυα που πότισαν τις άνυδρες ψυχές μας. Ο τίτλος που δόθηκε στο φετινό μας οδηπορικό, όπως ξαναείπαμε, δεν χρειάζεται επεξήγησης. Μόνο προσευχή να βγει αληθινός, να βγει το όνειρο αληθινό για όλον τον κόσμο. Και μιας και είναι η τελευταία εκπομπή αυτού του αφιερώματος, να συνδεθούμε με τις προηγούμενες τέσσερις. Να συνδεθούμε με τις προηγούμενες σελίδες του ημερολογίου των Αγίων. Με λίγες γραμμές βγαλμένες από την ψυχή μας, να φτάσουμε στις τελευταίες στιγμές του αγιορείτικου οδηπορικού μας. Χρόνοι πολλοί περάσανε μέσα σε λίγες μέρες. Στο περιβόλι της κυράς, στο άθωνα τα πυκνόβλαστα, τα υγρά τα μονοπάτια. Στη μνήμη μας φωλιάσανε μορφές αγίων ασκητών του αντίμαχου φοβέρες. Να ζωντανεύουν το όνειρο πως κάποτε θα ανταμώσουμε στα ουράνια παλάτια.

Και φέτος το αισθανθήκαμε. Το ένιωσαν οι ψυχές μας. Πώς σε μια μέρα κύλησαν χίλια έτη Κυρίου. Για να λυτρώνονται ζωές, να γλυκαθούν τα πάθια, φύτρωσε ένας παράδεισος στη γη ελαίου σωτηρίου. Να γίνουν όλα του τα πλάσματα ρόδα χωρίς αγκάθια. Αρώματα λιβανοτού και βλέμματα ασκητάδων, λέξεις δύσκολα τα χωρούν, μνήμες τα φυλακίζουν. Βοήθησέ μας Παναγιά, στήριγμα των μανάδων, να τα κρατάμε μέσα μας, κι όσο τα μάτια είναι ανοιχτά, κάνε τα να δακρύζουν. Στις όχθες του αγιάσματος, ανάβληση η ψυχή μας. Σημάς της ξενοφόντος τις αυλές τις ανηφορικές. Εκεί οι καβαλάριδες μάρτυρες οι μεγάλοι, νυχθημερών τις εργιανούν, παρηγοριά γλυκύτατη σκορπώντα τις ζωές. Κι η οδηγήτρια που διάλεξε αυτό για καταφύγη, αγέροχη θα στέκεται όλους να μας θωρεί, και τις κλειστές μας τις καρδιές για πάντα θα ανοίγει, με παραδείσου ονείρατα, με μάνα στη στοργή.

Στο κημητήρι μέτρησα σταυρούς με κομποσκίνια, τριμμένα από την προσευχή στις γης στο πέρασμά τους. Για πάντα ξενοφοντινή, στον ουρανό μεσίτες, στο τάγμα το μοναχικό γραμμένο το όνομά τους. Και έπειτα μπήκα στην αυλή της μαναδόχου στάμνας, στο δοχιάρι της γοργής της επικόου της μάνας. Παράκληση ατελεύτητη μπρος το εικόνισμά της, ψυχές που γονατίζουνε προσμένουν τα αγγιγμά της. Λιβάνι αιώνιο, άσωστο καίει στο θυμιατήρι, Στεφάνου Αρχιδιάκονου στο πιο φτωχό αγιορείτικο Άγιο Μοναστήρι. Ποτίζουν φλόγες ταπεινές στον τοίχο κρεμασμένες και στα στασίδια όλο υμνούν ψυχούλες αγιασμένες. Προσκύνηση του Άγιου Φύλακα ενός από τους 40 που έλεγαν τον Παράδεισο γλυκό και έμειναν κι για πάντα. Και ο παπάς που δίδασκε Χριστό στο καλογέρι φόλιασε μες της μνήμης μου τα αγαπημένα μέρη.

Σε μπαλκονάκι απάνεμο μίλησε ο πρεσβύτης. Μπαλώματα στα ράσα του, στα λόγια του γλυκίτης. Να έχετε, λέει, πνευματικό, κάντε λίγες μετάνοιες. 12 στους Απόστολους, μια για την Παναγία. Να έχετε πριν τον ύπνο σας δική τους ευλογία. Και το πρωί του Ιησού η ευχή να έρθει στα χείλη, πρωτόνια λυτρωτική όπως το πετραχύλι. Τέτοιοι λόγοι αξέχαστοι φώτισαν το σκοτάδι και έλαμψε αλυσμόνητα η αγιασμένη αυλή του. Του Αγιανιού ξημέρωνε, Χριστού του αγαπημένου. Πανηγυρίζαν οι ψυχές μες στην κονσταμονή του.

στο κάστρο ταγιορίτικο του Καρακαλινού, του Γεδεών θαυματουργού τα ευλογημένα μέρη, στου Ιωαννικίου το κάθισμα με αγάπη σκαλιστό, ξεδίψασε το μέσα μας σε Οκτώβρη μεσημέρι. Μίλησε αλλιώτικα η σιωπή και του Θεού η γαλήνη, για πάντα προσευχήθηκα μες στις καρδιές να μείνει. Κι έπειτα ο ανήφορος ως τους φιλοθεήτες, χνάρια αγιασμένα, αιώνια γενναίοι ερημίτες. Της Αριζόνας άγγελο είχαμε στο μυαλό και μέγα εθναπόστολο, Κοσμά τον Ετωλό. Στον δρόμο μας αντάμωσε άφταστος ασκητής, της Παναγιάς παιδί αγνό, τυφλός εκγενετής. Μια αγκαλιά που αρώματα πρόσφερε στις ψυχές, λείψανα, δάκρυα, νυχτερινές, ζέουσες προσευχές. Πώς τις κρατούσε στοργικά, σε σταυροκεντημένα υφάδια. Έβλεπε ολοκάθαρα, με χάρη τη φιλόθεη λάμψανε τα σκοτάδια. Και ο γέροντάς του που έρχεται κρυφά για να τον δει, παρηγοράει πάντοτε όποιον τον χρειαστεί. Νιώσαμε πως του σκέπαζε όλους με την ευχή του και ασήγητα πως ακούγεται η σαν παιδιού φωνή του. Να λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ, έρχου και λέει σε με. Κι φιλοθέουν αντυχή και όλοι μας να κλαίμε. Που είναι μακρόθυμος αυτός και ακόμα υπομένει. Ύβρις, ύλους, ραπίσματα και όλους μας περιμένει.

Ο άϊκος μας απέναντι απ' τη γλυκοφιλούσα, των αδερφών καταφυγή, ακίμητη φρουρούσα. Θα ρίσιμά του όταν πας πως πίστη ομολογάει. Προσμένει την Ανάσταση, δυο αιώνες τώρα όλο μιλά. Χριστός ψυχή χρειάζεται και όλους τους ευλογάει. «Τα θεία δεν μαθαίνονται», είπε ησύχιος μοναχός. «Μόνο παθαίνονται γιατί επέτρεψε ο δίκαιος Θεός. Μην ψάχνετε να βρετε κερί από άλλον αναμένο. Με πίστη εσείς φλογίστε το».

προς την απάνω πόλη. Από το πρωτάτο βήματα ως την Κουτλουμουσίου και έπειτα ο κατήφορος μέχρι του Παϊσίου, τα μονοπάτια τα ιερά και τα κελιά Αγίων που εικόνες χάρτινες σκορπούν το μύρο των δακρύων. Του Γαβριήλ του μοναχού φιλήσαμε το χέρι και διδαχές που ταπεινός μόνο να δίνει ξέρει. Γράφτηκαν ανεξίτηλα για πάντα σε βιβλία που κλείνουν μέσα αρετές και κάθε αμαρτία που οι συνειδήσεις τα κρατούν και κάποτε θα ανοίξουν να διαβαστούν δυνατά, τα αιώνια να δείξουν. Πίσω από Αγία Τράπεζα ήταν τα σκαλοπάτια που έφταναν ως το θρόνο της και στου Θεού τα μάτια. Θορούμε την Βασίλισσα ουράνια πλατητέρα, άδουμε το άξιον εστί για την ενδοξωτέρα. Άραγιν αγγελόφωνοι όλοι οι υμνοδίτης, μετανιωμένων οι φωνές αγγίζουν το θρονί της. Κι έπειτα στον αϊνικό δήμο, στον θείο τον Αστέρα, αυτόν που έλεγε πως η Κυριακή μόνο χαρά συν μέρα, μας ψιθυρίζει μυστικά πολέμου του αοράτου, αυτά που τον επλήρωσαν δόξεις της ακυράτου. Για γρύπνια ετοιμάζονταν στα μέρη της καψάλας, άραγε θα αξιωθώ κι εγώ ποτέ, ο άθλιος, ο τάλας. Εις το κελίον του πρόδρομου με θέα του τον άθο, εκεί που η ταπείνωση προσμένει για να μάθω πώς είναι να φυλάς αγνά το χέρι του αδερφού σου και να εύχεσαι από καρδιάς για το καλό του εχθρού σου. Στον Άγιο Ανδρέα μπήκαμε σαν την φορά την πρώτη κι είδαμε σχήμα αγγελικό σε όμορφο σεραγιώτη. Και ο διάκος βηματίζοντας με πρόσωπο όλο χάρη μαθαίνει πώς να προσφωνεί φορώντας το στιχάρι.

Λίγες λέξεις, λίγα λόγια βγαλμένα από την ψυχή μας υπήρχαν σαν πρόλογο σε κάθε σελίδα, κάθε κεφάλαιο του φετινού μας οδηπορικού στο Άγιο Όρος. Φτάσαμε λοιπόν στις τελευταίες σελίδες. Βρισκόμασταν στο πρωτάτο. Μέσα στο ιερό. Πίσω από την Αγία Τράπεζα, η εικόνα του Άξιον Εστί. Αληθινή πλατιτέρα που αγκαλιάζει το άκρος ταπεινωμένο σπλάχνο της, που χωράει μέσα της τον αμνό του Θεού, τον Υιό του Πατρός, τον έροντα τα σαμαρτίας του κόσμου. Ήδη είχε σχηματιστεί μια μικρή ουρά από προσκυνητές, λίγα σκαλοπάτια ως το αντάμωμα το συγκλονιστικό, με την εικόνα που πρωτάκουσε τον ύμνο τον αγγελικό, του Θεού το εγκόμιο προς την άχραντη μητέρα του. Δυο σκαλοπάτια ως του ουρανού τα σκηνώματα, ως του θεϊκού νυμφώνα, τα ετοιμασμένα υπέροχα για κάθε άνθρωπο. Σε αυτά ήδη κατοικεί και χαριτωμένη βασίλισσα. Νιώσαμε ουρανοβάμονες έστω για ελάχιστα. Ψέλνεται το Άξιον Εστί από κάποιους. Αναρωτιέμαι πόσες φορές ακούγεται καθημερινό σε όλον τον κόσμο και πόσες από αυτές ευαρεστούν την Παναγία μας. Και αυτή αποστρέφεται τις νοθευμένες με του εγωισμού το λέρωμα φωνές. Φωνές της υψήφωνης επίδειξης και της μουσικολογιωτάτης φιλαρέσκειας. Μόνο ολοκάρδια, αληθινά κατανυκτικά Άξιον Εστί θα την κάνουν να χαρίζει στους υμνοδούς της χρυσά νομίσματα όπως εκείνο με το οποίο κάποτε αντάμυψε τον αγγελόφωνο Κουκουζέλη.

Εύχομαι να υπάρξει μέρα που όλα τα αξιονεστή που θα ψαλούν θα την ευαρεστήσουν. Εύχομαι επίσης εκείνη η μέρα να μην είναι πονεμένη.

Μεσημέρι στις Καριές. Αγοράσαμε λίγα νηστίσιμα κεράσματα και πήραμε τον ανήφορο για τα μέρη του Αγίου Νικοδήμου, του πολυγραφότερου αθωνίτη εργάτη του αμπελώνος του Χριστού μας. Θα πηγαίναμε στο κελί του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στον πολυσέβαστό μας γέροντα Έψιλον και την συνοδεία του. Ανεβαίνοντας το ανήλιαγο και πάντα υγρό μονοπάτι, ρίχναμε ματιές μέσα από τις πυκνές φυλοσιές στην αγιορείτικη πρωτεύουσα. Το άγιο παρελθόν αυτών των πατημάτων είναι κάτι μοναδικό. Σκεφτόμουν την μορφή του Αγίου Νικοδήμου και το τεράστιο έργο του, τον αγώνα του απέναντι σε κακοδοξίες, κατεστημένα, πόλεμο και συκοφαντίες, τις υπερπολίτιμες μελέτες και διδαχές του. Φτάνουν ακόμα και μόνο οι τίτλοι από τα έργα του για να διδάξουν αληθινό Χριστό στον κόσμο, ιδίως σήμερα, περί συνεχούς θείας μετάληψης, αόρατος πόλεμος, Χριστοήθεια, πνευματικά γυμνάσματα και τόσα άλλα. Σκέφτηκα επίσης ότι τα τελευταία του επίγεια χρόνια, από αυτό το ίδιο μονοπάτι, αν κάποιος περνούσε όπως εμείς, θα συναντούσε την εξαϊλωμένη μορφή του μεγίστου Αγίου Διδασκάλου, να κάνει έναν τελευταίο περίπατο ως τους αδερφούς του πατέρες της Κουτλουμουσίου. Μέσα στην ησυχία και τους ήχους των βημάτων μας, αντικρίσαμε από μακριά τον νέο πανέμορφο ναό του Αγίου στα μέρη των Σκουρταίων. Σαν να ξεκίνησε στη θέα του να ακούγεται πάλι μυστικά το απολυτίκιο των αγιοριτών Αγίων. Το έγραψε μαζί με τα εγκόμια και την ακολουθία τους ο ίδιος ο Αηνικόδημος. Σίγουρα όταν το συνέθετε, η ταπείνωσή του δεν θα του επέτρεπε να σκεφτεί πως όταν μετά από χρόνια κάποιοι θα το έψελναν, συνειρμικά θα έφερναν στο μυαλό του την δική του μορφή, αυτήν του νοητού αστέρα της Εκκλησίας του Χριστού. Τους του άθω πατέρας και αγγέλους εν σώματι, ομολογητάς και οσίους, ιεράρχας και μάρτυρας, τιμήσομεν εν ύμνης και οδές, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς. Οι του όρους πληθείς πάσα των μοναστών κραυγάζοντες ομοφόνος. Δόξα το στεφανόσαντι ημάς, δόξα το αγιάσαντι, δόξα το εν κινδύνης ημών, προστάτας δείξαντι.

φτάσαμε στο κελί του βαπτιστού. Η θέα του άθωνα από την αυλή του είναι εξαίρετη. Νιώθεις πως αν απλώσεις τα χέρια σου, θα τον χωρέσεις στην αγκαλιά σου. Χτυπήσαμε την πόρτα του κελιού. Πάντα αναπαυόμασταν πολύ με τον γέροντα και την αγαπημένη για μας συνοδεία του. Δεν ξεχνάμε ποτέ το πώς μας υποδέχεται πάντα, φιλώντας μας το χέρι με μια ανυπόκριτη αγάπη. Αγάπη προσευχόμενη για όλους, χωρίς διάκριση. Στο κελί αυτό το πολυθυμιατισμένο, ο ύμνος της αγάπης είναι αυτός που διδάσκεται με κάθε βλέμμα, κάθε κίνηση των πατέρων. Δεν ξεχνάμε ποτέ τις συμβουλές του γέροντα, ποτισμένες με σοφία Αγίων και ταπεινών θεοπτών βιώματα. Μας υποδέχτηκε ομώνυμα γελαστός Πάτερ Χ. Κάθε φορά νομίζεις ότι σαν να μας περίμενε. Καλώς τους, περάστε παιδιά. Ο γέροντας ξεκουράζεται, γιατί το βράδυ θα πάμε στην καψάλα, στο κελί της Αναστάσεως, τον γέροντα Ευθύμιο. Έχει αγρυπνία για τον Άγιο Ισαάκ. Μην τον ανησυχείτε, πάτερ. Είναι σαν να πήραμε την ευχή του, είπαμε. Καλά, να είναι ευλογημένο. Πάτε να προσκυνήσετε στην εκκλησία και έρχομαι να σας κεράσω και κάτι. Κατεβήκαμε λίγα σκαλάκια ως το ταπεινό εκκλησάκι. Πλέον στο κελί υπάρχει παπάς. Γι' αυτό τους έχει όλους πολύ ευχαριστήσει, πολύ αναπαύσει. Κάθε φορά εύχομαι κάποτε να λειτουργηθώ σε αυτό το εκκλησάκι που χωρά απέραντη αγάπη για τον Θεό και που το χώμα του μουσκεύει των δακρύων η αξεχρέωτη οφειλή. Αλλά και η βραδινή αγρυπνία στα μέρη της καψάλας με έκανε να αναρωτηθώ αν αξιωθώ κι εγώ ποτέ να αγρυπνήσω και τον Χριστό να υπαντήσω με τα πλήθους ελαίους και λαμπάδων φαϊνών σε ένα τέτοιο ασκητικό τόπο.

Καθίσαμε στο αρχονταρίκι και σε λίγο έφτασε ο πατήρ Χ με τα χαμογελαστά κεράσματά του. Αρχίσαμε να συζητάμε μαζί του για τον παπά Ευθύμιο, που προσεύχεται κάπου αποσυρμένος, όπως μας είπαν, αποζητώντας την γόνιμη ησυχία. Η αλήθεια είναι πως κάποτε είναι πνιγυρή η αγάπη του κόσμου και η συνεχής αναζήτηση τέτοιων χαρισματικών φωνών. Τα παιδιά του πατρός Παϊσίου συνεχίζουν την παράδοση του γεροντά τους. Μονοπάτια αφανέρωτα ως τα χθες έχουν δημιουργηθεί από τα χιλιάδες βήματα που καθημερινά τους ψάχνουν για να αναπαυτούν με έναν τους λόγο. Χρειάζονται όμως και αυτοί, μα κυρίως όλοι εμείς οι υπόλοιποι, την απρόσκοπτη επικοινωνία τους με τον Θεό Πατέρα. Γι' αυτό ο παπά Ευθύμης σταμάτησε για λίγο να μιλά με τον κόσμο, για να μιλήσει πιότερο για τον κόσμο, στον Θεό.

Παρατηρούσα στον τοίχο ένα κάδρο της παλιάς εποχής με παραστάσεις ζωγραφισμένες. Στο κέντρο το μάτι του Χριστού μας ως παντεπόπτου ηλίου της δικαιοσύνης. Δίπλα του γραμμένο. Χαίρε Αγία Σιών Θεού κατοικητήριο. Γύρω του παραστάσεις από την Αγία Πόλη. Η Ιερουσαλήμ, η Ναζαρέτ, το όρος Θαβόρ και αυτό τον Ελαιόν, ο ναός του Παναγίου Τάφου. Οι ακτίνες του Χριστού ακουμπούν πάνω σε όλα τα Άγια προσκυνήματα. Οι αγιορείτες έχουν τον τρόπο πάντα να σου υπενθυμίζουν τις ιερές σου υποχρεώσεις. Ο πατήρ Χ έδωσε ευλογίες σε όλους μας κομποσκηνάκια φτιαγμένα με την ευχή του Ιησού και βιβλιαράκια με τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ο Παναγιώτης δεν ξεχνά και τον Νίκο που φέτος δεν τα κατάφερε να έρθει μαζί μας και ζητά ένα επιπλέον όπλο κατά του Μισόκαλου για να του το δώσει. Πώς το περίμενε εκείνος. Αφήσαμε πίσω τους πατέρες να προετοιμαστούν για την αγρυπνία και κατεβήκαμε ξανά αυτή την φορά με προορισμό μας στο Σεράι. Νιώσαμε έκπληξη μόλις μπήκαμε μιας και όλα είχαν πάρει σχεδόν την τελική τους μορφή. Θυμηθήκαμε τους λόφους από υλικά και αντικείμενα που πρώτο συναντήσαμε και που πλέον έχουν τακτοποιηθεί καλά. Και θαυμάσαμε ξανά τη θέληση και την επιμονή του γέροντος Εφραίμ και τη συνοδείας του να ξαναγίνει το Σεράι όπως κάποτε. Τεράστιες καμπάνες είχαν πλέον τοποθετηθεί σε μια ειδική μεταλλική κατασκευή, παίρνοντας μια άλλη πλέον χάρη. Οι εργασίες συνεχίζονταν με αμύωτο ρυθμό. Μπήκαμε στο καθολικό των Αγίων Ανδρέα και Αντωνίου. Ο Νικόλας με τον θαυμασμό της πρώτης φοράς, μα και οι υπόλοιποι, δεν υπολοιπόμασταν σε δέος και έκσταση. Ο μοναχός που καθάριζε προσεκτικά τα προσκυνητάρια της λυτής μας καλοδέχτηκε με νοήματα και ήρθε προς το μέρος μας. Καθάριο, χαρούμενο βλέμμα που έκανε το μικρό σωμοδέμας του να περνά απαρατήρητο. Μάλλον για λεβεντόκορμος έδειχνε όταν σε κοίταζε όλο γαλήνη. «Ελάτε να προσκυνήσετε, αδερφοί μου», μας είπε και ξεσκέπασε τη λειψανοθήκη με το μέρος από την ευωδιάζουσα τίμια κάρα του πρωτοκλήτου μαθητή του Κυρίου.

Στον πρόναο μια σημείωση μας συγκίνησε. Μια παρότρινση προς όλους να αφήνουν τα κεράκια να σβήνουν μόνα τους και να μην πετιούνται νωρίτερα. Είναι προσευχή για κάποια ψυχή. Όλα έχουν την σημαντική τους αξία. Του Θεού τη φιλανθρωπία παροτρύνουν οι ευλαβικώς καταφεύγοντες μπρος τα μανουάλια των Αγίων Μεσητών Του. Τη φωτίζουν τόσο ενός μικρού κεριού τα σμινθυρίσματα. Κανείς δεν πρέπει να αγνοεί και να ξεχνά έτσι τις αναγκεμένες ψυχούλες της γης και του Άδη. Μπορεί αυτό το λίγο ακόμα ξόδεμα του καθαρού κεριού να είναι αυτό που θα φωτίσει του Θεού το σωτήριο του Έλεος.

κατευθυνθήκαμε προς την έξοδο. Νιώθαμε πως μας ευχόταν από κάπου γέροντας με εκείνο το όλο χαμηλωμένο του πρόσωπο. Ένας μοναχός, καθισμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, μας κοιτούσε. Πώς μας κοιτούσε. Δεν έχω λόγια για να το περιγράψω εκείνο το κοιταγμά του. Δεν έχω δάκρυα για να το νιώσω. Είχε δικό του τον παράδεισο και τον φορούσε στο σχήμα το αγγελικό που ξεπρόβαλε κάτω από το ρασάκι του. Δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Με δυσκολία έστρεφε λίγο το κεφάλι του. Μα το χαμόγελό του και τα μάτια του μόνο αγάπη για τον δημιουργό του μαρτυρούσαν. Σκύψαμε και του φιλήσαμε το χέρι. Ένιωσα πως είχε λίγο δισταγμό το φίλημά μου. Το ξαναπήρα και το φίλησα σαν να ασπαζόμουν εικόνισμα της Παναγιάς. Και ένιωσα τότε πως πήρα την ευχή του πιο όμορφου σεραγιώτη αγγέλου.

λίγο πριν τον εσπερινό του Αγίου Χαρίτονος. Ανεβήκαμε στο δωμάτιο. Είδα κάποιον μοναχό να βρίσκεται στο διπλανό αρχονταρίκι. Μπήκα μέσα και άρχισα να ψάχνω στη βιβλιοθήκη για κάποιο βιβλίο. Εκείνος βημάτιζε συνεχώς και κάτι μονολογούσε σε μια ξένη για μένα γλώσσα. Δεν σταματούσε ούτε για λίγο. Κατάλαβα κάποια στιγμή ότι έλεγε από στήθος την τάξη του τυπικού των ακολουθιών. Του το είπα. «Μελετάτε το τυπικό?» «Ναι», μου απάντησε λάμποντας από ενθουσιασμό που εγώ είχα καταλάβει. «Είμαι διάκος στο μοναστήρι και εξασκούμε». «Σε ποια γλώσσα το λέγατε?» τον ρώτησα. «Στη γλώσσα μου, στα λιβανέζικα», μου απάντησε. «Νέοι ιεροί συνειρμοί στο μυαλό μου. Ξανά στα μέρη της Καψάλας, της Αναστάσεως το κελί η σκέψη μου. Στον μεγάλο γέροντά του, τον αξέχαστο μοναχό Ισαάκ το Λιβανέζο, το αγαπημένο παιδί του γέροντος Παϊσίου, αυτόν που έγραψε τον πολυδιαβασμένο βίο του. Το χαμογελαστό πρόσωπο του ιεροδιακόνου μου τον θύμισε. Τι όμορφα που συνδέονται όλα στο όρος, σαν ένα δέντρο ριζωμένο σε όλη την πλάση, με διάφορους καρπούς, πάντα γεμάτο να χαρίζει μόνο τη γλύκα του παραδείσου σε όσους, έστω και για λίγο, θα ξαποστάσουν στη συσκιάδας του τη δροσιά. Μοιάζει η μοναχική πολιτεία.

Χρυσόστομα μας μίλησε παπά στο κουτλουμούσι και καθενός μας η καρδιά καρτέρα για να ακούσει με λόγια που την κάνανε στα αιώνια να ελπίζει για τις αγάπης την ισχύ που το κακό λυγίζει. Στο αρχονταρίκι το ζεστό μας βρήκε κι ένας άλλος. Θυμάται, κλαίει κι όλο μιλά για του Χριστού το κάλος. Είναι τα δίκαια του Θεού αυτά που θα μας σώσουν απ' τις απώλειες των γκρεμό. Τώρα θα μας γλιτώσουν. Εσπερινός του Αγίου Χαρίτωνος του Ομολογητού στο καθολικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρους. Ο μακάριος ασκητής της Εγκρατείας που έφτιαξε λαύρες, αγίασε σπήλαια και πότισε τη ερήμου το χώμα με καρπερά ευσεβίας δάκρυα. Γνωρίζοντας στον κόσμο την θεαγάπητη ησυχαστική ζωή την φιλέρημη, συσταυρούμενος και συνεκρούμενος με τον Κύριο. Στην σκοτεινή λόγω διακοπής ρεύματος τράπεζα, μας φώτιζαν κεριά και το άπλετο φως από τον βίο του μεγάλου ασκητή που διαβαζόταν. Στα τίμια λείψα να ξαναθυμηθήκαμε τα ασκητικά του παλέσματα όταν προσκυνήσαμε μέρος της αριστεράς, του πληγωμένου αετού της Εκκλησίας του Χριστού, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που έλεγε πως με τίποτα άλλο δεν ευαρεστείται ο Θεός όσο με την κακοπάθεια. Στα δάκρυα έλεγε ανταποδίδει το έλεος του. Η Αγία Παρασκευούλα και η Αγία Αναστασία, η Φαρμακολήτρια, θεραπεύουν λιγόψυχες θλίψεις. Απομακρύνουν ράθυμους πειρασμούς με το φάρμακο της αγάπης και της αφοσίωσης στο μέγα ιατήρα ψυχών και σωμάτων. Η ημέρα κλείνει στο ημίφος της φοβεράς προστασίας. Λίγο πριν ακούστηκαν οι χαιρετιστήριοι οίκοι της ελάχιστης προσφοράς στην πανίμνητη μητέρα. Και εκείνη μέσα από την θαυματουργή της εικόνα στέλνει την ευχή της σε όσους ευλαβικά μετανίζουν, αποζητώντας τη μητρική της παρησία για τη νύχτα που φτάνει. Ανεβήκαμε στο αρχονταρίκι και περιμέναμε τον πατέρα Χ να μας μιλήσει. Όλοι σχεδόν οι προσκυνητές καθίσαμε σε θέσεις κάτω από τα πολλά κρεμασμένα κάδρα με τους Αγίους Γέροντες της εποχής αλλά και μακαριστούς πατριάρχες. Ο πάτερ μπήκε αργά κρατώντας στα χέρια του το πιο διάσημο πνευματικό πορτοκαλί βιβλίο, τον βίο και τους λόγους του γέροντος Πορφυρίου, του Καυσοκαλυβίτου. Μας χαιρέτησε με ευγένεια προσποίητη και κάθισε κοιτώντας μας. Για λίγες στιγμές κάτι συμβουλεύτηκε από το βιβλίο και έπειτα άρχισε να μας μιλά. «Η πίστη μας, αδερφοί μου, είναι μεστή του ακαταλείπτου του Θεού. Σκεφτείτε ότι η Παναγία μας χώρεσε όλη την θεϊκή ενέργεια. Μπορείτε αυτό να το σκεφτείτε. Είναι ασύλληπτο, μα είναι η αλήθεια. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα. Ο αχώρητος παντή πώς σε χωρήθη εν γαστρή. Τα υπέροχα απερινόητα του Θεού τα μυστήρια. Η πάγκαλη Θεοτόκος, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αφού συγκέντρωσε επάνω της όλα τα καλά τα ανθρώπινα και τα αγγελικά, συνέδραμε στην θεανθρώπιση. Ο πατήρ Χ μιλά και μας κάνει να σκεφτόμαστε πως κάθε μοναχός με την βιωτή του και την πολιτεία του στους πανίερους χώρους που κινείται θα πρέπει να τιμά το όνομα με το οποίο εκλήθη κατά την κουρά του. Και αυτός που μας μιλούσε εκείνο το απόγευμα στο Κουτλουμούσι είχε λάβει ένα τόσο ταιριαστό όνομα. Με λύρητα τα λόγια του και αγάπη για τον Θεό και το σχέδιο της σωτηρίας του. Κάποια στιγμή ένας αδερφός ξεκίνησε να μιλά
και να εκφράζει τα παράπονά του για τον Πατριάρχη, τον οικουμενισμό και τις κακόδοξες στιγμές κάποιων ιεραρχών. Ο πατήρ Χ με γαλήνιο τρόπο έδωσε μια πρόσμενη για πολλούς απάντηση, χωρίς να μειώσει τη θέση ή να αντιδικήσει με τον αδερφό μας. «Πρέπει να αντιδράμε αγαπητικά. Πάντα να προτάσουμε τον καλό λογισμό», είπε. «Δεν γεννάτε ζήτημα ότι σε θέματα πίστεως θα πρέπει να είμαστε αταλάντευτοι, μα πρέπει εμείς να σκεφτόμαστε πρώτα τον Χριστό και να μην ασχολούμαστε μονοδιάστατα με τον Πάπα και τους οικουμενιστές». Κάποιος άλλος αδερφός πήρε τον λόγο και έδωσε μια διαφορετική διάσταση στον περίφημο διάλογο με τα άλλα δόγματα. Ο Λόγος του Θεού, είπε, ουδέδεται, και υπ' αυτό το πρίσμα θα πρέπει να εξετάζουμε την όποια προσπάθεια διαλόγου. Χωρίς την οποιαδήποτε υπαναχώρηση στα πιστεύω της μόνης αληθινής πίστης, της ορθόδοξης χριστιανικής, μιας και όπως ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός είπε, σε θέματα πίστης, μικρό δεν είναι το παραμικρό. Θα πρέπει να προσπαθούμε με αγάπη να βοηθήσουμε και άλλους, να γνωρίσουν και να πιστέψουν. Στο βιβλίο που ο Πάτερ κρατά στα χέρια του υπάρχει ένα περιστατικό με τον Γέροντα Πορφύριο, που πήγε ανήμερα Θεοφανίων να κάνει αγιασμό σε έναν οίκο ανοχής. Αν ο Γέροντας στεκόταν σε μια στήρα όσο και προφανή αντιμετώπιση, ίσως κάποιες ψυχές που ωφελήθηκαν και εσώθησαν εκείνη τη μέρα, τώρα να ήταν κολλασμένες. Ο πατήρ Χ συμφώνησε, πάντα υπό το πρίσμα της διάκρισης και της αγάπης για τον αδερφό. Πήραμε ένας-ένας στην ευχή του και εκείνος μας μοίρασε εικονίτσες της φοβεράς προστασίας. Ως δρόσος γαρεκτάφτης μυστική η χάρις της προέρχεται αΐ. Ταιριαστά αυτά τα λόγια και αυτό το συνέστημα το ψυχένδροσο για εκείνη τη συνάντησή μας με τον παπά της Κουτλουμουσίου. Πήγαμε στο δωμάτιο για ανάπαυση, μιας και είχε νυχτώσει για τα καλά. Συζητούσαμε για όλα αυτά που είχαμε αξιωθεί να ζήσουμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Αναζήτησα ένα επιπλέον σκέπασμα, μιας και είχε βάλει αρκετό κρύο. Βγήκα πάλι προς το Αρχονταρίκι. Ευτυχώς, γιατί με αναζητούσε ο μοναχός Γάμα, παλιός μου γνώριμος από την εποχή που σαν λαϊκός αυτός μπαινόβγαινε τις Κυριακές και τις γιορτάδες στο ιερό του Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων στην Αθήνα, την ενορία των παιδικών μου χρόνων. Πάντα νοσταλγούμε με τον πατέρα Γάμα εκείνες τις όμορφες μέρες που ο μεγαλομάρτης του Χριστού Δημήτριο σκέπαζε. Πρόσφατα έχασε και τους δυο γονείς του. Τους θυμάται με χαρμολύπη και τους μνημονεύει συνεχώς. Ετοιμάζεται για τη μεγαλοσχημία του και αν θέλει ο Θεός και για τη χειροτονία του. Θυμάται τον παππού Παΐσιο που όταν σαν λαϊκός τον επισκέφθηκε του είχε πει «Αγένης μοναχός και γείτονας μάλιστα». Όντως, μετά από περιπλάνηση βρήκε της μετανοίας του το καταφύγιο στο γειτονικό της Παναγούδας Κουτλουμούση. Θυμάται επίσης αξίους ιεράρχες και μιλά με αγάπη και οικό σεβασμό, ιδίως για τον Καριστίας και Σκύρου κύριο Σεραφείμ, αυτή την λαμπρή μορφή της ιεραρχίας, αυτόν που στο πρόσωπό του καθρεφτίζεται η πραγματική έννοια του Επισκόπου. Θυμάται τις μέρες της Ριζαρίου, από την οποία απεφύτησε, και τον Άγιο που τόσο την μνημόνευσε πλέον εις τους αιώνες, τον Επίσκοπο Πενταπόλεως Νεκτάριο. Μα πιο πολύ τον ενδιαφέρει ο σύγχρονος άνθρωπος, κάθε αδερφός του που τα σκοτάδια των ημερών μας του καλύπτουν τη ζωή. «Θα σου πω δύο λόγια και θέλω να τα μεταφέρεις εκεί έξω», μου είπε. «Ο Χριστός μας είναι πατέρας και είναι τόσο όμορφος και υπέροχος ο τρόπος που μας φέρεται. Ο σύγχρονος άνθρωπος όμως θα κληθεί να πληρώσει είτε το τίμημα της ομολογίας, είτε το αντίτιμο της απολίας του Παραδείσου. Σημείωσέ το αυτό. Πώς αλλιώς ο Θεός να σώσει έναν κόσμο που καταραίει? Κλήρος και λαός τον απογοητεύουμε συνεχώς. Μα ο Θεός είναι και δικαιοσύνη.
δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν. Και επειδή τόσο μας αγαπά, αγαπά και την δικαιοσύνη, τη μόνη που συγκρατεί τον άνθρωπο που αμαρτάνει ασίδωτα, χωρίς μέτρου. Ή θα ομολογήσουμε λοιπόν νιώθοντας όσο ποτέ άλλοτε το βαρύ τίμημα, ή θα υποταχθούμε στα ανίερα, χάνοντας την αιώνια ζωή του παραδείσου. Άφησα πίσω δυο μάτια δακρυσμένα που μίλησαν αληθινά, χωρίς ενδιασμούς και μισόλογα. Το δίλημα έχει τεθεί ήδη. Το Άγιο Όρος που το βράδυ σαν ένα ολοφώτινο κερί, με φλόγα άσβεστη, οράται από το διάστημα. Έχει δώσει εδώ και πολλούς καιρούς την απάντηση, την καλή ομολογία. Τα λόγια που άκουσα από τον πατέρα Γάμα ήταν τα τελευταία της φετινής μας περιπλάνησης, στα Θεοτοκοβάδη στα μονοπάτια του Άθωνα. Ήταν ένας επίλογος στο φετινό ημερολόγιο Αγίων ή ένας πρόλογος στο ημερολόγιο της σκοτεινής και δολίως πλανεμένης εν το κόσμο καθημερινότητας. Ομολογία ή απώλεια στην επικεφαλίδα της. Στις 7 το πρωί, μετά τις ακολουθίες στο Καθολικό και το Βορεινό της λιτής παρεκκλήση της φοβεράς προστασίας, προσπαθώ να γράψω τα πρώτα λόγια, τις πρώτες λέξεις μνήμες. Τις δείχνω στον Μιχάλη, τον Παναγιώτη, τον Αριστοτέλη και τον Νικόλα, που κάθονται στο μπαλκόνι πίσω από το βαρύ το τάλαντο. Χρόνοι πολύ περάσανε μέσα σε λίγες μέρες, στο περιβόλι της κυράς, στου Άθωνα τα πυκνόβλαστα, τα υγρά τα μονοπάτια. Στην μνήμη μας φωλιάσανε μορφές αγίων ασκητών, του αντίμαχου φοβέρες, να ζωντανεύουν το όνειρο πως κάποτε θα ανταμώσουμε στα ουράνια παλάτια. «Τι τίτλο να βάλουμε, παιδιά?» τους ρωτώ. «Να έχει παράδεισο οπωσδήποτε. Μη λείψει και φέτος ο παράδεισος από τον τίτλο. Είναι η πιο ταιριαστή λέξη.» «Ναι, να μην λείψει ο παράδεισος ούτε από τον τίτλο στο φετινό ημερολόγιο, ούτε από τους ύπνους μας, ώσπου να ξανανταμώσουμε στο περιβόλι της κυράς. Κάνε, Θεέ μου, να βγει αληθινό του παραδείσου το όνειρο.» Στο δρόμο της επιστροφής, γράφω σαν να προσπαθώ να υποσχεθώ στον ταλέπορο εαυτό μου. Μέσα από λέξεις θα έρχομαι ξανά στην πολιτεία, που προστατεύει ακίμητα τον πάντων η κυρία. Μητέρα προστατεύουσα, θα έρχομαι στην αυλή σου. Γέμισε όλων μας τις ζωές μόνιρα παραδείσου. Το παραδείσου το όνειρο θα έχω για φυλαχτάρι και κομποσκίνη γέροντα κάτω από το μαξιλάρι, να με φυλάει από τον εχθρό όποτε με ζυγώνει. Θα ψάχνω για παρηγοριά και αυτό θα με λυτρώνει. Ξημέρωσε από χαιρετισμός. Μια αγκαλιά δεν φτάνει. Τα δάκρυά μας θα μπλεχτούν τώρα με το μελάνι.

0: Ήταν οι τελευταίες λέξεις, οι τελευταίες στιγμές, μνήμες του φετινού ημερολογίου. Σελίδες από το φετινό διπορικό μας στα μέρη του περιβολιού της Παναγιάς μας, στο Άγιο Όρος. Αφιερωμένο σε όλους τους ευωδιαστούς γέροντες, τα μυρίπνοα άνθη του αθωνικού παραδείσου, τα ποτισμένα από της Παναγιάς τα άχραντα τα χέρια, στον Παναγιώτη, που με μικρού παιδιού ψυχή τα κατάφερε να μας δείξει και εφέτος, ως ο Κύριος μας θέλει χαρούμενους οδηπόρους στο δρόμο της αγάπης Του. Στον Αριστοτέλη, που λαχταρούσε να ευλογεί ανίστακτα και ασίγητα τον Κύριο. Στον Μιχάλη που έχει όλο και πιο υγρά μάτια κάθε φορά που ξεμακραίνουμε. Στον Νικόλα, που κατάλαβε ότι στη σιωπή στα μυστικά και τα ήσυχα φανερώνονται όλα τα σωτήρια για την ψυχή λόγια. Στις οικογένειες και στα παιδιά μας, που μακάρι να μας πούν κάποτε πως κάθε φορά που επιστρέφαμε γινόμασταν καλύτεροι μπαμπάδες. Στην διψασμένη μας ψυχή. Εύχομαι ο Χριστός μας διαπρεσβειών της Παναγίας Μητέρας Του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Αναπαραγωγή πνευματικότητας με λόγο ψυχοφελή. Επιμέλεια παρουσίαση Νόντας Κοπετέας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Sebasti mu pateres, πατέρα Σπυρίδωνα και πατέρα Θανάση, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ο κλήρος έλαχε στον γενναίο να έρθει πάλι σήμερα κοντά σας και να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο απασχολούσε ιδιαίτερα έτσι τους πατέρες. Ο πατήρ Σπυρίδων μου είπε να αναπτύξω το θέμα για την παρουσία του πιστού στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, όπως όλα τα θέματα της Εκκλησίας είναι πολύ μεγάλα και θα πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη έτσι σημασία σε αυτό το γεγονός ότι η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία δεν είναι μια απλή υπόθεση. Δεν είναι δηλαδή υπόθεση ότι θα πάμε να συναντήσουμε φίλους μας και γνωστούς, καλό και αυτό, αλλά το πρώτο είναι ότι θα πάμε να συναντήσουμε το όνομα της Αγίας Τριάδος. Θα συναντήσουμε την παρουσία του ίδιου του Θεού μας μέσα στην Εκκλησία. Άλλωστε γι' αυτό και οι ναοί, όπως γνωρίζουμε, εγγενιάζονται με μια ιδιαίτερη τελετή που αυτήν την τελεί μόνο ο Επίσκοπος κατά την ημέρα των εγγενείων του ναού. Αυτό μια φορά γίνεται στην Εκκλησία, σε κάθε ναό και κατατίθενται μέσα στην Αγία Τράπεζα σε ένα ιδιαίτερο μέρος που είναι ακριβώς το κέντρο της Αγίας Τραπέζης, το ονομαζόμενο και Φυτό. Φυτεύονται εκεί δηλαδή τα Άγια Λείψανα, τα μαρτυρικά των Αγίων, διότι η Αγία Τράπεζα είναι τόπος μαρτυρίου και συμβολίζει τον τάφο του Χριστού μας. Ερχόμαστε λοιπόν αυτό να δούμε και από αυτό να πάρουμε πρωτίστως δύναμη και κουράγιο στη ζωή μας. Ερχόμαστε εδώ αχθοφόροι, όλοι ο καθένας κουβαλάμε τα βάρη μας, τα οικογενειακά μας, τα προσωπικά μας, τα συζυγικά μας, τα παιδιά μας. Έχουμε πολλά βάρη με τις εργασίες μας, ότι πολλές φορές δεν πάνε και καλά ή άλλες φορές πάνε καλά και ερχόμαστε να τοποθέσουμε στο Θεό μας τους καημούς μας, τις λύπες μας, τις χαρές μας. Ό,τι ευλογημένο δίδει ο Θεός, ερχόμαστε να τοποθέσουμε στο Θεό μας. Το πρώτο λοιπόν που θα έπρεπε, σημείο που θα ήθελα να σταθώ στην αγάπη σας σήμερα θα είναι το ότι για όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία δεν δείχνουμε μόνο τον πόη μας, την εξωτερική μας εμφάνιση στο Θεό μας. Ερχόμαστε με ένα ήθος μέσα στην Εκκλησία. Τώρα το ήθος της Εκκλησίας είναι ένα διφορούμενο πράγμα, ιδιαίτερα στις μέρες μας, γιατί ο κάθε ένας διαφορετικά τοποθετείται πάνω στο ήθος. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, το καλοκαίρι, παρατηρώντας μέσα στον καύσωνα ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία, άνδρες και γυναίκες, να μην ξεχωρίσω, οι οποίοι μπαίνουν απρεπώς μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν σεβόμαστε το χώρο που ερχόμαστε να μπούμε. Δηλαδή περνάει απ' έξω, έχει μια ευλάβεια ο χριστιανός να μπει, αλλά δεν έχει το ήθος της ευλάβειας. Γιατί το να έχεις μια ευλάβεια δεν λέει τίποτα, αλλά το ήθος είναι αυτό πολύ σημαντικό. Πώς μπαίνεις μέσα στο ναό. Χρειάζεται μια παρουσία κατάλληλη με αυτό που θα συναντήσουμε, το Θεό μας. Είδαμε ποτέ στις αγιογραφίες της Εκκλησίας μας με σορτσάκια τους Αγίους μας? Είδαμε με εξόπλατα τις Αγίες και τους Αγίους? Δηλαδή αν θέλουμε να πάρουμε ένα μικρό παράδειγμα για να κατανοήσουμε ότι το εκκλησιαστικό ήθος, το εκκλησιαστικό φρόνημα, αυτό κατά βάση όπως το τονίζουμε, είναι κάτι το οποίο συνοδεύεται μέσα από έναν τρόπο κατηχήσεως διαφορετικό από τον σημερινό. Γιατί σήμερα δεν υπάρχει κατήχηση. Όλοι ξέρουν, για παράδειγμα, ότι είναι μία εκκλησία εδώ. Όλοι ξέρουν ότι στην εκκλησία αυτή είναι ένας παπάς που χτυπάει την καμπάνη, είναι ένας νεοκόρος που ανοίγει την εκκλησία. Μέσα σε αυτή την εκκλησία ξέρουν ότι γίνονται γάμοι, βαπτίσεις κτλ. Αυτό το κατανοούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν περάσει κανείς από την εξέταση, μια εξέταση εκκλησιαστική, να μας περιγράψει ο κάθε ένας από εμάς τους σημερινούς πιστούς πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε μέσα στην Εκκλησία, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί σήμερα έχουμε μορφώσει ο καθένας μία άποψη για το πώς είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχουν οι διδάσκαλοι που διδάσκουν στα παιδιά πώς πρέπει να στεκόμαστε στην Εκκλησία με τευλαβίες. Δεν υπάρχουν μάνες να διδάξουν σήμερα στα παιδιά τους ότι ξέρεις, όταν τα μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία, στεκόμαστε όρθιοι. Δεν αναζητούμε να βρούμε μία καρέκλα μέσα στην Εκκλησία, αλλά κατά βάση πρέπει να είμαστε όση ώρα είμαστε όρθιοι μέσα στην Εκκλησία. Μία μετάγγιση φρονήματος, ήθους. Αυτό δεν υπάρχει. Και αυτό έχει ως μεγάλη συνέπεια αυτό το οποίο βλέπουμε.
1: Δηλαδή μέσα στην εκκλησία μπορεί, ας πούμε, δύο άνθρωποι να μαλώσουν, γιατί λέει εγώ κάθομαι σε αυτή τη θέση και αυτή μου ανήκει. Από πού και ως πού σ' ανήκει. Λέει, εγώ την χάρισα κιόλας στην εκκλησία, όταν αγόραζε η εκκλησία καθίσματα, εγώ πήγα και πλήρωσα στον ιερέα και μου ανήκει αυτή η καρέκλα. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο να λέγεται μέσα στην εκκλησία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το φρόνημα δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το μάθεις πουθενά αλλού, εκτός από μια κατάσταση σωστής μαθητείας κοντά σε δασκάλους. Και οι δάσκαλοι αυτοί δεν είναι κατά βάση δάσκαλοι των σχολείων μας, γιατί όσο γι' αυτό δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι πλέον η παιδεία βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση. Δεν είναι αυτή η παιδεία την οποία μας δίδαξαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, φιλόσοφοι και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πατέρες και φιλόσοφοι και αρχαίοι ακόμα, αλλά είναι κάτι διαστραμμένο τώρα πλέον, διότι όλα τα πράγματα τείνουν σε μια άλλη, μάλλον εξωστρεφή παιδεία, μια παιδεία ίσονος προσπάθειας, δηλαδή πολύ χαμηλής, όχι όμως μίζωνος προσπάθειας που θέλουμε τα παιδιά μας, εφόσον η προηγούμενη γενιά ήταν σε αυτό το επίπεδο, η επόμενη γενιά θέλουμε να πάει στο ανώτερο επίπεδο. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Λέμε, αφού η γενιά η σημερινή είναι σε αυτό το επίπεδο, μην σας την κατεβάσουμε ακόμα πιο κάτω, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές συγκρούσεις όσον αφορά τον πολιτισμό μας και το ήθος μας. Διότι ένας πεπαιδευμένος άνθρωπος, κατά βάση, ένας μορφωμένος, όπως λέμε, θα πρέπει να έχει την χάρη και την ευλογία του Θεού. Το εκκλησιαστικό λοιπόν φρόνημα διδάσκεται από δασκάλους που οι οποίοι είναι, ας πούμε, ένας παππούς και μια γιαγιά. Διδάσκεται από τον ιερέα. Διδάσκεται από τον ψάλτη. Διδάσκεται από την μάνα εκείνη η οποία κάθεται στο σπίτι και όχι αποκλειστικά δικαιώνεται όταν μια μάνα βγαίνει από το σπίτι για να εργαστεί. Υπάρχει αυτή η κατηγορία ότι κάποιοι πιστεύουν ότι για να είναι δικαιωμένες απέναντι στην κοινωνία και να είναι αποδεκτές, πρέπει να βγουν στον χώρο της εργασίας έξω. Άρα λοιπόν ποιος είναι ο δάσκαλος του παιδιού. Μπουχτίσαμε να πούμε ότι δασκάλες του παιδιού ή οι γκουβερνάντες οι λεγόμενες είναι αλλοδαπές, οι οποίες δεν έχουν τη δική μας κουλτούρα, δηλαδή την δική μας πίστη, την ορθόδοξη κατά βάση, οι οποίες ψυχές αυτές μεν ήρθαν εδώ ταλέπορες και πολύ εξουθενωμένες και οικονομικά αλλά και ψυχικά και ηθικά πολλές φορές, για να βρούνε μία παντοχή, να βρουν ένα μισθό, να στείλουν στην πατρίδα τους, να συντήσουν γονείς, παιδιά, εγγόνια και όλα αυτά. Ναι, όλα καλά, τα δεχόμαστε όπως δεχόμαστε και όλους τους μετανάστες. Στην πατρίδα μας, χωρίς να μπορούμε να ομιλούμε, αν κατά βάση δυνάμεθα να το σηκώνουμε και αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορούμε να το ομιλούμε και αυτό το θέμα. Και αποτέλεσμα έχει ότι αυτή η παιδεία η οποία αναζητείται σαν μαθητεία, σαν γνώση μέσα στο ίδιο μας το σπίτι δεν υπάρχει. Διότι άλλο είναι να ξέρεις ότι μια γιαγιά για να μάθει το παιδάκι να είναι κοντά στην εκκλησία ή μια μάνα θα το πάρει και από την βρεφική ακόμη, αν θέλετε από την κοιλιακή ακόμη παρουσία του παιδιού που είναι μέσα ως έμβριο στην κοιλιά, αρχίζει η μάνα προσεύχεται, λέει την ευχούλα Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, κάνει μετάνοιες, προσκυνεί τις εικόνες, νηστεύει, αγωνίζεται, ασπάζεται τις εικόνες, τις τιμάει, θυμιάζει, κάνει προσευχές. Αυτή είναι μια διδαχή που ξεκινάει από την ημέρα της συλλήψεως του παιδιού. Όταν δε το παιδί γεννηθεί και αρχίζει βλέπει έξω την κοινωνία τι γίνεται, αρχίζει βλέπει μέσα στο σπίτι πρώτα τι γίνεται. Διότι ήδη στα πρώτα χρόνια βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο μέσα στο σπίτι το παιδί, με την κούρα, τη φροντίδα δηλαδή των ίδιων των γονιών. Τι μεταγγίζουν εκείνη την ώρα οι γονείς στο παιδί τους. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Εάν, ας πούμε, δουν γονείς οι οποίοι δεν βγαίνουν από το σπίτι και παραμένουν, ας πούμε, για το Σαββατοκύριακο να κοιμηθούν και να ξεκουραστούν, γιατί όλοι είναι κουρασμένοι άνθρωποι λόγω της πενθυμέρου εργασίας. Παλιότερα, φυσικά, που δούλευαν 6 μέρες οι άνθρωποι και πήγαιναν στην εκκλησία, εκείνοι δεν είχαν ψυχή. Σήμερα, όμως, εμείς που δουλεύουμε και πενθύμερο κατά βάση, ζητούμε και αιτούμε ότι και διατηνόμεθα και λέμε ότι πρέπει οπωσδήποτε και απαραίτητος να ξεκουραστούμε, μια Κυριακή μας μένει. Ενώ το Σάββατο ξενυχτήσαν ή ίσως και την Κυριακή ή το Σάββατο το βράδυ θα ξενυχτήσουν, τι γίνεται με αυτό το παιδί. Για να μεταφερθεί σωστά ένα εκκλησιαστικό φρόνημα στο παιδί θα πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη προετοιμασία. Δηλαδή αυτό που γίνεται σήμερα μέσα σε μία εκκλησία να καταλήξω, είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της διεργασίας η οποία έχει γίνει μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό όταν έρχεστε πολλές φορές εσείς οι άνθρωποι, ταλαιπωρημένοι δε είστε, καταλαβαίνω, έτσι με μια υποτυπώδη πίστη κάποιοι, άλλοι με περισσότερη και κάποιοι άλλοι με πολύ περισσότερη, μας λέει το παράπονο σας, δεν έρχεται πάτερ το παιδί μου στην εκκλησία. Πόσο χρόνο το παιδί σου, λέει 25, 30, 35, 40. Και το θέμα είναι πώς να απαντήσει εκείνη τη στιγμή ένας ερωτώμενος ιερέας, γιατί αυτό το θέμα έχει πολύ βάθος. Δηλαδή δεν είναι του τύπου τις συνταγές που πάτε σε έναν γιατρό και λέτε «γράψε μου τα φάρμακα, δεν πάμε περισσότεροι έτσι». Μα πώς θα σου γράψω φάρμακα αν δεν σε εξετάσω. Εγώ θα έλεγα έτσι προσωπικά αν ήμουν γιατρός. Γιατί κάθε φορά δεν σημαίνει ότι το ίδιο έχει πρόβλημα. Κάποια φορά μπορεί να διορθωθεί και το πρόβλημά σου. Δεν λέω για τις σταθερές δηλαδή ασθένειες. Άρα λοιπόν δεν είναι τύπου φασόν η πνευματική ζωή και πρέπει να εξεχνιάζεται. Πώς λοιπόν αυτή την κατάσταση τη βιώνουμε, τι μεταδίδουμε στο παιδί μας? Αυτό που βλέπουμε σήμερα μέσα στην Εκκλησία είναι ότι δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη γραμμή. Και θα σας πω αυτό με τα λόγω γνώσεως, για να μην επιρρύπτεται όλη την ευθύνη επάνω σας. Η κύριοι αίτιοι όλου αυτού του θέματος είμαστε και εμείς οι κληρικοί, ανώτεροι, μεσαίοι και κατώτεροι. Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία σήμερα. Εμείς αφήσαμε το έργο μας, καταπιαστήκαμε με πάρα πολλές δραστηριότητες, οι οποίες καλές μεν είναι να γίνονται, και εσείς οι άνθρωποι παρασυρώμενοι από το κοινωνικό σγίγνεσθε, λέτε ας πούμε σήμερα, ποια είναι η καλύτερη ενορία? Και λέτε, α, είναι η τάδε η οποία ταΐζει κάθε μέρα τους φτωχούς. Λάθος. Δεν είναι η καλύτερη ενορία αυτή που ταΐζει τους φτωχούς. Άλλος λέει, ποια είναι η καλύτερη ενορία? Είναι αυτή που έχει πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Δεν είναι γι' αυτό το τέλειο. Άλλος λέει ότι αυτή η ενορία είναι πάρα πολύ καλή, διότι κάνει πολλές εκδρομές. Α, άλλο κριτήριο. Δεν είναι και αυτό το κριτήριο το τέλειο. Ποιο είναι το κριτήριο το τέλειο? Αν βάλουμε όλα όσα γίνονται μέσα στην Εκκλησία, θα πούμε, αν δεν υπάρχει πρώτα η λατρεία της Εκκλησίας, ο αγιασμός των πιστών, η εξομολόγηση των πιστών, η μετάνοια δηλαδή, η ζωή της μετανοίας, τότε ό,τι και να κάνει η Εκκλησία θα είναι ένας φορέας. Σήμερα που ομιλούμε, οι περισσότεροι οι οποίοι ζουν μακράν της Εκκλησίας, είτε είναι σε μεγάλες θέσεις όπως είναι υπουργικές, όπως είναι διευθυντικές, όπως είναι κρατικές υπηρεσίες, σήμερα ξέρετε γιατί τιμούν την Εκκλησία. Όχι για το έργο το Κύριο που κάνει, διότι δεν υπάρχει εκκλησιαστικό φρόνημα. Μας τιμούν γιατί ταΐζουμε τους φτωχούς. Κανένας όμως δεν ομιλεί για την αληθινή Εκκλησία. Κανένας δεν λέει το σωστό, δεν περιγράφει σωστά την Εκκλησία. Ακόμη και εμείς οι ίδιοι που είπα προηγουμένως αυτά τα τρία παραδείγματα, βλέπουμε ότι είμαστε και εμείς μέσα σε μία πλάνη. Ενώ εμείς το θεωρούμε δεδομένο ότι είναι πολύ ωραία αυτά που λέμε. Θέλουμε μία ενορία με δραστηριότητες. Αλλά συγκρίνουμε ή μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνει εκείνη η ενορία που κάθε μέρα χτυπάει την καμπάνα και τελεί τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία σε καθημερινή βάση? Αντιλαμβάνεστε τι δημιουργεί, τι βάσεις πνευματικές δημιουργεί? Γιατί αυτό εμείς το απορρίπτουμε. Δεν θέλουμε πολλά κύριε Λέισον. Δεν λέει και ο κόσμος τα πολλά τα κύριε Λέισον, λέει τα βαριέται και ο παπάς. Είναι λάθος φυσικά. Γιατί πώς είναι δυνατόν να βαρεθεί κάποιος την προσευχή? Τη βαριέται ένας ο οποίος δεν την πιστεύει πραγματικά. Ένας που πιστεύει όμως αληθινά και πραγματικά, που δημιουργεί μια βάση ήθους από την προσευχή του, ποτέ δεν πρόκειται να κουραστεί για αυτό που κάνει. Άρα λοιπόν το έργο, το Κύριο που παράγει η Εκκλησία και κατά τον τρόπο αυτό μορφώνει τους ανθρώπους πνευματικά, τους μας ανδρώνει και μας κάνει δυνατούς και γενναίους χριστιανούς, είναι ότι μας δίδει μέσω των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας το εκκλησιαστικό φρόνημα. Αυτό το εκκλησιαστικό

να δείτε με ποιον παρόμοιο τρόπο. Δηλαδή όπως κάνουμε σε ένα κοσμικό κτίριο ή αξιοθέατο, με τον ίδιο τρόπο μπαίνουμε και μέσα στις εκκλησίες. Αυτό δεν δείχνει φυσικά το ήθος μας. Ή ας πούμε δεν υπάρχει ήθος σήμερα στα παιδιά που εκκλησιάζονται. Αν επιτρέπει το Υπουργείο να εκκλησιαστούν τα παιδιά, για παράδειγμα, δεν υπάρχει το κατάλληλο ήθος. Γιατί δεν έχει διδαχθεί το παιδί. Τρώει τσίχλα. Πολλοί από εσάς τρώτε τσίχλα μέσα στην εκκλησία. Πίνετε νερό μέσα στην εκκλησία, το μπουκαλάκι τα αφήνουμε κάτω. Σκουπίζουμε με το χαρτομάντιλο, το πετάμε κάτω. Ο νεοκόρος πρέπει να τα μαζέψει μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δείχνει ότι δεν σεβόμαστε στον τόπο που βρισκόμαστε. Συζητούμε μεταξύ μας. Σχολιάζουμε όταν μπαίνουμε στο ναό. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιες Σοφιές και οι ναοί οι οποίοι έχτιζε το Βυζάντιο, που ήταν ας πούμε στο ζενίθ της θεολογίας, η ναοδομία, η αρχιτεκτονική, η αγιογραφία, έφτιαχνε ναούς όχι υψηλούς γοτθικούς σχήματος, αυτού που πας ας πούμε σήμερα στην Ευρώπη ή πας στον Άγιο Πέτρο στην Καθολική Εκκλησία, στον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη ή πας αλλού. Εκεί μπαίνεις μέσα και λες, αχ, εγώ τι είμαι, ένα κουνουπάκι μέσα στο Θεό. Ενώ στο Βυζαντινό ναό μπαίνεις μέσα και αισθάνεσαι πολύ διαφορετικά. Δεν υπήρχε πολύ φως μέσα στην εκκλησία. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, αν κάποιος μπει μέσα στην εκκλησία, θέλει να ανάψουν όλα τα φώτα. Δεν το λέμε. Στο γάμο, ανάψτε όλα τα φώτα. Στη βάπτιση, θα μας ανάψετε, Πάτερ, όλα τα φώτα. Τι δείχνει αυτό το ήθος μας? Θέλουμε τη λάμψη, να φανούμε. Ενώ η εκκλησία λέει το αντίθετο. Εσωστρέφεια μέσα μπείτε και δείτε τι έχει η καρδιά σας μέσα. Και αυτό ξεράστε, αυτό βγάλτε μέσα σας, γιατί αυτό θα σας ωφελήσει. Υπάρχει λοιπόν μία μεταφορά διαφορετικών κόσμων, άλλου ήθους μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ορθόδοξοι είμαστε μεν, κατά γράμμα ή κατά τα χαρτιά, αλλά δεν είμαστε κατά το πνεύμα και το ήθος Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιατί μεταφέραμε όλη την Δύση μέσα σε έναν Ορθόδοξο ναό. Γι' αυτό και σήμερα όλα έχουν χάσει το μέτρο τους. Δεν υπάρχει μέτρο σήμερα, γιατί ο κάθε ένας προσπαθεί να προβληθεί μέσα στην εκκλησία. Μα λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, σχολιάζουμε ένα γάμο μέσα στην εκκλησία, ας μας επιτρεπεί η λέξη να σχολιάσουμε, τη λέξη σχολιασμός, ας πούμε, πώς μπήκαν οι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία. Πολλές φορές, ειλικρινά σας καταθέτω, ότι όταν μπαίνει μια νύφη στον ναό, παρότι της έχω βγάλει τις άδειες γάμου, συζήτησα μαζί της, την εξομολόγησα, όταν έρχεται δεν την αναγνωρίζω. Έρχεται άλλος άνθρωπος. Συμβαίνει δηλαδή να χάνει το πρόσωπο την αξία του και μεταμορφώνεται το πρόσωπο σκαρνάβαλος μέσα στην εκκλησία για να δείξει αυτό που πραγματικά θέλει και πραγματικά ποθεί. Τι είναι? Το να γίνει η λάμψη. Να γίνει το κέντρο, το πρότυπο, να είναι το τόπο, ας πούμε, της χρονιάς. Να μιλήσουν όλοι για αυτό το πρόσωπο. Αυτό δεν το θέλει η Ορθόδοξη Εκκλησία κατά βάση. Γι' αυτό το ήθος είναι μια δύσκολη έννοια να μπορέσεις να την μεταφράσεις σε ανθρώπους οι οποίοι κατά βάση δεν μπορούν να σε καταλάβουν. Διότι μπορεί να σου πω και τρελό στο τέλος, εφόσον δεν θα καταλάβουν αυτά που λες, θα δει ο άνθρωπος ότι το ήθος το οποίο επαγγέλλεται αυτός ο παπάς που μας ομιλεί τώρα δεν είναι δυνατό να το βιώσουμε, γιατί αυτό ζει σε άλλες εποχές. Πολλοί από εσάς αυτή την ώρα που ομιλώ θα έχετε αυτή την άποψη. Όμως εμείς οι ιερείς οφείλουμε να είμαστε η ταγή. Οφείλουμε να είμαστε οι προφήτες στη ζωή σας. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν κάποιος μιλάει την αλήθεια δεν την δέχεται ο άλλος. Το εκκλησιαστικό λοιπόν ήθος είναι κάτι το οποίο μεταφέρεται υγιώς όμως. Προσέξτε. Εκεί που πάσχουμε είναι ότι δεν γίνεται υγιώς η μεταφορά αυτού του φρονήματος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει πρώτα να κατηχηθούμε εμείς σωστά και μετά να κάνουμε χριστιανούς τους άλλους. Αναλογίσουμε πολλές φορές, ξέρετε, αν είσαι άνθρωπος που βγήκες πολύ στο εξωτερικό και ήρθες σε επαφή με ανθρώπους, με το πνεύμα όμως που κουβαλούσε από την Ελλάδα, για παράδειγμα, εμείς τι πνεύμα έχουμε και μέχρι σήμερα? Αχ, καλός αυτός ο ξένος άνθρωπος. Να τον βαφτίσουμε, Πάτερ, να κάνουμε ένα ψυχικό, να κάνουμε κάτι καλό. Το βλέπουμε με μια αφέλεια ότι όπως εμείς είμαστε εδώ, ένας με τον άλλον, έτσι αισθάνεται και ο άλλος. Λέω λοιπόν, σκεπτόμενος, ότι εάν

0: Θέλω να πω σε κάποιον αλλοδαπό να γίνει ορθόδοξος χριστιανός και να μπει μέσα στην εκκλησία μας, στο ναό μας. Ντρέπομαι να του το πω, εγώ που είμαι παπάς. Γιατί θα σκεφτώ ότι όταν θα μπει μέσα θα δει όλα τα κουσούρια μας. Όλα αυτά τα οποία δεν διορθώνονται ποτέ, παρότι τα τονίζουμε και τα λέμε πάλι και πολλάκις, δεν διορθώνεται ποτέ τίποτα. Όταν ήμουνα ιεραποστολή στη Μαδαμασχάρη πέρυσι και σκεφτόμασταν εκεί τι να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους για να δώσουμε ενάψματα, να προχωρήσουν πιο μπροστά γιατί είναι πάρα πολύ πίσω, είχαμε σκεφτεί και αποφασίσει με τον εκεί επίσκοπο και τους πατέρες που κάναμε την ιεραποστολή να φέρνουμε από Μαδασκαρέζους από εκεί, ηθαγενείς, να τους φέρνουμε στην Ελλάδα κάθε χρόνο με δύο υποτροφίες, να φέρνουμε δύο ανθρώπους και μετά, πριν φύγω από τη Μαδαγασκάρη, το δούλευα όλες αυτές τις ημέρες που βρισκόμουν εκεί, κάθισα στον επίσκοπο και του είπα, ξέρετε, συζητήσαμε με αυτό, το αποφασίσαμε αυτό, αλλά εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα εύκολα στο κρεβάτι που πάω. Μα τι συμβαίνει, γιατί δεν μπορείς. Και τι λέω, σκέφτομαι, όταν έρθουν και δουν εμάς πώς ζούμε εδώ στην Ελλάδα, διατηνόμενοι που είμαστε χριστιανοί κατά βάση, αλλά δεν μιλάμε ο ένας με τον άλλον μέσα στην εκκλησία, ότι σκουντάμε όταν πάμε να πάρουμε το αντίδωρο, γιατί λέει ο μακαρισμός, ο άγραφος, μακάριος όποιος κοινωνήσει πρώτος, όποιος πάρει αρτοκλασία πρώτος, όπως πάρει το αντίδωρο πρώτος. Δεν το ξέρω που το γράφει αυτό, δεν το γράφει. Άγραφη παράδοση. Συγγνώμη. Και να δει επίσης όλες τις άλλες ενέργειές μας και πράξεις και το ήθος το οποίο εκδηλώνουμε μέσα στην εκκλησία μας, να μαλώνουμε μεταξύ μας, να καυγαδίζουμε και λέω αυτούς τους ανθρώπους εμείς τι έχουμε να τους προσφέρουμε. Εμείς λέμε ότι είμαστε καλοί χριστιανοί και χαιρόμαστε με έναν αλλοδαπό και καλώς το πράττουμε. Όμως πού τον φέρνουμε? Σε τι ήθος εκκλησιαστικό θα του διδάξουμε? Αφού ό,τι του πούμε θα βγει ένας Τετάρτη και Παρασκευή έξω στα κέντρα και θα περπατάει ο αλλοδαπός που βαπτίστηκε και θα δει ότι η καταβασία πάει σύννεφο. Κατρώνει οι άνθρωποι ό,τι βρουν μπροστά τους. Δεν τηρεί κανείς τις νηστείες. Θα μπει ένας άνθρωπος μέσα στην εκκλησία και θα δει κάποιους και κάποιες με το που ανοίγει η πόρτα ή θα αισθανθούν ότι άλλαξε ο ήχος από το άνοιγμα της πόρτας, θα γυρίσουν πίσω να δουν ποιος είναι. Τι να πω άλλο για την παρουσία μας μέσα στην εκκλησία? Να σχολιάσω 2-3 άλλα κακώς κείμενα από τα εκατοντάδες που θα μπορούσα να σας αραδιάσω, γιατί το θέμα, όπως είπα, είναι πολύ μεγάλο. Να σχολιάσω ότι όταν πεθαίνει κάποιος δεν έρχεται η χείρα ή ο χείρος στην εκκλησία, γιατί λέει, έτσι λέει η παράδοσή μας, το θεωρούν διασκέδαση το να έρθει κάποιος στην εκκλησία. Αυτό είναι όμως ήθος. Προχθές έκανα μία βάπτιση στο ναό και 2 μέρες πριν πεθαίνει η μάνα της μητέρας που θα βάπτιζε το παιδί. Και ήρθε λοιπόν και μου λέει, «Πάτερ, πέθανε η μάνα μου. Όλοι μου λένε να αναβάλω τη βάπτιση. Εσείς τι λέτε? Να κάνουμε τη βάπτιση». Και μαζεύτηκε λοιπόν όλος ο κόσμος στην εκκλησία, τελέσαμε τη βάπτιση και εγώ αντί κηρύγματος άλλο είπα, θέλω σήμερα να επενέσω τη συγκεκριμένη μάνα, το ανδρόγυνο, το οποίο χθες έθαψε τη μάνα, τη γιαγιά δηλαδή του παιδιού που βαπτίσαμε, και σήμερα 2 μέρες μετά την κηδεία τελέσαμε και το μυστήριο του βαπτίσματος. Κατανοούμε τι λέω. Κατανοούμε ότι δεν έχει καμία σχέση μέσα στην εκκλησία μας το ένα με το άλλο. Συμβαίνει ο θάνατος, ευνίδιος είναι. Πώς θα αλλάξει ο γάμος, δηλαδή, γιατί να αλλάξει? Ποιος μας είπε να το αλλάξουμε εμείς αυτό και να λέμε αυτό δεν γίνεται και εκείνο γίνεται? Ποιος ομιλεί μέσα στην εκκλησία, εμείς οι έξυπνοι ή ομιλούν οι πατέρες της εκκλησίας που δεν λένε αυτά που λέμε εμείς? Γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε? Ή ας πούμε, αν πέσει το μνημόσυνο Τετάρτη, λέμε πρέπει να το κάνουμε πιο μπροστά ή πρέπει να το κάνουμε πιο μετά? Ποιος το είπε αυτό, ότι τα 40 πρέπει σώνει και καλά να γίνουν πιο μπροστά ή πρέπει να γίνουν πιο μετά? 40 σημαίνει 40 ακριβώς ημέρες. Τετάρτη επίσης Τετάρτη το κάνω το μνημόσυνο του 40 ημέρο. Τα 9 μέρα πέσαν Τρίτη, Τρίτη θα τα κάνω. Ο χρόνος έπεσε Δευτέρα, Δευτέρα θα το κάνω. Ποιος το λέει ότι μπορούμε εμείς να μεταθέτουμε ό,τι θέλουμε? Στο πνεύμα λοιπόν αυτής της οικονομίας που είναι παρανομία, κοινώς το βόλεμά μας, φεύγουμε από την παράδοσή μας. Ένα από εδώ, ένα από εκεί, ένα από αλλού, γίνεται το γκρέμισμα. Δεν μπορεί να φωτίσεις κάποιον άνθρωπο να του πεις: μα εσείς λέει οι παπάδες, μια έτσι τα λέτε, μια άλλη ως τα λέτε, μας έχετε ζαλίσει. Ναι, αλλά και ποιοι είναι αυτοί που ζαλίζουν τους παπάδες και τι ζητούν? Βλέπετε σε όλα τα πεδία δράσης, αν αναφερθώ σε παρουσία, βλέπω ότι λείπει το εκκλησιαστικό ήθος. Όταν λοιπόν χάνεται αυτό, πούμε για παράδειγμα, ένας κλέφτης, να το πω πιο εύκολα. Ξεκινάει το παιδάκι, κλέβει το μολύβι του συμμαθητή του. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, το διορθώνουμε ή όχι? Η σωστή μάνα και ο σωστός πατέρας του λέει: αυτό δεν σου το αγόρασα εγώ. Πού το βρήκες? Μου το έδωσε ο συμμαθητής. Σου το έδωσε ή το πήρες? Αρχίζει η ανάκριση. Τελικά βγαίνει ότι το πήρε. Αύριο το πρωί θα πάμε μαζί, θα αγοράσουμε ακόμη ένα μολύβι, θα κάνεις δώρο στο συμμαθητή σου αυτό που έκλεψες και θα του κάνεις ένα αυτό που πήρες και το στέρισες μια μέρα και θα του ζητήσεις μπροστά μου και συγγνώμη και μπροστά στη δασκάλα. Μαθαίνει το παιδί μετά να μην ξανακλέψει. Αλλά εσύ λες, το δικό μου το παιδί θα πάω να το εκθέσω στη δασκάλα και να πω ότι έκλεψε? Απαπαπαπαπα, τέτοια πράγματα. Γι' αυτό σήμερα η κλοπή είναι ένα πραγματάκι το οποίο ξεκινάει από το μικρό, δεν διορθώνεται στη ροή του χρόνου και με αποτέλεσμα να φτάνουμε στα αποτελέσματα. Αυτό είναι και με το λειτουργικό ήθος της Εκκλησίας, με το εκκλησιαστικό ήθος εν γέννη, με το φρόνημα αυτό που πρέπει να καλλιεργούμε. Αν δεν μεταδώσουμε σωστά την πίστη, λέει λοιπόν άλλο παράδειγμα, βαπτίζει ο ανάδοχος το μωρό και φέρνει το μωρό στην Εκκλησία να το μεταλάβει. Ακούω τώρα λοιπόν το άηθες της εποχής. Τρεις θείες κοινωνίες μετά τη βάπτιση. Πού το βρήκαμε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Πού τεκμηριώνεται αυτό? Ποιος από τους Αγίους Πατέρες είπε ότι μετά το βάπτισμα θα κοινωνήσει τρεις φορές? Λάθος. Πόσες φορές θα κοινωνήσει? Κάθε θεία λειτουργία. Αυτό πρέπει να πει ο παπάς. Και αυτό πρέπει να λέει και ο ανάδοχος. Ακούστε τώρα το αποτέλεσμα. Πολλές φορές συνέβη, για να δείξουμε το εκκλησιαστικό ήθος μας που πορεύεται. Φέρνει ο ανάδοχος το παιδί να το κοινωνήσει μία, το φέρνει δύο, τρεις, εξαφανίζεται μετά, μετά μπορεί να εξαφανιστεί για όλη τη ζωή φυσικά, αφού δεν υπάρχει ο σωστός τρόπος και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που ανέλαβε ως ανάδοχος δεν έχει τέρμα, αλλά μόνο ο θάνατος το σταματάει στην επίγεια ζωή και η απολογία θα γίνει στον Κύριο για ό,τι έπραξε προς τον αναδεκτό του ανάδοχος. Μπορεί να εμφανιστεί 3 ετών, να πάρει το παιδί κάποια στιγμή και να το κοινωνήσει. Και μετά ξανά να το κοινωνήσει. Έτυχε λοιπόν μπροστά μου να πει το παιδάκι στον ανάδοχο: εσύ καλά μου φέρνεις να κοινωνήσω, αλλά δεν βλέπω εσύ να κοινωνείς ποτέ. Άρα δεν θα κοινωνήσω και εγώ. Το ήθος είναι αυτό που μεταφέρεται όχι μόνο με το λόγο, αλλά μεταφέρεται με τις πράξεις. Γι' αυτό η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και να στεκόμαστε σωστά μέσα στην Εκκλησία, το πώς στεκόμαστε. Κάποιοι δε κυκλοφόρησαν και βιβλία για το πότε πρέπει να σηκώνεται κάποιος πρώτη να κάθεται. Εγώ θα σας πω, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο βιβλίο στην Ορθόδοξη παράδοσή μας. Στην Ορθόδοξη παράδοσή μας, το τονίζω πάλι, αλλά υπάρχει μόνο η άσκηση στην Εκκλησία μέσα και το στασίδι που δεν υπάρχει σήμερα εκτός από λίγους ναούς και βλέπω και στο ναό σας έχετε ολίγα στασίδι. Το στασίδι τι είναι? Να στέκεσαι λιγάκι για να μην πέσεις και να είσαι όρθιος ασκητικά, δηλαδή η Εκκλησία ορίζει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, να προτιμούμε μάλλον να είμαστε όρθιοι. Αλλά όλοι είμαστε άρρωστοι μέσα στην Εκκλησία. Δεν είμαστε άρρωστοι στο σώμα, προσέξτε. Είμαστε άρρωστοι στην ψυχή, ασθενή η ψυχή και ασθενή το σώμα. Και ερχόμαστε εδώ στην Εκκλησία να βρούμε τη σεσλόγγ μας για να ξεκουραστούμε. Για δείτε στο Άγιον Όρος όσοι πηγαίνουν που είναι αυστηρά, υπάρχουν ένα γύρο στα σίδια. Στο κέντρο δεν υπάρχει. καμία καρέκλα. Στις σερβικές, σλαβικές εκκλησίες στη Ρουμανία, αν επισκεφτείτε, δεν υπάρχει προς το παρόν. Γιατί τώρα να αρρωστήσουν και οι άνθρωποι, όπως εμείς οι Έλληνες κατά βάση είμαστε άρρωστοι, πόδια, χέρια, τέτοια, όλα αυτά τα πράγματα, είμαστε όλοι άρρωστοι κατά βάση. Κανένας δεν θέλει να ασκηθεί ακόμα περισσότερο, αφού και το θέμα της νηστείας σήμερα είναι διαπραγματεύσιμο θέμα μεταξύ πνευματικού και εξομολογουμένου. Αλλάζει το ήθος μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, η παρουσία μας μέσα στο ναό έχει πολύ μεγάλη συνάρτηση με το ήθος, το οποίο πρέπει να ανακαλύψουμε, πρέπει να το βρούμε όσο είναι νωρίς, διότι δεν μπορούμε να γίνουμε δάσκαλοι μετά σε αυτούς, στις επόμενες γενιές. Δεν το μεταδώσαμε στα παιδιά μας όσο πρέπει. Και το καταλαβαίνεις αυτό πηγαίνοντας πούμε, σε ένα ναό και βλέπεις πούμε, τις ηλικίες μέσα. Βλέπεις ποια είναι η υπερισχύουσα ηλικία μέσα στο εκκλησιαζόμενο πλήθος. Κατά βάση είναι οι άνθρωποι των 50, 60, 70 ετών οι οποίοι είχαν κάποιο ήθος από τους γονείς. Κάποιο. Όχι το τέλειο. Η επόμενη γενιά είχε κάπως χαμηλότερο και οι τωρινές γενιές δεν ξέρουν τίποτα τι να διδάξουν τα παιδιά τους. Δεν κάνουν την προσευχή τους στο τραπέζι, στο σχολείο δεν γίνεται η προσευχή σε κάποια, δεν γίνεται καθόλου. Δεν υπάρχει μια σωστή καθοδήγηση, δεν υπάρχει αυτό που λέμε το ήθος. Ένα δεύτερο που ήθελα να πω σχετικά με τη συνάρτηση της παρουσίας μας μέσα στον Ορθόδοξο ναό μας, των χριστιανών, είναι και η συνέπεια. Δεν είμαστε συνεπείς ποτέ στο πρόγραμμα της Εκκλησίας. Εάν σήμερα είχα τη δυνατότητα να σας προσφέρω από ένα εισιτήριο τον καθέναν σας από εδώ, από τους ιερείς ξεκινώντας μέχρι τον τελευταίο τον νεοκόρο, ας πούμε, όλους να σας συμπέρα και να σας πρόσφερα ένα εισιτήριο για να πάτε δωρεάν σε ένα θέατρο, γράφει επάνω στο εισιτήριο ώρα έναρξης, δεν λέει το τέλος, ποτέ δεν λέει το τέλος, και πάμε την ώρα της έναρξης, μάλιστα πάμε μισή ώρα πιο μπροστά για να παρακολουθήσουμε το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τελετή, την εκδήλωση, οτιδήποτε. Στο έργο του Χριστού, τι ώρα προσερχόμεθα? Ποια είναι η συνέπειά μας για να κατανοήσουμε πόσο μεγάλη αξία έχει, αδελφοί μου, η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία? Εγώ παρατηρώ, διότι ο ιερεύς, ξέρετε, με τις κινήσεις που κάνει, εντοπίζει, ξέρετε, ο παπάς, το Άγιον Όρος, ο ηγούμενος, πρωί-πρωί, στην ακολουθία του μεσονυκτικού, που δεν τελείται τώρα στις ενορίες, σε μερικές ενορίες τελείται μόνο τις Κυριακές πρωί, αλλά σε μερικές ενορίες δεν τελείται, σε πολλές, τις περισσότερες δεν τελείται. Στο Άγιον Όρος όμως, την ώρα του μεσονυκτικού, ο ηγούμενος παίρνει μία λαμπάδα και περιφέρεται σε όλα τα στασίδια για να δει πού είναι ο Αβακούμ, πού είναι ο Αβέρκιος, πού είναι ο Παχώμιος κτλ. Α, δεν ήρθε, θα τα πούμε μετά. Που σημαίνει αυτό, είναι πολύ σημαντικό να αγρυπνήσει κάποιος, να σηκωθεί να πάει στην Εκκλησία. Εντοπίζουμε λοιπόν και εμείς ιερείς εσάς. Ένας, ας πούμε, παπάς που είναι χρόνια πολλά στην ενορία μου, εγώ πραγματικά το λέω, ας πούμε, με βάση το μυαλό που μας χαρίζει ο Θεός, άμα βγω το πρωί, ας πούμε, το Ευαγγέλιο, θα βγεις με το Ευαγγέλιο την Κυριακή το πρωί, στο Ιωθινό Ευαγγέλιο, και θα βγάλεις έξω να το προσκυνήσει ο κόσμος, ξέρω ποιος λείπει. Από τους τακτικά εκκλησιαζόμενους, δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό να το πετύχει ένας παπάς. Αν είναι και πολύ προσεκτικός, ξέρει πού βρίσκεται, τι κάνει κτλ. Και εντοπίζει και ποιος λείπει. Μετά γίνεται η δεύτερη φορά που βγαίνει ο παπάς. Βγαίνει να θυμιάσει την τιμιωτέρα. Περνάει όλα τα καθίσματα, δεν βλέπει. Άντε, δεν ήρθαν ακόμα. Θα βάλει ευλογημένη βασιλεία, θα γίνει μικρά είσοδος. Δεν θα δει στη μικρά είσοδος ότι απουσιάζουν πιστοί. Θα γίνει η μεγάλη είσοδος ή θα βγει να πει το Ευαγγέλιο. Πάλι γίνεται, πάλι εντοπίζει. Πότε λοιπόν εντοπίζουμε ότι έρχονται οι πιστοί? Τελειώνει η εκκλησία στις 10, θα έρθουν 10 παρατέταρτο. Αυτό όμως δεν είναι συνέπεια σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να μετέχουμε δηλαδή συναδρόμενο. Εχθές, Θεία Λειτουργία. Έρχεται μια ψυχή, 9 η ώρα τελείωσε η Θεία Λειτουργία, η καθημερινή ημέρα. Υπάρχουν και διαβαθμίσεις. Πότε τελειώνει, ας πούμε, μια καθημερινή, πότε ένας πιο επίσημος Άγιος, πότε η Κυριακή τελειώνει, ας πούμε αργότερα. Λοιπόν, έρχεται μία ψυχή και δείτε το ήθος τώρα. Αλλά μη γελάσετε, σας παρακαλώ. Αυτό ας το πάρουμε σαν ένα μικρό χαστούκάκι ο καθένας μας. Εγώ τελείωσα, μοίρασα και το αντίδωρο, έκλεινα τα δημόθυρα. Λέει, Πάτερ, θα με κοινωνήσετε? Και της λέω, πού ήσουν στη Θεία Λειτουργία? Λέει, την παρακολουθούσα από το ράδιο και ήρθα τώρα να κοινωνήσω. Λέω, κατά τον ίδιο τρόπο, όπως την παρακολουθούσα από το ράδιο, να σε κοινωνήσει και το ράδιο. Το ίδιο πράγμα είναι, για να πω για το ήθος μας, γιατί προσέξτε, είναι μερικά πράγματα που δεν τα προσέχουμε, αλλά δημιουργούν και γεννούν αιτίες μιας υπολανθάνουσας θρησκευτικότητας. Εγώ θα το τονίσω. Εσείς μπορείτε να βγάλετε αποτελέσματα και τα πορίσματα. Λέω, εκκλησιαζόμαστε σε μία Θεία Λειτουργία. Τελειώνει η Θεία Λειτουργία, όσοι να πάρουν το δώρο, πήραν το δώρο. Τι είναι, ποιο είναι το δώρο? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όταν όμως τελειώσει η Θεία Λειτουργία, δίδεται και το αντίδωρο. Τώρα ένας που πήρε το δώρο, κατά βάση δεν χρειάζεται το αντίδωρο. Τώρα μπορεί να παρεξηγηθώ με αυτό που λέω. Αφού πήρες το δώρο, παιδί μου, το αντίδωρο δεν το χρειάζεσαι. Όμως εμείς παίρνουμε για το σπίτι. Παίρνουμε για το παιδί μας που δεν εκκλησιάστηκε. Παίρνουμε για την αδελφή μας, για τον σύζυγο που δεν εκκλησιάστηκε. Ερωτώ λοιπόν, το λέει αυτό πουθενά μέσα στα λειτουργικά μας βιβλία, μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας, ότι το αντίδωρο μεταφέρεται στο σπίτι για να το φάει ο σύζυγος που έτσι θελικά δεν εκκλησιάστηκε, που δεν ήθελε να εκκλησιαστεί? Έχει όφελος να το πας στο αντίδωρο? Και αν το πας στο αντίδωρο, πώς θα τον βρεις στο σπίτι να πάρει το αντίδωρο? Θα είναι στην κατάλληλη πνευματική φόρμα να το αντιληφθεί ότι αυτό δεν είναι απλώς το ψωμάκι, αλλά αυτό είναι αντί του δώρου. Μέσα στην Εκκλησία δίδεται λοιπόν, αδελφοί μου, αυτό που θέλουμε να δώσουμε. Σήμερα όμως το παίρνουμε, λέμε, το τεμαχίζω, Πάτερ, το κάνω 7 κομματάκια και το τρώω κάθε μέρα. Αυτό ευλαβική συνήθεια είναι, αλλά δεν είναι το ήθος της Εκκλησίας μας. Γιατί? Γιατί το ήθος θα έπρεπε να μας αγρυπνήσει και να βρούμε μια Εκκλησία που λειτουργεί κάθε μέρα, ώστε να πάμε να κοινωνούμε κάθε μέρα το Χριστό και να παίρνουμε στη ζωή μας το δώρο. Αυτό είναι το τέλειο. Τώρα, προσέξτε, αυτό το μικρό που λέω μπορεί μεταξύ σας και μεταξύ όσων μας ακούν αυτή τη στιγμή να πούν ότι αυτός που μιλάει τα λέει αιρετικά. Όχι, δεν τα λέει αιρετικά. Τα λέει με τον τρόπο εκείνο, τον καυστικό τρόπο, που πρέπει να μάθουμε ποιο είναι το σωστό να τελούμε μέσα στη ζωή μας. Το σωστό είναι η τακτική Θεία Μετάληψη. Εφόσον ξεφύγαμε από αυτό, το αντίδωρο δεν μπορεί να είναι η δόση του πρωινού μας όταν φεύγουμε από την Εκκλησία, γιατί πεινάμε και παίρνουμε 3-4 αντίδωρα. Δεν δείχνει αυτό την ευλάβειά μας και το ήθος μας. Γιατί αν αυτό γίνεται, όπως γίνεται και στις αρτοκλασίες και οτιδήποτε άλλο, δείχνει την ανευλάβειά μας, που δεν κατανοούμε τι είναι αυτό εκείνη τη στιγμή που τρώμε και παίρνουμε από την Εκκλησία. Και γι' αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση αν δεν κατηχηθούμε σωστά σε όλα τα πράγματα της Εκκλησίας. Και ένα σπυράκι να πάρεις, ένα μαργαρίτι να πάρεις από το αντίδωρο, στο Άγιον Όρος τα πρόσφορα είναι πολύ μικρά και παίρνει ο καθένας ένα ψυχουλάκι μικρό. Πάρα πολύ μικρό, όσο είναι το νυχάκι. Λέω, πού είναι η πιναλέη των πόλεων και των χωριών που πάμε στην Εκκλησία και θέλουμε να παίρνουμε περισσότερα αντίδωρο? Εγώ είπα, σχολιάζω ένα θεματάκι το οποίο έχει διάσταση πολύ μεγαλύτερη, διότι βλέπω ότι ακόμη και το θέμα που διαβάζουμε τις φανουρόπιτες, τώρα τελευταία ξεκίνησε ένα καινούριο πάλι γεγονός, το οποίο η φανουρόπιτα έγινε ανώτερο και από το πρόσφορο, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ετοιμάζει μια οικογένεια με τα ευλαβίες ένα πρόσφορο στην Εκκλησία, αλλά φανουρόπιτα κάνει. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ ως πνευματικός. Το κήρυγμα του Χριστού που βγαίνει, το Ευαγγέλιο που εξέρχεται ο Χριστός να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο. Αμέσως ανάγνωση του Ευαγγελίου μετά. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Το κηρυκτικό έργο του Χριστού μας. Μα άμα δεν ακούσουμε το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία το πρωί, τι θα καταλάβουμε από την Θεία Λειτουργία? στο ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον ίν και έως του αιώνος για να πάρουμε το πρωινό μας, αφού φυσικά και πολλοί έχουν πάρει το πρωινό τους στο σπίτι, έρχονται μετά να ενισχύσουν τη γαστέρα τους τρώγοντας και τα πρόσφορα, τα αντίδωρα τα οποία παίρνουν. Προσέχουμε λιγάκι, γιατί είναι ανευλαβής αυτή η συνήθεια. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κατανοήσουμε ότι η συνέπεια είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό γεγονός στη ζωή μας. Αν συνηθίζουμε σήμερα, ας πούμε, να κάνουμε καθαριότητα στο σπίτι μας, και εγώ επαινώ όλους εσάς που είστε και νοικοκυρέοι από τους άπιαστους και φημίζεστε κιόλας για την καθαριότητά σας, αλλά λέω το εξής: αν αμελήσουμε όμως την καθαριότητα της ψυχής μας, τι να την κάνω την καθαριότητα του σπιτιού? Και αν έρχομαι βρώμικος στην εκκλησία, εξωτερικά θα σχολιαστώ, θα πούν, μα καλά, δεν μπορούσε να πληθεί. Βρωμάει ολόκληρη ή ολόκληρος από πάνω του. Δεν το λέμε πολλές φορές, αν έρθει κάποιος άπλητος. Αυτό, εντάξει. Αλλά όταν ερχόμαστε εσωτερικά απροετοίμαστε στην εκκλησία, αυτό δεν δείχνει απέναντι στο Θεό μας την ανευλάβειά μας? Και ό,τι συνεπάγεται μετά, λέει κάποιος, ας πούμε, α, είδα τους άλλους να κοινωνούν, πήγα κι εγώ, κοινώνησα, πάτερ, κτλ. Έτσι λαχτάρισα να κοινωνήσω. Εμπροϋπόθετα όμως πήγες? Το να λαχταρίσει σημαίνει, αν πάει κάποιος με στο φεγγάρι, λες, αχ, τι ωραία, θα πάω κι εγώ στο φεγγάρι. Αν πάει κάποιος στις Μπαχάμες, να πεις, να πάω κι εγώ στις Μπαχάμες, να δω πώς είναι εκεί πέρα, πώς διασκεδάζει ο κόσμος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όταν μπαίνεις μέσα στην εκκλησία. Εμπροϋπόθετα λοιπόν πρέπει να πηγαίνεις. Λέμε και μέσα στην εκκλησία, αδελφοί μου, εκείνο το πάρα πολύ ωραίο πράγμα που συνάδει με το εκκλησιαστικό μας ήθος αλλά και τη συνέπειά μας απέναντι στον Θεό μας. Λέμε στο χερουβικό ύμνο που ψάλλει ο ψάλτης αργά εκείνο το μέλος, όμως για να προσευχηθεί ο ιερεύς, λέει «Πάσα νυν βιωτικήν αποθώμεθα μέρημνα». Δεν μπορούμε να είμαστε στην εκκλησία μέσα και να σκεφτόμαστε ότι βάλαμε το γιουβέτσι μέσα στην κουζίνα να ψήνεται και να είναι η έννοια μας πότε θα τελειώσει ο παπάς να πάω πίσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να μπω με όλες τις βιωτικές μου μέρημνες, θα μπω, αλλά πρέπει να τις αφήσω αυτές και εκείνη την ώρα να ενωθώ με το Θεό. Ο Θεός θα τις πάρει αυτές τις μέρημνες. Αλλά εγώ δεν πρέπει εκείνη την ώρα να σκέφτομαι ότι τώρα μα θα φύγω και θέλω να καλέσω την φίλη μου να πάμε για καφέ στο σπίτι. Μήπως το παιδί μου σηκώθηκε μέσα και τα αναστάτωσε όλα και δεν θα είναι καθαρό και θα με παρεξηγήσει, ενώ εγώ είμαι νοικοκυρά και η καλώς λεγόμενη στη γειτονιά, ότι είναι τις καλύτερες με παρεξηγήσει, γιατί δεν θα βρει τον καναπέ μου στρωμένο ή δεν θα βρει την τραπεζαρία μου καθαρή. Δεν μπορώ αυτό να το σκέφτομαι μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορώ να σκέφτομαι αυτά τα ποταπά πράγματα την ώρα που η εκκλησία λέει «Πάσαν κάθε νυν τώρα βιωτικήν μέρημναν αποθώμεθα». Τώρα λέει να τα αφήσουμε όλα, κάθε μέρημνα που έχουμε τώρα πρέπει να την έχουμε αφήσει και να μπούμε μέσα στην εκκλησία να προσευχηθούμε. Να μην ασχοληθώ ότι με το διπλανό μου τι έβαλε, αν ήρθε με το καινούριο τσινολάκι, αν έβαλε καινούργια παπούτσια, αν ήρθε με καινούργια τσάντα, αν δεν άλλαξε, αν έρχεται πάλι με τα ίδια ρούχα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Γιατί πρέπει να κλείσουμε τα φώτα μέσα στην εκκλησία για να συνέλθουμε. Πρέπει να παίζουμε τον τυφλοπόντικα μέσα. Είναι πολύ ωραία. Οι αγρυπνίες, πολύ διδακτικές. Πολύ διδακτικές οι αγρυπνίες. Πας στην αγρυπνία, δεν έχει φως. Και μόνο τα καντήλια, λες, το ξέρει ο Θεός. Να προσευχηθώ, δεν θα με παρατηρήσουν οι άλλοι τι έβαλα κτλ. Που φοράω τα ίδια και τα ίδια κτλ. Μου λένε μερικές γυναίκες που δεν ασχολούνται, ας πούμε, με τον ντύσιμο. Και λέει, πάτερ, λέει, δεν μπορώ να έρθω να εκκλησιαστώ γιατί, λέει, με σχολιάζω. Δεν είναι δύσκολο πράγμα. Δεν είναι ένα άηθες ήθος που έχουμε μέσα στην εκκλησία μας. Πώς να πούμε και εκείνο τον ξένο, έλα να μας δεις μέσα στην εκκλησία και να γίνεις κι εσύ ορθόδοξος χριστιανός. Και το τρίτο που άφησα στην αγάπη σας, έτσι για να μην σας ταλαιπωρήσω περισσότερο, είναι ότι στην εκκλησία όταν θα μπούμε, το κύριο αίτημά μας είναι η πίστη μας. Αυτό πρέπει να ζητούμε στο Θεό, να μας δώσει πίστη. Σήμερα βλέπω ότι αυτό είναι σε πολύ λίγους ανθρώπους δυστυχώς η πίστη. Γιατί η πίστη είναι, αδελφοί μου, ένα γλαστράκι. Παίρνεις ένα μικρό βασιλικό και χαίρεσαι που φουντώνει έτσι. Κάθε μέρα αυξάνει πιο γρήγορα ο βασιλικός από τα άλλα τα λουλούδια και χαίρεσαι που μεγάλωσε ένα πόντο που φούντωσε κτλ. Έτσι είναι ακριβώς και η πίστη. Πώς φουντώνει η πίστη? Α, η πίστη φουντώνει με το πότισμα. Ποιο είναι το πόδισμα, το δάκρυ της προσευχής. Ποιο είναι το δάκρυ της προσευχής, να καθίσω κάθε μέρα να προσευχηθώ. Καλλιεργείται η πίστη. Διότι αν δεν υπάρχει αυτή, κάθε μέρα αντί να πάμε μπροστά θα πάμε χειρότερα. Όποιος έχει πίστη, κάθε μέρα προσεύχεται, δεν αμελεί τον προσωπικό του πνευματικό κανόνα, έτσι έρχεται και η κατάσταση της προσευχής. Αν κάτι κάνεις κάθε μέρα σαν συνήθεια, όπως κάνεις μια αμαρτία και η αμαρτία δεν κόβεται μετά όσο και αν μεγαλώσεις, την κουβαλάς μαζί, γιατί γίνεται δευτέρα φύσης του ανθρώπου, λένε οι πατέρες, δηλαδή σαν να είναι μια σιδηροδρομική γραμμή. Έχει δύο ράγες, έτσι. Αυτές δεν πρόκειται ποτέ να ενωθούν. Εσωτερικά εμείς οι άνθρωποι, όταν δεν είμαστε ταυτισμένοι με τον Θεό μας και κάνουμε μια διπλή ζωή κατά το δι λεγόμενο, δηλαδή άλλο είμαστε όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία και άλλο είμαστε όταν είμαστε, ας πούμε, στα μπουζούκια, βγάζουμε ένα διαφορετικό χαρακτήρα εκεί, αυτό σημαίνει ότι μέσα σου είσαι διχασμένος, μια διχασμένη πνευματική προσωπικότητα, όχι εξωτερική προσωπικότητα, και είναι σαν να έχεις δύο γραμμές μέσα στη ζωή σου, δηλαδή πας και από εδώ, πας και από εκεί, και αυτά φυσικά είναι παράλληλος βίος, λέγεται αυτός. Είναι αμαρτωλός αυτός ο βίος, διότι δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο κυρίους. Ή θα πηγαίνεις σε μια γραμμή, ή θα πας στην άλλη γραμμή. Αν τις έχεις και τις δύο, είναι το παραφύσιν. Δεν είναι αυτό που είναι το ευλογημένο. Γι' αυτό πιστεύω πραγματικά ότι αυτό που λείπει σήμερα, το αλατοπίπερο της πνευματικής μας ζωής, είναι η προσευχή και η πίστη. Προσέξτε να δείτε όμως, ένας που προσεύχεται αποθέτει στο Θεό τα προβλήματά του. Δηλαδή, είναι βαριά τα προβλήματα. Είναι πολλά τα προβλήματα. Αλλά δεν μπορεί να απαιτεί από τον Θεό να του κάνει ο Θεός αυτό που θέλει. Πρέπει να λέμε στο Θεό, «Θεέ μου, σύ γνωρίζεις, σύ γινώσκεις, σύ είδας, ότι εγώ σε αγαπώ και εσύ να κάνεις αυτό στη ζωή μου που εσύ θεωρείς ότι είναι το σωστό». Έτσι μπορούμε να αποδεχθούμε όλα τα στραπάτσα της ζωής μας. Δηλαδή και στο γάμο μας να μην έχουμε επιτύχει, με υπομονή θα τον υπομείνουμε μέχρι τέλους για να δώσουμε την απολογία μας στο Θεό μας. Και το παιδί μας να μην έχει βγει καλό, και αυτό με υπομονή το υπομένουμε και το καρτερούμε μέχρι θανάτου μας για να αποδώσουμε στο Θεό μας την ευχαριστία μας. Βλέπετε το ήθος αυτό, την παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία που τα συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα, είναι στο θέμα μας. Βλέπετε ακόμη και αυτά τα θέματα τα αντιμετωπίζουμε με έναν τρόπο μπακάλικο, συγχωρήστε με για τη λέξη. Θα σου φέρω, Θεέ μου, έναν τενεκέ λάδι, κάνει το παιδί μου μόνο πάρα πολύ καλά. Κολλάμε χρήματα στις εικόνες και πιστεύουμε ότι βάζοντας τα χρήματα ο Χριστός θα μας εκτελέσει. Ένας παγανισμός μέσα στην όλη έτσι η θρησκευτικότητά μας, η οποία δεν είναι σωστή. Μπορεί να έχει αγνό κριτήριο, μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος, δεν είναι όμως το γνήσιο φρόνημα. Αυτό δεν είναι σχέση δούνε-λαβή. Δεν δίνεις στον Θεό κάτι. Όπως που κυκλοφορεί μια προσευχή του Αγίου Φανουρίου, που την διαβάζουν όλοι, λέει τόσες φορές πρέπει να διαβαστεί, δεν συμφωνούμε, απολύτως είμαστε κάθετοι, δεν είναι ορθόδοξη, είναι λαϊκής συγγραφής, δεν έχει καμία σχέση με το Πνεύμα του Θεού, διότι μιλάει για αλυσβερίση μεταξύ του Αγίου και του προσώπου. Αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ένας ορθόδοξος χριστιανός, αδελφοί μου. Καλύτερα πες, Κύριε Ιησού Χριστέ, διαπρεσβειών του Αγίου Φανουρίου ελέησέ με, παρά να λες αυτό και να πείθεις τον εαυτό σου ότι αφού την είπες 7 φορές ή 9 ή δεν ξέρω πόσες φορές διατείνεται αυτό το φυλάδιο, το οποίο ηρείς στο εμπαρόδο, δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει καμία παράδοση. Οι Άγιοι μας είναι φανέντες, είναι Άγιοι, αλλά εμείς καταστρέφουμε το γνήσιο αυτό φρόνημα που έχουμε απέναντι στους Αγίους μας. Διότι δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε εμείς οι πνευματικοί αυτό, χωρίς να σας κατευθύνουμε σωστά τι πρέπει να λέτε στην προσευχή σας. Γι' αυτό όλα τα πράγματα καταλήγουμε, η παρουσία μας μέσα στο ναό είναι μία προϋπόθεση που περιλαμβάνει πολλά πολλά πράγματα. Πρέπει να διορθωθούμε. Δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία για να φανούμε, ούτε να μας πούν ότι είναι καλός νοικοκύρης, είναι ένας ευλαβής άνθρωπος. Αυτό ας τα αφήσουμε να το κρίνει ο Θεός μας. και ένας που μπορεί ίσως να μην έρχεται την Κυριακή γιατί βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, κοιτάζει την άρρωστη κατάκητη σύζυγό του ή τον σύζυγό της και δεν μπορεί να έρθει στην Εκκλησία, εκκλησιάζεται τότε με την προσευχή που κάνει στο σπίτι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορούμε να τις κρίνουμε μόνο κατόψιν. Την δικαία κρίση του Θεού ζητούμε και γι' αυτό να ξέρουμε ότι η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία, το πώς θα σταθούμε, πώς θα περπατήσουμε. Να, ένα ήθος άηθες. Εγώ θα το σχολιάσω, εσείς θα με παρεξηγήσετε. Ξέρω ότι σήμερα η ομιλία είναι πολύ βαριά. Το κατανοώ. Ας πούμε, βλέπω, βγαίνει ένας παπάς το μεγάλο Σάββατο πρωί και αρχίζει, τρέχει μέσα σε μια εκκλησία, μανιωδώς μέσα να ρίξει τις δάφνες. Άλλος παίρνει το λάβαρο παπάς και τρέχει μέσα στην εκκλησία. Πού συνάδει το ήθος της ιεροσύνης? Φοράει ο ιερεύς το στιχάρι, αυτό το από κάτω, ένα τον ποδήρι χιτώνα, ο οποίος, ξέρετε, δεν μπορείς να δρασκελίσεις, να κάνεις μεγάλο βήματα, γιατί προέρχεται από το στίχο το ρήμα που σημαίνει κάνω μικρά βήματα. Τα μικρά βήματα, κατά την λατρεία της Εκκλησίας, δηλώνουν την ευλάβεια του κληρικού. Δεν δρασκελίζει, δεν δρασκελίζει να ανοίξει τον δρασκελισμό του κτλ. Και να κάνει ένα μέτρο, ένα βήμα, αλλά πηγαίνει πολύ σιγά. Για να καταλάβουμε από αυτά τα μικρά πραγματάκια που είπα, τα μεγαλύτερα, πρέπει σε αυτά να είμαστε σεβαστικοί. Δεν μπορεί να κάνει, λέει, έθιμο της τουρκοκρατίας, έθιμο του τάδε. Τι γίνεται αυτό το πράγμα? Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει? Έτσι ήταν και παλιά? Ή το κάνει από ενθουσιασμό, από επίδειξη? Εγώ δεν το διάβασα αυτό πουθενά σε κανένα λειτουργικό βιβλίο να το λέει. Γράφει εκεί ότι ο ιερεύς εξέρχεται και ρίπτει δαφνόφυλλα δια την νίκη του Χριστού μας έναντι του άδου. Αλλά δεν λέει ότι τρέχουμε μέσα στην εκκλησία και δημιουργούμε ή παίρνουμε και να γίνει κρότος μέσα στην εκκλησία. Λέει, κατά παράδοση το κάναμε στην Τουρκία, το κάναμε στην τουρκοκρατία να φοβηθούν οι Τούρκοι. Όλα αυτά έχουν, ξέρετε, μία σοβαρότητα. Πρέπει η λατρεία της εκκλησίας μας να διατηρήσει την απλότητά της. Την καθαρότητα της είναι τόσο πολύ απλά. Πας σε ένα μοναστηράκι και βλέπεις δύο άτομα μέσα εκκλησιάζονται και έναν καλόγερο ιερομόναχο που λειτουργεί. Λες, ανέβηκα στον ουρανό. Αν έχεις το κριτήριο της ταπείνωσης. Αν έχεις ένα ταπείνωτο, λες, α, εμένα μου αρέσουν αυτές οι τελετές, οι πομπόδεις που γίνονται έτσι κτλ. Αυτό είναι δυτικά πράγματα. Να ξεχωρίζουμε σιγά σιγά για να παίρνουμε λιγάκι και μαθήματα ορθοδοξίας και ορθοπραξίας, τα οποία τόσο πολύ λείπουν στη ζωή μας. Εύχομαι, αδελφοί μου, η σημερινή ομιλία μας, που ήταν και αναρακτήρια κιόλας, βάζει μία βάση, δηλαδή η ομιλία στην πνευματική μας ζωή, να τα αφουγκραστούμε αυτά και να προσπαθήσουμε κατά το διλεγόμενο κάτι από αυτά να εφαρμόσουμε, πολύ χρήσιμο στην πνευματική μας ζωή, θα μας βοηθήσει και ανώτερα να φτάσουμε ακόμα καλύτερα και στο μυστήριο της εξομολόγησης, στο μυστήριο της συμμετοχής, της τακτικής, στο σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Θεός μαζί μας.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα ορθοδόξου λατρευτικής κατηχήσεως. Επιμέλεια, πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της ομιλίας του Ιερομονάχου Χρυσοστόμου, γέροντος του Ιερού Κελίου Τιμίου Προδρόμου, της Ιεράς Μονής Ιδύρων Αγίου Όρους, με θέμα «Η θεραπεία των Αγίων», που εκφωνήθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
2: Είπαμε ότι ποιος είναι Άγιος, ποιοι είναι οι Άγιοι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι Άγιοι που δεν τους υποπτευόμαστε ποιοι είναι. Πέραν από αυτήν την χωρία των Αγίων που βρίσκονται στην θριαμβεύουσα Εκκλησία και τους περιγράψαμε, όλοι